Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

έβλεπα κατά απ' τον ήλιο. Σαν γνωστά μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα. Άλλες συνήθειες και άλλα τόσα που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω. Και ονειρεύομαι όταν γυρίσω. Όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω. Δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες. Με αφορμές για ζωή κι όχι αιτίες. Με ένα μέλλον για τα παιδιά μας. Που δεν το είδε ποτέ η γενιά μας. Κι όμως πιστεύω ακόμα και ελπίζω. Θα

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Όταν δίπλα σου ήρθα και κάθισα, να σε φιλήσω θέλησα. Με φίλησες και παρέλυσα. Έλυσα τα μαλλιά σου στη μυρωδιά τους, πάνω τους έσβησα. Έγειρα το κεφάλι μου, στους ώμους σου ξεκουράστηκα. Βιάστηκα να σε ποθήσω και τώρα κοίτα με καταδικάστηκα. Από το χέρι σου πιάστηκα, μου το σφίξες και ξαφνιάστηκα. Πλησίασες εκατοστά, κι εγώ σ' αγκάλιασα και διασπάστηκα. Η αγάπη μας

0: μοιράζανε λόγα τέλεια. Στου Σαλονιού, εσύ μια κυρία. Ένα αλήτη, εγώ μυστορία. Μια συνεχή αυταρχία, δίκο ουσία. Κι α ήμασταν πάντα μαζί σαν αρχεία. Στάχτησε κάθε μα κτήμα, θύμα σε κάθε μα κύμα. Να άρχισε κάθε μα βήμα. Πε κάτι αλήθεια, καρδιά μου είναι θρήμα.
1: Παράξενο.

Καθώς έφτανα στην πόρτα σου, αχνοφάνηκες από το τζάμι. Μαύρα τα δάκρυά σου, ποτάμι να τρέχουνε σαν μελάνι. Πιάζονταν να βρουν λιμάνι, μα τα αγαπούσαν. Έχει τώρα μήνες, αργό πεθάνει. Ό,τι αγαπημένο, στο χρόνο τώρα αγνοημένο. Υποσχέσεις αφετημένες,

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
2: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
1: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Εσείς

0: Γενικά βέβαια δεν ξέρουμε πόσο καλά είναι να έρχονται τα φθινόπωρα. Και όταν
1: αυτό
0: έτσι,
1: δεν είναι και λίγο φθινόπωρο, αυτό είναι και λίγο χειμώνας, Νίκο, λίγο χειμώνας.
0: Από χθες το βράδυ αυτό λέμε, χειμώνιας.
1: Εγώ το λέω εδώ και καμιά εβδομάδα, μπορεί και λίγο παραπάνω.
0: Αφού φαγώθηκες, δεν θα χειμώνιαζε.
1: Φαγώθηκα. Γίνεται να μην είσαι χειμώνας.
0: Φαγώθηκες, βρε, σερσερί.
1: Βρε, κάναμε τις προετοιμασίες, τι είμαστε, τσιρικιτζίδες. Κάναμε. Φέραμε τον άνθρωπο να μας φτιάξει.
0: Όλα, όλα.
1: Να
0: μας κάνει τεχνικούς.
1: Ναι, να είμαστε έτοιμοι. Γιατί τον χειμώνα τον περιμένουμε. Και σου είπα, εκεί στα Πεύκα που είμαστε λίγο
0: ορεσίβοι
1: επάνω και το κρύο έρχεται και ο χειμώνας λίγο πιο γρήγορα από ότι εδώ στα Παιδινά. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.
0: Εγώ όμως που τον είπα το Σάββατο τον δικό μου τεχνικό και μου λέει από Δευτέρα θα έρθω και έχει πάει Τετάρτη και δεν ήρθε ακόμα.
1: Όχι, και τώρα να σου πω, τώρα τον έχουν πάρει και 10 άνθρωποι τηλέφωνο. Άλλοι και του έχουν πει έλα, τι γίνεται. 10,
0: μου σου πω 100. Ναι, Αντώνη, ναι. Πού είσαι, μας ακούς? Αντώνη, σε παρακαλώ, έλα.
1: Αν ακούει ο
0: Αντώνης,
1: over. Ναι.
0: Αν ακούει ο Αντώνης, έτσι έλεγε σε μια ελληνική ταινία όταν πήγαινε ο Πρέκας να βρει την αγαπημένη του.
1: Για άλλη μια φορά, έτσι. Με το Πολυβόλο, φεύγοντας από το Ρούπελ.
0: Εκεί ήταν άλλο. Εκεί με το Στέφανο Στρατηγό ήταν. Τα οχυρά δεν Ρούπελ. Παραδίδονται. Κατακτώνται.
1: Ελάτε να τα πάρετε και τα λοιπά. Έριξε βροχούλα εδώ σε εμάς, αλλά όχι τρομερά πράγματα, Νίκο.
0: Νομίζω έριξε αρκετή. Εγώ χθες το βραδάκι που βγήκα, τα παπούτσια μούλιασαν στο νερό.
1: Και χθες μωρέ βγήκες. Κάτσε και μια φορά στο σπίτι σου. Δηλαδή και εσύ στον κόλο σου δεν κάθεσαι. Έτσι λέγανε οι παλαιότεροι. Δεν κάθεται, λέει, στον κόλο.
0: Πιπέρι.
1: Συνέχεια βγαίνει έξω. Κάτσε και λίγο.
0: Μισή ώρα βγήκα να κάνω δύο δουλειές. Τι να κάνω.
1: Όχι, εσύ βγαίνει και περπατά τώρα σε αυτά. Πήγε έξω και χθες με τέτοιο καιρό.
0: Με την ομπρελίτσα.
1: Με την ομπρελίτσα,
0: ναι.
1: Ποιο σου φταίει να. Μου σκέφτηκα τα ποδάκια, αύριο μεθαύριο θα αρχίσει να βήχεις. Τέτοιες ιστορίες.
0: Πρέπει, αυτά δεν είναι μετά. Τίποτα. Α, καλά, εδώ μετά θα έχουμε τα θέματα εδώ πέρα. Έχουμε αρχίσει, παιδιά, τις ιώσεις εδώ πέρα μέσα έχουμε αρχίσει. Να προσέχουμε, εδώ μέσα δεν έχουμε και ιονιστεί όπως το άλλο στούντιο, κύριε Μπάμπη.
1: Ναι, αλλά πηγαίνουμε. Έχει γίνει η ανανέωση και ο εξυγχρονισμός.
0: Ναι.
1: Και σε λίγα 24 ώρες θα είμαστε στο ολοκαίνουργιο μας στούντιο.
0: Μα
1: δίπλα.
0: Τι να το κάνουμε, ήδη θα έχουμε κολλήσει όμως.
1: Μην είσαι εδώ, τέλος πάντων.
0: Κοίταξε, αυτά δεν είναι προβλήματα. Άλλοι έχουν σημαντικότερα προβλήματα. Εδώ πέρα τις άλλες τις κλείσανε το σπίτι, τις ανατρέψανε τη ζωή,
1: για
0: την κάνανε ψυχικό ράκος.
1: Για την Guilfoyle.
0: Ακριβώς.
1: Την Kimberly. Κοίταξε, τη φάγατε. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί εδώ να. Πέσαν όλοι πάνω. Όχι η Kimberly έτσι, όχι η Kimberly αλλιώς. Όχι, πάει στον Αργυρό.
0: Μάτιαξε με τον Αργυρό ο Αργύρης, ο Ντούμπλετς.
1: Ναι, μόνο Αργύρης να ήταν. Όχι πώς είναι, όχι τι ώρα γυναίκα, όχι τι έτσι, όχι τι πλαστικές έκανε. Όχι αν είναι η κόρη, αν είναι του γιου του Τραμπ η κοπέλα. Τι φάγατε. Νομίζω, μία έτσι, μία αλλιώς, αντεγιά.
0: Νομίζω ότι θαύμαζε, τη θαυμάζει και ο Απόστολος ο Υπερήφανος, ο οποίος πρόλαβε και μας έστειλε το πρώτο του μήνυμα. Την καλημέρα μας βέβαια, η πόλη ξύπνησε, Απόστολε.
1: Καλημέρα Απόστολε, καλημέρα Χρήστο.
0: Δες το να πως κλαίει και οδύρεται για την Kimberly.
1: Μας την παίρνουν, μας την παίρνουν. Και έχει κάτι χαρακτηρισμούς εκεί.
0: Ναι.
1: Περισσότερο σεξιστικούς θα έλεγα. Απόστολε, δεν μπορώ να τους μεταφέρω. Είμαστε εδώ μια καθοσπρέπεια εκπομπή. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα αυτά που λες. Άσχετα αν οι περισσότεροι τα σκέφτεστε. Εγώ δεν είμαι μέσα σε αυτούς. Εγώ τη συμπαθούσα.
0: Τίμιο παλικάρι.
1: Όχι, τη συμπαθούσα την Kimberly. Εν τω μεταξύ, χθες βλέπαμε, Απόστολε, κάτι φωτογραφίες της από το παρελθόν με τον Νίκο. Δεν μπορούσαμε να την γνωρίσουμε, ρε παιδάκι μου. Πώς
0: γίνεται έτσι? Μια φωτογραφία και μου λες δεν μπορεί να είναι αυτή.
1: Και μπήκα και είδα και άλλες 10 μετά. Και λέω, είναι δυνατόν?
0: Δεν ξέρω,
1: μετά
0: κοίταξε.
1: Την εγκυμοσύνη, νομίζω ότι άρχισε λίγο να μοιάζει με το σήμερα.
0: Ωραίες γυναίκες, οι οποίες στην εποχή μας. Δεν ξέρουν τι να πρωτοφτιάξουν, ρε παιδί μου. Θα μου πεις εντάξει, δικαίωμα είναι του καθενός. Και όχι μόνο γυναίκες, και άντρες πλέον φτιάχνονται. Αλλά γίνονται άλλοι άνθρωποι. Να, βλέπαμε κάτι και με τον Λευτέρη Πανταζή χθες. Κάτι βλέπαμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γίνονται άλλοι άνθρωποι.
1: Με το Σταλόνε, λες.
0: Πώς, εγώ.
1: Γιατί είχε γίνει ίδιο ο Σταλόνε.
0: Δεν ξέρω. Εγώ θα το είχα υπαρξιακό πρόβλημα, ρε συμπάτη. Δηλαδή, κάποια στιγμή, μετά από κάποια στιγμή, να κοιτάς τον εαυτό στον καθρέφτη και να μην είναι ο εαυτός, να είναι κάποιος άλλος. Δεν θα αισθανόσουν μια παράκρουση, έτσι, μια ανισορροπία ψυχική μέσα σου. Να κοιτάς και να είναι κάποιος άλλος, όχι αυτός που έχει συνηθίσει 50 χρόνια.
1: Νίκο, τι να σου πω τώρα, ρε φίλε. Εγώ δεν θα μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία έτσι κι αλλιώς. Τώρα, κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν βαρεθεί και τον εαυτό τους. Μπορεί να κοιτάνε τα μούτρα τους στον καθένα και να είναι πόρε, φίλε μου, πώς έγινε έτσι. Προχθές έβλεπα τον Πασχάλη, τον τραγουδιστή, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι Highlander, έτσι.
0: Ναι. Highlander. Πάνω από 80.
1: Έδινε μια συνέντευξη. Και λέω ότι να μπαίνω στο σασέρ, κοιτάζομαι στον καθρέφτη και λέω: πω, ρε παιδάκι μου, πώς έγινες έτσι. Πώς ήσουν, ρε, και πώς έγινε έτσι. Βέβαια, συγκεκριμένος, κάτι ψηλό μποτοξάκι πρέπει να τα έχει κάνει, αλλά δεν είναι από αυτούς που έκανε καμιά ριζική επέμβαση. Εδώ έχουμε στο κοινό μας περιβάλλον κάποιον ο οποίος πηγαίνει και κάνει μία επέμβαση σε εισαγωγικά, όπου καίγεται ουσιαστικά ο εξωτερικός σου φλοιός και αλλάζει δέρμα.
0: Χημικό πύλι.
1: Χημικό πύλι.
0: Πάντως
1: τα ξέρει ο Νίκος.
0: Η Σίδνεϊ Σουίνι δεν έχει τέτοια ανάγκη, έτσι.
1: Όχι, αλλά θα τη δεις και αυτή να σε μερικά χρόνια ότι θα την έχει. Και ιδίως αυτοί οι οποίοι έχουν υπάρξει ως όμορφοι και έχουν περπατήσει, εμείς δεν υπήρξαμε σε αυτή την κατηγορία, δεν μπορούν να συμβαστούν με το γεγονός ότι πλέον δεν είναι τόσο.
0: Λοιπόν, η Σίδνεϊ Σουίνι, η οποία έχει γίνει ντόρο τον τελευταίο καιρό, γιατί κάνει κάποια διαφημιστικά για κάποια αθλητικά ρούχα, αθλητικά εσώρουχα κλπ.
1: Είδες, δεν ξέρεις καν τι διαφήμιση κάνει, γιατί δεν είδες ποτέ το προϊόν που έχει ανάμεσα, ας πούμε, στο στήθος της ή ανάμεσα στις αφίσες.
0: Δεν έχω δει, αλλά ξέρω ότι έγινε ντόρος.
1: Διαφήμιση.
0: Ντόρος.
1: Να, όχι. Επειδή όταν τη βλέπεις αυτήν, δεν βλέπεις το προϊόν.
0: Λέγανε, κοίταξε,
1: κάποιοι
0: την κατηγόρησαν ότι συνδέει τις αθλητικές δραστηριότητες με σεξιστικό ύφος.
1: Γιατί έτσι, και να μην τη συνδέει, πού είναι το κακό? Δηλαδή, πού είναι το κακό να είναι μια όμορφη γυναίκα η οποία να παίζει τένις και να αναδεικνύει και τη σεξουαλικότητά της μέσα από τον αθλητισμό? Γιατί να είναι σεξιστικό ένας ωραίος άνδρας, ο οποίος είναι κολυμβητής με τις πλατάρες του και τα λοιπά, να είναι και σεξι? Δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Τι μακαρθισμός είναι αυτός? Πώς θα τον πούμε, Νίκο?
0: Μα εδώ δεν είδες ότι πριν από λίγο καιρό είχαν δώσει οδηγίες στους σκηνοθέτες των μεγάλων αθλητικών γεγονότων ότι δεν θα παίρνετε πλάνα εκεί, δεν θα δίνετε την αίσθηση εκείνη.
1: Ποιοι είναι αυτοί? Ποιο διευθυντήριο είναι αυτό, ρε Νίκο? Δηλαδή, θα μας αφαιρέσουν και τη σεξουαλικότητά μας, ή μάλλον θα την περιορίσουν ώστε να μην ξεχωρίζουμε ένας με τον άλλον τι στο καλό είμαστε, τι ακριβώς είναι τα θέλω μας.
0: Δηλαδή, κοίταξε, θα μας βάλουν εμένα και σένα στον τοίχο. Ναι. Και επειδή έχουμε μία διάχυτη και...
1: Πρέπει να με βάλουν να κόψω τη χέτη.
0: Μία διάχυτη και εσωτερική σεξουαλικότητα, θα μας καταδικάσει ο κόσμος.
1: Ναι. Στην πυρά.
0: Θα με δικάσει ο Κούκος και τα Ιδόνη που έλεγε το τραγούδι.
1: Στην πυρά με τις ξενέρωτες που έλεγα από χθες για τη Βύση.
0: Η Βύση το έλεγε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είναι αυτό το τραγούδι, τι είναι?
1: Ναι, στην πυρά με τις ξενέρωτες. Δηλαδή, παιδιά, ας κρατήσουμε και ένα μέτρο. Δηλαδή, μην τα κάνουμε όλα.
0: Πήγες τώρα στη Βύση και διάβαζα κάπου ότι μία πολύ γνωστή τραγουδίστρια, δεν έλεγε πια, αποφάσισε να βγάλει από το ρεπερτόριό της όσα τραγούδια είχε του Καρβέλα, μην μπλέξει με νομικές συνέπειες.
1: Ναι, καλά κάνει, καλά κάνει. Έλα, καλημέρα και στο φίλο το Διαμαντή. Εμφανίζεται σιγά σιγά.
0: Γεια σου, ρε Διαμαντάκο, που είσαι, καιρό έχουμε να σε δούμε.
1: Τι κάνετε, λέει, βρε παιδιά? Μου λείψατε πραγματικά. Μετά από αρκετές ημέρες απουσίας λόγω κάποιων προβλημάτων υγείας ενός οικείου του προσώπου, ευτυχώς από ό,τι τουλάχιστον λέει έχουν πάει τα πράγματα καλά.
0: Όλα
1: και αρχίζω και ανεβαίνω ψυχολογικά, δίνω, λέει, το παρόν. Σαν την υγεία πάντως δεν υπάρχει. Γι' αυτό, λέει, εύχομαι υγεία και δύναμη σε όλους, σε όλο τον κόσμο. Την καλημέρα μου και πάλι.
0: Αυτό να λέγεται, Διαμαντή, σαν την υγεία δεν υπάρχει. Υγεία και χαμόγελο, φίλε. Καλημέρα.
1: Η Όλγα θέτει ένα ερώτημα το οποίο νομίζω ότι το απαντάμε με τον ίδιο τρόπο και εγώ και ο Νίκος σε Όλγα. Λέει η Όλγα, πλαστικές, λέει, καλημέρα φίλοι μου, όλες, λέει, γίνονται ίδιες, ένα καλούπι. Και είναι αντισεξουαλικό κατά την άποψή μου, λέει η Όλγα.
0: Ναι.
1: Σας αρέσουν, λέει, αυτές οι γυναίκες?
0: Όχι, το δηλώνουμε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Το δηλώνουμε.
1: Όχι, δεν μας αρέσουν. Ναι, αν είναι δυνατόν.
0: Και αυτό το τράβηγμα των χιλιών της πάπιας.
1: Και που γίνονται όλες περίπου ίδιες.
0: Ναι.
1: Άνοιξε το δρόμο μια. Εγώ δηλαδή την πρώτη χαρακτηριστικά που θυμάμαι ήταν μια ισχυρή κυρία μιας οικονομικής οικογένειας από τις ισχυρές στην Ελλάδα, που είχε κάνει από τις πρώτες επεμβάσεις. Και λέγαμε, μη γίνησα για αυτήν.
0: Εγώ νόμιζα για τις χολιγουντιανές στάρ, θα έλεγες, που και εκείνες γίνονται ανακαλούπι.
1: Να σου πω την αλήθεια, μετά ακολούθησαν εκείνες. Η δικιά μας εδώ.
0: Πάντοτε εμείς δίνουμε τα φώτα του πολιτισμού.
1: Αλλά όχι, δεν είναι, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, ας γερνάμε. Προφανώς όλοι μας το θέλαμε να μείνουμε αιώνια νέοι, αλλά δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Πώς θα το κάνουμε? Ας συμβιβαστούμε με το γεγονός ότι γερνάμε, αλλά γεράσουμε, ρε Νίκο, όμορφα.
0: Άλλο λίγο να σου λουπώνεσαι και άλλο να μεταμορφώνεσαι. Να, είδες, το είπα έτσι όπως. Άλλο να είπες, σου λουπώνεσαι
1: πετυχημένα, και άλλο να μεταμορφώνεσαι. Τόσο όσο. Συγγνώμη, βλέπεις τώρα τη συνάδελφο κάτω στο Earth News, το μαλλί της.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι η Kimberly, για να ξαναγυρίσουμε σε εκείνη, έχει φτιάξει σχολή χτενίσματος.
0: Ναι.
1: Εχθές κι άλλη μία φίλη μου συνεργάτη, τα παραγωγός, είχε έρθει και είχε αυτήν εδώ την αφέλεια που κατεβαίνει μέχρι τα αυτιά και μετά συνεχίζει το υπόλοιπο.
0: Μάλλον είναι ένα χτένισμα το οποίο,
1: αποχαιρετιστήριο.
0: Το οποίο και η Kimberly έπεσε, υπέπεσε ως της μόδας. Μάλλον
1: δεν ξέρω, πάντως έκανε σχολή. Πάρα πολλές εκθέσεις ταινίστηκαν. Δεν ξέρω αν ενστικτοδός θέλανε με αυτόν τον τρόπο να την αποχαιρετήσουν, γιατί φεύγει. Και άμα γυρίσουμε στην Kimberly, Νίκο, εγώ δεν είμαι τόσο πεπισμένος. Το είπα και χθες με τον Βασίλη, τα μιλούσαμε, ότι είναι τόσο ξεκάθαρη αυτή η ιστορία. Είδα ότι έκανες και μια ανάρτηση σε αυτό ακριβώς το μήκος κύματος, και για τη συγκυρία στην οποία την ξυλώνουν, και για το γεγονός ότι το ξύλωμα και καλά αφορά μια υπόθεση που δεν είχε καμία σχέση με τα καθήκοντά της εδώ.
0: Έχουμε δει και υποθέσεις Μενέντες και εσύ το θυμήθηκες
1: χθες.
0: Θα το διαβάσω γιατί είναι και σύντομο. Πέρα από τις όποιες φεδρότητες.
1: Πριν
0: που υπάρχουν,
1: το πεις, γιατί κάποιοι πανηγυρίζουν στη χώρα μας.
0: Ναι, πανηγυρίζουν για την Kimberly.
1: Ότι ναι, και φεύγει αυτή και η ιστορία και τα λοιπά. Α, και τώρα τι θα γίνει που φεύγει η Kimberly, θα πάρουν κεφάλι οι Τούρκοι σε σχέση με τις σχέσεις με τους Αμερικανούς. Δηλαδή, μόνο τις σημαίες με την ημισέλινο δεν πειράζει.
0: Μεταξύ είδα κάποιες πληροφορίες και από την Αμερική πλευρά και από εδώ. Ότι ο κύριος Χακ, ο οποίος ήταν νούμερο 2 και ο οποίος είναι πάρα πολύ δυνατός και πολύ καλός γνώστης των θεμάτων, πιθανώς εκείνος κιόλας να έφτιαχνε την ατζέντα της κυρίας Γκίπερλι.
1: Ότι είχε δουλέψει αυτός πάνω στα θέματα αυτά.
0: Ότι μάλλον εκείνος τη διαδέχεται και θεωρείται ένα θετικό αυτό. Λοιπόν, πέρα από τις όποιες φεδρότητες έχουν να κάνουν με το θεαθήνε της κυρίας Kimberly και των σχέσεών της και τα κοσμικά της κλπ., είναι βέβαιο έγγραφο ότι η δραστηριότητά της και οι σχέσεις της με παράγοντες της Ελλάδας ενόχλησαν κάποιους τρίτους. Εντός εισαγωγικών. Τώρα τους τρίτους μπορούμε να τους φανταστούμε. Αυτοί οι τρίτοι έχουν το ταλέντο, τις διασυνδέσεις και την οικονομική δυνατότητα να διαβάλουν κομβικά πρόσωπα. Και πολλές φορές κομβικά πρόσωπα για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
1: Ακριβώς.
0: Και στην άλλη πλευρά λοιπόν του Ατλαντικού μπορούν να τα διαβάλουν. Το έχουμε δει ξανά το σενάριο. Και λέω, στο μεταξύ, εντελώς τυχαία, επανεμφανίζεται και ο παράγοντας Λιβύη με νέες διεκδικήσεις.
1: Με το τουρκο-λιβικό ψευτομνημόνιο.
0: Ναι, κάτι που έγινε στα τέλη Αυγούστου, αλλά χθες βγήκε στη δημοσιότητα. Δεν ξέρω πώς.
1: Ναι, διαμορφώνεται ένα κλίμα. Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι έγινε δουλίτσα από την Kimberly. Τώρα, όπως λέει ο Νίκος, αν ήταν του Χάλ, τον είπαμε, αυτόν που αναλαμβάνει.
0: Χακ.
1: Ο Χακ.
0: Νομίζω.
1: Το νούμερο 2, που είναι πιο τεχνοκράτης, η Kimberly δεν ήταν. Έγινε δουλίτσα σε εμάς. Σε σχέση και με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, σε σχέση με το LNG, σε σχέση με τον κάθετο διάδρομο, σε σχέση με τις εξορίξεις. Έγινε δουλίτσα και αυτό κάποιος τους ενοχλεί, γείτονές μας.
0: Πάντως, πέρα από όλα αυτά, είναι φοβερό πώς το περιβάλλον Τραμπ και ο ίδιος, εντάξει, έχει ένα λαϊκισμό άκρατο μέσα του, το γυρνάει όλο στο Κλακ Φιλμς. Κλακ Φιλμς, ξέρεις, Νίκος Ξανθόπουλος, Τατασόπουλος δηλαδή. Πέρα από το ότι έχουμε απάντηση και τη Kimberly μετά την χθεσινή, χθες αναφέρθηκε επισήμως ότι γίνεται η παρέτηση.
1: Μόνο σε ζωντανή σύνδεση δεν έγινε.
0: Το ρωτήσανε τον Τραμπ και λέει, η Kimberly δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πριν από πολύ καιρό. Σαν το Λικούργο Καλέρικη. Κακός μπαμπάς. Αλλά δεν ήταν για τα δόντια του γιου μου αυτή.
1: Δεν ήταν από τους Ρίχτερ. Αυτή ποτέ δεν έγινε ένα κομμάτι της δικιάς μας οικογένειας.
0: Δηλαδή, οι ατάκες που λέει, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά, είναι δυνατόν να εκπροσωπεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
1: λοιπόν,
0: με αυτές
1: τις ατάκες. Και ενώ βγαίνει τώρα ο πρόεδρος σε ζωντανή σύνδεση, του κάνουν μια ερώτηση και λέει, δεν είμαστε ευχαρισμένοι. Σκέφτεται να την αλλάξετε. Ναι, το σκεφτόμαστε. Και την άλλαξε μέσα σε 24 ώρες. Τώρα εκ των υστέρων κάνει ό,τι και στο Ιράν. Βγαίνει και λέει, έκανε καλή δουλειά η Kimberly στην Αθήνα. Απλώς αυτά που φτάνανε στα αυτιά μας δεν ήταν ευχάριστα.
0: Αυτά που φτάνανε στα αυτιά μας. Ελληνική ταινία. Δηλαδή, πρόσεξε. Ψήθυρη στα αυτιά μου, μπήκανε τόλοι στους Βοσκόπουλους.
1: Ψήθυρη καρδιάς.
0: Βάλε, ψάξε λίγο, το έχουμε το Βοσκόπουλο ή βάλ τον από έξω, από εξωτερική πηγή.
1: Εγώ είμαι βέβαιος ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ακούει Βοσκόπουλο στα καψούρικα. στις ιδιαίτερες του στιγμές βάζει ένα ουίσκι, ανοίγει Βοσκόπουλο και πίνει όλο το βράδυ.
0: Μου ήρθε σκηνή τώρα, μου ήρθε σκηνή. Πιάνει τον ο Τραμπ, ας πούμε ότι είναι ο κύριος Τάκης. και τον πιάνει η κυρασταυρούλα έξω στη γειτονιά, ξέρεις, και, λέει, και μιλάνε για τη,
1: για
0: τη Μελπομένη και για τον Γιωργάκη, ναι.
1: Τι είναι αυτά που ακούμε στη γειτονιά, Ντόναλντ?
0: Η Μέλπο δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου. Είχε τυλίξει το γιο μου τον Κωστάκη πριν από πολύ καιρό. Έτσι.
1: Εμείς σας το λέγαμε, Ντόναλντ. Δεν ήταν αυτή για το γιο σου.
0: Ψιθυρίζονταν πολλά πράγματα στη γειτονιά. Έμπαζε, έβγαζε. Μπάζε, βγάζε.
1: Ταξίδευε με αεροπλάνα συνέχεια.
0: Ζητούσε δανεικά. Ήθελα να τις πληρώνουν τις κάρτες.
1: Και όλο τη βλέπαμε με καινούρια ρούχα. Όλα καινούρια ρούχα φορούσε.
0: Για να μην σου πω με καινούρια φλερτ.
1: Όχι.
0: Που τα πάνε.
1: Αυτό δεν το λέγανε ποτέ. Το αφήνανε να εννοηθεί από τα υπονοούμενα πίσω.
0: Ρε παιδί μου. Το βρήκαμε. Δεν το βρήκαμε. Ψήλη στα αυτιά μου. Έλα. Όρμα.
1: Έλα. Αφιερωμένο στον Ντόναλντ.
0: Άλλο ήθελα. Ήθελα να σου ρίξω για να μην παραπονιέσαι ακόμη έναν πάριο. Αλλά θα τον ρίξουμε μετά.
1: Όχι. Παίξε τώρα τον Ντόλι, αφιερωμένο στον Ντόναλντ Τραμπ που τον ακούει.
0: Και στη Κίμπερλι και σε όλο το Σόι.

0: Εν τω μεταξύ, ρε Νίκο, νομίζω ότι αυτό στη Μάνα Σολοταχώς ήταν η τελευταία κουβέντα που είπαν από το State Department στην Κίμπερ.
1: Έτσι, τελεσίγραφο. Στη Μάνα Σολοταχώς.
0: Go home.
1: Λοιπόν, η πόλη ξύπνησε. Φάνης Λιάκος Κατεργιαννάκης απέναντί μας.
0: Καλημέρα, ρε Φάνη.
1: Έχουμε
0: καλημέρα.
1: Καιρό εδώ πέρα να μας ηχολείψει. Να μας ηχολείψει.
0: σαν να μας πήρε αίμα, ακούγεται. Τα αποτελέσματα μετά.
1: Λοιπόν, Μπάμπης Νίκος.
0: 6-9-30-078-228.
1: Για να έχετε κι άλλοι από εσάς το προνόμιο να μας στέλνετε και να επικοινωνούμε με μηνύματα στο Viber.
0: Η Όλγα κλαίει, λέει, από τα γέλια. Είστε απίθανοι. Πώς να μην πάει καλά η μέρα μας με αυτά που έρχονται στα αυτιά μας.
1: Όλγα, δεν κλαις από τα γέλια. Κλαις επειδή σηκώθηκες πρωί-πρωί να φτιάξεις τη φάδο και καθαρίζεις κρεμμύδια.
0: Εντάξει. Πρέπει να φύγει ο Μάξης ο Μουδιώτης που μπήκε μέσα στο σκάνδαλο να εξοργισμό. Λοιπόν, θυμάσαι βέβαια όταν ήρθε ο Ρούμπιο, μία αγκαλιά που του έκανε που δεν ήταν κανονική.
1: Δεν ήταν πολιτικό ορθή.
0: Του πρωτοκόλλου ορμόμενη.
1: Βρε, τον έκανε μέγγενη, ναι. Τον έκανε λαβή.
0: Λες, ρε φίλε, στην απόγνωση. Όταν μια σχέση δεν πάει καλά, θα το θυμάσαι και εσύ από τα νιάτα σου, Νίκο. Βλέπεις την απέλπιδα προσπάθεια να έρθουμε κοντά με κάποιον για να τον επηρεάσουμε θετικά.
1: Και τότε είναι που χειροτερεύει η κατάσταση.
0: Ακριβώς.
1: Συνήθως.
0: Ακριβώς. Γιατί είναι σαν τις περιπτώσεις που περνάει, γιατί τις λες δεν θέλω να συνεχίσουμε, ή του λες δεν θέλω να συνεχίσουμε και περνά από κάτω με το αυτοκίνητο, βάζει τραγούδια στη διαπασόν, κορνάρει, χτυπάει το κουδούνι, σου στέλνει μηνύματα, σε αγαπάω.
1: Γράφει συνθήματα απέναντι στον τύπο.
0: Μπράβο, αφήνει καμία αθοδέσμη. Γιατί, αλλά αυτό καμία φορά σε μια τέτοια φάση λειτουργεί αντίθετα. Ο Ρούμπιο βγήκε και είπε τώρα ότι. Με συγχωρείτε, με έπληξε, είπε. Όπου πήγαινε ήταν και αυτή. Τώρα στην επίσκεψη στην Αθήνα βγήκε ο Ρούμπιο.
1: Το είπε έτσι.
0: Ναι, δεν είπε αυτό. Είπε ότι η αλήθεια είναι ότι το πίεση ήταν φορτική. Σε κάθε συνάντηση που έκλεινε ήθελε να είναι και αυτή παρούσα.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι. Ρε, φύγε από εδώ, είπαμε. Δώσε μου λίγο χώρο.
1: Άρχισαν να ανοίγουν πολλά στόματα τώρα. Άρχισαν να ανοίγουν πολλά στόματα.
0: Του στυλ, θέλω το χρόνο. Θέλω λίγο να το σκεφτώ, δεν λένε σε αυτέ τι περιπτώσει. Για να λέει, μα τι έφυσε, πιάσε τώρα. Αφού καλά περνάμε, πιάσε με το χέρι. Βράσε με λίγο.
1: Άλλωστε,
0: θέλω να αναπνεύσω.
1: Πέρα από τον Τραμπ, ο άμεσα προϊστάμενος ήταν ο Ρούμπιο. Βέβαια, να πούμε λίγο και για την πλευρά της Κίμπερλι. Είπε ότι είναι ψευδείς κατηγορίες εναντίον της. Ευγνωμονώ, λέει, τον Τραμπ. Είμαι περήφανη για όσα πετύχαμε στην Ελλάδα. Ήταν εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπώ τη μεγαλύτερη χώρα στην ιστορία του κόσμου. Σκοπεύω να υπερασπιστώ το όνομά μου, τη φήμη μου, την ακεραιότητα.
0: Κίμπερλι, ένα πράγμα θα σου πω. Υπάρχουμε εδώ πολλοί που σε αγαπήσαμε πραγματικά, να το ξέρεις.
1: Ναι, και να σου πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Και αν δεν ξανέρθει ως πρέσβυρα, μπορεί να έρθει ως τέρι του Αργυρού στις πίστες.
0: Όχι, έτσι, είναι κουμπάρα.
1: Φαντάζει.
0: Είναι κουμπάρα.
1: Ναι, δεν πειράζει, μπορεί να του χτυπάει και τον Τέφι. Πώς ήταν τα παλιά τα ζευγάρια, Μανώλη Σιώτης.
0: Είναι υποτιμητικό για την Κίμπερλι. Η Κίμπερλι έχει μια φινέτσα, πώς να το κάνει.
1: Δεν νομίζω, κοίταξε. Οτιδήποτε δώσεις στην Κίμπερλι πίστα, πάρτε την ψυχή.
0: Ναι,
1: ναι. Έτσι είναι.
0: Και σε παιχνίδια του Ολυμπιακού δεν πήγαινε, στο μπάσκετ.
1: Ναι, είχε ξεκινήσει. Πήγαινε γενικά. Ήταν σε διάφορες δραστηριότητες.
0: Ο Γιανακόπουλος την έφαγε, φίλε. Έπρεπε να πηγαίνει στην Κίμπερλι και στον Παναθηναϊκό καμιά φορά.
1: Δεν ξέρω, μπορεί και να πήγε. Μπορεί και να πήγε.
0: Όχι, εγώ στον Ολυμπιακό την έχω δει. Δεν την έχω δει στον Παναθηναϊκό. Εν πάση περιπτώσει. Καλό ταξίδι, Κίμπερλι. Σε ευχαριστούμε.
1: Να μας γράφεις.
0: Σε ευχαριστούμε. Έκανες σημαντικά πράγματα όσο έμεινε.

0: Εδώ να μας γράφεις όπως λέει και ο Νίκος.
1: Η οποία Κίμπερλι εντωμεταξύ στην εποχή της κρίσης οικονομικής, αν θυμάσαι, είχε μιλήσει με άσχημο τρόπο για την Ελλάδα. Έτσι, εκείνο το δημοσιογραφικό της κρεσέντο τότε.
0: Πάντοτε, ήταν, ρε φίλε μου, θα βρεις κάτι αλλά για να απομειώσεις μια γυναίκα η οποία.
1: Τότε που είχε έρθει.
0: Ερχόμενη εδώ στην Ελλάδα, έδωσε όλο της το είναι.
1: Όλο της το είναι.
0: Για να. Πρώτον,
1: τι ακριβώς εννοείς όλο της το είναι,
0: όλο της το είναι, το μέσα και το έξω της το έδωσε για τη χώρα, για την πατρίδα και για τον Αργυρό. Δηλαδή τι άλλο να έκανε.
1: Και για τα φιλαράκια του Αργυρού.
0: Δεν τα ξέρω. Δεν τις ξέρω.
1: Τι να κάνεις, Κίμπερλι, διάλεξες την τύχη σου. Όπως λέει και το τραγούδι του Πάριου.
0: Την καθόρισε ο Θεός. Και ξέρεις, ο Θεός τον τελευταίο καιρό έχει κόκκινα μαλλιά και κάνει ό,τι θέλει στον κόσμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Μπαμπή, σήμερα θα πετάξουμε γιατί βλέπω δύσκολες τις συνθήκες. Εγώ είπα στον Γιώργο να μην πάμε με αυτοκίνητο γιατί το βλέπω λίγο δύσκολο εκεί πέρα, ειδικά προς την Εύβοια που θα έχει και κόκκινο συναγερμό.
0: Και στην Αττική θα έχει ισχυρές καταιγίδες και βροχές, αλλά οι περισσότερες ευτυχώς για σένα, Νίκο, που θα ταξιδέψει, φίλες και φίλοι, σήμερα στην πρωτεύουσα.
1: Για μία σύντομη, έτσι, 24ωρη ναι. επίσκεψη.
0: Θα έχει ισχυρές καταιγίδες, οι περισσότερες όμως θα είναι μέχρι σήμερα το πρωί, ας πούμε.
1: Εγώ φοβάμαι όμως τα εννιάρια δεκάρια που θα βγουν μετά. Γιατί αεροπορικός.
0: Θα έχει κάτι.
1: Θα προσγειωθούμε, θα έχει καθυστερήσεις. Τι θα γίνει.
0: Και εγώ, ρε φίλε, κάθε φορά που είναι να ταξιδέψω με αεροπλάνο, πάντοτε κοιτάζω τις μετεωρολογικές συνθήκες. Δεν θέλω αυτά τα κουνήματα και τα ανεβοκατεβάσματα και το ντούγκου ντούγκου και κάνω μια προσπάθεια και λίγο γυρίζει.
1: Εμένα
0: και
1: δεν
0: κάνει.
1: Δεν με τρομάζουν τόσο αυτά, γιατί έχω αρκετή πείρα στον αέρα και με άλλες συνθήκες. Δεν με τρομάζουν τόσο αυτά. Όσο με τρομάζουν.
0: Άλλο όταν οδηγούσε τα F-16, Νίκο, και άλλο να είσαι στα χέρια ενός άλλου πιλότου.
1: Με τρομάζουν να αλλάξουν τα προγράμματά μας. Αυτό με τρομάζουν. Να πάμε μέχρι πάνω από το μαραθώνα και να μας πει γυρνάμε πίσω.
0: Εντάξει, τώρα γίνομαι προφήτης. Λίγο υπερβολικό είναι, νομίζω. Δεν έχω ακούσει τίποτα για την πιθανότητα ακύρωσης πτήσεων.
1: Πάντως δεν ήταν υπερβολικό, αλλά ήταν πολύ δυσάρεστο αυτό που είχαμε χθες το βράδυ, νομίζω. Ένα τροχαίο εδώ πέρα. Τώρα το λέω γιατί βλέπουμε τη Ηλία
0: ναι,
1: τη Χριστάρα.
0: Θα στην κλείσω όμως την τηλεόραση. Το λέω, είναι η τελευταία προειδοποίηση. Δηλαδή, ό,τι βλέπεις στην τηλεόραση πρέπει να το λέμε εδώ τώρα, γιατί είμαστε εκεί. Για τον καιρό ξεκινήσαμε να πούμε.
1: Πάμε για τον καιρό, εντάξει. Καταιγίδες σήμερα και ως 10 μποφόρ.
0: Κάποιες περιοχές συγκεκριμένες σε red code, σε κόκκινο συναγερμό. Δεν είμαστε εμείς η Θεσσαλονίκη σε αυτές, αλλά είναι περιοχές οι οποίες θα κινηθεί ο Νίκος έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε για την Εύβοια. Είναι κόκκινο συναγερμό για τις σποράδες.
1: Η Εύβοια είναι στα κόκκινα-κόκκινα. Μάλιστα τα υπόλοιπα είναι πορτοκαλί, αλλά η Εύβοια είναι.
0: Για κόκκινα-κόκκινα είναι η Εύβοια, Νίκο. Είναι οι σποράδες. Εχθές, μάλιστα στη Σκιάθο, χθες το βράδυ γινόταν χαμός από βροχή και δημιουργήθηκαν ποτάμια και παρασύρθηκαν και αυτοκίνητα.
1: Ξανά μάνα, γιατί έγινε και στο προηγούμενο πέρασμα κακοκαιρία.
0: Και τώρα, Εχθές ήταν, δηλαδή, Σκιάθος χτυπήθηκε ήδη. Είναι η περιφέρεια Αττικής που κάποιος σήμερα θα επιχειρήσει να προσγειωθεί κατά το μεσημεράκι. Είναι η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Περιφέρεια Κρήτης, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Mayday, Mayday, Mayday, Mayday. Πού είσαι ρε φίλε, φίλε μου, παραγωγέ μας, καλέ.
1: Εξαφανισμένος ο Αργύρης.
0: Ο Αργύρης ο Δούβλατζης.
1: Αν μας άκουγε θα είχε στείλει σίγουρα μήνυμα. Και μόνο που παίξαμε, ξεκινήσαμε με Μητροπάνο και το πήγαμε στο Βοσκόπουλο, θα μας είχε στείλει σίγουρα μήνυμα. Εγώ τον έκανα δύο κλήσεις, αλλά λέει δεν είναι διαθέσιμος. Τώρα δεν ξέρω, σε κανένα καράβι, κανένα αεροπλάνο.
0: Όχι, με τέτοιο καιρό τώρα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα θα είναι πιο δύσκολες οι συνθήκες στο Αιγαίο. Νομίζω ότι αν κινήθηκε χθες το βράδυ, μπορεί και να πρόλαβε αυτό το παράθυρο να έχει φτάσει στον Πειραιά. Αργύρη, εμείς είμαστε μαζί σου. Κάνουμε και το Σταυρό, θα ράψουμε και ένα κερί στον Άγιο Νικόλα. Θα το κάνω το μεσημέρι πηγαίνοντας στην ΕΡΤ, το πρωί δηλαδή. Όλα να πάνε καλά, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι μετακινήσεις δυσκολεύουν, φίλες και φίλοι, όταν δυσκολεύουν βέβαια και οι συνθήκες. Εγώ αυτό που θα πω, Νίκο, είναι ότι βλέπεις την ένταση έτσι των φαινομένων πλέον. Βλέπω και κάτι υδροστρόβιλους και κάτι εικόνες που δεν τις βλέπαμε, δεν είμαστε συνηθισμένοι. Και στην Πάρο είχε προχθές και έξω από την Χαλκιδική. Α, και να κάνω και μια παρένθεση, χτυπήθηκε άσχημα και το Άγιο Όρος εχθές από τις βροχοπτώσεις. Έχω την αίσθηση, Νίκο, ότι έτσι θα είναι οι χειμώνες μας πλέον. Ότι δεν είναι κάτι παροδικό. Ήρθε αυτός ο καιρός για να μείνει.
1: Ότι θα είναι δηλαδή, Μπάμπη, τα καλοκαίρια μας μικρά και ατέλειωτοι χειμώνες.
0: Ρε φίλε, μέσα στο μυαλό μου είσαι έτοιμος ήμουν να σας το πω. Έτσι θα είναι, παιδιά. Φίλες και φίλοι, αυτό νομίζω. Ότι πρέπει να συνηθίσουμε σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έτσι τα καλοκαίρια, αλλά και έτσι έντονα χειμώνες όσο διαρκούν.
1: Λοιπόν, δες και τι ωραίες σκηνές εκεί πέρα από το καταφύγιο του Ζολώτα, Σπήλιο Αγαπητού, στον Όλυμπο που χιόνισε. Στον Όλυμπο χιονίζει από χθες το βράδυ. Μπήκε εκεί το άσπρο πέπλο, σε υψόμετρο βέβαια πάνω από τα 2.000 μέτρα η χιονόπτωση ήταν πιο έντονη, ενώ το θερμόμετρο εκεί έδειχνε μείον 2 βαθμούς. Να και βιντεάκια από το καταφύγιο εκεί στον Όλυμπο, πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Δεν ξέρω αν έχεις πάει, να σου πω κάτι, όταν μεγαλώσουν λίγο παραπάνω τα παιδιά, ειδικά ο μικρός,
0: ναι.
1: Πάρ' τους να τους πας εκεί πέρα.
0: Θα σου πω κάτι, όταν μεγαλώσει λίγο παραπάνω ο μικρός για να μπορεί να ανέβει στον Όλυμπο, δεν θα μπορεί ο μπαμπάς του να ανέβει μαζί του. Θα υπάρχει ένας βαθμός δυσκολίας.
1: Εντάξει, λέω να σε 2-3 χρόνια, είναι τα μονοπάτια, είναι αρκετά ομαλά. Βλέπω και εδώ πέρα μια καταγραφή ενός φίλου. Ασπρίζουν σιγά σιγά τα ορεινά τμήματα της χώρας.
0: Και τα γένια μας, Νίκο, και τα γένια μας. Και δεν έχει να κάνει με το χιόνι. Σπήλιος
1: Αγαπητός σε υψόμετρο 2.100 μέτρα. Είχα μείνει εκεί τον Οκτώβριο. Οκτώβριο ήταν πάλι και νομίζω 17 Οκτωβρίου
0: του 1986. Με μια ντουντούκα τεράστια και φώναζες «Όχι, όχι, ντούτσε, δεν θα
1: το...» Κώστας Πρέκας ήμουνα. Όχι. Λοιπόν, Οκτώβριο του 1986, στους φίλους και συμμαθητάς με τους οποίους είχαμε ανέβει εκεί πάνω, μια πολύ μεγάλη καλημέρα.
0: Καλημέρα στους εναπομείνατες συμμαθητές του Νίκου. Από εκείνη τη σειρά του 114.
1: Τι παξίλο. Η αλήθεια είναι ότι χάσαμε προώρα κάποιους φίλους από εκείνους τότε. Λοιπόν, αυτά και με τον καιρό. Θα επανέλθουμε βέβαια με την αναλυτική πρόγνωση. Ελπίζω τώρα, δεν ξέρω αν μας ακούνε στην Εύβοια, την καλημέρα μας. Εκεί προσέξτε, στην Εύβοια είστε συνηθισμένοι,
0: ναι, ρε παιδί,
1: με τα δύσκολα
0: και
1: το χειμώνα και το καλοκαίρι.
0: Όχι φωτιές, όχι πλημμύρες, όχι χιόνια, όχι όλα. Η Εύβοια είναι στη μέση και την πληρώνει, λες. Και θα είναι πάντοτε σε οτιδήποτε και να συμβεί στην Εύβοια. Θα έμενες λοιπόν, Νίκο, αν είχες τη ιδέα. Γιατί σε λέω Γιώργο, ρε φίλε. Είναι η τρίτη φορά που σε λέω Γιώργο.
1: Τι συμβαίνει.
0: Γιώργος, ποιος να είναι. Θα έμενες ποτέ στην Εύβοια.
1: Όπως σου είχα πει πριν από λίγες μέρες, η οικογένεια των Αμερικανών πάντως επέλεξε παραθαλάσσιο τόπο της Εύβοιας.
0: Ωραία, εσύ, εγώ να σου πω την αλήθεια. Βλέποντας ότι εκεί συμβαίνουν τόσα όσα σε σχέση με καιρικά φαινόμενα, δεν θα πήγαινα.
1: Οπουδήποτε θα, να σου πω κάτι, στην Εύβοια, αν υπήρχαν καλές συνθήκες ζωής, θα έμενα.
0: Όχι, αυτό σου λέω. Εγώ και να είχα μια καλή πρόταση για να πάω και να ξεκινήσω μια επαγγελματική τέτοια άνετη στην Εύβοια, με αυτόν τον καιρό δεν θα πήγαινα. Με αυτά που βλέπω ότι συμβαίνουν και
1: εντάξει,
0: δεν θα πήγαινα.
1: Εντάξει, κοίταξε, δεν θα πήγαινα σε κανένα απομονωμένο κορφοβούνι, ξέρω κάτι, να είμαι, να αποκλείω, μην να κάνω. Αλλά νομίζω ότι η Εύβοια είναι και σχετικά κοντά. Βέβαια είναι τεράστιος τόπος η Εύβοια.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον η περιοχή της Χαλκίδας είναι πολύ κοντά και στην Αττική.
0: Δεν θα πήγαινα. Και στο, ξέρεις γιατί το λέω, γιατί από σήμερα, φίλες και φίλοι, ανοίγει ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, φίλε Φάνη. Κάθεσαι εδώ τώρα και μας κοιτάς. Κάθεσαι τώρα 4,5 ώρα ξυπνάς το πρωί. Πάρε μια απόσπαση και πήγαινε σε κάποια περιοχή της περιφέρειας, από αυτές περίπου 8 είναι, που είναι σε αυτό το πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Μεταφέρεις εκεί τη μόνιμη κατοικία σου, νοικιάζεις ένα σπίτι και τη δουλειά σου και λαμβάνεις ενίσχυση 10.000 ευρώ ένα νοικοκυριό.
1: Και νομίζω τις 5.000 ως προκαταβολή.
0: Μπράβο, με το που θα κάνεις την αίτηση.
1: Είναι το πρόγραμμα της κυρίας που το έχει ανακοινώσει, μάλλον δεν είναι της κυρίας, είναι το πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει η υπουργός η Δόμνα Μιχαηλίδου. Σήμερα εντωμεταξύ.
0: Και σε ένα χρόνο, από τη στιγμή που θα παραμείνεις, παίρνεις και τα άλλα 5.000.
1: Ναι. 14 του μήνα ήταν να γίνει αυτή σήμερα η έναρξη. Και 14 του μήνα σήμερα είναι και οι ανακοινώσεις. Αν και χθες ο κύριος Πυρακάκης είπε κάποια πράγματα, οι ανακοινώσεις και για το θέμα του επιδόματος θέρμανσης.
0: Χθες είπε ότι θα είναι 30% αυξημένο σχέση με το περσινό επίδομα. Εγώ θα μείνω λοιπόν στα 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, Νίκο, γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντική βοήθεια, ρε παιδάκι μου, να πεις ότι πηγαίνω. Δεν είναι εύκολο από τη στιγμή που κάπου έχεις ριζώσει, κάπου τρέχεις, αλλά στα
1: ξεκίνημα,
0: μεγάλα αστικά κέντρα, όπου είσαι στο ενίκιο, όπου δεν είσαι, ρε παιδί μου, δεν είσαι από τη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά, για να έχεις τους γονείς εδώ και τα λοιπά. Λες, γιατί να μην πάω στο Κιλκής δίπλα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί είναι και το Κιλκής. Γιατί να μην πάω, ξέρω εγώ, στη Δράμα.
1: Αν πρέπει να δώσω κι άλλα 100 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, 150 κατ' ελάχιστον, έτσι, για να αγοράσω ένα σπίτι.
0: Αν έχει 150 χιλιάρικα να αγοράσει, δεν θα χρειαζόταν να περιμένει τα 10.000 ευρώ για να πα, Νίκο. Θα πα από τη στιγμή που δεν έχει αυτέ τι δυνατότητε οικονομικέ.
1: Ναι, αλλά αυτοί σου λένε για να αλλάξει και τρόπο ζωή, να ανθίσει και η περιφέρεια.
0: Ναι, να ανθίσει εννοεί ότι θα στείλουμε τον Νίκο. Τον Λαδιανό, μετά την τρομερή καριέρα που έχει κάνει στη δημοσιογραφία στην Θεσσαλονίκη.
1: Να εχνηλατήσει την περιφέρεια.
0: Μπράβο. Να στήσει την ΕΡΤ Κιλκής.
1: Να στήσει
0: την ΕΡΤ Δράμας.
1: Να στήσει το τσαρδί του. Θα πάω με ειδική αποστολή. Ακούτε, κύριε Πρόεδρε και Διευθύνοντα, θα με στείλετε με ειδική αποστολή.
0: Και να βγαίνει από εκεί κάθε μέρα και να συμμετέχει.
1: Εγώ, άμα θέλει, ιδρύωση στείνω. Φτιάχνω και την ΕΡΤ Γάβδου. Άμα θέλει, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Γι' αυτό το λέω. Και 10.000.
1: Και την ΕΡΤ Οθονών.
0: Δηλαδή, αν είναι στο Κιλκής, εκεί ξέρετε τα νίκια δεν είναι σαν τη Θεσσαλονίκη, σαν την Αθήνα. Δηλαδή, εγώ έχω μια εικόνα από τη Βέρεια, γιατί από εκεί ήταν ο πατέρας μου. Δηλαδή, εκεί με 120 και με 150 ευρώ νοικιάζει σπίτι.
1: Ναι,
0: θέλω
1: αλλά
0: να πω ότι το κόστος ζωής είναι χαμηλότερο σε αυτό το επίπεδο. Πάρε στα 5.000, δώσε και δύο νίκια μπροστά για να το βάψει, για να το κάνει, για να το ράνει πώς είναι.
1: Ναι, αλλά μετά
0: και δουλειά αυτή που έχει, δεν λέμε να ψάξει από την αρχή. Κάποιοι κάνουν δουλειά που μπορούν να την κάνουν και από εκεί.
1: Μετά όμως η Όλγα, ο Διαμαντής, ο Πέτρος, ο Απόστολος. Ποιον θα ακούνε μετά?
0: Αυτή είναι η στόχευση, Νίκο. Μετά θα σε ακολουθήσουν και οι άνθρωποι που σε αγάπησαν πραγματικά και θα πούν: περνάς ωραία, Νίκο. Ναι, περνάω. Για στείλε δυο φωτό. Σώπαρε, φίλε, είναι εύκολα, παιδιά, είναι ή δεν είναι. Αν είναι, το σκέφτεται κάποιο και λέει: δεν πάμε κι εμείς. Έτσι δεν έγινε στη Χαλκιδική που το βγάλαμε στην περίμετρο που έχουν ανέβει πάνω από 10 οικογένειες από την Αθήνα και έχουν εγκατασταθεί σε περιοχή της Χαλκιδικής.
1: Σε ποια περιοχή, Μπάμπη?
0: Νομίζω στο Παλιούρι. Δεν είμαι σίγουρος, θα σε γελάσω τώρα. Ξέρεις, με τα ονόματα μην με κάνεις. Σε 5 λεπτά θα σου το πω με σιγουριά. Ήρθαν οι πρώτοι, κάνανε διακοπές. Είπαν: τι ωραία, εδώ θα εγκατασταθούμε. Ήρθαν και οι άλλοι, ήρθαν και οι παράλληλοι. Και ξαφνικά έχουν μετακομίσει 10 οικογένειες από την Αθήνα και όλες έχουν κάνει από 3 παιδιά και πάνω.
1: Τέλεια.
0: Έχει αλλάξει το κλίμα και σου λέει: εδώ θα ζήσουμε, ρε παιδί μου. Χειμώνα, καλοκαίρι στην Χαλκιδική.
1: Α, δες, έντονη βροχόπτωση στην Αθήνα. Και σκηνές εκεί πέρα με ανθρώπους να κολυμπάνε στους δρόμους. Στους δρόμους. Όχι στα γάργαρα νερά της Χαλκιδικής.
0: Νίκο, να πάρεις πάντως ο Μπρελίτσα να έχεις μαζί σου.
1: Α, διαλέξουμε την τύχη μας.
0: Ναι.
1: Όπως μας λέει και ο Γιάννης Πάριος, που κάποτε τον αναζητούσες.
0: Τον αναζητώ στο βαθμό που του οφείλουμε να τον αναζητούμε, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην ελληνική δισκογραφία.
1: Έλα, αποτύπωμα. Γεια σου, κύριε Φάνη.

0: Φάνης Λιάκος, τα ντεξ στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής μας σήμερα γελάει.
1: Όλοι γελάμε.
0: Ο Μπάμπης και ο Νίκος μαζί σας. Και μετά από ένα ακόμη άσμα, δημόδες άσμα.
1: Άσμα ασμάτων.
0: Πάμε να σοβαρευτούμε λίγο και να πιάσουμε
1: σοβαροί,
0: την ροή των ειδήσεων.
1: 24 ώρες το 24ο σοβαρή, αυτό είναι το σοβαρό μας.
0: Λοιπόν, θες εσύ το ρόλο του Τραμπ ή θα το δώσεις σε μένα?
1: Ό,τι θες φίλε. Εσύ
0: λοιπόν, άντε θα τον κάνεις εσύ το ρόλο του σήμερα. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε χθες ο Λευκός Οίκος στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητές της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.
1: Έκανε καλή δουλειά, good job, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Η ίδια σε ανάρτησή της χαρακτηρίζει ψευδά τα όσα. Ψευδά.
1: Σαν κάτι.
0: Ψευδή τα όσα της καταλογίζονται.
1: Σίριαλ στο ραδιόφωνο.
0: Ναι. Το θέατρο της Δευτέρας. Και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της.
1: Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι η παρέτησή της δεν την απαλλάσσει από ενδεχόμενες ευθύνες και ζητούν έρευνα από το Κογκρέσο.
0: Ερωτήματα για τις πολιτικές προεκτάσεις και τις πιθανές επιπτώσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική θέτει η εδώ αντιπολίτευση. Έτσι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι πριν περάσουμε στο επόμενο με την κακοκαιρία. Δηλαδή είναι τόσο σημαντικός ο ρόλος ενός πρέσβη ώστε να καθορίζει και την πολιτική και τις σχέσεις μιας χώρας με μια άλλη?
0: Σίγουρα άλλο τι κάνω τις τον παλιότερες ενδιάμεσο. Δεκαετίες στην Ελλάδα γινόταν αυτό, τουλάχιστον τώρα, πριν τη μεταπολίτευση.
1: Δηλαδή ο Τσούμης που ήταν ο προηγούμενος, ήταν τόσο καταλυτικός στην μπέδωση του καλού κλίματος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Δηλαδή θα στηρίξουν την Ελλάδα ή όχι και την βλέπουν ως αξιόλογο σύμμαχο γιατί ήταν η Kimberly και τώρα που θα φύγει αλλάζουν τα δεδομένα και θα έρθει κάποιος που δεν θα μας...
0: Όχι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καθορίζουν πράγματα, όπως ας πούμε ο ένας από τους προκατόχους, ο Πάγιατ, ο Τζέφρι Πάγιατ, ο οποίος είχε μείνει και πολλά χρόνια.
1: Μπράβο. Και ήταν και πολύ ψηλά στην Αμερικανική διπλωματία και τα λοιπά.
0: Ήτανε, για πολλούς θεωρεί το κατά κάποιο τρόπο κράτος εν κράτη. Λοιπόν,
1: Πάμε παρακάτω. Εγώ πάντως έχω την αίσθηση ότι δεν, στο βαθμό που παρουσιάζεται, ότι δεν επηρέαζε τα πράγματα είτε με τον ένα με τον άλλο τρόπο η Kimberly. Δηλαδή υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική των ΗΠΑ έναντι της χώρας μας που καθορίζεται από περισσότερα και διαφορετικά πράγματα από ότι την παρουσία ή όχι της Kimberly. Σε κόκκινο συναγερμό Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος για την κακοκαιρία που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας.
0: Στη Σκιάθο πλημμύρισαν δρόμοι και καταστήματα, γιόταχοι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης στο μισό νησί. Στις περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, εστάλει ειδοποίηση το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων.
1: Κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελος, Κύρο, Ρόδος, Σίμη, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Και αυτά που ενδιαφέρουν κυρίως τον Νίκο. Για πάμε, Νίκο.
0: Όχι, εντάξει, υπάρχουν εκτροπές κυκλοφορίας στην περιοχή της Αττικής σε διάφορα σημεία. Θα τα δούμε, ελπίζω να μην τα βιώσουμε αργότερα.
1: Αλλιώς θα σε βγάλω αύριο, έτσι να ξέρεις.
0: Σίγουρα. Εγώ πάντως για να μην το ξεχάσω, το ξυπνητήρι το βγάλα.
1: Ναι, καλά έκανες, καλά έκανες.
0: Το μεσημέρι ανακοινώνονται τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης, για τα καύσιμα κίνησης, γενικώς για τη θέρμανση.
1: Είχαμε χθες έτσι κι αλλιώς την πρόγευση από τον κύριο Πυρακάκη. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν περίπου 1.200.000 δικαιούχοι.
0: Και
1: η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοπληθεί πριν το Πάσχα. Θα δοθεί δηλαδή μια προστάντζα τα Χριστούγεννα, δεν λέγαμε μια προστάντζα. Και άμα έρθει το Πάσχα, ξοφλάμε και το λογαριασμό.
0: 1.200.000 δικαιούχοι. Ίσως θα ήταν πιο δίκαιο να είναι, λέμε τώρα ένα αριθμό, να είναι 1.5 εκατομμύρια, να είναι 2 εκατομμύρια δικαιούχοι και να είναι έστω και μικρότερη αύξηση στο επίδομα. Τέλος πάντων, στα εγγένεια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Μέτλεν, στις νέες καριές Λάρισας, θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, αν διευκολύνει και ο καιρός, έτσι. Στη συνέχεια θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή, με την Αθήνα στη Σύνοδο να επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση.
1: Σήμα κινδύνου για τις αντοχές της παγκόσμιας οικονομίας εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης εκπέμπει το Δούνου του, ζητώντας από τις χώρες με ισχυρή οικονομία να εξηγιάνουν επιγόντως τα οικονομικά τους, καθώς προειδοποιεί ότι αν συνεχιστεί η κατάσταση θα καταστεί αδύνατη η στήριξη των πολιτών.
0: Περικοπές και μεταρρυθμίσεις προγραμματίζουν Γαλλία και Γερμανία ώστε να μειώσουν τα ελλείμματά τους.
1: Δεν έχει καμία εκδικητικότητα αυτό το γέλιο μου.
0: Ναι, για
1: αλλά
0: το
1: φτάσαμε
0: του, έτσι.
1: Και για τη Γαλλία-Γερμανία.
0: Να μειώσουν τα ελλείμματά τους, ενώ την ίδια ώρα στη Γαλλία συνεχίζονται μεγάλες κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών, συνδικάτων που ζητούν συνάντηση με τον Μακρόν.
1: Στην πλατεία Συντάγματος νομίζω ότι ατύχησαν αυτοί που ονειρεύονται να γίνει του Παρισιού και στην Αθήνα. Διανυκτέρευση φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές, ο καιρός δεν τους βοήθησε. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Νομίζω ότι μαϊμουδίζουμε στα περισσότερα πράγματα, ακόμα και στις κινητοποιήσεις.
0: Όταν
1: και
0: ανάβει μία φλόγα, μπάμπι μου, η φωτιά δεν συγκρατείται από ανθρώπινα σύνορα.
1: Ναι. Το πέταγμα της πεταλούδας.
0: Καίει τα πάντα. Μπράβο, στο μάλιστα. Πέρασμά της.
1: Και εδώ δηλαδή για υψηλό κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Ωραία.
0: Σε λειτουργία από σήμερα, όπως είπαμε, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Μετεγκατάσταση για όσους ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό.
1: Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα. Οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα με τα πολιτικά κίνητρα.
0: Αυτή η γνωστή υπόθεση.
1: Ναι. Με το περιστατικό αυτό.
0: Πάμε και στο εξωτερικό. Νέες επιθέσεις εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Χθες βράδυ τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 21 στραματίστηκαν από πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους σε πολυκατοικία, ενώ χτυπήθηκε και θερμοελεκτρικό σταθμό.
1: Αυτό κρατάμε το τελευταίο.
0: Και πόσο με στεναχωρεί το ότι πλέον το λέμε σαν ειδήσεις καθημερινότητας, ενώ κοντεύουν 5 χρόνια από την αρχή αυτών των χτυπημάτων στην Ουκρανία και στη Ρωσία.
1: Και το τελείωμα της είδησης έχει ενδιαφέρον, ότι χτυπήθηκε θερμοελεκτρικός σταθμός. Το λέμε γιατί ο Τραμπ μάλωσε τον Ζελένσκι που χτυπάει ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας.
0: Και από τότε που το είπε ο Τραμπ ότι κάναμε και χειρία για τις υποδομές, μόνο υποδομές χτυπιούνται και από τις δύο πλευρές.
1: Όχι, από τους Ρώσους. Ακόμα οι Ουκρανοί δεν απάντησαν μετά το μάλωμα από τον Τραμπ χτυπώντας κάποια ενεργειακή δομή. Εν τω μεταξύ, η Βρετανία επιταχύνει την αποστολή αντιεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία, εν ώψη και τη σημερινή συνάντηση του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Ζελένσκι στο Λονδίνο. Ο Μπέρναμ αναμένεται να ζητήσει από τους διεθνείς εταίρους να εντείνουν την οικονομική πίεση στην Μόσχα.
0: Τη συμφωνία Τραμπ για την αγορά ρωσικού ντίζελ κατήγγειλαν χθες 12 Αμερικανοί γερουσιαστές, 6 Ρεπουμπλικανοί, κάνοντας λόγο για δώρο στον αντίπαλο και για προδοσία του Ουκρανικού λαού. Mm. Τι λες, ρε, υπάρχουν και κάποιοι που σκέφτονται το αυτονόητο.
1: Μπράβο,
0: στην Αμερική,
1: αυτό που
0: έτσι.
1: Σκεφτόμαστε και όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Στη Σαουδική Αραβία, πυραυλική επίθεση από τους άνδρες Χούθη της Ιεμένης δέχτηκε έδρα της Αράμκο στην Ταχράν. Η δική μας που είναι η Πάτριοτ, Νίκο.
0: Είναι σε άλλη περιοχή, τώρα δεν τη θυμάμαι, αλλά είναι σε άλλη περιοχή.
1: Είναι και η Αράμκο, μάλλον έχει σε όλη τη Σαουδική Αραβία.
0: Φυσικά.
1: Ωραία. Προκαλώντας μικρής έκτασης πυρκαγιά. 4 τραυματίες από συντρίμμια πυράβλων στο Ριάντ.
0: Και τέλος, μία δυσάρεστη είδηση, ειδικά για τους καθολικούς ανά τον κόσμο. Με καρκίνο στον πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων, ο οποίος χθες υπευλήθη σε αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού πνεύμονα. Αυτές ήταν κάποιες από τις σημαντικότερες ειδήσεις για την ώρα, φίλες και φίλοι. Βέβαια, σε 10 λεπτά περίπου που θα έχουμε και το πρώτο δελτίο, θα ακούσετε πιο αναλυτικά τις ειδήσεις. Στο μεταξύ, πού να πάμε, πάμε σε ένα τραγούδι.
1: Ναι, σε ένα τραγούδι. Το θέμα είναι σε ποιο τραγούδι θα μας πας.
0: Να γελάσουμε λίγο μέσα από ένα τραγούδι έτσι αρκετά εσωτερικό. Ένα τραγούδι από τα αγαπημένα των αδελφών Κατσιμίχα.
1: Α, μου άρεσε η Κατσιμίχαη.
0: Και ξέρεις γιατί θα πάμε εκεί, γιατί έχουν γενέθλια σήμερα.
1: Και οι δύο μαζί.
0: Είναι δίδυμοι.
1: Για
0: γέλα, πουλί μου, γέλα. Α, είναι η ζωή μια τρέλα.
1: Εγώ ξέρω τώρα ποιο μου ήρθε μόλις είπαμε κάτι μικρό. Έλα στο όνειρό μου και περπά.
0: Ναι,
1: κατάλαβα. Δηλαδή, όταν είπε κάτι μικρό, μου ήρθε αυτό στο μυαλό.
0: Εμείς δεν ακούσουμε. Έχουμε και όλο το ρεπερτόριο του δυστυχώ.
1: Πάμε με αυτό που.
0: Ζεστά
1: λες.
0: Ποτά, το ιστορικό του πρώτο άλμπουμ.
1: Από του καλύτερου δίσκου ever.
0: Ναι, εκεί με τη μηχανή με τα αυτόματα, τον πολιτή. Τον έχω.

0: Βέβαια, αυτή δεν είναι η Κατσιμιχαία.
1: Δεν είναι η Κατσιμιχαία. Είναι...
0: είναι
1: το τραγούδι των Κατσιμιχαίων. Να έχουμε Άλκηστη πρωτοψάλτη. Τέλος πάντων, να το ακούσουμε.
0: Η Άλκηστη είναι δυνατή. Δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε την Άλκηστη.

0: Άλκη, τη ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη.
1: Πήραμε μία πρόγευση.
0: Και λίγο σκληρή απέναντί σου, αλλά είχαμε προαναγγείλει Κατσιμιχαίους.
1: Πάμε να διορθώσουμε το λάθος μας, γιατί συνήθως σαν το αυθεντικό δεν υπάρχει.
0: Πρέπει να ακούσουμε και τα επόμενα λόγια, μην πεταχτεί κανένας άλλος.

0: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Στον 102 FM είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Νίκος και Μπάμπης και 6930-078-228. Τα φιλιά και την καλημέρα στο Μάκη το Μουδιώτη.
1: Βεβαίως, μαζί μας έστειλε ταυτόχρονα το μήνυματάκι του.
0: Τα φιλιά και την καλημέρα μας και στην Κατερίνα, τη Χατζησταμάτη.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Καλημέρα σε όλους εσάς, τους φίλους που συντονίζεστε με τη συχνότητα και κυρίως με την ενέργειά μας, όπως και η Ευαγγελία. Εδώ λέει δεν έχει σταματήσει η βροχή από χθες το πρωί. Καλημέρα, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό.
1: Καλημέρα στην Λάρισα. Να, είδες που σου έλεγα πριν για τα εγκαίνια που θα κάνει εκεί ο Πρωθυπουργός σήμερα το πρωί και σε έλεγα αν το επιτρέψει ο καιρός εκεί πέρα να γίνουν. Γιατί ρίχνει πολύ πράγμα
0: δεν
1: στη Λάρισα.
0: Δεν το σταματάει τίποτα, φίλε. Δεν με αναγκάζει να το πω. Δηλαδή, τίποτα.
1: Δεν μα σταματά. Τη Λάρισα θα πάρουμε με το τσαμπουκά.
0: Θα πάμε. Εδώ κάποιοι θα πάνε στην Αθήνα, με μια
1: μποφόρτα. Άκου να δει του Μάκη, πολύ ωραίο. Καμιά φορά σκέφτομαι να εξαφανιστώ από προσώπου γης. Μετά θυμάμαι ότι στο Amber Alert γράφουν τα κιλά και την ηλικία και το μετανιώνω. Δεν ξέρω αν γράφουν τα κιλά, το ύψος το γράφουν, κύριε Μάκη. Λοιπόν, ναι, μπορεί να γράφουν και τα κιλά, πράγματι.
0: Βρέχει λοιπόν στην Θεσσαλία.
1: Βρέχει.
0: Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους, ακόμα και για εμάς που μπορεί να μην έχουμε τις καταρακτώδεις βροχές που χτυπάνε άλλες περιοχές της χώρας. Θέλει προσοχή και για τα τροχαία που μπορεί κάποια στιγμή να συμβούν.
1: Βέβαια, βέβαια. Και μάλιστα το πρωί, βέβαια, πριν από καμιά ώρα έριχνε ψηλόβροχο, αλλά είχαμε ήδη έτσι πολλούς μουσκεμένους δρόμους, μαρκετές λιμνούλες και τέτοια πράγματα. Δυστυχώς, χθες το βράδυ, όπως ξεκίνησα και λίγο νωρίτερα να το πω, είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο στο Ωραιόκαστρο. Ένα ζευγάρι με το 9 μηνών βρέφος τους χτυπήθηκαν σε αυτό το σοβαρό τροχαίο στο Ωραιόκαστρο. Περίπου στις 8 το βράδυ, στο δρόμο από Νέα Μαγνησία προς Νεοχορούδα, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλάγιο με τοπικά στην περιοχή Αμότοπος, με αποτέλεσμα συγκρουστεί το αυτοκίνητο αυτό που ήταν το ζευγάρι με το βρέφος 9 μηνών. Στο δεύτερο όχημα επέβαινε ένας άνδρας. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου βρίσκονται οι άνθρωποι, με τη γυναίκα σε πιο σοβαρή κατάσταση, ενώ το βρέφος στο Ιπποκράτιο, το Ιπποκράτιο που έχει παραδοσιακά έτσι και την πιο σημαντική εμπειρία στα παιδιατρικά.
0: Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, ότι θα είναι μια περιπέτεια που δεν θα αφήσει τίποτα άσχημο στην οικογένεια. Θέλει προσοχή, φίλες και φίλοι, το κακό όσα
1: δεν
0: φέρνει
1: αργεί, δεν αργεί να γίνει.
0: Η ώρα δεν φέρνει ο χρόνος. Αυτό που φέρνει ο χρόνος ουσιαστικά καθημερινά είναι οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση, πολλές και αυτές που είναι προγραμματισμένες και σήμερα στην πόλη μας. Λοιπόν, από τις 8 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι στο Δήμο Θερμαϊκού, εκεί στην Περαία, οι καταναλωτές που βρίσκονται κατέρωθεν της Λεωφόρου Θεσσαλονίκης και Μηχανιώνας από το ύψος περίπου του Λίτλ ως την 25η Μαρτίου, καθώς και ολόκληρη η περιοχή εκεί των άνων νέων επιβατών. Μάλιστα. Από τις 8 μέχρι τις 2.30 στο Δήμο Δέλτα, πάμε τώρα από την άλλη πλευρά, εκεί στην Κομόπολη του Ανατολικού, και από τις 8 έως και τις 2.30 το μεσημέρι στο Δήμο Λαγκαδά, στα χωριά 5 Βρύσες, όσα και Γαλήνη. Και χθες
1: αυτά που ήταν και χθες, ναι, για πολλές ώρες. Πάλι 8 με 2.30 όπως
0: χθες. Μπράβο, 8 και 2.30.
1: Ωραία. Λοιπόν, φεύγουμε σε λιγότερο από ένα λεπτό. Θα έχετε εδώ το Δελτίο Ειδήσεων. Τα λέμε εμείς αμέσως μετά.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται και σήμερα κυρίως σε περιοχές της Εύβοιας, της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου, της Ανατολικής Θερεάς, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, των Κυκλάδων, της Χαλκιδικής, των Σποράδων και των Δωδεκανήσων της, αλλά και της Κρήτης. Χθες εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες. Στη Σκιάθο πλημμύρισαν δρόμοι και καταστήματα γιόταχοι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ έχει διακοπεί ηλεκτροδότηση στο μισό νησί. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύει το απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια Πειραιά και Λαβρίου. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν από το Πάσχα. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξη αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγγένεια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Metlen Energy και Metal στις Νέες Καριές Λάρισας. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητες της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. «Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζουμε», είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια σε ανάρτησή της χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι η παρέτησή της δεν την απαλλάσσει από ενδεχόμενες ευθύνες και ζητούν έρευνα από το Κογκρέσο. Ερωτήματα για τις πολιτικές προεκτάσεις και τις πιθανές επιπτώσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική θέτει αντιπολίτευση. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ, έτσι ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται μετεγκατάσταση. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτέρευσαν φοιτητές που έχουν εστεί συμβολικά σκηνές. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου στην Ελευσίνα. Νέες επιθέσεις εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Χθες βράδυ τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν από πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους σε πολυκατοικία, ενώ χτυπήθηκε και θερμοηλεκτρικός σταθμός. Η Βρετανία επιταχύνει την αποστολή αντιεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία εν ώψη της σημερινής συνάντησης του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο. Ο Μπέρναμαν αναμένεται να ζητήσει από τους διεθνείς εταίρους να εντείνουν την οικονομική πίεση στη Μόσχα. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται σε Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 17 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertco.gr.

Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 14 Οκτωβρίου, ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα, μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα για να δούμε τι άλλο εκτός από την επικαιρότητα. Στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσικος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης ο Βούλγαρης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Στην Πάντα το FM βρίσκεται στους 98,3 μεγάκυκλους, ερτέκο.gr η διεύθυνση στο διαδίκτυο όπου βρίσκεται και την ΕΡΤ Λάρισας μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. 2-41-062-70-20 και 62-70-21 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό, 6-9-30-078-326. Το Viber για τα δικά σας μηνύματα, 6-9-30-078-326. Το Viber του σταθμού. Να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με το εορτολόγιο. Μεγαλομαρτύρων Γερβασίου και Ναζαρίου, Οσίου Ιγνατίου Επισκόπου Μηθύμνης. Ο Γερβάσιος με τη Γερβασία, ο Ναζάριος και ο Ιγνάτιος με την Ιγνατία. Οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα των προτύπων, της τυποποίησης δηλαδή. Κάθε χρόνο στις 14 Οκτωβρίου τα μέλη της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής, του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης και της Διεθνούς Τηλεπικοινωνιακής Ένωσης γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα προτύπων προς τιμή των χιλιάδων ειδικών σε παγκόσμιο επίπεδο οι οποίοι συνεργάζονται για την εκπόνηση των διεθνών προτύπων. Τα διεθνή πρότυπα χρησιμοποιούνται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για να καλύπτουν απαιτήσεις της κοινωνίας, της αγοράς αλλά και της νομοθεσίας. Βοηθούν στην ανάπτυξη καλών πρακτικών και νέων τεχνολογιών, αποθαρρύνουν τη δημιουργία τεχνικών εμποδίων στις συναλλαγές μέσω των εθνικών νομοθεσιών. Προσφέρουν καθολικώς αποδεκτές και αναγνωρισμένες λύσεις με στόχο την πρόληψη θανάτων και τραυματισμών που οφείλονται στις φυσικές καταστροφές, τις μεταφορές, τα ατυχήματα, τις βιομηχανικές καταστροφές και τις επιδημίες.

Λοιπόν, να κάνουμε μια αναφορά στο θαυματουργό νερό του Καματερού. Στις αρχές του Φεβρουαρίου του 1976, ο Γιώργος Καματερός έκανε την εμφάνισή του στην επικαιρότητα, υποστηρίζοντας ότι ανακάλυψε το φάρμακο κατά του καρκίνου. Ο 36χρονος τότε δικηγόρος άρχισε να μοιράζει με βιτιοφόρα το γεματικό νερό που υποτίθεται ότι έφερνε από την ΚΟ στις γειτονίες της Αθήνας και λίγες μέρες αργότερα στην επαρχία. Το θέμα απέκτησε μεγάλες διαστάσεις παρά τις αντιδράσεις του ιατρικού κόσμου. Πολλές από τις εφημερίδες της εποχής, με προεξάρχοντα τα νέα, στήριζαν με τη στάση του τον Καματερό και την ομάδα του. Στο φαινόμενο αυτό αντιστάθηκαν από τις απογευματινές εφημερίδες, η Ελευθεροτυπία και η Εστία και από τις πρωινές η Καθημερινή Αυγή και ο Ριζοσπάστης. Η αναλύση των επιστημονικών ιδρυμάτων ανέφερα συνεχώς ότι πρόκειται για απλό νερό, χωρίς καμία θεραπευτική ιδιότητα, ενώ ο Καματερός υποστήριζε ότι το μυστικό κρύβεται στη σκόνη πετρωμάτων που προσέθεταν οι συνεργάτες του. Το πιο τραγικό γεγονός της περίοδου εκείνης αποκαλύφθηκε από την Ελευθεροτυπία στις 19 Φεβρουαρίου της ίδιας χρονιάς. Οι γονείς 18 παιδιών που νοσηλεύονταν με λευχαιμία και κακοήθεις όγκους στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού σταμάτησαν την κλασική θεραπεία, έδιναν στα παιδιά τον όρο του Καματερού. Ως αποτέλεσμα, ένα από τα παιδιά πέθανε και η κατάσταση των υπολείπων παρουσίασε επιδείνωση. Η αντίστροφη μέτρηση είχε αρχίσει. Ο ίδιος ο Καματερός από τότε τους οργάνωσε συγκεντρώσεις και πορείες με εκατοντάδες οπαδούς του, ενώ εμφανιζόταν και ως πολιτικός ηγέτης. Οι συνεχείς αναλύσεις απεδείκνυαν ότι το νερό αυτό όχι μόνο ήταν ψεύτικο αλλά και επικίνδυνο, αφού περιείχε ραδιενέργεια από 35 έως 38%. Στις 30 Μαρτίου του 1976 η κατανάλωσή του απαγορεύτηκε επισήμως. Μετά τις δικαστικές περιπέτειες, ο Καματερός έφυγε ένα διάστημα στο εξωτερικό και στη συνέχεια ασχολήθηκε με επιχειρήσεις. 22 χρόνια αργότερα επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα του Τιγκό, όπου τον Μάιο του 1998, μπορώντας να αντιμετωπίσει τα οικονομικά του προβλήματα, έβαλε τέλος στη ζωή του. Αυτά με το θαυματουργό νερό του Καματερού, το οποίο βεβαίως αντανακλά έτσι από τον περασμένο αιώνα μια υπόθεση η οποία απασχόλησε το σύνολο της, του Πανελληνίου, του Πανελλήνου απασχόλησε το Πανελλήνιο και έρχεται βεβαίως να φέρει έτσι στις... να δημιουργήσει κάποιους συνισμούς και παραλληλισμούς να κάνει κάποιος με τα όσα συνέβησαν με τα... και εδώ στην Ελλάδα, στη σύγχρονη Ελλάδα, στην Ελλάδα του 21ου αιώνα με τις πλασμαφαιρέσεις και όλα αυτά τα ωραία, τα οποία υπόσχονται και όσους υπόσχονται βεβαίως λαούς με πετραχίλια και το ελιξίριο της νεότητος και όλα αυτά τα ωραία. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Έχουμε ένα ψηλόβροχο πρωινό, το οποίο από ό,τι φαίνεται εξασθενίζει σιγά σιγά. Είχαμε θυελώδεις ανέμους με ρηπές πάνω από 100 χιλιόμετρα. Στο Αιγαίο, στα ανατολικά επιρροτικά, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής και στη Θράκη, αναφέρονται ρηπές ανέμου σε επίπεδα που φτάνουν μέχρι και τα κυμαίνονται μεταξύ 90 και 100 χιλιόμετρων. Λοιπόν, τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα και με μεγαλύτερη διάρκεια στα ανατολικά επιρροτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Στις Σποράδες, στην Εύβοια και ενδεχομένως στη Βόρεια Αττική αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Και είχαμε και τους άνεμους, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν, τι προβλέπει η πρόγνωση για σήμερα. Να ξεκινήσουμε με τη Λάρισα. Για τη Λάρισα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται καιρός με αρκετά σύννεφα, δεν φαίνεται να δίνει βροχή η πρόγνωση και όπως είπαμε αυτό το ψηλό βροχο αρχίζει σιγά σιγά και εξασθενίζει όσο θα ξημερώνει. Μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου, 3 αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Αρκετά σύννεφα για σήμερα Τετάρτη, 14 του μηνός. Αύριο Πέμπτη πάμε σε αραιή συννεφιά με 19 βαθμούς και ανέμους που δεν ξεπερνούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στα 1 με 2 μποφόρ. Την Παρασκευή 18 βαθμοί, αρκετά σύννεφα και βροχή από το απόγευμα και μετά της Παρασκευής. Θα έχουμε και 3 με 4 μποφόρ ανέμους μετά από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Παρασκευή είπαμε βροχή μετά τις 6 το απόγευμα και μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου. Το Σάββατο 17 βαθμοί, καθαρός καιρός, 3 αποφορεί άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ και την Κυριακή είπαμε για 20 βαθμούς με ηλιοφάνεια.
Αυτά όσον αφορά το σκηνικό του καιρού για τη Λάρισα. Είπαμε σήμερα, από ό,τι φαίνεται, εξασθενούν οι βροχοπτώσεις. Σιγά σιγά όσο ανοίγει ο καιρός θα έχουμε αρκετά σύννεφα και θερμοκρασία που θα φτάνει στους 20 βαθμούς. Για να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα έχουμε αρκετά σύννεφα για σήμερα και ανέμους. 5 μποφόρ το πρωί. Μετά τις 12 το μεσημέρι θα μειωθούν σε 4 μποφόρ μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Το πρωί δηλαδή θα φυσάει στα Τρίκαλα. 19 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Αύριο Πέμπτη πάμε επίσης για 19 βαθμούς και 4 μποφόρ τα ξημερώματα της Πέμπτης μέχρι, 4 μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Θα έχουμε και 5 μποφόρ στις 9 το πρωί. Άρα η συννεφιά μέχρι το μεσημεράκι θα έχουμε και ανέμους. Την Παρασκευή 16 βαθμοί, πέφτει και άλλο η θερμοκρασία. Θα έχουμε βροχή από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και το βραδάκι στις 9. 3 με 4 μποφόρ άνεμοι από το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής στα Τρίκαλα. Το Σάββατο 16 βαθμοί με ηλιοφάνεια, ανέμους το πρωί, 4 μποφόρ μέχρι και το μεσημεράκι στις 3 που θα μειωθούν σε 3 μποφόρ. Την Κυριακή 19 βαθμούς, ανεβαίνει η θερμοκρασία τους 16-19 βαθμούς με ηλιοφάνεια. Αυτά όσον αφορά και τα Τρίκαλα, και να ολοκληρώσουμε έρχοντας μια ματιά και στην Καρδίτσα. Σήμερα Τετάρτη στην Καρδίτσα έχουμε αρκετά σύννεφα και ανέμους 4 με 5 μποφόρ μέχρι και το μεσημεράκι, από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι. Μετά θα μειωθούν και μετά τις 6 το απόγευμα θα έχουμε 3 μποφόρ ανέμους μέχρι και τις 9 το βράδυ. 19 βαθμοί σήμερα, 19 βαθμοί και αύριο Πέμπτη, μαραιή συννεφιά. Το πρωί θα έχουμε ανέμους 4 μποφόρ μέχρι και το μεσημεράκι στις 3. Την Παρασκευή 16 βαθμοί, πέφτει η θερμοκρασία την Παρασκευή και έχουμε βροχές σε όλη τη Θεσσαλία από ό,τι φαίνεται. Από το μεσημεράκι τις 3 και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ. 16 βαθμοί όπως είπαμε η θερμοκρασία την Παρασκευή. 16 και το Σάββατο με ηλιοφάνεια και 19 την Κυριακή με ηλιοφάνεια. Και από ό,τι βλέπω από την επόμενη εβδομάδα θα ανέβει πάνω από τους 20 βαθμούς, 21 με 22 βαθμούς και στην Ανατολική και στη Δυτική Θεσσαλία. Αυτά όσον αφορά το σκηνικό του καιρού. Έχει μεταπτώσεις, ανέμους, σύννεφα και βροχές την Παρασκευή. Και από ό,τι φαίνεται υποχωρεί σιγά σιγά το κύμα της κακοκαιρίας, το οποίο προκάλεσε ζητήματα με την ηλεκτροδότηση σε αρκετές περιοχές. Το κύμα της κακοκαιρίας, το οποίο προκάλεσε ζητήματα με την ηλεκτροδότηση σε αρκετές περιοχές.

Στον συναγερμό έχουν τεθεί η Αττική και 7 περιφέρειες της χώρας. Κλειστά είναι τα σχολεία στη Σκιάθο, τη Σκόπελο, τη Ρόδο, τη Σύμη, σε όλες τις Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Ουσιαστική βελτίωση του καιρού αναμένεται από σήμερα το βράδυ προς Πέμπτη. Μόνο οι σποράδες από τη Θεσσαλία παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Στη Σκιάθο είχαμε πλημμύρες. Σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Τζούμα, τα ορμητικά νερά παρέσυραν 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι έχουν καταγραφεί ζημιά σε κατοικίες και επιχειρήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετά καταστήματα, όπως αναφέρει το Ethnews. Για το λόγο αυτό, προτίθεται να ζητήσει την κήρυξη της Σκιάθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα ξημερώματα στάλει μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους του νησιού, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απόλυτες απαραίτητες, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Και όπως είπαμε, στη Σκιάθο και τη Σκόπελο θα παραμείνουν κλειστά σήμερα τα σχολεία. Μαζί με τη Ρόδο, τη Σύμη και όλες τις Κυκλάδες και σε αρκετούς δήμους της Εύβοιας. Αυτά με την κακοκαιρία. Λοιπόν, και πάμε λίγο στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Νομίζω ότι η περίπτωση της κυρίας Γκιλ Φόιλ είναι μοναδική, γιατί άργησε πολύ να έρθει να αναλάβει τα καθήκοντά της και έφυγε πολύ νωρίς. Οι έντονες πιέσεις που ασκήθηκαν στο Λευκό Οίκο, τα λεπτά δημοσιεύματα στον τύπο της Αμερικής, ή με την Wall Street Journal βεβαίως να έχει αρκετά δημοσιεύματα, και την αυξανόμενη πολιτική δυσαρέσκεια που προηγήθηκαν να οδήγησαν στην απομάκρυνση της κυρίας Γκιλ Φόιλ από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η Λένα Αργύρη, η ανταποκρίτρια του Earth News στην Ουάσιγκτον, ανέφερε ότι το κλίμα στο περιβάλλον Ντόναλντ Τραμπ είχε επιβαρυνθεί σημαντικά, καθώς οι αποκαλύψεις συνεχίζονταν και η υπόθεση προκαλούσε πολιτικό κόστος. Οι συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτίμησαν ότι το κόστος απομάκρυνσης της κυρίας Γκιλ Φόιλ ήταν μικρότερο από εκείνο της παραμονής της στη θέση της. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Ρούμπε, φέρεται επίσης να συμφώνησε ότι το ζήτημα έπρεπε να κλείσει σε επίπεδο κυβέρνησης. Και κάπως έτσι, η κυρία Γκιλ Φόιλ παραιτήθηκε, με τους δημοκρατικούς να ζητούν έρευνα και απόδοση ευθυνών. Δεν θα τερματίσει βεβαίως τις πολιτικές αντιδράσεις, η αποχώρησή της από την πρεσβεία της Ελλάδος, γιατί οι δημοκρατικοί ζητούν να διερευνηθούν οι καταγγελίες και ενδεχόμενες ευθύνες της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Ο γενικός επιθεωρητής του State Department εξετάζει τις καταγγελίες και, εφόσον προκύψουν ενδείξεις για πιθανά ποινικά αδικήματα, η υπόθεση θα μπορούσε να διαβιβαστεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τώρα, την ευθύνη της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Αθήνα αναλαμβάνει προσωρινά ο επιτετραμμένος της πρεσβείας George Hall, ο οποίος είναι δεύτερος στην ιεραρχία της αποστολής. Είναι ένα διπλωμάτης καριέρας με εμπειρία σε υψηλόβαθμες θέσεις του State Department και γνώση των θεμάτων της περιοχής, συμπεριλαμβάνουν των ελληνοτουρκικών σχέσεων, οι οποίες διάγουν τη δική τους περίοδο έντασης, και της Ανατολικής Μεσογείου. Η επιλογή του επόμενου πρέσβη αποτελεί απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο ο διορισμός θα πρέπει να εγκριθεί από τη Γερουσία. Η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, ανάλογα με τους πολιτικούς συσχετισμούς που θα διαμορφωθούν μετά τις εκλογές. Λοιπόν, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε, για αρκετούς μήνες επικεφαλής της πρεσβείας της Αμερικής στην Αθήνα θα είναι ο κύριος Χαλ, ο κύριος George Hall. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:27 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε στη συνέχεια για να δούμε βεβαίως τι γίνεται και με την τοπική επικαιρότητα, αλλά και να δούμε, ρίξουμε μια ματιά λίγο και στη Μέση Ανατολή, όπου έχουμε πυράβλους να πέφτουν εκεί στη Σαουδική Αραβία, και όλα αυτά να δείχνουν ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή όχι μόνο δεν πρόκειται να αποκλιμακωθεί, τουναντίον συντηρείται και επηρεάζει βεβαίως κάθε μέρα την καθημερινότητά μας. Τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, συνεχίζουμε με την επικαιρότητα. Είπαμε βεβαίως ότι στη Σαουδική Αραβία εξακολουθούν να πέφτουν πύραυλοι. Είχαμε μια επίθεση σε κτίριο της Αράμκο στην Ταχράν με 4 τραυματίες από συντρίμμια πυράβλων στο Ριάντ. Από 2 πυράβλους που αναχαιτίστηκαν έπεσαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Προκλήθηκαν περιορισμένες ζημιές σε 15 σπίτια. Οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τους Χούθης Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν και αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν. 2 γυναίκες, ένας άνδρας και ένα παιδί είναι μεταξύ των τραυματιών, όπως αναφέρει τηλεγράφημα του Reuters. Και κάπως έτσι, όπως είπαμε, συντηρείται η ένταση. Έχουμε εντάσεις παντού, σε όλο τον πλανήτη, όπου και αν κοιτάξει κανείς, θα βρει στην ειδησιογραφία εντάσεις γεωπολιτικές. Όλα αυτά βεβαίως επιτείνουν ένα γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας και αστάθειας. Στον 21ο αιώνα έχουμε ήδη συμπληρώσει το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα και για τα επόμενα χρόνια διαγράφονται εξόχουσα βέβαια, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Για το επίδομα θέρμανσης έχουμε ποσά που ξεκινούν από τα 130 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 1560 ευρώ για νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας. Για το επίδομα θέρμανσης, μετά την αύξηση της ενίσχυσης κατά 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας ο κ. Πιερακάκης. Έτσι, το κατώτατο επίδομα από τα 100 ευρώ φτάνει τα 130 ευρώ και από τα 800 στα 1040, με εξαίρεση τις πολύ ψυχρές περιοχές της χώρας με δρυμή ψύχος, για τις οποίες η ενίσχυση προσαυξάνεται κατά 25% με ένα ανώτατο όριο τα 1300 ευρώ για τις άλλες μορφές ενέργειας και τα 1560 ευρώ για όσους θερμαίνονται με ηλεκτρικό. Σε περιοχές όπως η Ελάτη, το Πάπικο και η Κοζάνη, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερη της μονάδας, προβλέπεται προς αύξηση 25% επί του βασικού προσωπικού. Για το Μέτσοβο, το Βελούχι, τον Ιμφαίο, τον Ευρωκόπη και το Περτούλι, ο συντελεστής είναι μεγαλύτερος του 1,2 και προβλέπεται επιπλέον προς αύξηση 25%. Η οικογένεια με ένα παιδί στην Αθήνα θα λάβει επίδομα θέρμανσης 205 ευρώ για τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης. Στη Θεσσαλονίκη θα λάβει επίδομα 335 ευρώ από τα 258 για τη χρήση πετρελαίου. Τώρα, το κατά πόσο τα ποσά αυτά βοηθάνε είναι κάτι, αλλά το κατά πόσο μπορούν να ζεστάνουν ένα σπίτι κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Να πάμε στην τοπική επικαιρότητα, γιατί έχουμε σήμερα την έλευση του Πρωθυπουργού σήμερα το απόγευμα στις 5. Θα μιλήσει στα γένεια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Metlen Energy και Metals και του Ομίλου Καράτζη στις νέες καριές εδώ στη Λάρισα. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, όπου την Πέμπτη και την Παρασκευή θα πάρει μέρος στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι αγρότες βεβαίως έχουν προετοιμάσει, τα λέγαμε και χθες, την δική τους κινητοποίηση. Αναμένεται βεβαίως να ξεκινήσουν με τα τρακτέρ τους στις 3 το μεσημέρι στον κόμβο του Πλατικάμπου για να μεταβούν με κομβόι στις νέες καριές, όπου θα ζητήσουν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για να του θέσουν βεβαίως όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, και είναι ούκο λίγα, πιστέψτε με. Λοιπόν, όπως αναφέρουν και στη σχετική ανακοίνωσή τους, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισας

Υπάρχουν ζητήματα που εκκρεμούν, υποσχέσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί από την από τις κινητοποίησεις τις περσινές, με αποτέλεσμα βεβαίως οι αγρότες να αντιμετωπίζουν ζητήματα που έχουν σχέση και με τη ρευστότητά τους, αλλά βεβαίως και με το πρόγραμμα ΟΣΔΕ, όλα αυτά που απασχολούν τους αγρότες. Είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από την περίοδο των μεγάλων μπλόκων πέρυσι, αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι αγρότες μέσω της Νοτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάρισσας. Ο Πρωθυπουργός έρχεται στη Λάρισα σε μια περίοδο που δεν μπορούμε να κάνουμε δηλώσεις ΟΣΔΕ, που όσες γίνονται είναι με μεγάλη καθυστέρηση και οι συνέπειες θα είναι εμφανείς όταν δεν θα πάρουμε την προκαταβολή και την εξόφληση του τσέκ έγκαιρα, όταν δεν θα δίνονται αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ και άλλα προγράμματα ή θα δοθούν με τεράστια καθυστέρηση. Όταν εμείς δεν έχουμε τη ρευστότητα να βάλουμε πετρέλαιο στα τρακτέρ, να αγοράσουμε μέσα και εφόδια και να καλλιεργήσουμε τα χωράφια μας. Οι κτηνοτρόφοι που έχασαν τα κοπάδια τους επειδή η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να γίνει το εμβόλιο για να μην χάσουν ούτε ένα ευρώ από τα εκατομμύρια που κερδίζουν από τη φέτα, πέντε επιχειρηματίες παραμένουν άνεργοι και άφραγοι ενώ η ανασύσταση κοπαδιών δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Τώρα προωθούν τον ορολογικό έλεγχο για να ξεπαστρέψουν και άλλα κοπάδια και να βάλουν πρόστιμα. Ο αρμόδιος υφυπουργός απέφυγε να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα στη Βουλή. Οι καθησυχαστικές δηλώσεις διαφόρων παραγόντων, όσο δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση και δέσμευση, δεν μας ικανοποιεί. Περισσεύουν όμως οι κλήσεις για απολογία δεκάδων συναδέλφων μας, επειδή έκαναν το έγκλημα να βγάλουν στα μπλόκα και να αγωνιστούν για να υπάρχει παραγωγή στην Ελλάδα και να ζήσουν τις οικογένειές τους. Αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισας με αφορμή την σημερινή έλευση του Πρωθυπουργού για τα εγγένεια της μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Νέας Καριές στο Δήμο Κιλελέρ. Τα προβλήματα είναι πολλά και έχουν σχέση βεβαίως με ένα γενικότερο κλίμα ανασφάλειας που επικρατεί και δεν έχει σχέση μόνο με το ενεργειακό, έχει σχέση και με την επισιτιστική ανασφάλεια. Γιατί τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή έχουν διαταράξει και την εφοδιαστική αλυσίδα στα λοιπάσματα. Έχουν εκτινάξει το κόστος στις τιμές των λοιπασμάτων, το κόστος παραγωγής, έρχεται και το πετρέλαιο το οποίο παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ και καταλαβαίνετε βεβαίως τι μείγμα δημιουργείται και για τους αγρότες, όχι μόνο για τα νοικοκυριά.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με την... Η δίκη των Τεμπών συνεχίζεται και σήμερα. Σήμερα είναι η τρίτη και τελευταία συνεδρίαση για την τρέχουσα εβδομάδα. Από τη Δευτέρα μέχρι και Τετάρτη συνεδριάζει το δικαστήριο για τα Τέμπη. Είχαμε καταθέσεις βεβαίως επιζώντων. Συγγενείς θυμάτων αλλά και επιβάτες που επέζησαν την τραγική σύγκρουση των ομοξιών στοιχείων κατέθεσαν χθες το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Οι καταθέσεις τους αντιλαμβάνεστε ότι έκοψαν, κόβουν την ανάσα κυριολεκτικά. Και βεβαίως τη ζήτησαν από τη δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Είχε μυρωδιά και καπνίλα, δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε. Ο καπνός ερχόταν από το μπροστινό μέρος του βαγονιού, είπε η Ιωάννα Παπαγιαννίδου, η οποία ήταν επιβάτης. Και αναφέρθηκε βεβαίως και στην στάση των 30 περίπου λεπτών που έγινε στο Παλαιοφάρσαλα και στη δεύτερη έγινε, στη Λάρισα έγινε μεγάλη στάση. Λοιπόν, σήμερα αναμένεται να καταθέσει, να συνεχίσει την κατάθεσή του ο Ντένις Ρούτσι. Και την επόμενη εβδομάδα έχουμε εκ νέου συνεδριάσεις.

Ο διαγωνισμός για το πράσινο εξακολουθείται στην Λάρισα, στο Δήμο Λαρισαίων εξακολουθεί να είναι χωρίς προσφορές. Χθες συζητήθηκε το θέμα στην Δημοτική Επιτροπή. Η Δημοτική Αρχή αναμένει πλέον την απόφαση της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων για να καθορίσει τα επόμενα βήματα. Υπήρξε έντονη αντιπαράτευση με την αντιπολίτευση. Θα ακούσουμε βεβαίως στη συνέχεια της εκπομπής τι έγινε. Ήταν εκεί και ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού, κ. Κούτρας, ο οποίος δέχτηκε ερωτήματα από την αντιπολίτευση. Τιμίζουν αντιπολίτευση.

Λοιπόν, και κάπως έτσι βεβαίως συνεχίζουμε. Σήμερα έχουμε και τους συνταξιούχους που θα παραχωρήσουν μια συνέντευξη τύπου, με αφορμή βεβαίως την κινητοποίηση που προγραμματίζεται στην Λάρισα την ερχόμενη Τρίτη. Θα έχουμε παθασαλικό συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της Λάρισας από τους συνταξιούχους, με αφορμή βεβαίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αυτοί, όπως και οι υπόλοιπες κοινωνικές τάξεις. Η ώρα είναι 8 παρατέταρτο, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 241-062-7020 και 62-7021. 6-9-30-078-326 το Viber του σταθμού για τα δικά σας μηνύματα. Μπλοκ αγροτών σε Μητσοτάκη, γράφει η Ελευθερία στο πρώτο θέμα, συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα το μεσημέρι στον κόβο του Πλατικά μου και κομβόι προς τη μονάδα ενέργειας στις Νέες Καριές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και απαντήσεις για το κόστος παραγωγής, πληρωμές και αποζημιώσεις στα Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομολάρισσας. Η επένδυση είναι της τάξης των 170 εκατομμυρίων ευρώ και η Ενωτική Ομοσπονδία οργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας, όπως λέγαμε, στον Πλατήκα και κομβόι προς τα Εγγένεια, ζητώντας συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Μας τα είπε χθες και ο κ. Καραΐσκος. Μιλούσαμε για το πλάνο. Μπαράζ ελέγχουν σε δομές υγείας, στο μικροσκόπιο Περιφέρειας Θεσσαλίας και Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ιδιωτικές δομές, αυστηρές οδηγίες για τη διαδικτυακή προβολή υπηρεσιών. Αγωνία για 4 φωτοβολταϊκά πάρκα. Μόνο ένας από τους 5 φωτοβολταϊκούς σταθμούς λειτουργεί στην Ελασσόνα. Μιλάμε για μια επένδυση της τάξης των 3,6 εκατομμύρια ευρώ για 5 φωτοβολταϊκά οκούς σταθμούς του Δήμου Ελασσόνας. Λειτουργεί μόνο ένας. Εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής δηλώνουν στην Ελευθερία ότι οι εκκρεμότητες, τις συνδέσεις και στις αιτήσεις απειλούν το έργο που θα κάλυπτε το 90,3% των ενεργειακών αναγκών της ΔΕΗ Ελασσόνας, ενισχύοντας τη βιωσιμότητά της. Πάρκο μνήμη στη Λάρισα, στην τελική ευθεία εργασία στο παλαιό κημητήριο. Ζωντανεύει η φρίκη μέσα από μαρτυρίες. Γονείς ζητούν δικαιοσύνη και απαντήσεις για τη δίκη των τεμπών. Σε Λάρισα και Ελασσόνα σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο θησαυρός του ζει πλέον στο λογογραφικό. Περισσότερα από 650 αντικείμενα είχε δωρήσει ο Ντίνος Ρουσμένης. Η επιθυμία του να τα χαρεί όλος ο κόσμος. Ροδάκινα στον αέρα με ζημιά έως 100%, αυτοψία σε Τύρναβο και Τέμπη. Αναζητούν οικισμούς από αρχαίες εποχές. Ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος εργασιών γύρω από τα Βούνενα. Συνέδριο για τον Ιπποκράτη και τα Ασκληπία, ημερίδα για τα δασικά οικοσυστήματα, αντιγραφικός εμβολιασμός σε χωριά της Ελασσόνας, πεζοπορία στο Μαυροβούνι με γεύση κάστανο, ημερίδα των ξενοδόχων στη Λάρισα και η ΑΕΛ Κυριακή οριστικά με τον Πανσεραϊκό. Ορίστηκε επίσημα η 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League 2. Την Κυριακή στις 3 παρατέταρτο θα διεξαχθεί στο LFC Arena η αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον Πανθεσσαλικό, με τον Πανσεραϊκό μεσχόρητο, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League 2. Το R2 Sport θα κάλυψει τηλεοπτικά τον συγκεκριμένο αγώνα. Αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Τι σημαίνει για την πόλη και τα χωριά της Λάρισσας? Πώς μεταφράζεται στην τσέπη των δικαιούχων? Δίκη για τα Τέμπη. Συγκλονίζουν οι καταθέσεις επιζώντων από το τρίτο βαγόνι. Παλαιό κημητήριο στην τελική ευθεία το πάρκο μνήμης και ιστορίας. Και εγγένεια για το ανακαινισμένο κέντρο υγείας Ελασσόνας. Παρουσία του Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας. Αυτά από τις εφημερίδες στην Λάρισα. Πάμε στο νομό της Μαγνησίας. Ταχυδρόμος, ακριβότερη θέρμανση, συν 450 ευρώ ανά 1000 λίτρα πετρελαίου. Σήμερα καταναλωτές και πρακτηριούχοι περιμένουν τα κυβερνητικά μέτρα με κομμένη την ανάσα. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρσι, ανακοινώθηκε χθες. Οι επίσημες ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης αναμένονται με κομμένη την ανάσα από καταναλωτές αλλά και πρακτηριούχους υγρών καυσίμων στη Μαγνησία, οι οποίοι Πέμπτη ξεκινούν τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Για να δούμε. Βρέθηκε απαγχωνισμένος 67χρονος στο Βόλο, δραματικές στιγμές όταν εντοπίστηκε. Ξενύχθησαν επιποδός για την κακοκαιρία σε συναγερμό Μαγνησίας Ποράδες. Συγκλώνησε η μητέρα του Γεράσιμου στη δίκη για τα Τέμπη. Θα με στοιχιώνει αυτό όταν συνέβη, καταλάβαινε. Οι γιατροί είπαν ότι είναι σαν να έχει σκάσει πυρηνική βόμβα στο κεφάλι του, κατέθεσε Παναγιώτα Καλατζή. Όταν η επιφυλακή και η αγωνία για τον καιρό γίνεται με AI με έκτακτη έκδοση. Οι υδραυλικοί της ΔΕΗ έβγαλαν την κούρασή τους με τις συνεχείς βλάβες αλλά και την αυξημένη ετοιμότητα για τα καιρικά φαινόμενα πάνω σε πρωτοσέλιδο του ταχυδρόμου. Βόλος, εισαγγελική παρέμβαση για δύο ανήλικες. Η μητέρα τους νοσηλεύεται στο Αχιλλοπούλιο νοσοκομείο. Οι γείτονοι κινητοποίησαν τις αρμόδιες αρχές σε εξέλιξη κοινωνική αξιολόγηση για τις συνθήκες διαβίωσης. Μάλιστα. Και το ξεκίνημα στην Α1 ΣΚΑΘ με γυμναστικό σύλλογο Αλμυρού και ΑΕΟ να κερδίζουν αλλά και με ΙΤΑ για Αγριά και ΑΕΔ. Αυτά από την πρώτη σειρά του ταχυδρόμου. Πάμε στην εφημερίδα Θεσσαλία.
Χτύπημα από χαλαζόποθος ή καταστροφές στην παραγωγή στο πύλιο. Ζημιά σε μήλα, φυρίκια και κηπευτικά σε Ζαγορά, Δράκια, Μακρινίτσα, σε αυξημένη ετοιμότητα ενώπιση κακοκαιρία στη Μαγνησία. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Σκέθο και Σκόπελο. Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, ελάχιστοι αρνήθηκαν την πρόσληψή τους. Μυστικά για ασφαλή συλλογή και κατανάλωση μανιταριών, ο πρόεδρος των Μανιταρόφιλων Ελλάδος. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% και επιδότηση στην Αγγλία. Στο επίκεντρο, τρία σχέδια πολιτικής προστασίας, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Βόλο. Συγκλονιστική κατάθεση μητέρας του Γεράσιμου στη δίκη για τα Τέμπη. Μόλις ένας στους πέντε πληστηριασμούς ακίνητων ολοκληρώνεται, ενώ η στεγαστική κρίση εντείνεται. Αντιδρούν οι κάτοικοι στο Αχίλιο για τον σχεδιασμό μετατροπής του αλληλευτικού καταφυγιού σε ζώνη λιμένα. Και ανάδοχος για νέα θέρα 3 στο γήπεδο της Νίκης. Αυτά από την Θεσσαλία. Πάμε στην Μαγνησία, στην εφημερίδα Μαγνησία. Έμπλεξαν Βολιώτη σε απάτη χωρίς να ξέρει. Άγνωστοι έκλεψαν χρήματα από γυναίκα στη Θεσσαλονίκη χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του. Κάρτες, κλόνοι και αναλήψεις 1.000 ευρώ τον έβαλαν σε περιπέτειες. Γιατί δεν μπορώ να τραγουδήσω, να κουνηθώ, να ερωτευτώ. Συγκλονιστική κατάθεση μητέρας του Γεράσιμου Γεωργιάδη, ο οποίος είναι ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι. Προτεραιότητα της ΚΤΥΠ, το εφιστάμενο δικαστικό μέγαρο του Βόλου. Ούτε για κάρο οι δρόμοι στη Νέα Ιωνία, υποχώρησαν τα χώματα στις τομές από τις οπτικές ίνες. Στο κόκκινο για το πάρκινγκ, ασφιχτιά η Μακρινίτσα από το πρόβλημα στάθμευσης. Ανοίγει ο δρόμος για αποζημιώσεις. Αλλά τι αλλάζει για τους πλημμυροπαθείς της Μαγνησίας και μαντάς αντικίνητρο για τις επιχειρήσεις στο Βόλο, το κόστος λειτουργίας της ΒΠΕ. Χρειάζομαι ένα μαξίδιο για να ζήσω. Συγκρονίζει ο Θανάσης από το Βόλο ζητώντας βοήθεια. Τσιμέντο από μπαλκόνια πέσε σε πολυσύχνα στο πεζοδρόμιο. Από θαύμα δεν θύμιζαν με θύματα στο Βόλο. Και μπήκο στο ράδιο 1, ο συντονιστής πολιτικής προστασίας, λίγο επικίνδυνο τα φαινόμενα για τη Μαγνησία. Έντονη βροχόπτωση αλλά χωρίς προβλήματα. Αυτά από τις εφημερίδες στον ομό της Μαγνησίας. Πάμε στην Καρδίτσα. Στην αλήθεια, δίκη για τον Ντάνιελς 18 Φεβρουαρίου, η δίκη 18 κατηγορουμένων για τους 9 θάνατους στην Καρδίτσα. Ενημερωτική μερίδα για την έναρξη του δεύτερου κύκλου κινητικότητας Erasmus Plus της ΔΥΠΕ Καρδίτσας. Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πράσινες διαδρομές σε Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. Υπογράφηκε απόφαση ένταξη έργου στο ΕΣΠΑ κόστος 430.000 ευρώ. Μουσικό σχολείο της Καρδίτσας, εξαιρετική εμφάνιση του Συλλόγου Παραδοσιακής Ορχήστρας στις μέρες παράδοσης 2026. Η αναγέννηση έδειξε ότι μπορεί και ψηλότερα μετά την πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Super Bet League 2. Αυτά από την αλήθεια. Πάμε στην εφημερίδα Η Επικαιρότητα. Αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης κατά 30%, τι ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης σήμερα, εξειδίκευση των μέτρων. Ενεργειακό lifting 13,8 εκατομμύρια ευρώ για νέους και νέος ιατροτεχνικός εξοπλισμός για το νοσοκομείο της Καρδίτσας. Υπογράφηκε απόφαση ένταξης για τις πράσινες διαδρομές του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. Ακρίβεια, ετοιμάζεται εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ. Με επιτυχία τα εγγένεια της έκθεσης Άγιον Όρος και Μετέωρα περιήγε στις μοναστικές πολιτείες στη Δημοτική Πινακοθήκη της Καρδίτσας. Αυτά. Και από τις εφημερίδες της Καρδίτσας και να ρίξουμε μια ματιά λίγο και στα Τρίκαλα, στο πρωτοσύλλητο την εφημερίδα Έρευνα, να το βρούμε μια στιγμή.

Λοιπόν, βρήκαμε και το πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα «Η Έρευνα». Ενεργειακή αναβάθμιση του πρωτοδικείου Καλαμπάκα στο πρώτο θέμα της εφημερίδας «Η Έρευνα». Υπογράφηκε χθες η προγραμματική σύμβαση στο Δημαρχείο του Δήμου Μετεώρων. Κρούσμα ευλογιά στην περιοχή της Καστανιάς. Ευλογιά των προβάτων. Γονατίζει τους αρτοποιούς στο ενεργειακό κόστος. Φοιτητές, βγήκαν τα αποτελέσματα των μεταγραφών. Το πρόγραμμα της Διεθνούς Φεστιβάλ Κομμωδίας Κινηματογράφου Τρικάνων και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στα Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Ed News Radio για να δελτίσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο είναι η Δέσποινα Συριοπούλου. Συνεχίζεται η κακοκαιρία με καταιγίδες και ανέμους μεταξύ των περιοχών που έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα, η Εύβοια και η Σκιάθος. Στην Εύβοια ήχησε το 112 λίγο πριν τις 7 το πρωί στην περιοχή πολιτικά, καλώντας τους πολίτες να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, γιοταχή παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Αποκαταστάθηκε ωστόσο η ηλεκτροδότηση στο νησί. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελος, Σκύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Τροποποίηση στα δρομολόγια από τη Ραφίνα. Η κατάσταση επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Κλειστές είναι επίσης οι πορθμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψού εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν από το Πάσχα. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν από σήμερα οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Διεκδικούν αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας στις 11 το πρωί. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγκαίνια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Mental Energy και Metals στις Νέες Καριές Λάρισας. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ποσότητα πετρελαίου που διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ είναι πλέον μεγαλύτερη από εκείνη πριν από την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντας τη συγκράτηση των τιμών στον Αμερικανικό Έλεγχο της Στρατηγικής Σημασίας Θαλάσσιας Οδού. Πρόσθεσε ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί μικρό τίμημα για την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη απήχε μόλις 2 εβδομάδες από την απόκτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σύντομα σε αποφάσεις για το Ιράν, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει πλέον εξαντλήσει την υπομονή της. Το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν πριν από τις εκλογές στις ΗΠΑ και το Ισραήλ φέρονται να συζήτησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιους, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε ανησυχίες για ενδείξεις ανασυγκρότησης του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ο Λευκός Οίκος πάντως επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Την παρέτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητές της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε, είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια, σε ανάρτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν την μόνιμη κατοικία τους σε κριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ένα νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται τη μετεγκατάσταση. Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα απάτη στο ψυχικό όταν επιτίδιοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης. Στη μία πρώτη περίπτωση, μάλιστα, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ. Ο καιρός. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως 10 μποφόρ, μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertheco.gr.

0: κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
0: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
1: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
0: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
1: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
2: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε για το θέμα που έχει σχέση με τον διαγωνισμό για το πράσινο του Δήμου Λαρισαίων, τη συντήρηση για την επόμενη διετία. Η σύμβαση, αν έρχεται, ξεπερνάει τα 7 εκατομμύρια ευρώ. 7,3 εκατομμύρια ευρώ είναι η σύμβαση. Ο προϋπολογισμός είναι 4,8 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια, με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμη ένα έτος, και ανέρχεται στα 7,3 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της συντήρησης του πρασίνου. Ο διαγωνισμός βεβαίως κηρύχθηκε άγωνος και είχαμε, ενώ το θέμα πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε και χθες μία ακόμη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής, όπου και εκεί βεβαίως ανέβηκαν τα αίματα. Θα ακούσουμε τι λέει και ο επικεφαλής μείζωνος αντιπολίτευσης, ο κ. Δημήτρης Δελιγιάρης, ο πρόεδρος της Επιτροπής του Διαγωνισμού, ο κ. Κούτρας, αλλά και ο κ. Χρήστος Θεσζούδης, τη διαμήφθηκε χθες από την πλευρά της συμπολίτευσης.
1: Για να σοβαρευτούμε. Για να σοβαρευτούμε.
2: Δηλαδή είμαστε σοβαροί μέχρι τώρα.
1: Αυτή τη στιγμή ναι.
2: Μάλιστα,
1: και θα εξηγήσω αμέσως γιατί.
2: Ο κύριος Δέης μονοπολεί.
1: Και θα εξηγήσω αμέσως.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε.
2: Να μείνετε όμως, να μείνετε στο θέμα.
1: Στο θέμα, εντελώς.
2: Στο θέμα, ναι.
1: Κύριε Πρόεδρε. Τον πρόεδρο του διαγωνισμού εννοώ. Κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα με την... με τη λειτουργία μιας επιτροπής διαγωνισμού έχετε την ευθύνη για όλη τη λειτουργία του διαγωνισμού και όχι μόνο να προσφραγίζετε, εκτός αν η απάντησή σας είναι ότι εσείς έχετε ευθύνη μόνο για την προσφράγιση. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχετε ευθύνη για όλη τη λειτουργία του διαγωνισμού από τη στιγμή που ολοκληρώνεται το έργο της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι σωστό ή λάθος αυτό? Ναι. Ωραία. Δεύτερη ερώτηση. Άρα λοιπόν δεν έχετε ευθύνη μόνο για την αποσφράγηση. Δεύτερη ερώτηση. Έχετε ενημερωθεί επίσημα ότι υπήρχε προσφυγή?
2: Η λειτουργία της Επιτροπής, είπα.
1: Κύριε Πρόεδρε, ρώτησα κάτι πολύ συγκεκριμένο.
2: Όχι,
1: αν έχετε ερωτήσει.
2: Κύριε Δελιγιάννη, μισό λεπτάκι λίγο.
1: Κύριε Πρόεδρε, αφήστε με να ρωτήσω.
2: Και θα σας απαντούν. Εντάξει, ούτε απαντήσετε, εκβιάζετε ούτε τίποτα.
1: Καθόλου.
2: Κάντε την ερώτησή σας και ακούστε την ερώτηση.
1: Ρώτησα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αν έχετε ενημερωθεί για την προσφυγή. Έχετε ενημερωθεί?
2: Φυσικά.
1: Έχετε ενημερωθεί?
2: Φυσικά.
1: Γιατί πριν από λίγο είπατε ότι δεν έχετε ενημερωθεί.
2: Μισό λεπτό. Επίσημα.
3: Για επίσημα και μη επίσημα τώρα. Τι θα πει επίσημα και μη επίσημα? Όλα αυτά που συζητάμε εδώ είναι επίσημα.
2: Επειδή με ρωτήσατε κάτι, μπορώ να απαντήσω.
3: Είναι official. Δεν υπάρχει επίσημα και ανεπίσημα. Άρα λειτουργείται και επίσημα και μη επίσημα. Αυτό μου λέτε.
2: Κύριε Ταΐ.
3: Κύριε Ταΐ. Δεν το γνωρίζω εγώ. Όχι. Εγώ δεν το γνωρίζω. Εάν το γνωρίζετε εσείς, πάρτε θέση.
2: Γιατί διακόπτουμε συνέχεια τον πρόεδρο? Αφήστε να μιλήσω πρόεδρο.
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχει.
2: Διακόπτουμε τον πρόεδρο.
3: Διακόπτει
2: τον πρόεδρο,
3: Παναγιώτη.
2: Διακόπτει τον πρόεδρο.
3: Μα με συγχωρείτε, ερώτησα πριν. Συγκεκριμένη την ερώτηση αυτή. Και λέει, εμείς ασχολούμαστε με τον διαγωνισμό να κάνουμε την αποσφράγηση.
4: Επαναλαμβάνω λοιπόν, ολοκληρωμένα. Η Επιτροπή Διαγωνισμού επίσημα δεν οφείλει να ενημερωθεί αν υπάρχει προδικαστική προσφυγή, δικαστική ή οτιδήποτε άλλο. Ο ρόλος της είναι ο έλεγχος των φακέλων των οποίων κατατίθεται, από τους φραγίους του διαγωνισμού και τους νοέλεγχους. Τώρα, αν θεωρείται ερώτηση το αν ενημερώθηκε η Επιτροπή, φυσικά και το ξέραμε. Όλοι οι Λάρισα, όλοι οι υπηρεσιακοί το ξέρουν τι είναι. Επίσημα θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο, επίσημο έγγραφο, πρωτοκολλημένο ότι σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει αυτό, εκείνο, το άλλο, και δεν είναι συνήθις πρακτική αυτό.
3: Okay.
4: Δεν οφείλει να ενημερωθεί η Επιτροπή του Διαγωνισμού. Ξεκάθαρα πάλι, για να μην παρερμηνεύουμε. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι η διαδικασία του ελέγχου των φακέλων που κατατίθεται στο διαγωνισμό. Έγινε σαφής? Γιατί με ρωτάτε το ίδιο πράγμα χωρίς να με το ρωτάτε.
1: Κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά το τι ρωτάει ο καθένας. Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Είπατε πριν από λίγο, από ό,τι καταλάβαμε, ότι δεν ενημερώνεστε για την προσφυγή, δεν είναι διαδικασία να ενημερωθείτε γι' αυτό.
4: Δεν παίζει ρόλο αυτό.
1: Δεν παίζει ρόλο. Θα σας πούμε λοιπόν από τη στιγμή που δεν έχετε ενημερωθεί επίσημα, κύριε Τεξιώδη, λίγο για να τον βλέπω, δεν είναι και ευγενικό τώρα, έτσι, ναι, μιλάω μαζί σας και δεν μιλάω, έτσι. Σας ενημερώνω λοιπόν, αν δεν έχετε ενημερωθεί, σας ενημερώνω επίσημα εννοώ, ότι υπήρχε υποδικαστική προσφυγή, μέσα στο έγγραφο της υποδικαστικής προσφυγής υπήρχε αίτημα αναστολής της διαδικασίας. Μας κάνει εντύπωση πως δεν έχετε ενημερωθεί γι' αυτό. Υπήρχαν δύο έγγραφα εκ μέρους της υπηρεσίας που ζητούσε από την ΕΑΔΙΣΥ να μην ανασταλεί η διαδικασία για λόγους δημοσίου συμφέροντος και άλλους λόγους υπηρεσιακούς. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το ότι δεν αισθάνεστε ότι έπρεπε να γνωρίζετε αν έγινε δεκτό το αίτημα της υποδικαστικής προσφυγής ή όχι. Δηλαδή, πολύ απλά, αν υπήρχε απόφαση από την ΕΑΔΙΣΥ, δεν θα ήταν παράνομο το να μας φέρετε σήμερα το κείμενο, το πρακτικό?
4: Δεν υπήρχε καμιά απόφαση του ΕΑΔΙΣΥ, δεν φαινόταν στο σύστημα. Υπάρχει κάποια απόφαση του ΕΑΔΙΣΥ στο σύστημα?
1: Άρα λοιπόν,
4: θα έπρεπε να αναστείλει τη λειτουργία του σύστημα ώστε να μην επιτρέψει την αποσφράγηση έως την ημερομηνία που αποφάσισε το ΕΑΔΙΣΥ.
1: Άρα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, μας λέτε ότι σήμερα φέρνετε αυτό το έγγραφο, το πρακτικό, και μας ενημερώνετε ότι δεν υπήρχε απόφαση της ΕΑΔΙΣΥ, σωστά?
4: Εφόσον αποσφραγίστηκε ο διαγωνισμός, αν ήταν κλειδωμένος από το σύστημα, δεν θα άνοιγε ο διαγωνισμός.
1: Ναι, αυτό που λέω και είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο, είναι ότι προφανώς σχετίζεται η εργασία σας με την προσφυγή, γιατί υπήρχε μια διαδικασία στην οποία συμμετέχει ο Δήμος, συμμετέχει η υπηρεσία και θα μπορούσε να σφραγιστεί ή να μην σφραγιστεί και η Επιτροπή εδώ δεν το ξέρει. Εσείς τώρα το μαθαίνουμε από εσάς.
4: Γι' αυτό σας απάντησα επισήμως.
1: Επισήμως
4: μιλάμε. Επισήμως η Επιτροπή ακολουθεί το σύστημα. Ωραία. Αν κλείδωνε για κάποιο λόγο ο διαγωνισμός, θα γινόταν βάσει του συστήματος.
1: Ωραία.
4: Από τη στιγμή που δεν ήταν κλειδωμένος σαν Επιτροπή και σαν Πρόεδρος, ναι, δεν μπορούσα να πω εγώ, παιδιά, δεν τον αποσφραγίζω γιατί πιθανόν να το ένα το άλλο.
1: Άρα λοιπόν,
4: είναι
5: σαφέστατο, κύριε
1: Δελιάνη.
5: Είναι σαφέστατο.
6: Δεν χρειάζεται να αισθάνετε κάτι.
1: Η απάντησή σας.
5: Είναι σαφέστατο αυτό.
1: Η απάντησή σας, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι δεν υπάρχει απόφαση της ΕΑΔΙΣΥ επί του αιτήματος της αναστολής. Σωστά.
4: Θα κλείδουνε το σύστημα, επαναλαμβάνω.
1: Αυτό είναι κάτι που η Επιτροπή δεν το γνώριζε. Τώρα το μαθαίνει από εσάς.
4: Για ποιο?
1: Για το ότι δεν κλείδωσε το σύστημα.
4: Δεν όφιλε. Όχι. Αν ήταν κλειδωμένο το σύστημα, δεν θα προχωρούσε ο διαγωνισμός. Θα πήγαινε η Επιτροπή.
1: Οφείλω όμως ως μέλος Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε.
4: Να ολοκληρώσω.
1: Οφείλω ως μέλος.
4: Να ολοκληρώσω. Σαν Επιτροπή Διαγωνισμού είχαμε μια καθορισμένη ημερομηνία να ανοίξουμε το διαγωνισμό. Σωστά. Ωραία. Εμείς παρουσιαστήκαμε στην καθορισμένη ημερομηνία σαν Επιτροπή. Αν το σύστημα δεν μας άφηνε για χι λόγους, όχι μόνο για την προσφυγή, για οποιοδήποτε άλλο λόγο να λειτουργήσει, δεν θα μπορούσαμε να ανοίξουμε το διαγωνισμό. Εσείς τώρα με ρωτάτε ότι θα έπρεπε να ενημερωθώ με κάποιον άλλον τρόπο εκτός συστήματος, αν υπάρχει κάτι, ώστε να κάνω κάτι άλλο και την ημέρα που έπρεπε να γίνει η διαδικασία να μην γίνει. Γι' αυτό επαναλαμβάνω την ίδια απάντηση, γιατί η ερώτησή σας δεν είναι κατανοητή.
1: Για να το κάνω κατανοητό.
4: Ή θα ήταν ανοιχτό και θα λειτουργούσε, ή για κάποιο λόγο, αν κλείδωνε για κάποιο λόγο, γι' αυτό είναι ηλεκτρονικός ο διαγωνισμός, δεν θα λειτουργούσε.
1: Δεν θα μπορούσα
4: να κάνω αυτό και να βγει αυτή η απάντηση.
5: Ναι,
1: για να το κάνω κατανοητό.
5: Για να το κάνω κατανοητό. Έχουμε καταλάβει, συγγνώμη, μέσα στην αίθουσα έχουμε καταλάβει ακριβώς την ερώτηση του κυρίου Δελιγιάννη και έχουμε καταλάβει επίσης και την απάντηση που έχει δώσει ο κύριος Κούτρας. Δεν υπάρχει λόγος να το ξανασυζητάμε.
1: Κύριε Τεξιώδη, δεν ολοκλήρωσα ακόμα.
6: Εγώ δεν ολοκλήρωσα ακόμα.
1: Κύριε Δελιγιάννη,
6: δεν θα σας κόψω.
1: Δεν επιτρέπει να ολοκληρώσω.
6: Ναι, όχι, δεν θα σας κόψω. Απλά επειδή είναι επί του θέματος που ρωτάτε αυτό. Εφόσον, να ρωτήσω λίγο κάτι. Εφόσον το σύστημα δεν είχε κλειδώσει και εφόσον τη συγκεκριμένη ημερομηνία έπρεπε να ανοίξετε το διαγωνισμό, αν δεν ανοίγατε, θα ήσασταν υπόλογοι?
4: Ναι, φυσικά, δεν θα εκτελούν.
6: Άρα κάνατε τα νόμιμα.
4: Φυσικά.
6: Κάνατε τα προβλεπόμενα.
4: Φυσικά.
6: Ωραία, αυτό ήθελα.
4: Γι' αυτό συνήλθε και η Επιτροπή, γι' αυτό ακολουθήθηκε.
1: Και
4: η
1: ΕΤΕΖΟ. Ήταν μονόδρομο αυτό. Ήταν μονόδρομο.
4: Δεν μπορούσα εγώ σαν πρόεδρος.
6: Τη διαδικασία και την νομοθεσία αυτό.
4: Δεν μπορούσα εγώ σαν πρόεδρος να αποφασίσω για χι λόγους δικούς μου ότι δεν θα ανοίξω το διαγωνισμό. Όφυλα και εγώ και τα μέλη της Επιτροπής.
1: Κύριε Πρόεδρε.
0: Ακούσαμε έτσι ένα απόσπασμα από τα όσα διεμήθησαν στην χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής για το θέμα του διαγωνισμού για το πράσινο. Τώρα, είχαμε συνέχεια βεβαίως, δεν χρειάζεται να κλείσει συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής για το θέμα του διαγωνισμού για το πράσινο. Τώρα, είχαμε συνέχεια βεβαίως,

επίγει είναι να προχωρήσει ο Δήμος στις σχετικές διαδικασίες για να επικυρωθεί η σύμβαση για την συντήρηση του Πρασίνου. Σε κάθε περίπτωση βεβαίως και με τα όσα διεμήθησαν και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρξε διαβεβαίωση του αρμόδια αντιδημάρχου ότι το πράσινο της πόλης δεν πρόκειται να μείνει βεβαίως χωρίς φροντίδα μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες για τον διαγωνισμό αυτόν, ο οποίος, όπως είπαμε, έγινε συνολικό το ύψος για 2 χρόνια. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 4,87 εκατομμύρια ευρώ και υπάρχει δυνατότητα προαίρεσης αύξησης, δηλαδή για ένα ακόμη χρόνο, να γίνει τριετία. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε ρίχνοντας μια ματιά στο πρώτο πανθεσσαλικό δελτίο ειδήσεων.

Άκουσα μια φράση από ό,τι μου είχες πει εκείνο το βράδυ. Ένα μικρό παιδί πέρασε από μπροστά σου, καθώς σου πρόσφερε ένα χάτι και ένα λιβάδι γεμάτο κίτρινες τουλίπες. Και εσύ μου πες συγγνώμη, μοιάζει αστείο, αλλά μου δίνεις τα πάντα ενώ εγώ δεν χρειάζομαι τίποτα. Και έτσι χωρίζουμε τώρα ανύποπτα, για να μην πληγωθούμε αργότερα. Θεέ μου, μη χειρότερα.

ζω. Και το ξέρω πως τώρα θα είσαι μόνη σου και δεν μου φαίνεται.

αφοσίωση και εξοικείωση με κάθε σου τρέλα. Χωρούς την βροχή κολλήπτει τον Νοέμβριο. Γυμνή στην ταράτσα με ξαπλώστρες και ομπρέλα. Και τώρα που έφυγες ο κόσμος άλλαξε. Θα ξεκουμπώσω τα φτερά μου από τα χέρια. Δεν θα μιλάω σου αχίλιστο σκύλο σου και

πάνω. Θα περιμένεις μια λέξη. Και το ξέρω πως τώρα θα είσαι μόνη σου. Και δεν μου φαίνεται παράλογο. Μα θα μου θέλες πίσω. Το ποτάμι πλημμύρισε σε τον δρόμο. Πήρε μαζί τον αναστείο ταχυδρόμο που είχε στα χέρια του ένα κίτρινο θέμα. Με δυο του λείπες μια καρδιά και ένα ψέμα.

Earth Larissa's. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στη Λάρισα αναμένεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στις 5 το απόγευμα θα μιλήσει στα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy and Metals και του ομίλου Καράτζη στις νέες καριές της Λάρισας. Το μεταξύ, αγωνιστική απάντηση στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ετοιμάζουν αγρότες και εκτινοτρόφοι της Λάρισας. Θα συγκεντρωθούν στις 3 το μεσημέρι στον Πλατίκαμπο, προκειμένου να μεταβούν με κομβόι στις καριές μετατρακτέδους και να ζητήσουν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για να το θέσουν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Με τις καταθέσεις της οικογένειας του Ντένις Ρούτσι συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Ντεμπών. Σε κατάσταση Red Code για ακραία καιρικά φαινόμενα βρίσκονται οι βόρειες σποράδες μετά το έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αργά χθες το μεσημέρι είχε το 112 στα κινητά των κατοίκων. Στη Σκιάθο μετέβη η ειδική μονάδα της πυροσβεστικής, ενώ οι Δήμοι και το Λιμενάρχιο συστήνουν αυξημένη προσοχή και περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στη Σκιάθο και τη Σκόπολο λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας. Στη Σκιάθο δεν θα λειτουργήσουν σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων και ο Δημοτικός Βρεχονηπιακός Σταθμός, ενώ στη Σκόπελο αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων συμπεριλαμβανομένου του Σχολείου Ειδικής Αγωγής καθώς και του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού. Πολλά προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης σε διάφορες περιοχές του νομού Λάρισας προκάλεσε χθεσινή έντονη και συνεχής βροχόπτωση σε περιοχές τους Δήμους Ελασσόνας, Κυλελέ, Λαρισαίων, Τυρνάβου και Φαρσάλων. Σε συναγερμό, οι κτηνιατρικές αρχές στα Τρίκαλα μετά τον εντοπισμό εστίας ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην Καστανιά Καλαμπάκας. Χρονοδιάγραμμα για την ανακαίνιση του δικαστικού Μεγάλου Βόλου ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας μιλώντας στην Ερτβόλου. Η δημοπράτηση του έργου κόστους άνου των 2,4 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπεται μέχρι το τέλος του 2026, ενώ η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί το 2027. Παράλληλα, ο χρόνος έκδοσης πρωτόδικων αποφάσεων μειώθηκε από 369 στις 131 ημέρες. Προγραμματική σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του Πορτοδικείου Καλαμπάκα συνολικού προϋπολογισμού 360.000 ευρώ. Προηγούμενη εμπλοκή με τη δικαιοσύνη έχει ο 29χρονος που κατηγορείται μαζί με έναν 22χρονο για τον ξυλοδαρμό και τη ληστεία σε βάρος δύο νεαρών από την Σκόπελο στο Βόλο. Ο 29χρονος είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικό όρο για υπόθεση μεταφοράς παράτυπων μεταναστών. Μετά τη νέα κακουργηματική δίωξη εξετάζεται το ενδεχόμενο προσωρινής κράτησής του. Καμπάνα για τιμή χρυσή κράνου σε 10 οδηγούς Πατινιών στην Καρδίτσα. Στην κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση μαγνητικού τομογράφου νέας τεχνολογίας προχώρησε η διοίκηση του νοσοκομείου Καρδίτσας. Μείωση τελών για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες προωθεί ο Δήμος Οφάδων. Σχολικά γεύματα για 3.407 μαθητές στο νομό της Καρδίτσας. Με ομιλία της ομότιμης καθηγήτριας ιστορίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρία Ευθυμίου, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την επέτειο της 28 Οκτωβρίου του 1940, τη Δευτέρα στις 26 Οκτωβρίου, στις 5 το απόγευμα, στο Αμφιθέατρο Γιάννης Κοδράτος του Παραλιακού Συγκροτήματος Παπαστράτου στο Βόλο. Βραβείο από το περιοδικό Γαστρονόμος για το 2026 στην Τρικαλινή οικογένεια Τσιλή για την επιχείρηση Ινοποιίας Αποσταγματοποιίας. Εκδήλωση μνήμης την ερχόμενη Κυριακή 18 Οκτωβρίου για την απελευθέρωση και την πυρπόληση της Καλαμπάκας από τους Γερμανούς κατακτητές την περίοδο της κατοχής. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

Το The Show Must Go On είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των Queen και αποτελεί μέρος του 14ου στούντιο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 1991 με τίτλο Innuendo. Το συγκεκριμένο κομμάτι κυκλοφόρησε σαν σήμερα 14 Οκτωβρίου του 1991 ως single και ήταν το τελευταίο που εκδόθηκε πριν το θάνατο του τραγουδιστή τους Freddie Mercury. Παρόλο που καταχωρείται ως δημιουργία συνολικά των Queen, είναι σύνθεση κυρίως του Brian May, με τους στίχους του να αναφέρονται στην αποφασιστικότητα του Mercury να συνεχίσει να εργάζεται παρά τη συνεχή επιδείνωση της υγείας του. 6 εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού, ο Freddie Mercury πέθανε σε ηλικία 45 ετών. Το The Show Must Go On ερμηνεύτηκε για πρώτη φορά ζωντανά στις 20 Απριλίου του 1992 κατά τη διάρκεια της συναυλίας αφιέρωμα στο Mercury, The Freddie Mercury Tribute Concert, με τον Elton John στα φωνητικά. Η επιλογή του τραγουδιού της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε την Ελπίδα την Κουτσογιάννη. Σήμερα έχουμε την τρίτη και τελευταία συνεδρίαση για την τρέχουσα εβδομάδα στο δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών. Ελπίδα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ήταν μία εβδομάδα. Δηλαδή, φορτισμένη εννοώ συναισθηματικά τις καταθέσεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ήταν δύσκολη, τουλάχιστον η χθεσινή ημέρα. Ήταν αρκετά δύσκολη ημέρα και για τους γονείς και συγγενείς που κλήθηκαν να καταθέσουν και για τους πρώτους επιζώντες. Νομίζω τα λέγαμε χθες το πρωί.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι θα ξεκίνησαν και οι πρώτοι επιβάτες επιζώντες. Μάλιστα, η μία η κοπέλα, η Μαρία Λαζαρίδου, η οποία τότε ταξίδευε με τη μητέρα της και το 6 μηνών μωρό της, επέστρεφε από Τρίκαλα στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, πήρε, για να βλέπουμε λίγο και την εξέλιξη των πραγμάτων, πήρε το τρένο από το σταθμό των Τρικάλων στον Παλαιοφάρκαλο, την ανταπόκριση δηλαδή, και από εκεί το Intercity. Τώρα πια δεν υπάρχει οδική σύνδεση Τρίκαλα Λάρισα και Τρίκαλα Καρδίτα, ούτε καν με ανταπόκριση από τον Ντάνιελ και μετά.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πίσω σιδηροδρομική σύνδεση Λάρισα Βόλος.
0: Ναι, επίσης.
1: Από τον Ντάνιελ και μετά. Γιατί συνηθίζουμε να λέμε ότι προχωράει οι εποχές, προχωράνε τα χρόνια, βελτιώνονται τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, διηγήθηκε η Μαρία Λαζαρίδου την κυρία της, το πώς βίωσε τη σύγκρουση, και αποφασίσει να ταΐσει το μωρό της στο σταθμό της Λάρισα, να του κάνει το γάλα. Και λίγο μετά τη Λάρισα, και ενώ ξεκίνησε το τρένο, ένιωσα, είπε, το πιπερό να πέφτει σε αργή κίνηση. Έγινε η σύγκρουση, η ίδια έπεσε στο διάδρομο, όπως και η μητέρα της που παθόταν πίσω ακριβώς, γιατί η ίδια είχε βάλει το μωρό της στη διπλανή θέση και μάλιστα κατέθεσε ότι της είχε κάνει εντύπωση που δεν υπήρχε ζώνη.
0: Ναι.
1: Το κάθισμα. Το μωρό λοιπόν έπεσε κάτω από μία θέση, καθώς τα καθίσματα έφυγαν από τις θέσεις τους, εκτινάχθηκαν δηλαδή, και όταν φώναζε το όνομα, όταν άρχισε να το φωνάζει, εκείνο έκλαψε και το βρήκε, το τράβηξε, πηγήθηκε το Γολγοθά μέχρι να φτάσει.
0: Τι τράβηξε αυτή η μάνα, ένα 6 μηνών μωρό, μάλιστα.
1: 6 μηνών μωρό.
0: Ναι, ναι.
1: Και όταν πια έφτασε στο σημείο να πει ότι νιώθω ότι σε εκείνο το τρένο έχασα το παιδί μου, διότι τι θα είχε συμβεί αν είχα τραυματιστεί σοβαρά και εγώ και η μητέρα μου, ποιος θα το έσωζε, ήταν η στιγμή που κατέρευσε.
0: Μάλιστα.
1: Διέκοψε βεβαίως η έδρα, έσπευσαν οι διασώστες να δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Τώρα, πώς θα φέρνει η ζωή, για να το πούμε και αυτό, το επόμενο παιδί που κατέθεται, ένα παλικάρι που σπούδαζε τότε στο Βόλο, ήταν αυτό με το οποίο η Μαρία Λαζαρίδου είχε μπει στο ίδιο ασθενοφόρο με το παιδί της. Και θυμήθηκαν ο ένας τον άλλον όσο περίμεναν να καταθέσουν στην αίθουσα μαρτύρων.
0: Ναι.
1: Κατέθεσε και η Πλάζα μία γυναίκα που ταξίδευε με τα δύο παιδιά και το σκυλάκι του, τη δική της έτσι εμπειρία από εκείνη τη μέρα, εμπειρία τώρα εντός πολλών εισαγωγικών. Μίλησαν όλοι για την φωτιά η οποία έγινε δίπλα τους. Ήταν στο τρίτο βαγόνι, οι επιβάτες του τρίτου βαγονιού. Για την φωτιά που φαινόταν έξω από το παράθυρο, για την έντονη οσμή. Μάλιστα, η Μαρία Λαζαρίδου είπε ότι όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έκανε συνεχώς εμετούς και ένιωθε κάψιμο στο λαιμό της. Για κόλαση μίλησε η μητέρα της. Για πόλεμο μίλησε και ο φοιτητής, αλλά και η Λαζαρίδου. Και μάλιστα ο φοιτητής είπε το συγκλονιστικό, Γιάννη, νιώθω ενοχές που έζησα εγώ.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Αυτό νομίζω είναι ό,τι πιο ανατριχιαστικό, αν μου επιτρέπετε τώρα να μιλήσω σε πρώτο πρόσωπο, είναι ό,τι πιο ανατριχιαστικό έχω ακούσει στη ζωή μου.
0: Βέβαια, όταν μετά από τόσο και χρονικό διάστημα, φαντάσου πώς έχει σημαδέψει για το υπόλοιπο της ζωής του αυτή η τραυματική εμπειρία, την ψυχή του παιδιού αυτού. Και μιλάμε για ένα νέο παιδί, ένα φοιτητή.
1: Βέβαια, ένα φοιτητή. Νιώθει ενοχές γιατί έζησε εκείνος.
0: Μάλιστα. Τι να πει κανείς.
1: Λοιπόν, τώρα κατέθεσε και η κυρία Παναγιώτα Καλατζή, μητέρα του Γεράσιμου, που 4 χρόνια κοντά τώρα είναι σε άγρυπνο κόμμα. Οι γιατροί είπε ότι τους είπαν ότι ήταν σαν να έσκασε μια πυρηνική βόμβα στο κεφάλι του. Ο Γεράσιμος εκτινάχθηκε λίγο πριν την έκρηξη, τέλος πάντων δευτερόλεπτα πριν την έκρηξη. Θέλω να μάθω πώς ζουν οι πέτοι αυτή της τραγωδίας, την κυρία Καλατή, πώς κοιμούνται, πώς ζουν, πώς τρώνε, γιατί συνέβη όλο αυτό. Θέλω να βρεθούν όλοι οι ένοχοι και να τιμωρηθούν παραδειγματικά για να μην ξαναγίνει. Και αυτό είναι ένα μοτίβο κατάθεσης που επαναλαμβάνεται. Δηλαδή το αίτημα για τιμωρία των ενόχων όλων, εννοούν οι γονείς και οι συγγενείς ότι δεν είναι όλοι όσοι φταίνε στο εδόλιο του συγκεκριμένου κατηγορμένου, των συγκεκριμένων κατηγορμένων, και να τιμωρηθούν παραδειγματικά για να μην ξαναγίνει.
0: Κατάλαβα.
1: Επίσης δείχνει τη δύναμη αυτών των ανθρώπων που έχασαν τα παιδιά τους, αγωνίζονται για να μην επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο. Ήταν συγκλονιστικός και ο πατέρας Χριστόδουλος, ο πατέρας Χριστόδουλος από την Κύπρο, ο πατέρας του Κυπριανού,
0: ναι,
1: του φοιτητή που είχε χάσει τη ζωή του στο δυστύχημα, είπε κάτι που δεν έχει ξανακουστεί. Ο πατέρας Χριστόδουλος άνοιξε το φέρετρο του παιδιού του, παρά τις περί του αντισέκου εντολές, είναι γνωστές,
0: ναι,
1: οι εντολές που είχαν δοθεί. Το άνοιξε, έπλυνε το παιδί του με κρασί και τα χημικά εγκάβματα, είπε, και η μυρωδιά από το σώμα του δεν έφευγε. Ήταν ακέραια η σωρός του Κυπριανού, αυτό κατέθεσε. Είπε όμως ότι είχε χημικά εγκάβματα και ότι καιρό μετά έστειλε το πορτοφόλι του για χημική ανάλυση και εκεί βρέθηκαν ίχνη ξυλολίου, τουλουλίου κτλ. Και μάλιστα η έδρα ζήτησε από τον πατέρα Χριστόδουλο να καταθέσει τη δικογραφία, το σχετικό έγγραφο,
0: ναι, ναι,
1: της χημικής
0: της ανάλυσης ακριβώς.
1: Ναι. Το έπραξε, έδειξε και φωτογραφίες από το παιδί του, πριν και μετά εννοώ.
0: Ναι.
1: Ήταν και αυτή η κατάθεση συγκλονιστική, μίλησε για το πάλωμα, για την απώλεια στοιχείων, μίλησε για την απουσία μέτρων ασφαλείας και η σύζυγός του, η οποία είπε, το παιδί μου μας μιλούσε συχνά για την Ελλάδα και τους αγωνιστές, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι η Ελλάδα θα μου έτρωγε το παιδί, είπε. Και ο πατέρας Χριστόδουλος κάποια στιγμή κατέθεσε ότι όσο κι αν είναι κανείς κοντά στο Θεό, υπάρχουν στιγμές που νιώθεις ότι η καρδιά σου θα εκραγεί. Αυτό νιώθω κι εγώ.
0: Βέβαια. Μιλάμε για το παιδί του τώρα, για όνομα του Θεού. Όπως το είπες, όσο κοντά και αν είσαι στο Θεό και όσο και αν πιστεύεις βεβαίως και στη μεταθάνατο ζωή, το τι διδάσκει βεβαίως η Ορθοδοξία, δεν πάβει ο πόνος.
1: Είναι
0: ιερέας, είναι ιερέας. Δεν πάβει ο πόνος του γονέα να είναι πόνος ο οποίος δεν είναι. Είναι μια πληγή που δεν κλείνει.
1: Ναι, είναι γεγονός.
0: Τι να πει κανείς.
1: Είναι γεγονός. Είναι γεγονός επίσης ότι αυτοί οι άνθρωποι εξακολουθούν να αγωνίζονται 3,5 χρόνια μετά για να δικαιωθούν τα παιδιά τους. Για να δικαιωθεί η μνήμη των παιδιών τους και να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Δεν είναι και αυτό εύκολο, γι' αυτό το αναφέρω.
0: Και γι' αυτό και το ζητούν, για το ζητάνε και το προτάσουν κιόλας, έτσι δεν είναι, οι συγγενείς των θυμάτων στις καταθέσεις τους, αφού περιγράφουν βέβαια όλο αυτό
1: το εύκολο σε μια απώλεια αυτού του είδους, τουλάχιστον αυτού του τρόπου μάλλον, είναι να κλειστεί κανείς σπίτι του και να μην ξαναβγεί ποτέ μάλλον. Εκείνοι ωστόσο δεν το κάνουν, αγωνίζονται και κυρίως αγωνίζονται για να μην ξανασυμβεί, για να βελτιωθεί αυτή η χώρα. Αυτό λένε στις καταθέσεις τους. Και αυτό είναι επίσης συγκλονιστικό. Δηλαδή δεν είναι στη λογική του ατομικισμού, του κλείνομαι στο καβούκι μου και δεν με νοιάζει τι θα γίνει, που είναι επίσης πολύ σημαντικό για την εποχή μας.
0: Βέβαια. Σε εποχές όπου ο ατομισμός κυριαρχεί. Γιατί τα χρόνια μας δυστυχώς δείχνουν ότι υπάρχουν πλήστα τέτοια παραδείγματα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τον...
1: Σήμερα την οικογένεια Ρούτσι, τον Πάνο Ρούτσι, να ολοκληρώνει, να θα ολοκληρώσει ο Πάνος, ότι θα δεχτεί, μάλλον θα εξεταστεί από την δικηγόρο του, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Νίκο Κωνσταντόπουλο, για να ολοκληρώσει με αυτόν τον τρόπο την κατάθεσή του, και στη συνέχεια θα καταθέσει η Μιρέλα Ρούτσι, η μητέρα του Ντένι δηλαδή, και ο Χριστιανό Ρούτσι, ο αδερφός του.
0: Μάλιστα. Την επόμενη εβδομάδα πόσες συνεδριάσεις έχουν προγραμματιστεί?
1: Δύο.
0: Δευτέρα και Τρίτη.
1: Δευτέρα και Τρίτη, ναι. Είναι πολύ λίγες ακόμα οι οικογένειες που απομένει να καταθέσουν. Οι οικογένειες των θυμάτων εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή οδεύουμε προς το τέλος των οικογενειών και μπαίνουμε στο σκέλος της κατάθεσης των επιβατών επιζώντων, και που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και φάνηκε και χθες αυτό, γιατί ενώ η έδρα αφήνει τους γονείς και τους συγγενείς να διηγηθούν το πώς βίωσαν αυτό το τεράστιο δυστύχημα, στους επιβάτες επέβαλε συνεχώς ερωτήσεις η έδρα.
0: Μάλιστα.
1: Και για τη μυρωδιά που υπήρχε, ναι, και ναι, για τη φωτιά, και για το πώς ανέβηκαν, και για τη διάσωσή τους.
0: Είναι η ζωντανή μαρτυρία. Έτσι. Ναι, είναι αυτό από τις μάρτυρες. Η ζωντανή μαρτυρία έχει ιδιαίτερο βάρος για το πώς βίωσαν και τι θυμούνται από όλη αυτό το ζόφο που έζησαν μετά τη σύγκρουση των τρένων. Όσοι κατάφεραν βεβαίως να βγουν ζωντανοί από τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας, της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Μάλιστα.
1: Και μάλιστα ο πατέρας Χριστόδουλος είπε ότι πώς είναι δυνατόν ένα κράτος οργανωμένο να σταματάει τις έρευνες, σκέπτονται το χώρο οι επίσημοι.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Ελπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, έχεις και τη σημερινή ημέρα, και μετά την επόμενη Δευτέρα και Τρίτη να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλή σου μέρα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε σε αυτά τα τελευταία λεπτά που μας έχουν απομείνει. Ωραίος ο Κέρτις Τάιγκερ. Είπαμε ότι έχουμε τη συνέντευξη τύπου των συνταξιούχων με αφορμή την κινητοποίηση που θα γίνει την ερχόμενη 3η 20 Οκτωβρίου στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, στο Πανθεσσαλικό Συλλαλητήριο. Τώρα οι συνταξιούχοι από την 1η Ιανουαρίου θα δουν αυξήσει στην τάξη τους 670.000 δικαιούχοι. Γιατί όσοι έχουν προσωπική διαφορά καταργείται πλήρως ο ψηφισμός με τις αιτήσεις αναπροσαρμογές. Η αλλαγή έρχεται σε συνέχεια της παρέμβασης που εφαρμόστηκε το 2026, όταν ο ψηφισμός περιορίστηκε στο 50%, μειώθηκε κατά το ίμιση δηλαδή. Από το νέο χρόνο, οι συνταξιούχοι της συγκεκριμένης κατηγορίας που έχουν προσωπική διαφορά θα μπορούν να λαμβάνουν ολόκληρη την αύξηση που θα αποφασιστεί, χωρίς αυτή να απορροφάται από την προσωπική διαφορά. Τώρα, το πρόσθετο ποσό εκτιμάται μπορεί να κυμανθεί από 40 έως 50 ευρώ. Αν και το τελικό ύψο τη αύξηση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Τώρα, με τέτοια ακρίβεια και όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν, υπάρχει και μια προειδοποίηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Αντιλαμβάνεστε ότι η συγκεκριμένη αύξηση και μέσα στην καρδιά του χειμώνα προφανώς δεν πρόκειται να προσφέρει πολλά στους δικαιούχους. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Δύο λεπτά πριν το ρολόι δείξε 9 ακριβώς. Τη σκητάλη για την επόμενη ώρα 9 με 10 παραλαμβάνει ο ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Εμείς σας αποχαιρετούμε με τον Κέρτις Τάιγκερ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Καλή σας ημέρα.

0: Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό και απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Σάμου και Ικαρίας. Ισχυρή βροχόπτωση πλήττει από το πρωί τη Ρόδο, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από αυτοκίνητό της, το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω συσσόρευσης υδάτων. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Μεταξύ των περιοχών που έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα είναι η Εύβοια και η Σκιάθος. Στην Εύβοια έχησε το 112 λίγο πριν τις 7 το πρωί στην περιοχή πολιτικά, καλώντας τους πολίτες να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Βοηθητική γέφυρα κατέρευσε στην περιοχή Κυπαρίσι, στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας. Στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, γιότι εκεί παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελος, Κύρο, Ρόδο, Σίμη, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Σεβίας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Τροποποιήσει στα δρομολόγια από τη Ραφίνα. Η κατάσταση επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Κλειστές είναι επίσης οι προθυμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας Νέων Στήρων και Αρκίθας Εδιψού εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί το ύψος της κρατικής επιδότησης στην Αντλία. Στην προσπάθεια συγκράτησης της τελικής τιμής συμμετέχουν και τα διελιστήρια, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο. Το ζητούμενο είναι να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η επιβάρυνση των νοικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, σε μια περίοδο κατά την οποία υψηλές διεθνείς τιμές ενέργειας εξακολουθούν να πιέζουν την εγχώρια αγορά. Ο στόχος που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν το Πάσχα. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Η στάση του Αμερικανού Προέδρου απέναντι στην πρώην σύντροφο του γιού του φανέρωσε την απόσταση που θέλησε να κρατήσει από την υπόθεση. Όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου». Η ίδια, σε ανάρτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ποσότητα πετρελαίου που διέρχεται από τα στενά του ορμούς είναι πλέον μεγαλύτερη από εκείνη πριν από την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντας τη συγκράτηση των τιμών στον αμερικανικό έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Πρόσθεσε ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί μικρό τίμημα για την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη απήχε μόλις 2 εβδομάδες από την απόκτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σύντομα σε αποφάσεις για το Ιράν, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει πλέον εξαντλήσει την υπομονή της. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Διεκδικούν αυξήσεις στη συντάξη, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Στις 11 το πρωί έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν την μόνιμη κατοικία τους σε κριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ, ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται η μετεγκατάσταση. Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα απάτης στο ψυχικό όταν επιτίδη προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης. Στη μία πρώτη περίπτωση, μάλιστα, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ.
0: καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται σε Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως και 10 μποφόρ. Μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων.
2: Ακούτε Ερτ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.

0: κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
0: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
1: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
0: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
1: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
2: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
5: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Γεια σας φίλες και φίλοι. Ακούτε την Earth Larry σας, ακούτε την εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί με τον Βαγγέλη Βούλγαρη να είναι στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Παπακουσταντίνου να διαλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Άρης Ψυχας είναι στο μικρόφωνο. Είναι μια εκπομπή που ασχολείται με τα θέματα της πολιτικής ειδησιογραφίας και επικαιρότητας και έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Αλλά ξεκινάμε από την κατάσταση που επικρατεί με την κακοκαιρία στις σποράδες, σε αρκετές περιοχές της χώρας, αλλά στις σποράδες φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετές ζημιές. Υπάρχουν πλημμύρες στο νησί και σύμφωνα με τον Δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Τζούμα, τα ορμητικά νερά παρέσυραν δύο σταθμευμένα οχήματα. Έχουμε πτώσεις δέντρων, διακοπές κυκλοφορίας. Έχουν μπει νερά σε καταστήματα. Στις 12.30 χθες το βράδυ εστάλη μήνυμα 112 προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού με οδηγία να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Εννοείται ότι είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα. Ελπίζουμε να είναι μικρό το κακό που έχει βρει το νησί του Παπαδιαμάντη. Αγαπημένο νησί για τους Θεσσαλούς, όχι μόνο για τους Θεσσαλούς. Νησί με παγκόσμιο ρεύμα επισκεπτών και τουριστών. Και στην Εύβοια ήταν δύσκολη βραδιά. Ενώ έχουμε απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά και το Λαύριο λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Η κατάσταση ηρεμεί προς το βράδυ. Θα έχουμε σταδιακή εξασθένιση από τις βραδινές ώρες, ωστόσο την Παρασκευή ένα νέο κύμα κακοκαιρίας έρχεται προς την περιοχή μας, προς τη χώρα. Αυτά με τα καιρικά.

στη Λάρισα σήμερα αναμένουμε την άφιξη του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, με περιορισμένο πρόγραμμα. Στις 5 το απόγευμα θα μιλήσει στα εγκαίνια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Medlen Energy Edmentals και του Ομίλου Καράτζη στις Νέες Κάρκειες της Λάρισας. Η μονάδα αυτή δεν έχει κάτι άλλο το πρόγραμμα. Στη συνέχεια θα αναχωρήσει ο Πρωθυπουργός για τις Βρυξέλλες. Πέμπτη Παρασκευή υπάρχει η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η έλευση του Πρωθυπουργού κινητοποιεί και τους αγρότες. Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας καλεί τον αγροτικό κόσμο στις 3 το μεσημέρι σε συγκέντρωση στον κόμβο που, στον κόμβο του Πλατικάμπου. Και μετά με κονβόι, αυτός είναι ο προγραμματισμός τουλάχιστον, θα κινηθούν προς το χώρο που θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια. Οι αγρότες διαμαρτύρονται για τα γνωστά, έτσι. Για την κατάσταση στις τιμές. Όπως τονίζουν, είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από την περίοδο των μεγάλων μπλόκων πέρσι. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, ο κ. Μητσοτάκης έρχεται στη Λάρισα σε μια περίοδο που δεν μπορούμε να κάνουμε δηλώσεις ως δε, που όσες γίνονται γίνει με μεγάλη καθυστέρηση και συνέβη θα είναι εμφανής όταν δεν θα πάρουμε την προκαταβολή και την εξόβληση του τσεκ έγκυρα, όταν δεν θα δίνονται οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ και άλλα προγράμματα ή θα δοθούν με τεράστια καθυστέρηση, όταν εμείς δεν έχουμε τη ρευστότητα να βάλουμε πετρέλαιο στο τραχτέρ, να αγοράσουμε μέσα και εφόδια, να καλλιεργήσουμε τα χωράφια μας. Και γίνεται και αναφορά στην ανακοίνωση και στους κτηνοτρόφους που έχασαν τα κοπάδια τους, επειδή η κυβέρνηση αρνείται επισηματικά να γίνει το εμβόλιο για να μην χάσουν ούτε ένα ευρώ από τα εκατομμύρια που κερδίζουν από τη φέτα 5 επιχειρηματίες. Κτηνοτρόφοι παραμένουν άνεργοι και άφραγοι, ενώ η ανασύσταση των κοπαδιών δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Άρα, 5 η ώρα, ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στις Νέες Καργιές. Για τα εγγένεια της μονάδας αποθήκευσης ενέργειας και από τις 3 η ώρα συγκέντρωση αγροτών στον κόμβο Πλατικάμπου με διάθεση και προγραμματισμό να κινηθούν προς το χώρο της, μετά τα χτέρ τους προς το χώρο των εγγενείων. Τώρα, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, τι μέτρα θα έχει πάρει η αστυνομία κτλ. Θα τα δούμε.

Κίμπερλι Κιλφόιλ τέλος. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ζήτησε την παρέτησή της χθες το απόγευμα και μετά από λίγη ώρα η κυρία Κιλφόιλ με ανάρτησή της γνωστοποίησε ότι έχει υποβάλει την παρέτησή της. Όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή, εδώ και μέρες είχαμε περιγράψει το βαρύ κλίμα που επικρατούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Λευκό Οίκο, για την πρέσβη της χώρας στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Το βαρύ κλίμα προέκυψε μετά από σειρά δημοσιευμάτων από μεγάλες αμερικανικές εφημερίδες όπως η Wall Street Journal κατά κύριο λόγο, που περιέγραφαν μια ανάρμοστη συμπεριφορά της κυρίας Κιλφόιλ. Είχε αναδειχθεί σε θα το έλεγε κανείς ακόμα και κεντρικό πολιτικό θέμα το ζήτημα της κυρίας Κιλφόιλ, της συμπεριφοράς της κυρίας Κιλφόιλ στην Αθήνα. Μάλιστα έχει αρχίσει να προκαλεί και πολιτική φθορά στο Λευκό Οίκο λίγες εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Υπενθυμίζουμε ότι την Δευτέρα το απόγευμα αναχωρώντας για το Οχάιο, Ντόναλντ Τραμπ άφησε δημοσίως ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνση της πρέσβερας, της κυρίας Κιλφόιλ. Μερικές ώρες νωρίτερα το Associated Press μετέδιδε ότι Τραμπ και Ρούμπιο εξέταζαν το ενδεχόμενο της απομάκρυνσής της. Και φαίνεται ότι ο Μάρκο Ρούμπιο έπαιξε ένα καθοριστικό παιχνίδι

Διαβάζω σε ρεπορτάζ της Καθημερινής ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είχε ενοχληθεί έντονα από τον ακραία επικοινωνιακού χαρακτήρα αναγκαλισμό με τον οποίο τον υποδέχτηκε στην Αθήνα η κυρία Γκίλφοϊλ κατά την πρόσφατη επίσκεψή του. Αν θυμάσαι τη σκηνή, νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε τι ήταν αυτό που ενόχλησε τον Μάρκο Ρούμπιο. Τώρα βέβαια, κατά τα λέμε, δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτό το κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γνώριζαν πάρα πολύ καλά το χαρακτήρα της κυρίας Γκίλφοϊλ και τι έστελναν ως πρεσβευτή της χώρας σε μια, ως πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτείων σε μια χώρα σύμμαχο, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή με τα γνωστά γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά συμφέροντα κτλ. Νομίζω ότι ήταν εμφανές σε όσους έχουν μια στοιχειώδη γνώση του τρόπου που λειτουργεί η διπλωματία ανά τον κόσμο, το διπλωματικό σώμα, άσχετα από τις χώρες που προέρχεται και τις χώρες που εκπροσωπεί, υπάρχει ένα θυμικό δίκαιο στους διπλωμάτες. Ήταν εκτός κλίματος, ήταν εμφανές η κυρία Γκίλφοϊλ. Και μιλάμε για τη διπλωματία όπως την ξέρουμε τις πολλές τελευταίες δεκαετίες. Σε άλλο μέρος κύματος, σε άλλη συχνότητα. Ήταν προφανές αυτό. Τώρα θα μου πείτε, αυτό ήταν το κρίσιμο, δηλαδή οι εμφανίσεις, το lifestyle, η κοσμικότητα της παρουσίας της πρέσβυρας στην Αθήνα? Όχι. Μετά άρχισαν να προκύπτουν κι άλλα. Ταξιδάκια, δωράκια, βολτίτσες και όλα αυτά σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, αυτό ήταν. Επαναλαμβάνω, όσοι είστε ακροατές της, φανατικοί ακροατές της εκπομπής, είχατε αντιληφθεί ότι προς τα που πήγαινε το πράγμα, το επισημέναμε, το τονίζαμε. Μέρα με τη μέρα το μέλλον της κυρίας Γκίλφοϊλ σκοτίνιαζε και ήρθε χθες αυτή είναι η εξέλιξη με την παραδοχή της εκπροσώπου τύπου του Λευκού Οίκου ότι με την παραδοχή της εκπροσώπου τύπου του Λευκού Οίκου ότι

αποπέμπεται πρέσβης της, των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Τώρα βεβαίως υπάρχουν και οι δεύτερες και οι τρίτες ανάγνωσεις για το κατά πόσο και σε ποιο βαθμό οι Ηνωμένες Πολιτείες υπολογίζουν τη χώρα, ως τι την υπολογίζουν κτλ. Ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνεται πάρτι, έτσι, δηλαδή δεν τους συζητάμε τι συμβαίνει με την κυρία Κιλφόιλ. Κρατάω και σας μεταφέρω ένα πολύ έτσι όμορφο που είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, νομίζω στο X, το πρώην Twitter, να ετοιμάζεται ο Τάκης Λεμονής για πρέσβηση της των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Βαρύ το κλίμα και στις αθηναϊκές πίστες από την απώλεια. Είναι οι παραπλευρές απώλειες. Λοιπόν, φεύγουμε από τα της κυρίας Κιλφόιλ Είπαμε για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού σήμερα στην περιοχή μας. Θα είναι και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας. Στις 2:30 ήταν στην Ελασσόνα, θα γενιάσει το ανακαινισμένο κέντρο υγείας. Και στη συνέχεια στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη δωρεά αγγειογράφου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, σε εκδήλωση που πραγματοποιείται, όπως είπαμε, στην Ιατρική Σχολή και διοργανώνεται από τα Ελληνικά Πετρέλαια. Καλώς να μας έρθει ο κύριος Γεωργιάδης.

Και ξεκίνησαν και οι πρώτες δημοσκοπήσεις, να δημοσιοποιούνται οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Χθες είχαμε την δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο Action 24. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 30,3%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στο 15,9%, στο 12,3% το ΠΑΣΟΚ. Στα νέα στοιχεία της δημοσκόπησης, η καταγραφή του κόμματος Συμμαχία Ελλήνων, είναι το κόμμα που στηρίζει ο κ. Κασιδιάρης. That's okay. Το οποίο στην εκτίμηση φτάνει στο 3,5% και μπαίνει στη Βουλή.

Τώρα στα, σε ό,τι έχει σχέση με την ιεράρχηση των προβλημάτων, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, με τους ερωτηθέντες να απαντούν σε ποσοστό 50,4% ότι ευθύνεται η κυβέρνηση για την ακρίβεια, διότι αδυνατεί να την αντιμετωπίσει. Λοιπόν, η ιεράρχηση προβλημάτων, ακρίβεια, πληθωρισμός 59%, οικονομία, ανάπτυξη 27,2%, ενεργειακή κρίση, κόστος καυσίμων 21%, στο 13,3% η διαφθορά, εθνικά θέματα ελληνοτουρκικά 11,9%, η κατάσταση στο ΕΣΥ 11,3%, όπως ίδιο ποσοστό παίρνει και η κατάσταση στην παιδεία κτλ.

Λοιπόν, σας είπαμε την εκτίμηση. Στην πρόθεση ψήφου, στην καθαρή πρόθεση ψήφου, εκεί όπου αναποφάσεις φτάνουν στο 15,7%, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,5%, η Ελλάδα στο 13,3%, το Πασόκ στο 10,4%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 6,1%.

η Ελληνική Λύση στο 5,8, η Πλεύση Ελευθερία στο 4,3, η Ελπίδα και η Δημοκρατία στο 3,8, 2,9% παίρνει το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, 2,3 το ΜΕΡΑ 25, 1,5 ο ΣΥΡΙΖΑ, 0,9 η Νίκη, 2,9 η Συμμαχία Ελλήνων. Με την εκτίμηση μπαίνουμε στη Βουλή, εντάξει, πέρα από τα μεγάλα κόμματα, τα πόλα. Νέα Δημοκρατία μπαίνει στη Βουλή με 122 έδρες, με 48 έδρες η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με 37 έδρες το ΠΑΣΟΚ, με 21 έδρες το Κομμουνιστικό Κόμμα, με 20 έδρες η Ελληνική Λύση, με 16 έδρες η Πλεύση Ελευθερίας, με 14 έδρες η Ελπίδα για τη Δημοκρατία και από 11 έδρες Φωνή Λογικής και Συμμαχία Ελλήνων. Δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, θα έχουμε κι άλλες μέσα στην εβδομάδα. Γερινά είμαστε, δημοσκοπήσεις δεν διαβάζουμε. Ενέτοιμη η ώρα, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, τίτλους από τη Θεσσαλική Δημοσιογραφία και επικαιρότητα. Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σε λίγο.

0: Λάρισας. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στη Λάρισα αναμένεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στις 5 το απόγευμα θα μιλήσει στα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen, Energy and Metals και του ομίλου Καράτζη στις νέες καριές της Λάρισας. Αγωνιστική απάντηση στην επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη ετοιμάζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τη Λάρισα, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στις 3 το μεσημέρι στον Πλατήκαμπο για να μεταβούν με κομβόι στις καριές και να ζητήσουν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Με τις καταθέσεις της οικογένειας του Ντένις Ρούτσι συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα Τέμπη. Σε κατάσταση Red Code για ακραία καιρικά φαινόμενα βρίσκονται βόρειες σποράδες. Μετά το έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αργά, χθες το μεσημέρι, είχε στο 112 στα κινητά των κατοίκων στη Σκιάθο μετέβη ειδική μονάδα της πυροσβεστικής. Οι Δήμοι και το Λιμεναρχείο συστήνουν αυξημένη προσοχή και περιορισμό των μετακίνησεων. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στη Σκιάθο και τη Σκόπρο λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας. Πολλά προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης σε διάφορες περιοχές του νομού Λάρισας προκάλεσε χθενή έντονη και συνεχής βροχόπτωση σε περιοχές του Δήμου Ελασσόνας και Λελέα, Λασσίων, Τυρνάβου και Φαρσάλων. Σε συναγερμό εκτινιατρικές αρχές στα Τρίκαλα μετά τον εντοπισμό εστίας ευλογίας των εγωπροβάτων σε εκτινοτροφική μονάδα στην Καστανιά Καλαμπάκας. Χρονοδιάγραμμα για την ανακαίνιση του δικαστικού Μεγάρου Βόλου ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου. Η δημοπράτηση του έργου κόστους άνω των 2,4 εκατομμύρων ευρώ προβλέπεται έως το τέλος του 2026, ενώ η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί το 2027. Προγραμματική σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του Πορτοδικείου Καλαμπάκα συνολικού προϋπολογισμού 360.000 ευρώ. Προηγούμενη εμπλοκή με τη δικαιοσύνη έχει ο 29χρονος που κατηγορείται μαζί με έναν 22χρονο για τον ξυλοδαρμό και τη ληστεία σε βάρος δύο νεαρών από τη Σκόπελο στο Βόλο. Ο 29χρονος είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικό όρο για υπόθεση μεταφοράς παράτυπων μεταναστών. Μετά τη νέα κακουργηματική δίωξη εξετάζεται το ενδεχόμενο προσωρινής κράτησής του. Καμπάνα για μη χρήση κράνου σε 10 οδηγούς ηλεκτρικών πατίνων στην Καρδίτσα. Στην κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση μαγνητικού τομογράφου νέας τεχνολογίας προχώρησε η διοίκηση του νοσοκομείου στην Καρδίτσα. Μείωση τελών για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες προωθεί ο Δήμος Οφάδων. Σχολικά γεύματα για 3.407 μαθητές στο νομό της Καρδίτσας. Βραβείο από το περιοδικό Γαστρονόμος για το 2026 στην Τρικαλινή οικογένεια της Ιλή για την επιχείρηση συνοπίας αποσταγματοποίησης. Εκδήλωση μνήμης την ερχόμενη Κυριακή για την απελευθέρωση και την πυρπόληση της Καλαμπάκας από τους Γερμανούς κατακτητές κατά την περίοδο της κατοχής. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική περιφέρεια.
0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
3: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
3: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
4: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
3: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
4: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
5: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, είναι αρτιλάρι σας. Ο Βαγγέλης Γουλούγκαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Όπως αντιλαμβάνεστε, η είδηση της παρέτησης της κυρίας Γκυλφόιλ, πρωταγωνιστής στα σημερινά φύλλα των εφημερίδων.

Έναρξη από την Καθημερινή. Τίτλοι τέλους για την Κιλφόιλ. Το παρασκήνιο της αποπομπής και οι πιθανοί διάδοχοι στην πρεσβεία. Έκρηξη μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη με μια φωτογραφία από τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που έχουν στο νησί, που είναι σε ουρά προκειμένου να τακτοποιηθούν κάποια ζητήματά τους. Στην πρώην Αγρέξ, στην Ιερά Πέτρα, η φωτογραφία. Μια πολύ καλή φωτογραφία, δημοσιογραφικά μιλώντας. Στα υπόλοιπα θέματα, μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας. Επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό. Τι δείχνουν τα στοιχεία του 9 μήνου. Λοιπόν, για να κάνουμε ένα σχόλιο τώρα για την κατάσταση με τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, οι πόλεις έχουν δομηθεί με συγκεκριμένο τρόπο. Λάθος, προβληματικό, χρησιμοποιήστε ποιον χαρακτηρισμό σας αρέσει. Τα ελληνικά αστικά κέντρα, καλά δεν μιλάμε για την Αθήνα, όπου επικρατεί ένα χάος, αλλά και άλλες μεγάλες πόλεις, μεταξύ αυτών και η Λάρισα, έχουν δομηθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν πρέπει να είμαστε περήφανοι για το σχεδιασμό και τη ρημοτομία που χαρακτηρίζουν τα ελληνικά αστικά κέντρα. Τώρα, όταν σε αυτή την κατάσταση προσθέτεις την γεωμετρική πρόοδο αύξησης των αυτοκινήτων, γιατί στις πόλεις πριν 30 χρόνια και 40 κάθε οικογένεια είχε ένα αυτοκίνητο, τώρα υπάρχουν 2 και 3 αυτοκίνητα σε κάθε οικογένεια, είναι αναπόφευκτο να δημιουργούνται προβλήματα σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των οχημάτων.

λύσεις πρόσκαιρες για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, οι επιδερμικές ή αποσπασματικές, προφανώς μπορεί να δίνουν κάποιες σημειακές λύσεις, κάποιες λύσεις σε σημειακά προβλήματα, αλλά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν συνολικά το ζήτημα. Χρειάζονται ριζικά μέτρα. Γενικά, η βασική ιδέα πρέπει να είναι ο περιορισμός χρήσης του αυτοκίνητου. Πώς θα γίνει αυτό? Ένας τρόπος είναι η ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς με προσιτές τιμές και τη διευκόλυνση των πολιτών. Προσιτές τιμές, τακτικά δρομολόγια, συνέπεια στα δρομολόγια κτλ. Κτλ. Τα αυτοκίνητα θα πνίξουν τις πόλεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι δεδομένο. Είναι νομοτελειακό όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Γι' αυτό καλό θα είναι οι περισσότεροι να ακούνε, να ανοίγουν τα αυτιά τους μια κατεύθυνση περιορισμού της χρήσης του αυτοκίνητου. Και όχι σε μέτρα διευκόλυνσης της χρήσης του αυτοκίνητου. Βέβαια, θέλει σύγκρουση με νοοτροπίες, με κατεστημένες αντιλήψεις. Είναι δεδομένο. Και αυτό είναι και το δύσκολο. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση. Αυτό ήταν το σχόλιο. Πάμε για τα υπόλοιπα θέματα. Είμαστε πάντα στη σελίδα, στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Παράθυρο για περισσότερους ακταίους σε άδεια τμήματα. Εισήγηση των Βρετάνιων για ευέλικτη βάση εισαγωγής. Οι εκλογές που μπορεί να αλλάξουν την Ευρώπη σε τέσσερις χώρες. Το πρώτο ελληνικό ντρόουν στη θάλασσα. Αυτά, φίλες και φίλοι, από την Καθημερινή. Συνεχίζουμε, πάμε στα νέα. Το παρασκήνιο μιας έξωσης. Η Guilfoyle αποχωρεί 339 ημέρες μετά. Εδώ και εβδομάδες δεν είχε πλέον επαφή με την Washington, η οποία φρόντισε να βρει ήδη τον αντικαταστάτη της. Τα δύο δημοσιεύματα της Wall Street Journal και η απειλή ενός τρίτου που της τύχησαν τη θέση. Τα ταξίδια με τον Νίκο Τσάκο και τα ιδιωτικά τζέτ στο εξωτερικό, τα πάρτι, τα κότερα και οι δεξιώσεις και ό,τι μάθαινε η Washington μέσω των ΜΟΜΟΕ. Η δήλωση Τραμπ με την οποία την άδειασαν, λέγοντας ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του, αλλά και η υποστηρικτική παρέμβαση του Αλέξανδρου Εξάρχου για το ρόλο της στον κάθετο διάδρομο. Είχαμε χθες μια δήλωση του κυρίου Εξάρχου, του μεγάλου αφεντικού της Actor, που εγκομίαζε την συμβολή της κυρίας Guilfoyle στη δημιουργία του κάθετου διαδρόμου. Το ισπανικό χωριό Ποτέμκιν, πριν την επίσκεψη Φελίπε, κατά την επίσκεψη Φελίπε. Οι μπλε ζώνες της μακροζωίας που κρύβονται τα μυστικά της, τα συμπεράσματα από την έρευνα σε ένα χωριό που περισσότεροι κάτοικοι φτάνουν τα 100 έτη και το μενού του πιο επιδραστικού επιδημιολόγου. Το πρώτο σχολείο για ντρόουν θαλάσσης, το κέντρο εκπαίδευσης Παλάσκας, εγκαινιάστηκε από τον Νίκο Δένδια, ενώ παρουσιάστηκε και το αυτόνομο σκάφος Πυρπολιτής. Νίκος Ανδρουλάκης, ξέρω ποιος είναι πίσω από το πιστόλι και τον νεροπίστολο. Επίδομα θέρμανσης αύξηση 30% σε σχέση με πέρσι. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. Και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια, οι προτάσεις των Βρετάνιων να καθορίσουν τα ιδρύματα του βαθμού των εισακτέων και να διευρυνθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Η ακρίβεια είναι μοναδική αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, δύο δημοσκοπήσεις. Επιστρέφει άμεσα το προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας. Άρχισε και η αποστολή ηλεκτρονικών παραπευτικών σε 2.400.000 γυναίκες για δωρεάν εξετάσεις μαστού. Ενεργεία για σπίτια, 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 1.200.000 σπίτια. Ο Πυρπολιτής και ο Μίκη, ο Καμικάζη. Ο Πυρπολιτής και ο Μίκη ο Καμικάζη θωρακίζουν το Αιγαίο. Ο Νίκος Δένδιας παρουσίασε το όραμά του για ένα σύγχρονο ναυτικό με τη χρησιμοποίηση μη επαδρομένων σκαφών και θαλάσσιων drones. Πάμε στη Δημοκρατία. Ντόμινο εξελίξεων μετά το ξύλωμα της Guilfoyle. Μόνο η Δημοκρατία έσπασε για 2 και 2 εβδομάδες την εγχώρια ομερτά. Τάχων χαμένα στο Μέγαρο Μαξίμου, χθες περιζήτητη, σήμερα ανεπιθύμητη.
Η σωστή πλευρά της ιστορίας, ο Ζελένσκι απέρριψε ελληνικό διάβημα για τις επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Λερναία ίδρα η διαφθορά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, άλλο ένα μεγάλο σκάνδαλο ασυμβίβαστων δραστηριοτήτων και απευθείας αναθέσεων στον ελγό Δήμητρα. Μετά τους Τούρκους μας απειλούν και οι Λίβοι για τις έρευνες στην Κρήτη. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Η μεγάλη έξοδος της Kimberly Guilfoyle, το παρασκήνιο της αποπομπής της από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, επίδομα θέρμανσης από 130 ευρώ έως 1560 ευρώ, αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά για όλη τη χώρα. Έκθεση δυνατού, σύγκληση εισοδημάτων Ελλάδας-Ευρώπης. Τέλος, στην αναμονή συνεχίζεται δωρεάν παροχή φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας σε 43.500 ασθενείς. Εφημερίδα Εστία. Η Kimberly παραιτήθηκε, τα στόματα τώρα ανοίγουν. Ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό στην ανάρτησή της, αλλά όχι τον Πρωθυπουργό. Έρευνα και δωροδοκία από επιχειρηματίες αρχίζει με τη συνδρομή του FBI. Προσύσταση προανακριτική στο Κογκρέσο. Επίσης, κάτω από τα επίπεδα το 2019, η πραγματική μισθή στην Ελλάδα. Μεταναστευτική πίεση από τον Εύρο έως την Κρήτη. Χερακάκης, αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης.

Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Το Δούνου του διαψεύδει την κυβέρνηση. Προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου προϋπολογισμού του 2027. Σε φάση επιβράνησης η ελληνική οικονομία με ανάπτυξη 1,8 το 2026 και το 2027, 172η σε 190 χώρες η ελληνική επίδοση στο ισοζύγιο πληρωμών. Υψηλό πληθωρισμό 4,2% το 2026 και 3,6% το 2027 προβλέπει το Ταμείο. Kimberly Guilfoyle, η πιο σύντομη διπλωματική καριέρα. 346 μέρες μετά την έλευσή της στην Αθήνα, ο Λευκός Οίκος απέμπεψε την πρώτη γυναίκα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Διπλωματική αφωνία στο Υπουργείο Εξωτερικών, βαριές αιχμές από την αντιπολίτευση. Επίσης, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, Πασόκ πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος, Αλέξης Τσίπρας, η επόμενη κυβέρνηση θα είναι προοδευτική. Επίδομα θέρμανσης, ημίμετρα κατόπιν εορτής. Στεγαστική κρίση, χιλιάδες Μάρι Κάρμεν και στην Ελλάδα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Απεργία σήμερα για το εργοδοτικό έγκλημα στη Motor Oil. Το λόγο έχουν οι εργάτες. Καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα ενεργειακό κόμβο. Σε γενικευμένη σύγκρουση συμπρόχνει το ΝΑΤΟ, υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν την Guilfoyle και ψάχνουν ποιος θα συνεχίσει την ίδια πολιτική. ΚΚΕ, εκτεθειμένη η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα που ξέπλυναν την πρέσβη και την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων. Εφημερίδα Κόντρα. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Έρευνα μέτρων ανάλυσης, 7 στους 10 συμπατριώτες μας φοβούνται τον δύσκολο χειμώνα. Το 74% προσδοκά αλλαγή κυβέρνηση για να ξεφύγει από την τραγικά οικονομική κατάσταση. Όλο το παρασκήνιο με την απόλυση της Kimberly από τον Τραμπ. Λευκός Οίκος, της ευχόμαστε καλή τύχη. Κυριάκος Πιερακάκης, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης 30% και επιδότηση στην Αντλία. Τσίπρας απορρέθυμνο, εθνική προτεραιότητα η προστασία της αγροτικής παραγωγής. Ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων με το Μανιφέστο. Πρώτο hashtag στο X, ούτε βήμα πίσω ο καρτερός για το Vlaka's Gate, δική μου η γραφίδα, δική μου η ευθύνη, ξεκαθαρίζει ο ορθογράφος και στέλεχος της Ελλάδας που αναρωτήθηκε αν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι Vlax. Λιτσαλέα σύγκρουση, ο Καρβέλας αγόρασε βίλα στην Εκάλη, απέτησε εκβιαστικά 1,5 εκατομμύριο, λέει η πλευρά της Βύση. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από την Kimberly Guilfoyle να παραιτηθεί με εντολή Τραμπ. Αυτά φίλες και φίλοι με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, θα πούμε ότι σήμερα αναμένουμε και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την έναρξη, για την τιμή στην έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Χθες ο κύριος Πιερακάκης ανακοίνωθηκε ότι έχουμε αύξηση κατά 30% των ποσών για το επίδομα θέρμανσης. Με τα ποσά να κινούνται από 130 ευρώ και να φτάνουν ακόμα και τα 1560 ευρώ σε νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας. Παραλαμβάνω και περιμένουμε σήμερα τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την παρέμβαση στις τιμές διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Επαναλαμβάνω την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην περιοχή της Λάρισας, στις Νέες Καρκές, εκεί είναι η μονάδα αποθήκευσης ενέργειας, αλλά και την υποδοχή που ετοιμάζουν οι αγρότες της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ομού Λάρισας. Με αυτά και με αυτά σας αφήνουμε, σας αποχαιρετούμε. Η ώρα πλησιάζει 10. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης στα ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήκας ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Νομίζω ότι απομακρύνεται κακοκαιρία από την περιοχή μας. Σιγά σιγά. Ακολουθούν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο με ενδιαφέροντα θέματα από την θεσσαλική επικαιρότητα. Εμείς θα ξαναπούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 9 το πρωί. Να είστε καλά. Για χαρά.

0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να σαρώνουν αρκετές περιοχές της χώρας, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό και απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτιού Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Σάμου και Ικαρίας. Στη Ρόδο, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Στην Εύβοια, νωρίς το πρωί ήχησε το 112 για τους κατοίκους στην περιοχή, πολιτικά να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Αργύρης Λιάσκος. Όπως είπε, υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο Κυραίος. Έχουμε κάνει παράκαμψη για τους οδηγούς από Μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση προς Χαλκίδα. Στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, αγιόταχοι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά και το Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Κλειστές οι υπορθμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψού εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Εν αναμονή των ανακοινώσεων για τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, το ενδιαφέρον στρέφεται στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί το ύψος της κρατικής επιδότησης στην Αντλία. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε στο Earth News ότι το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί κατά 30% με έμφαση στην ενίσχυση των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Διευκρίνησε ότι το ύψος του επιδόματος κλιμακώνεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, επομένως η ενίσχυση θα είναι αυξημένη στη Βόρεια Ελλάδα όπου θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Παράλληλα ανέφερε ότι η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξη των πολιτών, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα δεν εξαλείφουν το πρόβλημα. Οι πρατηριούχοι μπορεί πολλές φορές να έχουμε αντιπαρατεθεί με την εκάστοτε κυβέρνηση, όμως όσον αφορά τον καταναλωτή, οφείλω να ομολογήσω ότι είναι από τις πιο γενναίες επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε ο πρόεδρος πρατηριούχων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάνουμε κίνηση με χαμηλότερη τιμή από αυτή που προβλέπαμε, γιατί η κρατική παρέμβαση θα είναι γενναία. Θεωρώ ότι η τιμή θα είναι κάτω από το 1,60 με βάση τη γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η πρόοδος θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Η Kimberly Guilfoyle αποχωρεί μετά από αίτημα του Λευκού Οίκου αλλά και σειρά δημοσιευμάτων σε αμερικανικά μέσα που έκαναν λόγο για ανάρμοστη συμπεριφορά. Με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα απορρίπτει τις κατηγορίες σε βάρος της, τονίζοντας ότι θα υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της. Η επιλογή του επόμενου πρέσβη αποτελεί απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο ο διορισμός θα πρέπει να εγκριθεί από τη Γερουσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ποσότητα πετρελαίου που διέρχεται από τα στένα του Ορμούζ είναι πλέον μεγαλύτερη από εκείνη πριν την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντας τη συγκράτηση των τιμών στον αμερικανικό έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Ανέφερε ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί μικρό τίμημα για την αποτροπή της απόκτωσης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι Τεχεράνη απήχε μόλις 2 εβδομάδες από την απόκτησή του. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές. Διεκδικούν αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Σε λίγη ώρα έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα πάτης στο ψυχικό όταν επιτίδη προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης. Στη μία περίπτωση, μάλιστα, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα είναι στην Εύβοια, τα Δωδεκάνησα, τη Δυτική Κρήτη, τις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη.

Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Την εκπομπή που παράγεται από την ΕΡΤ Λάρισα, στην ΕΡΤ Βόλου και τα στούντιό μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Όλη νύχτα έβρεχε εδώ στην Λάρισα. Πραγματικά. Τι ώρα, ναι. Νωρίς το πρωί σταμάτησε. Η κακοκαιρία σαρώνει πολλές περιοχές της χώρας, κυρίες και κύριοι. Έχουμε προβλήματα στη Σκιάθο και στη Σκόπελο, όπου σήμερα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Τώρα, να πω ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή της Εύβοιας, ήχησε και το 112 και στην περιοχή της Αττικής επίσης έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Χθες, λόγω της έντονης και συνεχούς βροχόπτωσης, είχαμε αρκετά προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης σε διάφορες περιοχές εδώ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στους Δήμους Ελασσόνας, Κυλελέρ, Τυρνάβου, Φαρσάλων, αλλά και στο Δήμο Λαρισαίων. Λοιπόν, οι βόρειες σποράδες βρίσκονται σε κατάσταση red coat. Το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων. Και να πάμε να δούμε τι θα μας πει η Ελένη Ραυτοπούλα από το Βόλο για το πώς έχει τώρα η κατάσταση. Ελένη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Μιλήσαμε πριν από λίγο με τον συνάδελφο τον Θοδωρή, τον Νίκο τον Τζούμα από την Σκιάθο, μας έδωσε το στίγμα. Εντάξει, έχουν κοπάσει τα φαινόμενα. Το άσχημο διάστημα με πολύ έντονα φαινόμενα ήταν από τις 12 μέχρι και τις 2 περίπου. Διάστημα ικανό ωστόσο να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα και υλικές ζημιές. Να πούμε ότι το πυροσβεστικό κλιμάκιο Σκιάθου δέχθηκε περισσότερες από 20 κλήσεις για παροχή βοήθειας. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών αφορούσαν περιστατικά μέσα στην πόλη της Σκιάθου.
0: Ναι.
1: Η ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η παράσυρση 2 αυτοκινήτων από τα ορμητικά νερά, το ένα κοντά στις εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής και το δεύτερο έξω από ένα ξενοδοχείο, από το ξενοδοχείο Casa Blue. Είχαμε παράλληλα πτώσεις δέντρων. Στο επαρχιακό δίκτυο Σταφύλου Αγνώντα και στην περιοχή Μιλιά Καστάνη. Στην Αλόνισο δεν σημειώθηκαν προβλήματα. Και στη Σκόπελο ήταν επίσης λιγότερα σε σχέση πάντα με την Σκιάθο. Γύρω στις 11 ξεκίνησε η βροχοθύελα, όπως την ονομάζουν, με ρηπές ανέμου που σύμφωνα με περιγραφές ενδέχεται να φτάνουν και τα 10 μποφόρ. Το ωραίο είναι ότι, εντάξει, καταλαβαίνεις πώς το λέω, στις 5 και 2 καταγράφηκε και μια σεισμική δόνηση 2,5 ρίχτερ σε απόσταση περίπου 5,1 χιλιόμετρων από τη Σκόπελο και με εστιακό βάθος 5,6 χιλιόμετρων. Δεν υπάρχουν καταγραφές για προβλήματα, ήταν μικρή έτσι και άλλως η ένταση. Τα σχολεία, όπως είπες, τόσο σε Αλόνης όσο και σε Σκόπελο όσο και σε Σκιάθο παραμένουν κλειστά. Είχε ανακοινωθεί από χθες το μεσημέρι άλλωστε, εν όψη της επικείμενης κακοκαιρίας, και δεν λειτουργούν σήμερα. Δεν έχουμε βέβαια και συγκοινωνία ακτοπλοϊκή προς τα νησιά των Σποράδων. Τώρα, στη Χερσαία Μαγνησία δεν είχαμε προβλήματα, όπως είπες ότι συνέβη και στην Λάρισα. Έχουμε μία βροχόπτωση σταθερή από χθες το βραδάκι και κατά διαστήματα ανέμους αρκετά έντονους, ιδιαίτερα σ' όσους είναι παραλιακά. Εκεί, ας πούμε, και εμείς εδώ τώρα που είμαστε δίπλα από τη θάλασσα,
0: ναι,
1: στον Άγιο Κωνσταντίνο, πραγματικά ο άνεμος είναι πολύ δυνατός. Δεν είναι το ίδιο βέβαια μέσα στην πόλη όπου υπάρχουν τα κτίρια, τα ψηλά έτσι και κόβουν τον άνεμο. Δεν είχαμε προβλήματα ιδιαίτερα ωστόσο από αυτή την κατάσταση. Όπως είπα, είναι μια βροχόπτωση, ναι μεν πολύ ωρή, δηλαδή συνεχίζεται και αυτή την ώρα, αλλά σταθερή σε γενικές γραμμές.
0: Έτσι ήταν και χθες. Μα όλη τη νύχτα μπορεί να σταματούσε, ας πούμε, για λίγο και ξανάρχιζε. Ναι. Συνεχής βροχόπτωση.
1: Μίλησα με το Ανατολικό Πύλιο πριν από λίγο. Κανένα πρόβλημα, ναι, δεν υπάρχει. Αέρας, είπε και εκεί, αλλά δεν δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα. Mm-hmm. Ελπίζω, εντάξει, πλέον να μετράμε αντίστροφα, πάντως, αν κάτι δεν έχει αλλάξει.
0: Έτσι, από αργά σήμερα το απόγευμα βελτιώνεται, ναι, ο καιρός, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό λέω ότι ήδη είμαστε 10 και 20. Πιστεύω ότι πλέον είμαστε στην αποδρομή του φαινομένου αυτού που ήταν ήπιο, ήταν μια διαρκείας μεν αλλά κανονική βροχόπτωση φθινοπορεινή αυτή, αν εξαιρέσεις τα ζητήματα στη Σκιάθο. Νομίζω κάπως έτσι θα περιγράφαμε την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα η οποία και σε τοπικό επίπεδο έχει έτσι έντονη επικαιρότητα. Έχουμε την άφιξη του Πρωθυπουργού στις 5 το απόγευμα στη Λάρισα. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, θα εγκαινιάσει στις 5 το απόγευμα, θα παραστεί στις 5 το απόγευμα στην τελετή εγγενείων της, είναι μια εγκατάσταση, είναι μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Μπαταριών, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Είναι μια μεγάλη επένδυση από τη Μέτλεν και τον Όμιλο Καράτζη. Δεν θα μείνει πολύ ο Πρωθυπουργός, γιατί αμέσως μετά θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες. Ενώ αρχικά δηλαδή ήταν να γίνουν το πρωί τα εγγένεια, τελικά μεταφέρθηκαν το απόγευμα προκειμένου έτσι να μπορέσει να εξυπηρετηθεί το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Στη Λάρισα σήμερα, νωρίτερα, θα βρίσκεται και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Το είχε πει ο κύριος Γεωργιάδης στην τελευταία επίσκεψη όταν είχε έρθει όταν και είχε εγκαινιάσει τα ανακαινισμένα κέντρα υγείας, τους γόνους, τον Τύρναβο, τα ΤΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο, αλλά και στο Πανεπιστημιακό που είχε επισκεφθεί έτσι την παιδιατρική μονάδα, ότι θα ξανάρθει και θα ξανάρθει για πολύ και για εξίσου σημαντικά πράγματα. Λοιπόν, 2:30 το μεσημέρι ο κύριος Γεωργιάδης θα εγκαινιάσει το ανακαινισμένο κέντρο υγείας. Στη συνέχεια έρχεται στη Λάρισα προκειμένου να παρευρεθεί στην εκδήλωση που πραγματοποιείται στο αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη δωρεά από την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Αγγειογράφου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, για τη δωρεά από την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Αγγειογράφου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

0: κάποια πλευρά, είτε από εδώ είτε από εκεί, επίσημα ωστόσο. Mm-hmm. Αλλά,
1: εγώ μάλλον, αυτό που άκουσα είναι ότι θα είναι την προηγούμενη μέρα στο Βόλο και μετά θα έρθει στην Λάρισα.
0: Στη Λάρισα, μάλιστα.
1: Εντάξει, τέτοιου είδους επισκέψεις τώρα θα περιμένουμε από εδώ και πέρα αρκετές.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, Ελένη μου, σήμερα να πούμε επίσης, χτες είχαμε την ανακοίνωση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα είναι αυξημένο κατά 30% φέτος, και σήμερα αναμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Έχουμε ώρα πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις?
1: Δεν έχω μάθει κάτι. Μήπως είδες εσύ?
0: Όχι, όχι. Γι' αυτό ρώτησα, μήπως κάτι έχει προκύψει που δεν το πήρα είδηση.
1: Ο Υπουργός Ενέργειας, νομίζω, ο κ. Παπασταύρου, θα κάνει τις ανακοινώσεις, αν δεν κάνω λάθος. Αύριο ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου, αύριο 15. Τώρα, εμείς με την Ελένη φροντίσαμε έτσι στο πρώτο μέρος της εκπομπής να δούμε τι να πω τώρα,
0: με τι συμφέρει να ζεσταθούμε.
1: Ναι, ας το πω έτσι πολύ απλά. Με τι συμφέρει να ζεσταθούμε, τι πρέπει να κάνουμε επίσης και τώρα με το που θα ξεκινήσει η θέρμανση. Ξεκινάει η θέρμανση σιγά σιγά, γιατί ο καιρός τα βράδια ειδικά είναι πολύ κρύα.
0: Πάντως τα τζάκια τις βραδινές ώρες άναψαν. Βλέπω ότι από αναρτήσεις που βλέπω χουχουλιάζουν το βραδάκι. Μπορεί να μην είναι η θέρμανση όλη τη μέρα ανοιχτή, δεν χρειάζεται, αλλά το βράδυ έτσι για λίγες ωρίτσες.
1: Μιλούσα χθες με έναν επαγγελματία του χώρου για ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση για τα καυσόξυλα. Μου έλεγε λοιπόν ότι η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη όσο τη χρονιά που είχαμε τον πόλεμο, που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ναι. Αυτό δείχνει την αβεβαιότητα, την ανασφάλεια του κόσμου. Δηλαδή παίρνουν μεγαλύτερες ποσότητες τώρα, προμηθεύονται ξύλα. Λοιπόν, θα δούμε τι θα πρέπει να κάνουμε όσον αφορά τον καυστήρα μας, συντήρηση και τα λοιπά. Έτσι δεν είναι μόνο ότι θα καύσει ο καυστήρας μας, πρέπει να γίνει και μια συντήρηση. Και είναι σημαντικός ο λόγος, ναι, οι περισσότεροι μπορεί να το αναβάλουμε γιατί είναι ένα επιπλέον κόστος και τα λοιπά. Αλλά θα δούμε, Ελένη μου, τι γίνεται και με τα κλιματιστικά επίσης. Έτσι. Και πόσο συμφέρει.
0: Τα κλιματιστικά, τα καινούργια κλιματιστικά, τα inverter που λέμε, είναι τα τελευταία χρόνια έχουν πει καλά στη ζωή μας ως μέσο θέρμανσης. Δεν είναι το κόστος αυτό που ήταν παλιά. Εννοώ δεν καταναλώνουν τόσο ρεύμα όσο παλιά. Βέβαια και αυτό υπό προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις, θα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο του χώρου, έναν ψυκτικό, και νομίζω θα βγάλουμε έτσι συμπεράσματα, να κάνουμε συγκρίσεις. Αυτό είναι το βασικό. Δεν είναι όλα για όλους, για όλα τα σπίτια. Δηλαδή το να γενικεύουμε και να λέμε ναι, αυτό εγώ ζεσταίνομαι, μπορεί ένα σπίτι να το ζεσταίνει, κάποιο άλλο να μην το ζεσταίνει αυτό το σπίτι. Ένα κλιματιστικό να αποδίδει, κάποιο άλλο να μην αποδίδει. Ακόμη και το πώς τη χρησιμοποιούμε το κάθε μέσο θέρμανσης παίζει ρόλο.
1: Επίσης έχουν αρχίσει να κερδίζουν έδαφος και οι αντλίες, δεν λέγονται αυτά, πώς λέγονται?
0: Αντλίες θερμότητας, οι οποίες όμως είναι αρκετά ακριβές.
1: Στην εγκατάσταση.
0: Και αγορά και εγκατάσταση.
1: Ναι, αγορά και εγκατάσταση.
0: Δηλαδή θες ένα διάστημα για να κάνεις την απόσβεση και ίσως...
1: Νομίζω δεν γίνεται ποτέ.
0: Όχι, εντάξει, όχι. Αλλά ξέρω εγώ, δεν ξέρω, πέρυσι που κοιτούσα λίγο, πιο πολύ από περιέργεια, τι είναι αυτό, τι είναι η αντλία θερμότητας, έβλεπα ένα κόστος, ας πούμε, για ένα σπίτι που μπορούσε να είναι και 7 και 8.000 και...
1: Είναι μεγάλο το κόστος, πολύ μεγάλο.
0: Ναι,
1: είναι πολύ μεγάλο το κόστος.
0: Θέλω να πω, δεν είναι κάτι που λες ότι ξυλώνω το παλιό και βάζω το καινούριο. Βέβαια, τα καινούρια σπίτια, στις καινούριες οικοδομές, στις καινούριες πολυκατοικίες, ενδεχομένως και να...
1: Να έχουν τέτοιου.
0: Προτιμείται και να παίρνουν. Πάση περιπτώσει, είναι μια εναλλακτική και ελπίζουμε ότι οι τιμές... θα πέσουν στην πορεία, όπως με όλα τα
1: των καινούργια. Χρόνων όμως φαντάζομαι, στην πορεία των χρόνων θα πέσουν. Ξέρεις τι ξέχασα να πω μιλώντας για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ότι οι αγρότες ετοιμάζονται

0: να υποδεχθούν τον Πρωθυπουργό. Στις 3 το μεσημέρι έχουν δώσει ραντεβού στον κόμβο Πλατικάμπου και από εκεί, λέει, θα πορευτούν προς το χώρο όπου θα πραγματοποιηθούν τα γένεια. Τα προβλήματά μας οξύνονται, είμαστε σε χειρότερη κατάσταση και τότε που βγήκαμε στα μπλόκα, λένε οι αγρότες, και θέλουμε να συναντήσουμε τον Πρωθυπουργό, να θέσουμε τα αιτήματα και τα προβλήματά μας και να μας δώσει απαντήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά στην πρώτη καλημέρα. Η δίκη των Τεμπών συνεχίζεται. Συνεχίζουν να καταθέτουν συγγενείς των θυμάτων, αλλά και επιβάτες οι οποίοι βγήκαν ζωντανοί από την μοιραία σύγκρουση, αλλά όχι αλόβητοι, έτσι. Και δεν μιλάω μόνο για τα σωματικά, μιλάω και για τα ψυχικά τραύματα τα οποία κουβαλούν οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, τι λες, Ελένη, ξεχάσαμε κάτι?
1: Δεν νομίζω, και αν ξεχάσαμε εδώ είμαστε να το θυμηθούμε. Ωραία. Και να το πούμε. Εντάξει. Στη συνέχεια. Ξέχασα κάτι. Παναγιώτη Σωτήρης, ο τεχνικός μας.
0: Ταυτότητα δεν δώσαμε καθόλου. Βαγγέλης Βούλγαρης, επίσης, στη ρύθμιση του ήχου από τη Λάρισα. Κατερίνα Παπακοσταντίνου, στις μουσικές επιλογές. Όλοι μαζί, με τον Αλέξανδρο Ζαούτσα από τα Τρίκαλα, μια μεγάλη παρέα με εσάς συντονισμένους, 98,3 στους 101,2, και βεβαίως μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας AirTeco. Μαζί σας μέχρι και τις 12, Θεσσαλικό Περισκόπιο. Πάμε στην πρώτη μουσική. Καλημέρα, Βαγγέλη, και αμέσως μετά να δούμε τι γίνεται με τη συντήρηση των καυστήρων, τι γίνεται με το φυσικό αέριο. Να πω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα δούμε και για τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο, μαζί με όλα τα άλλα θέματα επίσης.

0: Λοιπόν, για να ανοίξουμε την ατζέντα των θεμάτων, είπαμε ότι ξεκινάμε και εν αναμονή των ανακοινώσεων των μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης, στον απόϊχο της ανακοίνωσης της μείωσης, όχι, της αύξησης κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Για να δούμε λοιπόν τι μπορούμε, είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε όσον αφορά τις τιμές, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Επίσης, τι οφείλουμε να κάνουμε, δεν είναι μόνο τι καίμε, αλλά οι καυστήρες μας θέλουν και μια συντήρηση και είναι θέμα ασφάλειας, αλλά είναι και θέμα απόδοσης θέρμανσης. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο κύριος Θέμης Τουσιώδης, είναι πρόεδρος, κύριε Τουσιώδη, αν δεν το λέω σωστά θα μου πείτε εσείς, του Συνδέσμου Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Θέρμανσης, καλά το λέω, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και εσάς τους ακροατές σας, ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Σωστά το λέτε, ναι.
0: Έχετε μια πάρα πολύ ωραία σελίδα πάντως.
1: Ναι,
0: το iThermancy που έχετε, ναι. .gr.
1: Η θέρμανση. Δηλαδή.
0: Η θέρμανση, μάλιστα. Η θέρμανση, ναι. Με i. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα σελίδα με τα ονόματα των μελών σας, με πληροφορίες. Πολύ καλή πάντως είναι.
1: Ναι.
0: Μπράβο,
1: ναι, μέσα στη σελίδα μας μπορεί ο καταναλωτής να βρει αδιούχους τεχνικούς,
0: ναι,
1: σε όλες τις πόλεις της Θεσσαλίας, γιατί ο σύνδεσμος είναι Θεσσαλίας, και να προσπαθήσει να βρει αυτόν τον καιρό συντηρητή, γιατί η αλήθεια είναι ότι...
0: Να προσπαθήσει να βρει, γιατί...
1: Να προσπαθήσει να βρει, ναι.
0: Δυσκολό.
1: Εκεί τους παραπέμπουμε κι εμείς, ναι, όταν δεν έχουμε χρόνο... Τους παραπέμπουμε να μπουν μέσα, να ψάξουν, γιατί εκεί είναι εγγυημένο ότι θα βρουν κάποιον ο οποίος είναι αδιούχος, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν, κύριε Τουσιώδη. Επειδή είναι ο ειδικός, επειδή είναι αυτός που ξέρει τι πρέπει να κάνει και ότι
1: σωστά.
0: Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι μπορεί να είναι, ας πούμε, φθηνότερες λύσεις, αλλά δεν μας εξασφαλίζουν αυτά που πρέπει να μας εξασφαλίσουν, ασφάλεια και απόδοση για παράδειγμα. Κυρίως ασφάλεια.
1: Κυρίως ασφάλεια και τεχνογνωσία θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Κυρίως το κομμάτι της ασφάλειας είναι και να κάνει σωστά τη δουλειά του. Ο αδιούχος, ο τεχνικός έχει ειδικευτεί. Εμείς κάνουμε σεμινάρια σε όλα τα μέλη.
0: Ναι.
1: Το καλοκαίρι και την άνοιξη που είμαστε σε πιο χαλαρό τέμπο.
0: Σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, ναι.
1: Ναι, σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Κάνουμε σεμινάρια και έχουμε εξειδίκευση κάποιοι επαγγελματίες του χώρου. Έχουν δικές τους εταιρείες σε ειδίκευση. Αλλά αυτό που θα πρέπει να ξέρει ο καταναλωτής είναι ότι θα πρέπει να επιλέγει κάποιον ο οποίος θα του δώσει και τα απαραίτητα πιστοποιητικά μετά το πέρας της εργασίας, δηλαδή το φύλλο ελέγχου, το πιστοποιητικό συντήρησης, την υπεύθυνη δήλωση που ορίζει ο νόμος,
0: Πάντως...
1: για να είναι καλυμμένος και αυτός, αλλά να ξέρει και τι έχει γίνει. Γιατί πάνω στο χαρτί αναγράφονται τα καυσαέρια, ο βαθμός απόδοσης.
0: Πάντως, κύριε Τουσιώδη, νομίζω ότι είναι και υποχρεωτικό. Κάνω λάθος. Θυμάμαι κάποια χαρτιά που έχω λάβει από το φυσικό αέριο, κάποιες ειδοποιήσεις. Δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Και όσον αφορά το κομμάτι της θέρμανσης, και σε αυτό το κομμάτι έχουμε μπλακεί. Δηλαδή, έχουμε βάλει το χεράκι για να μπορεί το αέριο να στέλνει τα χαρτιά, γιατί και αυτό το κυνηγήσαμε για να μπορέσουμε να το πετύχουμε.
0: Είναι η εταιρεία αερίου αυτή που.
1: Είναι η εταιρεία αερίου, σωστά, να ενημερώνει τον κόσμο ότι είναι υποχρεωτική η συντήρηση. Δεν είναι κάτι το οποίο όταν θέλεις και όταν. Μπορείς το κάνεις,
0: ναι.
1: Είναι υποχρεωτικό και θα πρέπει να γίνεται μία φορά το χρόνο.
0: Μία φορά το χρόνο.
1: Υπάρχουν και άλλες φωνές οι οποίες λένε ότι εγώ δεν το έκαψα ή ότι εντάξει, δεν χρειάζεται μία φορά στα δύο χρόνια. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι γιατί είναι θέμα ασφάλειας πάνω απ' όλα.
0: Λοιπόν, να εξηγήσουμε λίγο γιατί πρέπει κάθε χρόνο, ποιοι είναι οι κίνδυνοι, ας πούμε, αν δεν το κάνουμε.
1: Το πιο σημαντικό είναι, όπως σας είπα, το θέμα ασφάλειας. Ο συντηρητής που θα έρθει θα πιστοποιήσει ότι η εγκατάσταση δουλεύει σωστά, ότι δεν υπάρχει διαρροή καυσίμου ή καυσαερίου στο χώρο και στο περιβάλλον και ότι τα καυσαέρια είναι εντός των ορίων που ορίζει η νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Γιατί ένας καυστήρας ο οποίος δεν καίει καλά βγάζει, ας πούμε, καυσαέρια, μονοξίδιο του άνθρακα, το οποίο είναι άκρος επικίνδυνο άοσμο και έχουν γίνει πολλά ατυχήματα. Ακόμα και τα καυσαέρια, αν χτυπάνε, ας πούμε, ή πηγαίνουν σε κάποιο άλλο. Και το φυσικό αέριο, το οποίο μπορεί να υπάρχει διαρροή και να συμβεί κάποιο ατύχημα.
0: Το έχουμε δει και αυτό, έτσι.
1: Αυτό είναι το θέμα ασφάλειας. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι το κομμάτι της οικονομίας.
0: Μπράβο, το κομμάτι της.
1: Μπράβο, ναι, είναι το κομμάτι της οικονομίας. Και το κομμάτι της μακροζωίας και της συντήρησης του Λέβητα. Γιατί ένας Λέβητας ο οποίος δεν συντηρείται και έχει κάψει τη δεύτερη και την τρίτη χρονιά δεν μπορεί να επανέλθει σε επίπεδα όπως να το κάνεις κάθε χρόνο συντήρηση. Δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή ένα συντηρημένο μηχάνημα δεν είναι σε κατάσταση όπως ένα μηχάνημα το οποίο συντηρείται ανά 2 ή 3 χρόνια. Mm. Οπότε αυτό σημαίνει ότι οι φθορές στο μηχάνημα και κατά συνέπεια και περισσότερη κατανάλωση.
0: Περισσότερη κατανάλωση. Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Οπότε έχουμε ένα κομμάτι οικονομίας και εγώ θα πω ότι η συντήρηση γίνεται απόσβεση από την οικονομία. Δηλαδή,
0: το κόστος της συντήρησης δηλαδή.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ουσιαστικά
1: θα το λάβει πίσω από το λογαριασμό. Δηλαδή,
0: από το λογαριασμό.
1: Θα δει μια τιμή, έστω και 5% θα πω εγώ ότι κερδίζεις από την συντήρηση. Είναι αυτομάτως βγαίνει το κόστος με τη συντήρηση βγαίνει από την οικονομία.
0: Μάλιστα, ναι, είναι απολύτως κατανοητό. Κύριε Τοσιωδή, πόσο κάνει μια συντήρηση, πόσο στοιχίζει περίπου να κάνει κάποιος συντήρηση?
1: Κοιτάξτε, μια ετήσια τακτική συντήρηση κοστίζει περίπου 50 με 60 ευρώ ανάλογα τον τύπο του μηχανήματος. Μιλάμε τώρα για ένα μηχάνημα επίτυχο Λέβητα που έχει ο περισσότερος κόσμος. Από εκεί και πέρα, ανάλογα πόσο μεγάλος είναι ο Λέβητας σε κιλοβάτ που λέμε εμείς ή σε θερμίδες για να καταλαβαίνει ο κόσμος, εκεί ανεβαίνει το κόστος ή κάποια ανταλλακτικά ή το κόστος μετακίνησης αν είναι και λίγο έξω από την πόλη ή στο κέντρο που πλέον χρειάζεται να παίρνουμε και θέση πάρκινγκ για να μπορούμε να δουλέψουμε.
0: Α, μάλιστα.
1: Στο κέντρο της Λάρισας πλέον, ναι.
0: Mm-hmm, ναι, κατάλαβα. Τώρα, το θέμα είναι ότι νομίζω ότι όλοι θέλουμε να είμαστε εντάξει και θέλουμε να είμαστε ασφαλείς και να μην έχουμε και διαρροή και να έχουμε και να μην έχουμε κατανάλωση μεγάλη λόγω των όποιων προβλημάτων κτλ. Αλλά το πενηντάρικο, μια φορά το χρόνο, σαφώς, και δεν είναι ένα τεράστιο ποσό, έτσι, αλίμονο. Αλλά λέμε όλοι εδώ, κοιτάμε τώρα πώς θα εξασφαλίσουμε τη θέρμανση, μήπως είναι ένα έξοδο παραπάνω. Φαντάζομαι, θα σας το λέει ο κόσμος.
1: Ναι. Είναι κάτι το οποίο όμως θα πρέπει να δώσει σημαντική, έμφαση ο πελάτης, γιατί και ο καταναλωτής. Δεν είναι ένα προαιρετικό κόστος, δηλαδή από τη στιγμή που θα κάψεις πετρέλαιο ή θα κάψεις φυσικό αέριο ή οποιαδήποτε άλλη μορφή θέρμανσης, θα πρέπει το κομμάτι της συντήρησης να έρχεται πρώτο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όπως σας είπα και πριν, το κόστος θα το κάνει απόσβεση, αλλά είναι και θέμα ασφάλειας. Γιατί αν συμβεί κάτι ομιγέννητο ή έχουμε δει, εμείς την χάνει να γνωρίζουμε περιστατικά και πιστέψτε με, συμβαίνουν.
0: Στην Αθήνα δεν έγινε πρόσφατα που είχαμε.
1: Ναι, απλά ακούμε αυτά που έχουν τραγική κατάληξη. Εκρήξεις σημειώνονται αρκετές και σφάλματα και πυρκαγιές. Απλά δεν είναι μικρής έκταση και δεν ακούγονται. Στο οπότε δεν ακούγονται, ας πούμε, σε πανελλήνια εμβέλεια.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καλά είναι να μην.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ας πούμε, εγώ στο μυαλό μου, αν μου πεις ατύχημα, θα έχω αυτό που έγινε στην Αθήνα. Αλλά εσείς λέτε ότι γίνονται πολλά μικρότερα.
1: Γίνονται πολλά μικρότερα.
0: Ναι,
1: πολλά μικρότερα και γι' αυτό είναι το πιο σημαντικό, ίσως. Δηλαδή, εγώ θα πω ότι θα μπορούσες, ας πούμε, να πεις ότι τα 50 ευρώ θα κάψω μία μέρα, θα κάψω λίγο.
0: Ναι. Είναι απολύτως κατανοητό.
1: Ότι όλοι θερούμαστε πράγματα. Γιατί και εγώ καταναλωτής είμαι και κοιτάω αυτά τα που πρέπει να σημαίνει τα αυτοκίνητά μου που έχω για τη δουλειά, πρέπει να είναι συντηρημένα.
0: Κύριε Τοσιωδή, να σας ρωτήσω κάτι. Είναι απολύτως κατανοητό αυτό το οποίο λέτε. Τι επιλέγει ο κόσμος, τι σκέφτεται, τι θα κάνει φέτος, τι ακούτε με τη θέρμανση?
1: Θεωρώ ότι αυτοί που έχουν φυσικό αέριο είναι σε καλύτερη μοίρα.
0: Αλήθεια.
1: Από τους υπόλοιπους που έχουν ακόμα πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Αυτό, και λόγω τιμής και λόγω κατανάλωσης. Το φυσικό αέριο είναι ένα καύσιμο το οποίο στην ουσία εδώ και 20 χρόνια, 26 θα πω εγώ από τότε που μπήκε στη ζωή μας, μας έχει σώσει από άποψη, δηλαδή κατανάλωσης. Οι περισσότεροι καταναλωτές, το εύρος κόστους που καίνε ας πούμε όλο το χρόνο είναι κοντά στα 500 με 1000 ευρώ θα πω εγώ ανάλογα το σπίτι, δηλαδή ένα διαμέρισμα. Ή μία μονοκατοικία μπορεί να έχει και λίγο παραπάνω. Αλλά αυτό το κόστος, καταλαβαίνετε, είναι πολύ λιγότερο σε σχέση με το πετρέλαιο, mm. που κάποιος θα κληθεί τώρα να βάλει ένα τόνο πετρέλαιο, θα πρέπει να δώσει 2.000 ευρώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Κοντά στα 2.000 ευρώ. Οπότε αυτομάτως καταλαβαίνετε ότι όποιος έχει φυσικό αέριο σε ένα διαμέρισμα αυτή τη στιγμή είναι η ιδανικότερη λύση.
0: Η ιδανικότερη λύση. Mm-hmm. Οι αντλίες θέρμανσης, να σας πω και να κλείσουμε με αυτό, γιατί πρέπει να πάμε και σε συνάδελφό σας στο Βόλο, συνάδελφο ψυχτικό, mm-hmm. ο οποίος θα μας μιλήσει για τα κλιματιστικά. Mm-hmm. Οι αντλίες θέρμανσης, τι γίνεται με αυτές? Είναι ακριβές, μου έλεγε η συνάδελφος.
1: Ναι, οι αντλίες θερμότητας είναι ένα μέσο το οποίο έχει έρθει τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας, και αυτό το οποίο είναι μια λύση για σπίτια τα οποία δεν έχουν φυσικό αέριο στο κέντρο και έχουν τη δυνατότητα να βάλουν, γιατί οι αντλίες θερμότητας είναι αρκετά ογκώδες,
0: yeah.
1: και επίσης θέλει και κάποια έξτρα για ζεστό νερό, ενώ στο Λέβητα τα έχεις όλα, ας πούμε, στο Λεβιτάκι. Εκεί θα πρέπει να υπολογίσουμε και το κόστος, θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι θα πρέπει να πάρουμε και ένα χώρο από την βεράντα μας, από τον ακάλυπτο ή οπουδήποτε, οπότε και αυτό περιορίζει. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είναι αρκετά ακριβή η αντλία θερμότητας για τα δεδομένα σε σχέση, ας πούμε, με εγκατάσταση φυσικού αερίου.
0: Μου λέγε η Ελένη, η συνάδελφος, σίγουρα, είναι, ναι. εκεί 6-7.000 ευρώ, είναι τόσο περίπου?
1: Ναι. Εξαρτάται την εγκατάσταση, αλλά ναι. Είναι εκεί. Και καταλαβαίνετε ότι θα πάρει ένα μερίδιο και ευλόγως θα το πάρει, αλλά αυτή τη στιγμή είναι λίγο δύσκολο κάποιος να δώσει αυτά τα χρήματα, εάν δεν είναι σε κάποιο πρόγραμμα. Έτσι.
0: Εννοείται. Κύριε Τοσχούδη, παρακαλώ.
1: Για να κλείσουμε, θέλω να πω στους καταναλωτές, ο συντηρητής, ο εγκαταστάτης καύσης δεν είναι ούτε ψυχτικός, ούτε υδραυλικός. Είναι συντηρητής, είναι ξεχωριστή άδεια και θα πρέπει να ζητάει τα πιστοποιητικά που απαιτούνται το φιλοελέγχου, για να είναι και αυτός εντάξει, και η τιμή μας και η χαρά μας να δίνουμε τα πιστοποιητικά και να μας τα ζητάνε.
0: Έτσι.
1: Και όπως είπατε και στην αρχή, έχουμε και site,
0: ηθέρμανση.gr,
1: που μπορεί να βρει όλους τους συντηρητές οι οποίοι είναι στο σωματείο.
0: Κυρίες και κύριοι, χρησιμοποιήστε το πραγματικά. Αν χρειάζεστε πληροφορίες και τα λοιπά, ή να αναζητείτε αυτή την ώρα κάποιον επαγγελματία, αναζητήστε, μπείτε στο ίντερνετ. Σας ευχαριστώ θερμά, καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, Ελένη μου, θα πάμε και στον ψυκτικό μας, δεν ξέρω τώρα, πες μου εσύ το χρόνο.
2: Ναι, βεβαίως είναι μαζί μας δύο ψυκτικοί μάλλον.
0: Αλήθεια.
2: Έχουμε δύο. Έχουμε και τον πρόεδρο του σχετικού συλλόγου, τον κύριο Αλιβάνιστο, και τον κύριο Καραγιάννη, με τον οποίο μίλησα έτσι χθες και θα συζητήσουμε, να τους καλημερίσουμε και τους δύο. Είναι ιδιαίτερο ενδιαφέρον το θέμα και σε σχέση με τους καυστήρες και σε σχέση με τον κλιματισμό, γιατί αν μη τι άλλο, και σας καλημερίζω και τους δύο, είναι τα τελευταία ειδικά χρόνια ένας εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης ο κλιματισμός. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι μύθοι και ποιοι είναι η πραγματικότητα γύρω όμως από το θέμα αυτό. Μύθοι που έχουν να κάνουν με την απόδοση, που έχουν να κάνουν με το κόστος. Και βασικά θα ήθελα να ρωτήσω ότι σίγουρα αυτά τα χρόνια έχουν αλλάξει πράγματα. Η τεχνολογία εξελίσσεται. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Μπορεί ένα κλιματιστικό, έτσι να το διατυπώσω ευθέως, να παίξει το ρόλο, κεντρικό ρόλο στη θέρμανση ενός σπιτιού?
3: Βασικής θέρμανσης.
2: Βασικής θέρμανσης, έτσι.
3: Ναι, θα μπορούσε να παίξει το ρόλο με προϋποθέσεις. Παλιότερα τα κλιματιστικά τα επιλέγανε, πήγαινε ο κόσμος σε ένα μαγαζί ηλεκτρικών συσκευών, ρωτούσε ο καταστηματάρχης πόσα τετραγωνικά είναι το σπίτι σου, έλεγε ένα νούμερο ο πελάτης και έλεγε θα πάρεις αυτό το κλιματιστικό. Αυτό προφανώς δεν ήταν σωστό και τότε, πόσο μάλλον τώρα που θέλουμε για θέρμανση.
2: Ρωτούσε για ψήξη όμως, για να το χρησιμοποιήσει, δηλαδή
3: κατά κύριο λόγο, αλλά μπορούσαν να δουλέψουν και θέρμανση τα κλιματιστικά.
2: Όμως κάποιος που απευθυνόταν παλιότερα τουλάχιστον
3: μόνο
2: κατά ψήξη. Κύριο λόγο για ψήξη και για θέρμανση, ίσως συμπληρωματικά ή και για μικρό.
3: Μπράβο.
2: Χρονικό διάστημα.
3: Ακριβώς. Αλλά αυτό σαν νεοτροπία έχει μείνει. Δηλαδή ο κόσμος πηγαίνει και αγοράζει κλιματιστικά από μαγαζιά τα οποία πουλάνε τηλεοράσεις, ας πούμε. Πουλάνε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.
2: Είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
3: Ναι.
2: Δεν θα έπρεπε, με την έννοια ότι δεν το είχα σκεφτεί. Λέτε ότι δεν είναι η κατάλληλη έτσι, προσέγγιση για μια αγορά αυτή?
3: Ένα εμπορικό
2: δηλαδή,
3: κατάστημα.
2: Ποιο είναι το πρόβλημα?
3: Το πρόβλημα είναι ότι για να τοποθετηθεί ένα μηχάνημα στο χώρο μας για να αποδώσει, θα πρέπει να γίνει μια μελέτη πρώτα.
2: Μάλιστα.
3: Το ίδιο συμβαίνει με τους λέβητες, το ίδιο συμβαίνει με τις αντλίες θερμότητας. Δηλαδή, η αντλία θερμότητας δεν πάει κάποιος να αγοράσει σε ένα μαγαζί ηλεκτρικών συσκευών, θα απευθυνθεί σε έναν ειδικό. Mm-hmm. Έτσι, mm-hmm. Να γίνει η μελέτη, να υπολογιστούν οι απώλειες, να υπολογιστούν τα κιλοβάτ που χρειάζεται, εμείς το ονομάζουμε BDU ανά ώρα, και να αποφασιστεί τι κλιματιστικό θα μπει στο χώρο που θέλει να κλιματίσει.
2: Άρα, μελέτη. Μελέτη, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα κλιματιστικό και για θέρμανση, βασική προϋπόθεση για να έχουμε τη μέγιστη και για ψήξη το ίδιο, έτσι. Άρα, για τη μέγιστη απόδοση ξεκινάμε από τη μελέτη.
3: Και την ελάχιστη κατανάλωση.
2: Και την ελάχιστη κατανάλωση, το συνδυασμό αυτό, το μαγικό και τον επιδιωκό.
3: Ναι, ξεκινάει από εκεί.
2: Μάλιστα. Το κάνει ο κόσμος?
3: Όχι, δύσκολα. Εμείς αυτό προσπαθούμε να πούμε στους πελάτες.
2: Σε καινούργιες οικοδομές?
3: Σε καινούργιες οικοδομές, ναι. Γίνεται μελέτη, γιατί από ό,τι ξέρω, σε καινούργιες οικοδομές χρειάζεται και μελέτη μηχανολόγου, μηχανικού, ναι. Όχι μόνο του αρχιτέκτονα ή του πολιτικού.
2: Δεν το κάνει λόγω κόστους? Πόσο κοστίζει, ας πούμε, μία μελέτη? Είναι μια διαδικασία πολύπλοκη για ένα σπίτι που ήδη έχει τη διαρρύθμισή του, έχει τα πράγματα?
3: Όχι, δεν είναι πολύπλοκη. Ένα ραντεβού είναι.
2: Ένα ραντεβού.
3: Μία κουβέντα της μισής ώρας και
2: αποφασίζουμε. Δηλαδή εμείς εδώ τώρα που έχουμε ένα κλιματιστικό, mm-hmm. Θα μπορούμε να κάνουμε, αν αποφασίσουμε ότι θέλουμε καλύτερη απόδοση, να κάνουμε μία μελέτη, δεν μας δεσμεύει τίποτα. Μάλιστα, κρατάμε αυτό λοιπόν. Μελέτη, από εκεί και μετά.
3: Λοιπόν, από τη στιγμή που γίνει η σωστή μελέτη, θα αποφασιστεί τι κλιματιστικό θα μπει σε κάθε χώρο του σπιτιού.
2: Τώρα θα πει ο άλλος, ναι. Σε όλους τους χώρους δεν έχει ο κόσμος τη δυνατότητα. Δηλαδή όταν πρέπει να επιλέξει ότι εγώ μπορώ να βάλω ένα, άντε δύο, κάπου εκεί δεν είμαστε.
3: Κοιτάξτε τι γίνεται. Όταν σε ένα σπίτι ζητούσαμε κλιματιστικό για δροσιά το καλοκαίρι, μπορούσαμε να βάλουμε ένα στο μεγαλύτερο χώρο του σπιτιού συνήθως, στο σαλόνι, ένα μεγάλο κλιματιστικό και με ανοιχτές τις πόρτες σιγά σιγά μπορούσε να προχωρήσει
2: να
3: αυτή
2: παντού.
3: Η δροσιά,
2: ναι, ναι, ναι.
3: Σε όλους τους χώρους. Αυτό συμβαίνει γιατί ο κρύος αέρας που βγαίνει από το κλιματιστικό την ώρα που δουλεύει στην ψήξη είναι βαρύς, οπότε κάθεται στο χώρο και απλώνεται σε όλο το χώρο.
2: Διαχέεται, ναι.
3: Μπράβο. Στη θέρμανση συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Στη θέρμανση ο ζεστός αέρας είναι ελαφρύτερος από τον αέρα που υπάρχει στο χώρο, οπότε εγκλωβίζεται στο δωμάτιο που έχουμε την κλιματιστική μονάδα. Οπότε τι συμβαίνει τώρα? Όταν λοιπόν εγκλωβιστεί ο χώρος, το κλιματιστικό με τους αισθητήρες που έχει αντιλαμβάνεται τη θερμοκρασία του χώρου. Οπότε όταν θα συμπληρώσει τη θερμοκρασία που έχουμε επιλέξει, αυτό θα ή θα σταματήσει να δουλεύει αν μιλάμε για παλιάς τεχνολογίας κλιματιστικό, ή αν μιλάμε για νέας τεχνολογίας κλιματιστικό, θα μειώσει την απόδοσή του.
2: Μάλιστα.
3: Οπότε δεν έχει τη δυνατότητα να περάσει αυτή η θέρμανση στον διπλανό χώρο.
2: Άρα καλό είναι, αν υπάρχει δυνατότητα, για να μιλάμε για την καλύτερη δυνατή απόδοση, να υπάρχει σε όλους τους χώρους, ναι, ή αλλιώς κλείνουμε πόρτες.
4: Εφόσον το θέλει για
2: θέρμανση. Ή αλλιώς κλείνουμε πόρτες.
4: Για βασική θέρμανση, το πω.
2: Για βασική, ναι. Λέω. Ή λες ότι θέλω να ζεσταθώ σε δύο δωμάτια, κλείνω τις πόρτες από τα υπόλοιπα και κάπως έτσι, ας πούμε. Λέμε τώρα τι εναλλακτικές έχει.
3: Αν έχουμε τις πόρτες ανοιχτές από τα υπόλοιπα, δεν σημαίνει ότι στο χώρο που θα είναι το κλιματιστικό τοποθετημένο δεν θα τον ζεστάνει. Μια χαρά θα τον ζεστάνει.
2: Ναι.
3: Και ίσως βελτιώσει λίγο την κατάσταση στους διπλανούς χώρους.
2: Τώρα, επειδή έχουμε 6 λεπτά mm-hmm. ακόμη, πάμε στο επόμενο βήμα. Άρα, πώς επιλέγουμε κλιματιστικό?
3: Το κλιματιστικό επιλέγεται με βάση το εμβαδό του χώρου που θέλουμε να κλιματίσουμε, βάσει τις απώλειες, τι μόνωση έχει το κτίριο, τι παράθυρα έχει.
4: Προσανατολισμό.
2: Αυτά προκύπτουν από τη μελέτη?
3: Ναι, προσανατολισμό. Και τι χρήση το θέλουμε. Δηλαδή σε έναν επαγγελματικό χώρο που έχει μέσα μηχανήματα τα οποία βγάζουν θερμότητα, αυτό μπορεί να μας να μειώσει, ας πούμε, την απόδοση, την επιλογή του μηχανήματος, να είναι μικρότερο,
2: ναι,
3: δηλαδή.
2: Ναι, κατάλαβα ότι βοηθάει αυτό.
3: Βοηθάει στη θέρμανση, αλλά στην ψήξη έχουμε το ακριβώς
2: το
3: αντίθετο. Έτσι. οπότε όλα αυτά παίζουν ρόλο. Πόσος κόσμος υπάρχει μέσα σε αυτό το χτίριο, μέσα σε αυτό το χώρο. Mm-hmm. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους.
4: Άρα καλό είναι να γίνεται ένα ραντεβού πριν την αγορά, οπότε να ενημερώνεται και ο καταναλωτής για αυτές τις παραμέτρους και να αποφασίζει μετά. Να τον βοηθήσει και εσύ να αποφασίσει τι χρειάζεται.
2: Να έρθουμε λίγο τώρα. Σας είπα, δυστυχώς είναι πιεστικός ο χρόνος, οπότε να κάνουμε όσο πιο περισσότερα χρηστικά ερωτήματα. Το κόστος αγοράς ενός, το μέσο κόστος ενός κλιματιστικού, και μετά να έρθουμε στην κατανάλωση. Mm-hmm. Δηλαδή για να γίνει, να κάνει και ο ακροατής τη σύγκριση, πότε το συμφέρει και πότε όχι.
3: Ένα κλιματιστικό... Να πάρουμε ένα παράδειγμα για ένα συγκεκριμένο χώρο. Ένα μέσο σπίτι, 100 τετραγωνικών, με ένα σαλόνι και 3 υπνοδωμάτια.
2: Ναι, ναι.
3: Εγώ, αν με ρωτάτε, θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα 18 στο σαλόνι, mm-hmm, και 3-9 στα υπνοδωμάτια. Πολύ πρόχειρα, πολύ πρόχειρα, σας το λέω. Αν πάρουμε αυτό το παράδειγμα.
2: Ανάλογα τα τετραγωνικά και
3: ναι. Ναι, το κόστος αγοράς θα είναι γύρω στις 2.000 ευρώ.
2: Όλα.
3: Η αγορά τους, συν την εγκατάσταση. Υπολογίζουμε από 2,5 έως 3.000 ευρώ αγορασμένα, τοποθετημένα.
2: Μάλιστα. Εντάξει.
3: Μία μέση τιμή, σας λέω τώρα.
2: Εντάξει. Ναι.
3: Δεν ισχύει πάντα αυτό.
2: Inverter πάντα μιλάμε.
3: Πλέον
4: όλα είναι inverter.
3: Όλα
4: είναι
3: τα
4: inverter.
3: Κλιματιστικά είναι
2: μάλιστα,
3: inverter. Δεν θα βρούμε παλιάς τεχνολογίας.
2: Και ερχόμαστε στην κατανάλωση.
3: Στην κατανάλωση.
2: Τι και είναι αυτά λοιπόν για να βγάλουν θέρμανση πλέον. Η θέρμανση σε σχέση με την ψήξη είναι, καταναλώνει περισσότερη ενέργεια το μηχάνημα, έτσι δεν είναι?
3: Δεν είναι απαραίτητο.
2: Όχι.
3: Μπορεί να καταναλώνει και λιγότερο.
2: Σε σχέση με την
3: ψήξη.
2: Δεν το ξέρει, χάλια εντύπωση.
3: Ναι, υπάρχει αυτή η εντύπωση. Είναι λανθασμένη.
2: Ναι.
3: Τι γίνεται? Για ένα κλιματιστικό να αποδίδει σωστά και να καταναλώνει όσο το δυνατόν λιγότερο, θα πρέπει να δουλεύει, αν γίνεται, και όλο το 24ωρο.
2: Αυτό ήταν ένα ερώτημα, η χρήση του.
3: Mm-hmm. Δηλαδή, τι κάναμε παλιά, το συγκρίνουμε το παλιά, γιατί το αντιμετωπίζουμε καθημερινά εμείς. Έβαζε κάποιος χρήστης του κλιματιστικού το κλιματιστικό στη θέρμανση. Μόλις ζεστενότανε ο χώρος και αυτός ένιωθε ευχάριστα, σου λέει κάτσε να το κλείσω για να μην καίω άλλο. Και το έκλεινε και το ξανά άνοιγε μόλις κρύωνε και έκανε αυτό το σκοτσέζικο ντουζ, τέλος πάντων. Τα σημερινά κλιματιστικά με την καινούργια τεχνολογία, inverter που λέτε, έχουν τη δυνατότητα, αν υποθέσουμε ότι σε αυτόν τον χώρο έχει 15 βαθμούς και θέλουμε να το φτάσουμε στους 22, που είναι μια
2: normal
3: θερμοκρασία, θα καταναλώσει περίπου 1000 βατ την ώρα, έως ότου για ένα υπνοδωμάτιο μιλάω, έτσι.
2: Ναι.
3: 1000 βατ την ώρα, έως ότου φτάσει η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς που,
2: ναι,
3: έχουμε επιλέξει. Και μετά αυτό θα αρχίσει να μειώνει την απόδοση, ταυτόχρονα και την κατανάλωση. Και θα συντηρεί αυτή τη θερμοκρασία. Με μία κατανάλωση μπορεί να φτάσει, ανάλογα με το πόσο ακριβό είναι το μηχάνημα, στα 300 βατ.
2: Άρα είναι καταναλώνει, πολύ περισσότερο μέχρι να φτάσει το μηχάνημα στη θερμοκρασία, αν το ανοιγοκλίνουμε, παρά να τη συντηρήσει αυτή
3: για
2: τη θερμοκρασία. Άρα γι' αυτό συμφέρει. Έχω λίγο χρόνο απλά, πείτε μας.
3: Για να καταλάβει ο κόσμος, την πρώτη ώρα θα κάψει 1 κιλοβατόρα για να φτάσει το επιθυμητό. Και μετά θα καίει 1 κιλοβατόρα ανά 3 ώρες για να συντηρεί
4: τη θερμοκρασία.
2: Μάλιστα.
3: Αν έχουμε 3 κλιματιστικά, επί 3 όλα.
2: Ναι.
4: Η επιλογή στο χειριστήριο που βάζουμε τη θερμοκρασία, να καταλάβει ο κόσμος ότι είτε το βάλουμε στους 30 είτε στους 25, δεν βγάζει πιο πολύ ζέστη το κλιματιστικό. Είναι θερμοστάτη. Στην ουσία, ορίζουμε πού να σταματήσει
2: να σταματήσει να λειτουργεί. Αυτό προσπαθώ να το δώσω, να καταλάβει η μητέρα μου αυτό, που δεν το καταλαβαίνει με τίποτα. Λέει,
4: βάλ'
2: το στο 30, λέω, δεν έχει νόημα. Δεν θα το πιάσει ποτέ.
3: Δεν θα το πιάσει ποτέ. Θα καταναλώνει πολύ περισσότερο.
2: Δεν θα το πιάσει ποτέ, μα δεν το καταλαβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, πολλοί κόσμοι από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε στο ένα λεπτό που έχουμε έτσι χρήσιμο για του. Άρα, λέτε ότι το κόστο μπορεί να είναι, αν το συγκρίνουμε, μικρότερο, αν το λειτουργήσουμε σωστά, έτσι όπως μας είπατε.
3: Σωστή επιλογή.
2: Ναι.
3: Μετά από μια μελέτη που θα γίνει.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Σωστή εγκατάσταση.
2: Σωστή εγκατάσταση.
3: Έχουμε παρατηρήσει περιπτώσεις οι οποίες πηγαίνει κάποιος ο οποίος δεν είναι ψυκτικός, δεν είναι αδίουχος, δεν έχει τις γνώσεις, απλά έχει μάθει πώς μπορεί.
2: Πρακτικά ενδεχομένως.
3: Και κάνει τραγικά λάθη, με αποτέλεσμα αυτό και το μηχάνημα να μην είναι αποδοτικό,
2: να το
3: και
2: πληρώνει...
3: το μηχάνημα να, να χαλάει.
2: Να το πληρώνει ο καταναλωτής.
3: Άρα η επιλογή του τεχνικού είναι πολύ σημαντική και η συντήρησή του. Έτσι.
2: Και η συντήρηση κάθε χρόνο.
3: Πρέπει να γίνει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
4: Αν δουλεύει χειμώνα, καλοκαίρι, ίσως και μία φορά πριν κάθε ξεκίνημα σεζόν.
3: Δύο φορές το χρόνο, ναι.
2: Μάλιστα.
4: Και κυρίως για μένα προσωπικά, όχι για τη μηχανή.
2: Ναι.
4: Για αυτό που αναπνέουμε εμείς. Αυτό που αναπνέουμε εμείς. Αν δείτε τι μπορεί να βγάλει μια μηχανή, θα σας δείξω μια φωτογραφία. Δεν μπορείτε να το δούμε.
2: Πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων, αλλά εγώ θα το δω, θα το μεταφέρω για να δούμε λίγο. Μίνα, συγγνώμη, μου λες ότι μας ακούσε.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Πίσα.
0: Πίσα.
3: Ένα γιατρός, κλιματιστικό βγάζει. Ένα τελευταίο. Ένας γιατρός μου είπε το εξής. Ό,τι υπάρχει μέσα στο κλιματιστικό σε ένα χώρο υπάρχει και στα...
2: και στα πνευμόνια μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο.
5: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εντός της ημέρας η ανακοινώση για τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί το ύψος της κρατικής επιδότησης στην Αντλία. Η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο, δήλωσε το Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξη των πολιτών, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα δεν εξαλείφουν το πρόβλημα. Αναφερόμενος στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, είπε ότι θα δοθεί έμφαση στην ενίσχυση των οικονομικά ευάλωτων οικοκυριών. Διευκρίνησε ότι το ύψος του επιδόματος κλιμακώνεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής. Επομένως, η ενίσχυση θα είναι αυξημένη στη Βόρεια Ελλάδα, όπου θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Για τις πιο γενναίες επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έκανε λόγο στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Εκτίμησε πως η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης είναι κάτω από το 1,60 με βάση την γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα και τόνισε ότι η τιμή ξεκινά σε καλά επίπεδα. Στη δίνη της κακοκαιρίας η χώρα πλημμύρισαν ποτάμια στην Εύβοια. Έχισε το 112 για τους κατοίκους στην περιοχή πολιτικά να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου. Υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο Κυραίος και έχει γίνει παράκαμψη για τους οδηγούς από μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση στη Χαλκίδα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Αργύρης Λιάσκος. Στη Ρόδο, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια στην περιοχή Ασγούρου. Χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Στη Σκόπελο, η θάλασσα πέρασε στον παραλιακό δρόμο της χώρας, ενώ στην Αλόνισο η ιστιοφόρο έπεσε στα βράχια της Περιστέρας, αφού λύθηκε ο κάβος του. Καλά στην υγεία τους οι δύο επιβαίνοντες που κατάφεραν να βγουν. 112 στη Σκιάθο για περιορισμό στις μετακινήσεις. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτη, Σάμου και Ικαρίας, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μερικό απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και Λαύριο. Κλειστές είναι επίσης οι πορθμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσα σε Διψούς. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η πρόοδος θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Με απόφαση του Αμερικανού Προέδρου και μετά το θόρυβο σειράς επικριτικών δημοσιευμάτων για την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτησή της. Η ίδια σε ανάρτησή της χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Διεκδικούν αυξήσεις στη συντάξη, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Για αυτή την ώρα έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό.
5: Ο καιρός.
6: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη.

Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.

0: Λοιπόν, Θεσσαλικό περισκόπιο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και είναι μια από αυτές τις ειδήσεις τις που μας σοκάρουν, που μας... Τέλος πάντων, ο Βαγγέλης ο Μητρούσιας φρόντισε, κυρίες και κύριοι, να έχουμε την είδηση που θα μου επιτρέψετε την έκφραση που έσκασε πριν από λίγες ώρες. Βαγγέλη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσένα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τι έγινε τώρα, τι έχουμε?
1: Έχουμε μια σύλληψη ενός ιερέα από την υποδιεύθυνση εξιχνίας εγκλημάτων Λάρισας. Mm-hmm. Συνέλαβε έναν ιερέα, 68 yeah. ετών, mm-hmm. στα Γρεβενά, μετά από μια καταγγελία που έκανε μια πρώην σύντροφος του ιερέα, 43 ετών,
0: ναι.
1: για η κατηγορία δηλαδή που βαραίνει τον ιερέα είναι δύο. Η μία είναι εκδικητική πορνογραφία και το δεύτερο έχει να κάνει με την απειλή.
0: Εκδικητική
1: και πορνογραφία και απειλή. Αυτά, ναι. αυτά είναι τα δύο, οι δύο κατηγορίες που βαραίνουν τον ιερέα. Mm-hmm. Και μάλιστα σε λίγη ώρα θα οδηγηθεί στα πλαίσια του αυτοφόρου στις αίθουσες των δικαστηρίων.
0: Εδώ στη Λάρισα.
1: Εδώ στη Λάρισα ακριβώς, για να δούμε την απόφαση. Τώρα, από την άλλη, η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών, που έχει ενημερωθεί, αναμένεται να εκδώσει και αυτή την απόφασή της. Σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που θα ανακοινωθεί από την πλευρά της Μητρόπολης είναι ότι θα υπάρχει μια παύση, ναι. τρίμηνη παύση των καθηκόντων από τον για τον ιερέα, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι ήταν σε χωριό των Γρεβενών, εκεί δηλαδή ήταν σε νορία. Πολύ γνωστό σε εμάς εδώ, γιατί οι περισσότεροι το καλοκαίρι, θα έλεγα, μετακομίζουν εκεί, σε ένα από τα βλαχοχώρια, να το πω έτσι.
0: Ξέρεις πάρα πολλά. Ξέρεις πάρα πολλές λεπτομέρειες, λοιπόν, Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση, οπότε περιμένουμε να δούμε.
0: Τώρα, Βαγγέλη, από ό,τι καταλαβαίνω, εκδικητική, ξέρω τα τηλέφωνά σου χτυπούν συνεχώς τώρα για το ρεπορτάζ. Για να μιλούν για εκδικητική πορνογραφία, κάποιες φωτογραφίες της συντρόφου, της πρώην, διέρευσαν στο διαδίκτυο.
1: Η εκδικητική πορνογραφία σημαίνει ότι υπήρχαν κάποιες φωτογραφίες, και το δεύτερο, η κατηγορία που έχει να κάνει με την απειλή, ότι θα τις δημοσίευε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και έτσι έγινε η καταγγελία. Μάλιστα, από την πρώην σύντροφο, η οποία είπε ότι απειλούμε για κάποιες φωτογραφίες που είχαν ενδεχομένως μαζί με τον ιερέα, ακριβώς. Τις είχε στο δικό του, έχει γίνει κατάσκηση δηλαδή του υλικού και των κινητών τηλεφώνων για τα μηνύματα που αντάλλασαν μεταξύ τους, αλλά και τις συνομιλίες που είχαν. Αυτά θα σταλούν στα εργαστήρια, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, για να βγει και το πόρισμα.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσύ παρακολουθείς το ρεπορτάζ, οποιαδήποτε εξέλιξη.
1: Ό,τι καινούριο υπάρχει,
0: ναι,
1: θα το
0: δούμε. Βεβαίως.

Σας υποσχεθήκαμε ότι θα δούμε περισσότερα για τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο. Σημαντικές αλλαγές που τέθηκαν σε ισχύ, κυρίες και κύριοι, από το Σεπτέμβριο. Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη μεγάλη αλλαγή μετά από 80 χρόνια. Πολύ σημαντικό θέμα. Όλους μας ενδιαφέρει. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε τον κύριο Κόνσολα μαζί μας, τον πρώτο των συμβολιογράφων. Υποχρέωσή του δεν το επιτρέπει να ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας. Θα συνεχίσουμε όμως και θα και αύριο, αν μπορέσουμε, θα αναδείξουμε το θέμα, γιατί μας ενδιαφέρει όλους. Έτσι, είναι σημαντικές αλλαγές. Διάβαζα λίγο έτσι κάποιες αναλύσεις, κάποια ρεπορτάζ. Το νέο κληρονομικό δίκαιο φέρνει αλλαγές στις διαθήκες, στις κληρονομιές, στα δικαιώματα συγγενών και συντρόφων. Για πρώτη φορά αναγνωρίζεται δικαίωμα στους συντρόφους, έτσι, επειδή με τα σύμφωνα τώρα πλέον συμβίωση και τα λοιπά, έχουν κανονικά τα δικαιώματα ενός κληρονόμου. Σύναψη κληρονομικών συμβάσεων, είναι κάτι καινούριο και αυτό. Λοιπόν, θα επιχειρήσουμε και αύριο εμείς να έχουμε τον κύριο Κόνσουλα. Λοιπόν, Δημήτρη μου, θα μου δώσεις λίγο χρόνο για να πάω στα Τρίκαλα, στον Αλέξανδρο το Ζαούτσο, όπου οι κτηνιατρικές υπηρεσίες είναι σε συναγερμό, καθώς έχουμε τον εντοπισμό κρούσματος ευλογιάς σε κτηνοτροφική μονάδα. Λοιπόν, λίγο χρόνο για να έχουμε τον Αλέξανδρο στη γραμμή.

Welcome to the Caveman Dub Session Part 1.

0: μονάδα. Αλέξανδρος Ζαούτσος μαζί μας. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Μίνα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες σε όλη την Θεσσαλία. Μάλλον δυσάρεστες μνήμες. Πότε, από τον Αύγουστο του 25, κάπου εκεί θυμάμαι. Επέστρεψαν στον ομό. Έχονται βεβαίως να απασχολήσουν την τοπική κτηνοτροφία. Δεν υπάρχει προς το παρόν ιδιαίτερη ανησυχία, με δεδομένο ότι οι έλεγχοι που έχουν γίνει έχουν βγει αρνητικοί. Τώρα, και μπορεί βεβαίως για ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα ο νομός Τρικάλων να παρέμεινε καθαρός από την ευλογιά των εργοπροβάτων. Είχαμε όμως δυσάρεστα νέα για την τοπική κτηνοτροφία στην Καστανιά, στα ορεινά της Καστανιάς Καλαμπάκας. Η ζωνόσος ήρθε να χτυπήσει εκ νέου την τοπική κτηνοτροφία περίπου μετά από 17 μήνες, όταν τότε είχε παρουσιαστεί και το τελευταίο κρούσμα στην περιοχή της Φαρκαδόνας. Να πούμε ότι αρχικά επιβεβαιώθηκε το κρούσμα σε κτηνοτροφική μονάδα, είπαμε, στην Καστανιά της Καλαμπάκας, σε δύο ζώα. Θανατώθηκαν 201, όπως ενημερωθήκαμε ανεπίσημα, να το πούμε αυτό, γιατί επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει ακόμα. Μιλάμε για μία κτηνοτροφική μονάδα. Και βεβαίως από την κτηνιατρική υπηρεσία Τρικάλων δρομολογήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και η απολύμανση των εγκαταστάσεων. Έχουν θανατωθεί όλα τα ζώα, να το πούμε αυτό, και έχει ολοκληρωθεί, όπως μάθαμε πριν από λίγη ώρα, και ο πρώτος έλεγχος σε μια ζώνη προστασίας 5 χιλιόμετρων, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο. Θα ακολουθήσει ένας ακόμη έλεγχος σε μια ζώνη επιτήρησης των 20 χιλιόμετρων και βεβαίως περαιτέρω απαγόρευση για μετακίνηση των ζώων σε απόσταση 40 χιλιόμετρων. Δεν υπάρχει προς το παρόν, είπαμε, ιδιαίτερη ανησυχία για όλο αυτό. Υπάρχει όμως μια ανησυχία των κτηνοτρόφων και δει στην Δημοτική Ενότητα Χασίων του Δήμου Μετεώρων μήπως τυχόν υπάρχει τέλος πάντων άλλο κρούσμα και έχουμε νέες περιπέτειες.
0: Πάντως θυμάμαι, Αλέξανδρε, μου είπες ξύπνησαν μνήμες. Αυτό που έχω σαν ανάμνηση τότε από τα ορεινά της Καλαμπάκας εκεί, από τα πρώτα κοπάδια που είχαν θανατωθεί, που θυμάμαι, ας πούμε, μια οικογένεια που είχε στο χώρο που είχαν θαυτεί τα ζώα
1: τους,
0: που είχαν ανάψει καντιλάκι και θρυνούσαν πάνω από αυτό. Δηλαδή μου έχει μείνει, τώρα που είπες έτσι μας ξύπνησαν αναμνήσεις, μου έχει μείνει αυτή η εικόνα.
1: Είναι ολόκληρη ζωή τους, έχουν την αίσθηση έτσι των κτηνοτρόφων, αν μη τι άλλο. Και παρά το γεγονός ότι οι κτηνοτρόφοι πίστευαν το ζήτημα της ευλογιάς των εργοπροβάτων έχει λήξει, είχαμε αυτό το κρούσμα να προκαλέσει έτσι μια ιδιαίτερη ανησυχία. Προς το παρόν όμως παραμένουν στα στοιχεία τα οποία ανεπίσημα είπαμε μας έχουν δώσει από την αρμόδια διεύθυνση κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, υποδιεύθυνση είναι για την ακρίβεια, ότι ο πρώτος έλεγχος δεν έδειξε νέο κρούσμα. Μακάρι να μην έχουμε και άλλο κρούσμα. Θυμίζω ότι έχουν θανατωθεί περισσότερα από 5.700 ζώα που είχαν νοσήσει από την ασθένεια στην περιοχή μας.
0: Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ. Το ραντεβού σου με τους ακροατές μας είναι και πάλι στις 12, έτσι.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα, βεβαίως.
0: Ανοιχτά μικρόφωνα στις 12, κυρίες και κύριοι. Μπορείτε...
1: Και μία έχουμε ανακοινώσεις έτσι για το πετρέλαιο, κάνω λάθος.
0: Μία θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Διερωτώμαστε με την Ελένη τι ώρα θα γίνουν οι ανακοινώσεις τελικά.
1: Να σας το πω.
0: Άντε, ωραία, σε ευχαριστούμε.
1: Μία από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνο Πετράλια, να δούμε πού θα κυμανθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, το λίτρο. Εκτιμάται ότι θα είναι περίπου πάνω κάτω στο 1,65. Θυμίζω ότι πέρυσι κλείσαμε σε αυτή την τιμή, έτσι. 1,65-1,67. Κάποιοι πρατηριούχοι στα Τρίκαλα δίναν και 1,70. Πέρυσι εννοώ την χρονιά, έτσι. Φέτος
0: ναι,
1: ήταν.
0: Ναι. Κατάλαβα. Έτσι, την άνοιξη.
1: Το Απρίλιο-Μάιο, ακριβώς. Μάλιστα. Την άνοιξη.
0: Αλέξανδρε, μου σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ.

0: καρδιά μας και τα μάτια μας, έτσι. Το λέμε πάντα αυτό. Την καρδιά μας και προσοχή στο τι τρώμε, επίσης. Λοιπόν, σήμερα πραγματοποιείται μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στις 6 το απόγευμα στο ΤΕΕ Μαγνησίας για την καρδιά και την πρόληψη. Δίνω κατευθείαν το λόγο στην Ελένη Τυραυτοπούλου. Έχουμε μαζί μας τον καρδιολόγο, τον κύριο Μάριο Κωνσταντίνου. Ελένη μου.
1: Ακριβώς, ο οποίος θα είναι ένας από τους δύο ομιλητές της σημερινής εκδήλωσης, έτσι στις 6 το απόγευμα είπαμε στο ΤΕΕ Μαγνησίας. Θα δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τις καρδιαγγειακές παθήσεις, αριθμίες, αρτηριακή πίεση, λιπίδια, όλα αυτά νομίζω είναι από μια ηλικία και μετά ιδιαίτερα.
0: Μπαίνουν στην καθημερινότητα.
1: Στην καθημερινότητα μας, πραγματικά. Η άλλη ομιλήτρια θα είναι η διατροφολόγος, η κυρία Νότα Μπλου, η οποία θα αναφερθεί στη σωστή διατροφή, απώλεια βάρους, στο ρόλο της άσκησης, με βάση πάντα την επιστημονική γνώση και χωρίς ακραίες δίαιτες ή μαγικές λύσεις. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνου. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα σας, κύριε Ραυτοπούλου. Καλά είμαι, εσείς πώς είστε?
1: Είμαστε καλά. Είναι ένα θέμα ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτό που αφορά και τη διατροφή και τη διατροφή σε σχέση με την καρδιά μας, την οποία ακριβώς, δεν ξέρω αν την προσέχουμε και πόσο.
2: Είναι δύο αλληλένδετα πράγματα. Διατροφή και καρδιά έχουν άμεση σχέση.
1: Έχουν άμεση σχέση. Το θέμα είναι πότε το αντιλαμβανόμαστε αυτό, όταν είναι πια αργά. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι δόκιμη η λέξη να πω αργά, αλλά τέλος πάντων δεν το πολύ συνειδητοποιούμε νωρίς, νομίζω.
2: Κοιτάξτε, προηγουμένως είπατε μετά από κάποια ηλικία.
1: Ναι.
2: Δεν ισχύει αυτό.
1: Όχι.
2: Υπάρχει πια και η παιδική υπερλιπιδεμία. Έχουμε παιδάκια με αυξημένα λιπίδια. Έχουμε νεαρούς έφηβους. Έχουμε άτομα 20, 25, 30 χρονών με αυξημένα λιπίδια. Έχουμε όμως και τους 50-60 εξιντάριδες που επίσης έχουν. Η πρόληψη αρχίζει από την παιδική μας ηλικία. Πολύ καλά κάνουν πια όλα τα γυμναστήρια, όλοι οι χώροι άθλησης που ζητάνε επιστοποιητικά από καρδιολόγο για να συμμετέχει ένα παιδί στην άθληση. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πολύ καλή ήταν η κίνηση του Υπουργείου Υγείας που με το προλαμβάνω έδωσε τις δωρεάν εξετάσεις στον κόσμο για να κοιτάξει τα λιπίδια του και να γνωρίσει επιτέλους αυτήν την περίφημη λιποπροτείνη α που μας έχει τρελάνει τα τελευταία χρόνια, γιατί ο κόσμος απλώς δεν είναι ενημερωμένος για αυτό το θέμα, γιατί τι κάνει η λιποπροτείνη α, αν μειώνεται, αν δεν μειώνεται κτλ. Εμείς έχουμε σκοπό να μιλήσουμε απόψε με απλά λόγια για την καρδιά μας, τις αριθμίες, την υπέρταση, τη χοληστερίνη, την άσκηση, τη σωστή διατροφή και τις σύγχρονες θεραπείες. Φυσικά θα καταρρύψουμε τους μύθους γύρω από τις στατίνες και την υπερφαρμακεία. Ποιος πραγματικά χρειάζεται να πάρει στατίνη?
1: Ναι.
2: Ποιος δεν χρειάζεται και με ποια κριτήρια αποφασίζουμε? Θα εξηγήσουμε τι είναι η λιποπροτείνη α που μας απασχολεί όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Αλλά και τι σημαίνει κακή χοληστερίνη και τα υπόλοιπα λιπίδια για την υγεία μας. Την ΑΠΟΒ που δεν την ξέρει ο κόσμος και τη χρειαζόμαστε. Πρέπει να ξέρουμε πόσο έχει. Την ομοκυστεΐνη μας. Πρέπει να ανησυχούμε λοιπόν, κύριε Ραυτοπούλου, για κάθε αυξημένο αριθμό στις εξετάσεις μας? Ή μήπως το σημαντικότερο είναι να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας και τη διατροφή μας? Αυτά και πολλά άλλα θα συζητήσουμε σήμερα με στόχο να φύγουν όλοι με περισσότερες γνώσεις και λιγότερους φόβους.
1: Γιατρέ,
2: επίσης, πέστε μου.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω ποιος είναι ο μεγαλύτερος μύθος από αυτούς που τους έχουμε υιοθετήσει αυτά τα χρόνια και έχει καταρριφθεί από την επιστήμη τελευταία σε σχέση με όλους αυτούς τους δείκτες, όλα αυτά
2: ο
1: που...
2: Ο μεγαλύτερος μύθος, κυρία Ραυτοπούλου, είναι ότι η καρδιά μας προδίδει. Ο φίλος μας, οι φίλοι μας, ο σύντροφός μας, οι σύντροφός μας μπορούν να μας προδώσουν. Η καρδιά μας δεν θα μας προδώσει ποτέ.
1: Μήπως την προδίδουμε εμείς όμως?
2: Εμείς, σωστά κύριε Ραυτοπούλου, εμείς την προδίδουμε με το κάπνισμα, με την παχυσαρκία, με τα fast food, με την έλλειψη γενικά της δραστηριότητας. Και το κυριότερο, φτάνουμε στα 50 και δεν έχουμε πάει σε καρδιολόγο. Γιατί είτε ανεβαίνουμε τη γορίτσα χωρίς συμπτωματολογία, γιατί δουλεύουμε ενυχθημερών και δεν νιώθουμε κάτι? Όταν το νιώσουμε όμως θα είναι αργά. Θα μας αφήσει στον δρόμο. Ένα αυτοκίνητο χωρίς σέρβις μας αφήνει στον δρόμο. Έτσι είναι και η καρδιά μας. Μία μηχανή που θέλει τη φροντίδα της. Αυτός λοιπόν είναι ο μεγαλύτερος μύθος. Ότι μας προδίδει. Δεν μας προδίδει. Εμείς την προδίδουμε. Η καρδιά μας δουλεύει με 100.000 χτύπους την ημέρα. Αν αυτό ήταν αυτοκίνητο, κάθε μέρα έπρεπε να αλλάζουμε η μάντα χρονισμού στις 100.000 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Δεν μας ζητάει τίποτε, ούτε καν ένα ένσημο, ούτε διακοπές, ούτε ένα ρεπό.
0: Εμείς
2: τι κάνουμε για αυτή. Τι κάνουμε, κύριε Ραυτοπούλου, για μας.
0: Άρα πρέπει από την παιδική ηλικία, λέτε,
2: ακριβώς,
0: να...
2: Ακριβώς.
0: Να βάζουμε την πρόληψη.
2: Ακριβώς. Και η άλλη μόδα τώρα είναι αυτή η μαραθώνη. Εγώ βάζω το ερώτημα, αυτοί όλοι που οργανώνουν αυτούς τους μαραθώνιους ζητάνε χαρτί από καρδιολόγο, ζητάνε ένα τεστ κοπόσεως? Καταλάβατε, συνήθως δεν ζητάνε. Αν από μόνος του ο αθλητής έρθει και ελεγχθεί, οκ. Αν όμως όχι, λοιπόν, και αυτό θα μας φέρει προεκπλήξεων, όπως μας φέραν οι πλασμαφαιρέσεις στην Αθήνα. Το ξέραμε όλοι, κανένας δεν μιλούσε όμως.
0: Λέτε ότι μπορεί όταν να έχουμε ένα άσχημο περιστατικό και μετά
2: εννοείται
0: να ασχοληθούμε όλοι με το
2: εννοείται,
0: τι
2: ναι.
0: μέτρα λαμβάνονται.
2: Δεν
0: τι
2: είναι δύσκολο να υπέρθει μια ανακοπή σε ένα μαραθώνιο, είτε είναι 5 χιλιόμετρα, είτε είναι 10, είτε οτιδήποτε άλλο. Έχει γίνει της μόδας και ο μαραθώνιος. Ας βάλουμε στόχο να κάνουμε έναν έλεγχο στην καρδιά μας όλοι. Το 2026, το είπα και σε άλλες συνεντεύξεις σήμερα, είναι ντροπή ένας άνθρωπος να πεθαίνει από έμφραγμα. Είναι ντροπή ένας άνθρωπος να οδηγείται στον bypass. Μπορούμε να την βγάλουμε και με ένα μπαλονάκι, μια αγκιοπλαστική. Ο συχνός έλεγχος και ο σωστός έλεγχος θα φέρει αποτελέσματα. Από ένα απλό καρδιογράφημα, έναν υπέρηχο, μια δοκιμασία κοπόσεως. Έχουμε σήμερα στα χέρια μας την ανέμαχτη αξονική στεφανογραφία. Έχουμε την κλασική επεμβατική στεφανογραφία. Έχουμε τη μαγνητική καρδιάς, η οποία μας δίνει πληροφορίες αν βάσκομαι με γονιδιακές αριθμίες. Τα λέω έτσι πολύ απλά για να τα καταλάβει ο κόσμος. Δεν χρησιμοποιώ καθόλου ιατρική ορολογία και αυτό θα κάνουμε απόψε.
0: Μάλιστα.
2: Ο κόσμος απόψε θα έχει τη δυνατότητα να εκπαιδευτεί διαδραστικά και στη μέτρηση της αρτηριακής πιέσεως. Θα τους δείξουμε πώς να μετράνε την πίεση τους και με το ηλεκτρονικό αλλά και με το κλασικό πιεσόμετρο.
0: Δεν το απορρίπτεται το ηλεκτρονικό έτσι, γιατί πολλοί γιατροί λένε πέτα το αυτό.
2: Όχι, το χρησιμοποιούμε σωστά, αν το ηλεκτρονικό πιεσόμετρο είναι με ρεύμα, αν η περιχειρή δεν είναι στα σωστά μεγέθη,
0: ναι.
2: Ίσως αυτό λέει πέτα μόνο στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό όλοι οι γιατροί μετράνε με ηλεκτρονικά πιεσόμετρα. Έτσι.
0: Εξαιρετικά λοιπόν, νομίζω θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση από κάθε άποψη, έτσι μας προειδεάσατε και εκτιμώ ότι θα είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Κρίμα που δεν έχουμε χρόνο να πούμε περισσότερα και από την εκπομπή μας. Όσοι το επιθυμούν όμως μπορούν 6 ώρα είπαμε στο τεχνικό επιμελητήριο.
2: 6 ώρα στο τεχνικό επιμελητήριο, στον πρώτο όροφο, σε μια πολύ όμορφη αίθουσα αμφιθεατρική με καλά ηχεία και ακουστικότητα, και όλη αυτή η εκδήλωση γίνεται κάτω από την αιγίδα της ΑΧΕΠΑ Βόλου. Επίσης, στο τέλος της ομιλίας θα υπάρξει κλήρωση, γιατί πολλοί επαγγελματίες του Βόλου ευαισθητοποιήθηκαν και μας έδωσαν αρκετά δώρα υγείας, πιεσόμετρα, οξύμετρα κτλ, τα οποία θα κληρώσουμε στο τέλος της εκδήλωσης. Δεν το κάνουμε για να προσελκύσουμε κόσμο, την κλήρωση, το κάνουμε για να πάρει ο κόσμος ένα δώρο υγείας μαζί του φεύγοντας.
0: Μάλιστα.
2: Ελπίζω να είστε εκεί μαζί μας, κύριε Ραυτοπούλου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλά.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Εγώ έχω να πω ότι ο κύριος Κωνσταντίνου ήταν εξαιρετικός. Τα είπε τόσο απλά και έτσι κατανοητά. Δεν νοείται σε αυτή την εποχή, άνθρωπος λέει, να πεθαίνει από έμφραγμα, και ειδικά αυτό που είπε.
0: Δεν μας προδίδει η καρδιά ποτέ.
3: Το άλλο που είπε για τους, πώς το λένε, για τους μαραθώνιους, πόσος κόσμος συμμετέχει.
0: Ναι, ότι πόσος κόσμος και τι έλεγχος γίνεται, αν γίνεται, που δεν γίνεται νομίζω. Έτσι, δεν ζητείται. Λοιπόν, θα πάμε και στο επόμενό μας θέμα.
3: Να πάμε
0: σε λίγο μουσική.
3: Ναι. Να σου δώσουμε λίγο χρόνο.

0: Λοιπόν, και πάμε και στο τελευταίο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, δράσεις καθαρισμού στη θάλασσα που, την ερχόμενη εβδομάδα, στη Μαγνησία.
1: Ακριβώς, νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσουν. Στόχος η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η έμπρακτη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με τον τίτλο «Προσφέρω», το οποίο μάλιστα επιστρέφει στο Βόλο ύστερα από 3 χρόνια, στο Βόλο και την ευρύτερη περιοχή του Παγασιτικού θα λέγαμε, με μια σειρά παράκτιων και υποβρύχιων καθαρισμών από 17 έως 23 Οκτωβρίου συγκεκριμένα. Η πρωτοβουλία υλοποιείται από την περιβαλλοντική οργάνωση IC, το ΣΥ, η θάλασσα, έτσι. Και έχουμε κοντά μας να μιλήσουμε για αυτές τις δράσεις την εκπρόσωπο της περιβαλλοντικής οργάνωσης, την κυρία Ιωάννα Τζιόγα. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και την προώθηση όλης της ενέργειας.
1: Να είστε καλά.
2: Καθώς και εμάς στόχος μας είναι να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε την τοπική κοινωνία και να δούμε τον κόσμο παρέα μαζί μας στις παραλίες.
1: Πότε μας έρχεστε?
2: Ξεκινάμε από το Σάββατο, θα είμαστε στον Άγιο Νικόλαο να μιλήσουμε με τον κόσμο και για τις επερχόμενες δράσεις, αλλά και γενικότερα να τους ενημερώσουμε σχετικά με τη θαλάσσια ρύπανση, αλλά και τις επιπτώσεις που προκύπτουν από αυτήν, αλλά και συνολικά από τα περιβαλλοντικά προβλήματα, που δυστυχώς στη λίστα είναι πολύ μεγάλα και πάρα πολλά.
1: Άρα ξεκινάτε με μια θεωρητική προσέγγιση, έτσι, και ενημέρωση.
2: Σωστά. Και την Κυριακή θα βρεθούμε στον Άναυρο, 9 με 12 θα είναι η πρώτη δράση. Νομίζω ότι όλοι μπορούν να αφιερώσουν κάποια ώρα από την Κυριακή τους να έρθουν και να κάνουν ένα καλό για τον τόπο τους.
1: Όποιος θέλει δηλαδή συμμετέχει, όποιος έχει διάθεση.
2: Αυτό χρειαζόμαστε, τη διάθεση.
1: Τι θα κάνετε, για πείτε μας λίγο, τι θα κάνετε έτσι πρακτικά να ξέρει κάποιος.
2: Σε κάθε μας δράση στην αρχή γίνεται ενημέρωση, γιατί πέρα από την απομάκρυνση των απορριμμάτων, στόχος μας είναι ο κόσμος να μπορέσει να μάθει και να αλλάξει κάποιες συνήθειες στην καθημερινότητά του. Και στη συνέχεια θα δώσουμε οδηγίες μαζί με γάντια και σάκους, είναι όλα επαναχρησιμοποιούμενα, καθώς δεν θέλουμε εκείνη την ημέρα να κάνουμε έξτρα σκουπίδια. Θα μαζέψουμε μόνο όσα βρεθούν στις περιοχές όπου θα επισκεφθούμε.
1: Θα είναι από, μέσα από τη θάλασσα, θα είναι από την ακτή.
2: Είναι από την ακτή, εκτός από τις 20 του μήνα, όπου είναι υποβρύχιος καθαρισμός που θα είναι στο λιμάνι στο Βόλο.
1: Υποβρύχιος. Έχω τύχει, δεν θυμάμαι, σε μία δράση αντίστοιχη πριν κάποια χρόνια και το τι βγήκε από μέσα, δηλαδή πραγματικά τι ποδήλατα, τι καροτσάκια σούπερ μάρκετ, τι... Είναι απίστευτο.
2: Δυστυχώς, ναι, ο όγκος των απορριμμάτων που παράγουμε συνολικά στην καθημερινότητά μας, ο καθένας μας, όχι μόνο από μεγάλες δραστηριότητες που μπορεί να πραγματοποιούνται σε μια περιοχή, αλλά και ο καθένας μόνος του, αν αναλογιστούμε ότι πάντα δίνει αυτό το παράδειγμα, ότι για να πιούμε έναν καφέ, τα σκουπίδια δεν είναι απλά ένα ποτηράκι, είναι το καπάκι, είναι το καλαμάκι, είναι το χαρτάκι από το καλαμάκι, συν το νερό αν μας το δίνουν. Οπότε μόνο για μια δραστηριότητα τώρα πάρα πολύ απλή, το να πιούμε τον καφέ μας, κάνουμε τόσα πολλά σκουπίδια, σκεφτείτε και όλα τα υπόλοιπα.
1: Όλα τα υπόλοιπα, ναι. Είχατε αντίστοιχη, είχατε κάνει μια αντίστοιχη δράση πριν 3 χρόνια, έτσι?
2: Είχαμε επισκεφθεί σωστά μετά τον Ντάνιελ το Βόλο και είχαμε κάνει δράσεις. Βέβαια τότε μιλάμε για μια πολύ διαφορετική κατάσταση.
1: Ναι. Έχετε δίκιο, δεν μπορεί να συγκριθεί. Οπότε επανέρχεστε σήμερα, 3 χρόνια μετά, με άλλες συνθήκες, άλλα δεδομένα. Έχετε εικόνα του παγασιτικού κόλπου σήμερα όσον αφορά τα απορρίμματα κλπ?
2: Δυστυχώς σε όλες τις παραλίες που επισκεφτόμαστε, γιατί κάνουμε δράσεις σε όλη την Ελλάδα, έχουμε βρεθεί από τον Εύρο μέχρι το Καστελόριζο, σκεφτείτε. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι τόσο αισιόδοξα, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει δώσει ένα όριο για να θεωρείται ότι είναι περιβαλλοντική καλή κατάσταση μιας παραλίας. Και είναι τα 20 αντικείμενα ανά 100 μέτρα. Σκεφτείτε ότι ο μέσος όρος στην Ελλάδα, βάσει καταγραφής που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, είναι πάνω από 130 αντικείμενα.
1: Ανά 100 μέτρα, δηλαδή βρίσκεις πεταμένα σε μια ακτή πάνω από 130, είπατε?
2: Ναι. Σκεφτείτε ότι οι 20 μας λένε ότι θεωρείται ότι είναι μια καλή
1: αποδεικτή
2: κατάσταση. Ναι. Ναι, για την παραλία. Και υπάρχουν παραλίες φυσικά που μπορεί να είναι πολύ περισσότερα τα αντικείμενα. Εμείς το μέσο όρο σας έδωσα τώρα. Είναι πολύ λίγες οι παραλίες οι οποίες όντως πιάνουν αυτό το όριο.
1: Ποια είδη απορριμμάτων εντοπίζετε συχνότερα τόσο στις ακτές όσο και στο βυθό? Δηλαδή πείτε μου κάτι παράξενο που έχετε βγάλει από το βυθό και αντίστοιχα τι είναι το πιο συχνό που βρίσκεται.
2: Όταν μου κάνουν αυτή την ερώτηση, είναι το πιο περίεργο. Να πω την αλήθεια ότι πλέον, επειδή έχω δει τα περισσότερα αντικείμενα που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας σε μια παραλία είτε σε ένα βυθό, δεν μπορώ να αποφασίσω τι είναι το πιο περίεργο.
1: Τι είναι, νοικοκυριό ολόκληρο? Νοικοκυριό ολόκληρο, ας πούμε.
2: Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, από λάπτοπ, κάμερες, από μηχανάκια, πατίνια. Οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε το έχουμε συναντήσει. Επίσης βρίσκουμε και πάρα πολλές φορές απορρίμματα τα οποία είναι πολλών δεκαετιών πίσω. Μπορεί να είναι για παράδειγμα ένα τενεκεδάκι από αναψυκτικό της δεκαετίας του 70. Και σκεφτείτε ότι όλο αυτό παραμένει αναλύωτο στο περιβάλλον, ενώ έχει όλες τις καιρικές συνθήκες, τον ήλιο, τον αέρα, τη βροχόπτωση, παραμένει αναλύωτο.
1: Τώρα, το γεγονός ότι θα γίνει αυτή η δράση αμέσως μετά την καλοκαιρινή περίοδο, νομίζω από μόνο του μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα βρείτε υλικό μπόλικο.
2: Πάλι βάσει ερευνών που έχουμε πραγματοποιήσει λόγω της καταγραφής που κάνουμε, έχουμε δει ότι πριν την καλοκαιρινή περίοδο και μετά υπάρχουν πολύ περισσότερα σκουπίδια. Καθώς στην καλοκαιρινή περίοδο όλοι είναι λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί δεν θέλουν ούτε να δυσαρεστήσουν τους τουρίστες και τους επισκέπτες από τις παραλίες. Δυστυχώς, αφού τελειώσει όλο αυτό, είναι πολύ πιο εύκολο το να αφαιθούν όλα στη μοίρα και να καταλήξουν στο περιβάλλον.
1: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε αυτή την συζήτηση. Πέρα από τη συμμετοχή σε έναν εθελοντικό καθαρισμό, τι μπορούμε να αλλάξουμε στην καθημερινότητά μας για να περιοριστεί η ρύπανση των θαλασσών? Απλές πρακτικές θα ήθελα, αν μπορείτε να μας πείτε, έτσι, που μπορούν να κάνουν όμως τη διαφορά.
2: Μικρές πρακτικές μπορούμε να κάνουμε όλη στην καθημερινότητά μας είναι να έχουμε τη δική μας τσάντα για το σούπερ μάρκετ. Νομίζω ότι ο κόσμος αρχίζει και το επιλέγει πολύ περισσότερο. Είναι το ποτηράκι του καφέ. Μπορεί να θεωρείται κάτι μικρό, αλλά αν γίνει συνολικά από πάρα πολύ κόσμο, θα είναι όντως πολύ ουσιαστική όλη αυτή η ενέργεια. Αντίστοιχα και για το μπουκάλι του νερού μας. Αν σκεφτείτε ότι πέρα από το περιβαλλοντικό κομμάτι, ότι θα αφήσουμε ένα πόρισμα πίσω, καταλήγουν στον οργανισμό μας και μικροπλαστικά μέσω όλων των δραστηριοτήτων αυτών, όπως είναι το να πίνουμε από το πλαστικό μπουκάλι.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, με αυτά τα τρία πράγματα είναι τρία πολύ εύκολα. Πολύ εύκολες συνήθειες μπορούμε να αλλάξουμε και να το τι μετά μπορούμε να σκεφτούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι η αρχή μπορεί να ξεκινήσει από αυτά τα τρία.
1: Πόσους καθαρισμούς έχετε κάνει ως τώρα?
2: Ως τώρα είναι πάνω από 340 δράσεις.
1: Έχετε μετρήσει σε τόνους, φαντάζομαι, τα απορρίμματα που έχετε συγκεντρώσει, που έχετε περισυλλέξει?
2: Σωστά, είναι περίπου 100 τόνοι.
1: 100 τόνοι.
2: Περίπου, ναι. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο και σε αριθμό δράσεων και στον κόσμο που έχουμε φτάσει να μιλήσει, αλλά και ο τόνος των απορριμμάτων δυστυχώς είναι πολύ μεγάλος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πού σας βρίσκουν όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στις δράσεις αυτές? Είπαμε την 17 του μήνα.
2: Θα είμαστε στον Άγιο Νικόλαο,
1: το απόγευμα.
2: 6 με 8, ναι. Μπορούν όμως να ενημερωθούν και μέσα από την ιστοσελίδα μας και μέσα από τα social media με όλες τις αναρτήσεις που κάνουμε σχετικά με τις δράσεις.
1: Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω εύκολο είναι γκουγκλάροντας έτσι IC.
2: Ναι.
1: Η θάλασσα. Το C όχι το βλέπω, η θάλασσα, IC.
2: Η θάλασσα, ναι.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, για τη συζήτηση που είχαμε, κυρία Τζιόγα. Κάθε επιτυχία στην δράση.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να μας πείτε τα αποτελέσματα, μετά θέλω.
2: Εννοείται.
1: Εντάξει, ελπίζω να μην είναι τόνοι αυτό που θα συλλέξετε. Έτσι.
2: Θα δούμε. Φαντάζομαι ότι θα είναι ένας σημαντικός αριθμός λόγω ότι έχει περάσει η καλοκαιρινή περίοδος. Ναι. Αλλά θα δούμε.
1: Ωραία.
2: Με τις δράσεις.
1: Μας λέτε μετά, λοιπόν. Θα ξανακάνουμε ένα θέμα, ένα ρεπορτάζ. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Στη Λάρισα σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στις 5 το απόγευμα θα μιλήσει στα εγκαίνια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Metlen Energy και του Ομίλου Καράτζη στις νέες καριές Λάρισας. Αγωνιστική απάντηση στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ετοιμάζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Λάρισας. Θα συγκεντρωθούν στις 3 το απόγευμα στον Πλατήκαμπο προκειμένου να μεταβούν με κομβόι στις καριές και όπου και θα ζητήσουν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Στη Λάρισα σήμερα και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης στις 2.30 θα εγκαινιάσει το ανακαινισμένο κέντρο υγείας στην Ελασσόνα, ενώ στη συνέχεια θα παραστεί σε εκδήλωση στο αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη δωρεά αγκιογράφου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Με τις καταθέσεις της οικογένειας του Ντένις Ρούτσι συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα Τέμπη. Σε κατάσταση Red Code για ακραία καιρικά φαινόμενα οι βόρειες σποράδες μετά το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Αργά χθες το μεσημέρι ήχησε το 112 στα κινητά των κατοίκων. Στη Σκιάθο μετέβη η ειδική μονάδα της πυροσβεστικής, ενώ οι Δήμοι και το Λιμεναρχείο συστήνουν αυξημένη προσοχή και περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά σήμερα τα σχολεία στη Σκιάθο και τη Σκόπελο. Στη Σκιάθο δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων και ο Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός, ενώ στη Σκόπελο αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων, συμπεριλαμβανομένου του Σχολείου Ειδικής Αγωγής και του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού. Πολλά προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης σε διάφορες περιοχές του νομού Λάρισας προκάλεσε η χθεσινή συνεχής βροχόπτωση. Συνελήφθη 68χρονος ιερέας από τα Γρεβενά. Ο ιερέας χειρουργούσε στα σενορία των Γρεβενών, οδηγείται στα δικαστήρια της Λάρισας με τις κατηγορίες της εκδικητικής πορνογραφίας και της απειλής κατά 43χρονης πρώην συντρόφου του. Σε συναγερμό οι κτηνιατρικές αρχές στα Τρίκαλα μετά τον εντοπισμό εστίας ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην Καστανιά Καλαμπάκας. Χρονοδιάγραμμα για την ανακαίνιση του δικαστικού Μεγάρου Βόλου ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου. Η δημοπράτηση του έργου κόστους άνω των 2,4 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπεται ως το τέλος του 2026, ενώ η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί το 2027. Προγραμματική σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του πρωτοδικείου Καλαμπάκα συνολικού προϋπολογισμού 360.000 ευρώ. Προηγούμενη εμπλοκή με τη δικαιοσύνη έχει ο 21χρονος που κατηγορείται μαζί με έναν 22χρονο για τον ξυλοδαρμό και τη ληστεία σε βάρος δύο νεαρών από τη Σκόπελο στο Βόλο. Ο 21χρονος είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικό όρο για υπόθεση μεταφοράς παράτυπων μεταναστών. Καμπάνα για τιμή χρήση κράνου σε 10 οδηγούς πατινιών στην Καρδίτσα. Στην κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση μαγνητικού τομογράφου νέας τεχνολογίας προχώρησε η διοίκηση του νοσοκομείου Καρδίτσας. Μείωση τελών για ευπαθείς κοινωνικής ομάδες προωθεί ο Δήμος Οφάδων. Σχολικά γεύματα για 3.407 μαθητές στο νομό Καρδίτσας. Με ομιλία της ομότιμης καθηγήτριας ιστορίας του ΕΚΠΑ Μαρίας Ευθυμίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα στο αμφιθέατρο Γιάννης Κορδάτος του παραλιακού συγκροτήματος Παπαστράτου στο Βόλο. Βραβείο από το περιοδικό Γαστρονόμος για το 2026 στην τρικαλινή οικογένεια Τσιλιλή για την επιχείρηση νοπίας αποσταγματοποίησης. Εκδήλωση μνήμης την ερχόμενη Κυριακή 18 του μηνός για την απελευθέρωση και την πυρπόληση της Καλαμπάκας από τους Γερμανούς κατακτητές στην περίοδο της κατοχής. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις ως αυτή την ώρα από τη Θεσσαλία. Έτσι, βάζουμε την τελεία στη σημερινή μας εκπομπή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 10. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι εύχομαι σε όλους. Γεια σας.

0: μείωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που ανακοίνωσε σήμερα η Hellenic Energy. Η τελική τιμή καταναλωτή θα διαμορφωθεί μετά την αφαίρεση της έκπτωσης αυτής και των κρατικών επιδοτήσεων που αναμένεται να ανακοινωθούν. Συνέχιση των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους με επίκεντρο το πετρέλαιο θέρμανσης, την αμόλυβδη βενζίνη και τον ντίζελ κίνησης εν ώψη ενός δύσκολου ενεργειακά χειμώνα, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Όπως σημείωσε, η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα. Διευκρίνησε ότι το ύψος του επιδόματος κλιμακώνεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, επομένως η ενίσχυση θα είναι αυξημένη στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Όπως είπε, η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης των πολιτών, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα δεν εξαλείφουν το πρόβλημα. Επίσης, διευκρίνησε πως η επιδότηση στο ντίζελ θα αξιολογείται μήνα με το μήνα και η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων θα συνεχιστεί με διαφορετικό τρόπο. Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί τα διαθέσιμα περιθώρια χωρίς να διακινδυνεύει επιπτώσεις για τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αγορές. Δύσκολη και η σημερινή ημέρα για πολλές περιοχές της χώρας που βρίσκονται στον κλειό της κακοκαιρίας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Σάμου και Ικαρίας, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου Οροπού από το ύψος της ταβέρνας Κοράλι λόγω συσσόρευσης υδάτων στο οδόστρωμα. Πλημμύρισαν ποτάμια στην Εύβοια, ήχησε το 112 για τους κατοίκους στην περιοχή πολιτικά. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου, υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο Κυραίος και έχει γίνει παράκαμψη για τους οδηγούς από Μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση προς Χαλκίδα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Αργύρης Λιάσκος. Στη Ρόδο, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια στην περιοχή Ασγούρου. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Στη Σκόπελο, η θάλασσα πέρασε στον παραλιακό δρόμο της χώρας, ενώ στην Αλόνισο, ιστιοφόρο έπεσε στα βράχια της Περιστέρας αφού λύθηκε ο κάβος του. Καλά στην υγεία τους οι δύο επιβαίνοντες. 112 ήχησε και στη Σκιάθο για περιορισμό στις μετακινήσεις. Μερικό απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και Λαύριο. Κλειστές είναι επίσης οι προθυμιακές γραμμές Αιγαίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Αδιψούς. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η πρόοδος θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Ο Λευκός Οίκος έδειξε στην Guilfoyle την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτείων στην Αθήνα εν μέσω επικριτικών δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της. Η ίδια, σε ανάρτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα περασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Την πρόθεσή του να επισκεφθεί την Αυστραλία το συντομότερο δυνατό, την αισιοδοξία του για την ολοκλήρωση της συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας, αλλά και την επιθυμία της κυβέρνησής του να ενισχύσει ουσιαστικά τους δεσμούς με την ελληνική ομογένεια, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος. Ο Πρωθυπουργός απίθυνε παράλληλα ανοιχτή πρόσκληση στους Έλληνες Αυστραλίας που σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είτε για να εργαστούν, είτε για να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα προσφέρει πλέον σημαντικές δυνατότητες και υψηλή ποιότητα ζωής. Στον εισαγγελέα αναμένεται να διαβιβαστεί εντός της ημέρας ο φάκελος με 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα που έκαναν παράνομες ιατρικές πράξεις. Εν τω μεταξύ, λουκέτο μπαίνει σήμερα στην κλινική στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου λειτουργούσε χωρίς άδεια το ογκολογικό της τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες ακόμη και σε ασθενείς που δεν ήταν καρκινοπαθείς. Απατεώνες από δίθεν εταιρεία κοινοχρήστων έπεισαν 89χρονοι στο Μαρούσι να τους αποκαλύψει κρυψώνα με 220.000 ευρώ σε λίρες και μετρητά. Την γκρέμισαν με βαριοπούλα. Θα συνεχίσουν να στοχοποιούν αεροδρόμια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις Σαουδική Αραβία, λένε οι Χούθη, σύμφωνα με τους οποίους χτυπήθηκε ο πετρελαϊκός γίγαντας Αράμκο, επίσης αεροδρόμιο και δηληστήριο της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως και 10 μποφόρ, μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη.
2: Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
3: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
4: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
3: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
4: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
5: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης.

Μετά τους φοιτητικούς συλλόγους της πρωτεύουσας της Αθήνας που κατασκήνωσαν από χθες το Σύνταγμα διεκδικώντας τα αυτονόητα, φθηνά ενίκεια, χρηματοδότηση για την μετακίνησή τους, καλύτερα πανεπιστήμια, γενικότερα υψηλότερη χρηματοδότηση από το κράτος για την παιδεία, για να μην πούμε για τις φοιτητικές εστίες, έτσι, όπου υπάρχουν. Παίρνουν σειρά και οι συνταξιούχοι. Πριν από λίγη ώρα, πριν από περίπου μία ώρα, στις 11 ήταν προγραμματισμένη μία παράσταση διαμαρτυρία στο Υπουργείο Εργασίας. Στην Πάτρα, δύο ώρες νωρίτερα, είχαμε τα συνταξιοχικά σωματεία της Αχαΐας να πραγματοποιούν συγκέντρωση στον ΕΦΚΑ, διεκδικώντας λύσεις για το ζήτημα των συντάξεων χειρίας και τη χορήγηση του επιδόματος των 400 ευρώ, όταν δοθεί αυτό. Ο κύκλος των κινητοποιήσεων θα συνεχιστεί σε διαφορετικές περιοχές της χώρας με περιφερειακές και πανσυνταξιοχικές συγκεντρώσεις. Και από την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα κινητοποιήσεων για τους συνταξιούχους. Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, περιφερειακή συγκέντρωση στην Πρέβεζα με τη συμμετοχή συνταξιοχικών οργανώσεων από την Ήπειρο, την Τολοκανανία και το Ιόνιο. Την Τρίτη 20 του μηνός, συγκέντρωση διαμαρτυρία στη Λιβαδιά. Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, πανατική πανσυνταξιοχική συγκέντρωση στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα. Και πορεία βεβαίως προς το Υπουργείο Υγείας. Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, συγκέντρωση στην πλατεία Πετρινού στην Τρίπολη. Παμπελοπονσιακή συγκέντρωση είναι, παρακαλώ. Και 4 Νοεμβρίου, παγκρίτιο συλλαλητήριο στην πλατεία Λιονταριών στο Ηράκλειο στις 11 το πρωί. Βασικός άξονας των διεκδικήσεων των συνταξιούχων είναι η ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματός τους με αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις και επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. Οι συνταξιοχικές οργανώσεις ζητούν την καταβολή του 70% της σύνταξης χειρίας αλλά και τη χορήγηση επιδόματος 400 ευρώ χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς. Τα λέγαμε πριν από δύο περίπου εβδομάδες ότι μας τα λέγανε ουσιαστικά οι εκπρόσωποι των συνταξιοχικών οργανώσεων, ότι είναι πολλοί οι οποίοι λόγω ηλικιακού ορίου δυστυχώς δεν παίρνουν το συγκεκριμένο επίδομα, κάτι το οποίο θα τους βοηθούσε έστω και ελάχιστα. Και βεβαίως οι συνταξιούχοι θέτουν παράλληλα ζητήματα που αφορούν την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, ζητώντας δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενίσχυση του προσωπικού στις δημόσιες δομές, αλλά και επαναφορά κοινωνικών παροχών. Έτσι. Και ειδικά να πούμε ότι συνεχίζονται τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων στο Αιγαίο, με το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου να παραμένει σε ισχύ μέχρι και τις 3 σήμερα το μεσημέρι. Οι άνεμοι φτάνουν κατά τόπους τα 9 και πρόσχερα τα 10 μποφόρ, ενώ έχουν διακοπεί ή περιοριστεί δρομολόγια σε αρκετές γραμμές, μεταξύ των οποίων Όργος Ορενικός, οι πορτμιακές συνδέσεις με Σαλαμίνα, Θάσο και Εύβοια. Και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο εξακολουθούν να δυσχεραίνουν τις θαλάσσιες μετακινήσεις, προκαλώντας ακυρώσεις και τροποποίησεις δρομολογίων. Αυτό το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει από χθες μεγάλο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά, όπως είπαμε, τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες, τις χαλαζοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους. Έχουμε σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής να βρίσκονται αρκετές περιοχές της χώρας, ειδικότερα η περιφερειακή ενότητα Εύβοιας, στερεά Ελλάδα δηλαδή, η περιφερειακή ενότητα Σποράδων, η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η περιφέρεια Κρήτης, οι περιφερειακές ενότητες Σάμου και Ικαρίας, το Βόρειο Αιγαίο στην ουσία, αλλά και η περιφέρεια Πελοποννήσου.

Είναι όλες περιοχές που έχουν τεθεί σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού, το λεγόμενο Red Code. Είχαμε προβλήματα σε Σκιάθο, Σκόπελο, Ρόδο, Σίμη, σε όλες τις Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Από σήμερα το βράδυ, με ξημερώματα της Πέμπτης, έχουμε ουσιαστική βελτίωση του καιρού, με περιορισμό των φαινομένων που αναφέραμε λίγο πριν.

Και βεβαίως είμαστε σε αναμονή των ανακοινώσεων, θα το πούμε πολύ, σε πολύ λίγο, για το επίδομα θέρμανσης, πώς θα ξεκινήσει. Μία η ώρα. Οι προγραμματισμένες δηλώσεις, όπως τουλάχιστον έχουμε ενημερωθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Θάνο Πετραλιά. Και βεβαίως, πέρα από την αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ανακοινώθηκε χθες από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Φιαρακάκη, να πούμε ότι σήμερα, τουλάχιστον με την εξήγηση των μέτρων, η λογική της κυβέρνησης κινείται πέρα από την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης σε ένα σενάριο που προκρίνει την ανακοίνωση διπλής επιδότησης στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, δηλαδή από το κράτος και από τα διελιστήρια. Το ύψος, είπαμε, αναμένεται να κλειδώσει, μάλλον έχει κλειδώσει φαντάζομαι, αλλά θα ανακοινωθεί επίσημα στη μία το μεσημέρι. Στόχος εκεί, περίπου στα 1,60 ευρώ το λίτρο, 1,65. Άλλωστε ήταν και η βασική δέσμευση του Πρωθυπουργού, που είχε διατυπωθεί πότε ήταν, 17 του μηνός, κάπου εκεί, έτσι, από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, να ξεκινήσει η τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, ουσιαστικά στην ίδια τιμή στην οποία έκλεισε περίπου, εκεί στο 1,70 η προηγούμενη περίοδος. Τώρα δεν ξέρουμε αν αυτό αρκεί. Πάντως οι ανακοινώσεις, οι επίσημες, είπαμε στη μία το μεσημέρι, και οι προβλέψεις από τους ίδιους τους πρατηριούχους είναι ότι προς ώρας δεν υπάρχουν παραγγελίες. Αν δεν ανακοινωθεί η τιμή και αν δεν υπάρχει και χρήμα στην τσέπη, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, ανοιχτά μικρόφωνα, είναι Λάρισα, 98,3 στα FM. Ράδιο Θάλαμος Τρικάλων. 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ράδιο Θάλαμου, ο κλασικός παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας, και μέσω του κινητού με τη χρήση Viber, ο Σερτ Λάρισα, στο 69-378-326. 69-378-326. Καταχωρήστε το να μας στέλνετε και εκτός των εκπομπών, όποτε θέλετε, μηνύματα για να αναδείξουμε θέματα που σας ανησυχούν, σας προβληματίζουν, σας αγχώνουν. AirTeco, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. Αλέξανδρος Ζαούτσο στην επιμέλεια της εκπομπής και Δημήτρης Τσολάκης στην ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Εδώ, μείνετε συντονισμένοι.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ, 2 εκ των οποίων στη Θεσσαλία, η ΕΡΤ Λάρισα και η ΕΡΤ Βόλου σε σύμπραξη κάποιες ώρες σε ημερήσια βάση για να μας ακούτε βεβαίως ως ενιαία δύναμη και σε όλη την επικράτεια της Θεσσαλίας. Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε λίγο να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον προϊστάμενο της υποδιεύθυνσης κτηνιατρικής, αν δεν κάνω λάθος ο τίτλος ο ακριβής αυτός είναι, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, τον κύριο Δημήτρη Αμπελουργό. Καλή σας ημέρα, κύριε Αμπελουργία, πώς είστε καταρχάς? Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο λόγος της επικοινωνίας μας είναι γιατί, ξέρετε, αυτό το κρούσμα που εντοπίστηκε εκεί στην Καστανιά Καλαμπάκας, και μιλάμε βεβαίως για ένα κρούσμα της ευλογιάς των εργοπροβάτων, ξυπνά πολύ άσχημες μνήμες από το καλοκαίρι του 25, και θυμάμαι τότε όταν είχαμε μια επικοινωνία και είχατε δώσει και μια συνέντευξη τύπου, και η βεβαίως πολιτική αρχή της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, μας είχατε μιλήσει για μια πολύ δύσκολη κατάσταση τότε. Θεωρήσαμε ότι ξεπεράστηκε. Δεν ξέρω τώρα αν είμαστε μπροστά σε ένα αντίστοιχης κλίμακας φαινόμενο, αλλά προς ώρας οι έλεγχοι δείχνουν ότι κάτι τέτοιο έχει αποτραπεί. Πείτε μας καταρχάς τι έχει γίνει με το συγκεκριμένο κρούσμα. Μιλάμε για την Καστανιά Καλαμπάκας πάντα, και πώς έχετε προχωρήσει, τι ελέγχους έχετε κάνει?
1: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολύ καιρό να εντοπίσουμε κρούσμα. Το τελευταίο κρούσμα στο νομό ήταν τον Δεκέμβριο του 25.
0: Φαρκαδόνα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ήταν στη Φαρκαδόνα, ναι. Και τώρα προέκυψε αυτό το κρούσμα στην Καστανιά Καλαμπάκας. Ήταν μια εκτροφή γύρω στα 200 ζώα. Ελέγξαμε την περιοχή όπως ορίζει ο νόμος, την ζώνη προστασίας των 5 χιλιόμετρων γύρω από την εκτροφή. Όλα τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά στις εκτροφές που ελέγξαμε. Και τώρα θα ξεκινήσουμε την επιτήρηση τη ζώνη επιτήρησης που είναι τα 20 χιλιόμετρα γύρω από την εκτροφή με το κρούσμα.
0: Υπάρχει ισχύ και η απαγορευμένη ζώνη των 40 χιλιόμετρων, αυτό είναι το πρωτόκολλο ή όχι? Κάνω λάθος?
1: Έξω από τα 20 χιλιόμετρα είναι περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη στα 40 χιλιόμετρα. Ναι. Η οποία περικλεί σχεδόν τον υπόλοιπο νομό.
0: Ναι, ναι. Είναι μεγάλη απόσταση.
1: Και συνεχίζουν, ναι, και συνεχίζουν τα μέτρα με τα παλιά τα κρούσματα, mm-hmm, που δεν έχουν εκλείψει. Mm-hmm. Δηλαδή, τις παλιές ζώνες που είχαμε από τα κρούσματα της Φαρκαδόνας συνεχίζουν να υπάρχουν. Απλά τώρα, με το κρούσμα που έχουμε στην Καστανιά, έχουμε και ζώνη επιτήρησης στην Καλαμπάκα που δεν την είχαμε, ναι, στα χωριά που είναι στο μέρος του Γρεβενών.
0: Ναι. Αν μου επιτρέπετε, πόσες σταυλικές εγκαταστάσεις ελέγξατε σε αυτή τη ζώνη προστασίας 5 χιλιόμετρων?
1: Είναι γύρω στις 15 εκτροφές.
0: 15, αρκετές, ε?
1: Αρκετές, ναι. Ήταν, ναι, όλες αρνητικές.
0: Όλες αρνητικές. Νομίζω ότι αυτό είναι θετικό. Άρα
1: αυτό
0: μιλάμε...
1: είναι καλό, αυτό είναι θετικό, ναι.
0: Άρα μιλάμε για μεμονωμένο κρούσμα. Ναι, μεμονωμένο κρούσμα, δεν ξέρω.
1: Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε, ναι. Ναι.
0: Δεν γνωρίζουμε από πού προήλθε, πώς προήλθε, δηλαδή.
1: Όχι. Όχι.
0: Ναι. Η χνηλάτιση, αυτό εννοώ, έτσι. Ναι.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι, ναι. Και η διαδικασία.
1: Γιατί και ο κτηνοτρόφος, από ό,τι κάνουμε.
0: Ναι, η χνηλάτιση, αυτό εννοώ, έτσι. Ναι.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι, ναι. Και η διαδικασία.
1: Γιατί και ο κτηνοτρόφος, από ό,τι.

0: διαδικασία απολύμανσης απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις ή το αποφεύγουμε?
1: Όχι, γίνεται απολύμανση,
0: ναι,
1: στην εκτροφή. Μετά τη θανάτωση έγινε απολύμανση και στην εκτροφή και στο χώρο ταφής,
0: mm-hmm,
1: και στον περιβάλλοντα χώρο και στο δρόμο. Αυτή ήταν η απολύμανση.
0: Ναι, ωραία. Άρα παρακολουθείτε το περιστατικό, το φαινόμενο. Συστήνεται,
1: ναι,
0: προφανώς.
1: Έχουμε ενημερώσει τους κτηνοτρόφους,
0: ναι, της
1: περιοχής, mm-hmm, να έχουν υπόψη τους ότι εντοπίσουν από συμπτώματα τα οποία προκαλούν προς την κατεύθυνση της ευλογιάς, να ενημερώσουν την ιατρική αρχή.
0: Ναι. Θυμίστε μας λίγο πόσα ζώα είχαν θανατωθεί από την ζωονόσο, περίπου, τέλος πάντων. Αν...
1: Περίπου στα Τρίκαλα είχαμε θανατώσει περίπου 8.300 ζώα.
0: Πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Ναι. Πολύ το διάστημα του 25.
0: Μεγάλο πλήγμα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για την επικοινωνία και την ανταπόκριση σας.
1: Να είστε καλά.
0: Μία τελευταία ερώτηση. Ναι. Υπάρχουν κτηνοτρόφοι οι οποίοι επανήλθαν μετά την απώλεια του ζωικού τους κεφαλαίου? Έτσι, αν το ξέρετε, αν έρχεστε σε επαφή, δηλαδή έχουν αντοχές να συνεχίσουν με απλά λόγια?
1: Πολλοί, ναι, πολλοί εκτροφείς θέλουν να επαναδραστηριοποιηθούν.
0: Mm.
1: Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα δεν επιτρέπεται η ανασύσταση των εκτροφών.
0: Mm.
1: Δηλαδή δεν μπορούν να βάλουν καινούργια ζώα, ούτε να κάνουν αγοροπολισία ούτε από το εσωτερικό ούτε από το εξωτερικό.
0: Mm.
1: Άρα είμαστε σε μια στάσιμη κατάσταση. Εφόσον μας το επιτρέψουν, ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μας το επιτρέψει.
0: Ναι, και οι νομοθετικές παρεμβάσεις,
1: ναι,
0: να φανταστώ.
1: Ναι, να καθαρίσουμε σαν χώρα, να μην προκύπτουν καινούργια κρούσματα και τότε θα γίνει η ανάπτυξη.
0: Εμπόδια πάντα στον πρωτογενή τομέα.
1: Ναι, αυτά τα εμπόδια. Ναι.
0: Τα εμπόδια, μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά.
1: Εγώ,
0: από καρδιάς. Καλή συνέχεια στο έργο σας, το πολύ σημαντικό. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Αμπελουργός, ο κύριος Δημήτρης Αμπελουργός, ο προϊστάμενος της υποδιεύθυνσης κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, ολιγόλογος και ουσιαστικός σε αυτά που μας ανέφερε.

Ανοιχτά μικρόφωνο έρθει Λάρισα σε 98,3 στα FM, ραδιοθάλαμο Τρικάλων. Και βεβαίως είπαμε ότι είχαμε χθες την ανακοίνωση στην ουσία με δηλώσεις του κ. Πιερακάκη για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, αυξημένο κατά 30%. Έτσι. Για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, ελάχιστο ποσό 130 ευρώ. Καλά τώρα, 130 ευρώ ψίχουλα, έτσι, συγγνώμη. Και ανώτατο 1040. Εντάξει, εδώ να το δεχτούμε. Τώρα θα μου πείτε σε ποιες περιοχές. Προφανώς αυτές όπου

ιδιαίτερα πάντως ευνοημένες, θα πρέπει να πούμε ότι είναι οι ορεινές περιοχές των Νομού Τρικάλων λόγω του χαμηλού θερμοκρασιακού δείκτη. Ελάτη, Περτούλη, εκεί ορεινά της Καλαμπάκας, σας Ασπροπόταμος. Όσοι έχουν μείνει, έχουν μείνει. Κάπου έχουν μείνει, ναι. Η πλατφόρμα πάντως My Thermacy θα τεθεί σε λειτουργία το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και ως τα μέσα Δεκεμβρίου θα καταβληθεί η προκαταβολή που θα φτάνει το 70 με 80% του πλαισινού ποσού για τους παλιούς δικαιούχους και το 65% για τους νέους. Δεν αλλάζουν τα συντοματικά κριτήρια. Εδώ σημαίνει ότι πολλοί κόβονται. Όσοι είστε δύο μισθωτοί, ξεχάστε τα αυτά, έτσι, να το ξέρετε. Θεωρείστε πλούσιοι. Τι, έτσι δεν είναι? Κάνουμε λάθος? 16.000 ευρώ για άγαμους, αν θυμόμαστε καλά, 24.000 για έγκαμους, συν 5.000 για κάθε παιδί. Δηλαδή 34.000 ευρώ, μεικτά πάντα, για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά. Μεικτά, 34.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι τα καθαρά είναι πολύ χαμηλότερα, έτσι. Και μπαίνουν και στην λίστα των κριτηρίων και περιουσιακά στοιχεία, έτσι. Αν έχετε άλλα κίνητα που σας έχουν αφήσει οι γονείς και τα λοιπά, ή έχετε αγοράσει εσείς, δεν νομίζω να ενταχθείτε. Μακάρι, έτσι.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤ ΕΚΟ, ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ, ισχύς εν τη ενώσεις, τροφοδοτώντας το κέντρο με πραγματικές και απόλυτα διασταυρωμένες ειδήσεις. Την πρόθεση, λέει, των ΗΠΑ της Αμερικής να προχωρήσουν σε εκτεταμένες έρευνες για ενεργειακούς και ορυκτούς πόρους στη Γροιλανδία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο υλοποίησης των σχεδίων. Τώρα είμαστε σε αναμονή και σε εξέλιξη να δούμε τι γίνεται με αυτή τη συμφωνία απελευθέρωσης, τέλος πάντων, του αργού πετρελαίου μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ό,τι γίνεται στον κόσμο μας επηρεάζει άμεσα και φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσει, αν όχι στο 100% στο μεγαλύτερο ποσοστό, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕΤ, Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιβοτεχνών Ελλάδος, ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίνεται σε αυτές τις ραδιοφωνικές μας εξοχλήσεις. Κύριε Καβαθά, πώς είστε καταρχάς, τι κάνετε?
1: Καλά, κύριε Ζαούτσο, εύχομαι και εσείς να είστε καλά και οι ακροατές σας και καλημέρα σε όλους.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιβιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, ως πρώτη τουλάχιστον ανακοίνωση για τα κυβερνητικά μέτρα που είχαμε στις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ήταν αρνητική, ανεπαρκή και περιορισμένα, αν δεν κάνω λάθος. Συν το γεγονός ότι αφήνουν έξω από τις ελαφρύσεις, τις λεγόμενες τέλος πάντων ελαφρύσεις με βάση τα όσα ισχυρίζεται η κυβέρνηση, μια μεγάλη πλειονότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με τις 120 δόσεις, γιατί έχει γίνει μεγάλη κουβέντα. Θεωρείτε ότι θα προσφέρουν τελικά αυτές οι 120 δόσεις και όσοι μπορούν να ενταχθούν?
1: Κύριε Ζαούτσο, καταρχάς είναι θετικό το ότι η κυβέρνηση, έστω και καθυστερημένα, υιοθέτησε την άποψη της Συνομοσπονδίας εδώ και αρκετά χρόνια για την ανάγκη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, ιδιαίτερα προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, το οποίο έχει φτάσει στα 160 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι η ρύθμιση, όπως ανακοινώθηκε από το και εξειδικεύτηκε από τον Πρωθυπουργό και εξειδικεύτηκε από το Οικονομικό Επιτελείο, θα είναι μια νέα αναποτελεσματική ρύθμιση. Αφήνει εκτός ρύθμισης το 2025 και το 2026. Mm-hmm. Δεν απομειώνει την οφειλή κατά το μέρος που αφορά πρόστιμα και προς αυξήσεις εκ πρόθεσμης καταβολής. Είχε επιβάλει παρά τα αυτά ένα επιτόκιο της τάξης του 5,84%, που είναι ένα καθαρά τοκογλυφικό επιτόκιο.
0: Πολύ υψηλό, ναι.
1: Εάν λάβει κανείς υπόψη του ότι ήδη έχουν πάνω τους τα χρέη, το κεφάλαιο έχει, στο κεφάλαιο έχει προσθεθεί το πρόστιμα και προς αυξήσεις εκπρόθεσμης. Για να αντιληφθούν και οι ακροατές σας, να πω το εξής, ότι στον ΕΦΚΑ το σύνολο των οφειλών είναι 52 δισεκατομμύρια 400 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 31 δισεκατομμύρια είναι το κεφάλαιο, τα 21-22 δισεκατομμύρια είναι πρόστιμα και προς αυξήσεις.
0: Ναι.
1: Και επ' αυτών μπαίνει και επιτόκιο 5,6. Δηλαδή, αν κάποιος έχει μια οφειλή 15.000 ευρώ, μπαίνοντας στις 120 δόσεις, δεν θα χρωστάει 15.000 ευρώ, θα χρωστάει 21.000 ευρώ.
0: Ναι. Εσείς προτείνετε τη διαγραφή των προσαυξήσεων και των προστήμων?
1: Σαφώς.
0: Ναι.
1: Σαφώς.
0: Είναι ξεκάθαρη η θέση σας, έτσι?
1: Είναι ξεκάθαρη, ναι. Γιατί είναι η αναγκαία και ικανή συνθήκη για να μπορέσουμε να μπούμε σε μια κανονικότητα. Αυτά τα χρέη δεν είναι χρέη τα οποία γεννήθηκαν χθες. Είναι χρέη που έρχονται τα τελευταία 15 χρόνια. Mm. Που η χώρα βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση και σε κρίση, είτε δημοσιονομική, είτε υγειονομική, είτε πληθωριστική, ενεργειακή, με την κρίση και την κρίση της ακρίβειας.
0: Mm.
1: Λοιπόν, εάν πραγματικά θέλουμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις, είναι να αφαιρέσουμε πρόστιμα και προσαυξήσεις. Να μπει ένα επιτόκιο της τάξης του 3%, για να υπάρχει και το να εξασφαλίσουμε τον ηθικό κίνδυνο ότι ένας που δεν συνεπίζει, όχι από δική του υπαιτιότητα, λόγω των συγκεριών, θα πληρώσει κάτι παραπάνω από ότι πληρώνει κάποιος που είναι συνεπής.
0: Ναι. Ολική διαγραφή δηλαδή προσαυξήσεων και προστιμών.
1: Ολική. Άλλωστε, μία αντίστοιχη είχαμε ρύθμιση το 19.
0: Σωστά. Ναι.
1: Έτσι, μάλιστα εκείνη απομείωνε και κεφάλαιο.
0: Ναι.
1: Δεν πάμε σε αυτή τις λογικές. πάμε στη λογική να φύγουν πρόστιμα και προσαυξήσεις, να πληρωθεί το κεφάλαιο προσαυξημένο με επιτόκιο
0: 3%. Ναι. Και μείωση επιτοκίου, αν αντιλαμβάνουμε, περίπου στο 45-50%. Αυτές είναι δύο βασικές προϋποθέσεις.
1: Ναι. Στο επιτόκιο που έχει ο εξοδικαστικός.
0: Ναι, μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι είναι στην ουσία μη βιώσιμη η συγκεκριμένη ρύθμιση στην οποία δεν μπαίνουν άπαντες. Θα πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί είπατε ότι 25, το 25 είναι εκτός, έτσι δεν είναι?
1: Κύριε Ζαούτσο.
0: Και το 26 προφανώς. Ναι,
1: ναι, σαφώς. Εάν λοιπόν κάποιος έχει οφειλή από το παρελθόν, κατά πάσα πιθανότητα έχει οφειλή και για το 25 και 26.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, άρα αυτός πρέπει να ρυθμίσει 120 δόσεις, να κάνει για τα δύο χρόνια ρύθμιση, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να ανταχθεί στη ρύθμιση των 120, αν δεν ρυθμίσει τις τρέχουσες οφειλές των 2 ετών. Άρα πρέπει να κάνει 12 ή 24 δόσεις τις οφειλές των 2 ετών, και να είναι και για να μπορεί να λειτουργήσει η ρύθμιση και να είναι, πρέπει να εξυπηρετεί ταυτόχρονα τρεις πληρωμές. 120 δόσεων, 12 ή 24 και τις τρέχουσες υποχρεώσεις.
0: Σχεδόν αδύνατο.
1: Αυτή είναι εξίσωση, δεν βγαίνει.
0: Ναι.
1: Υπό τις παρούσες συνθήκες, με αύξηση του λειτουργικού κόστους μεσοσταθμικά των επιχειρήσεων την τελευταία διετία κατά 37,4%, με μείωση του κύκλου εργασιών, εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να εξυπηρετηθεί. Γι' αυτό λέμε ότι όλα τα χρέη πρέπει να μπουν τη ρύθμιση των 120 δόσεων, να ξέρει ότι έχει να πληρώσει μία ρύθμιση με ευεργετικές διατάξεις, αυτές που αναφέραμε, και να μπορέσει να είναι συνεπής και να μπει σε μία κανονικότητα.
0: Ναι.
1: Γιατί η ρύθμιση του 19, που ήταν μία εξαιρετική ρύθμιση και με ευεργετικές διατάξεις, χάθηκε όχι πάλι από υπητήρωτα των οφειλετών, αλλά λόγω ότι 8 μήνες μετά μπήκαμε στην πανδημία.
0: Ναι.
1: Έκλεισαν επιχειρήσεις με κρατική εντολή, περιορίστηκε η κινητικότητα των πολιτών, υπολειτουργούσαν οι επιχειρήσεις και βεβαίως ήταν λογικό να χαθεί η ρύθμιση.
0: Ναι, ήταν τέτοια η συγκυρία που ουσιαστικά αποτέλεσε τροχοπέδι για την ομαλή πορεία, τέλος πάντων, της ρύθμισης.
1: Ναι. Όσων εντάχθηκαν, και εντάχθηκαν, προσέξτε, 300.000, δεν εντάχθηκαν 10.
0: Ναι.
1: Και φύγουν στην 70 διάρα που έχει, που εφαρμόζεται σήμερα, μετά από 3,5 μήνες έχουν ενταχθεί περίπου 11-12.000 στον ΕΦΚΑ και άλλες 15.000 στην ΑΔΕ, σύνολο 25, 330.000 οφειλέτες που αφορά τις επιχειρήσεις.
0: Ναι. Και να μην ξεχνάμε βεβαίως, κύριε Καβαθά, ότι ήδη διανύουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο με το ενεργειακό. Ακριβώς. Και βεβαίως αγνοήσαμε και το γεγονός ότι έχει συρρυκνωθεί και η αγοραστική δύναμη των πολιτών, συν το αυξημένο κόστος λειτουργίας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
1: Και θα το σκεφτείτε ότι σήμερα η κυβέρνηση ανακοινώσει τα μέτρα για την στήριξη του
0: θέρμανσης.
1: Ναι. Έτσι. Ακόμα και αν ισχύσουν ό,τι ακούγεται τις τελευταίες μέρες από διαρροές, ακόμα και αν η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης φτάσει στο 1,5 ευρώ, θα είναι αυξημένο έναντι της αντίστοιχης περσινής περίοδου κατά 40-45%.
0: Έτσι ακριβώς, ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να αντιληφθούμε ότι η Ελλάδα δεν είναι Αθήνα. Η Ελλάδα είναι από την Κρήτη, από τη Γάβδο μέχρι τον Εύρο και μέχρι τα Γιάννενα, την Ήπειρο. Λοιπόν, έχουμε και ουρινούς όγκους και ημερινούς που οι συνθήκες της θερμοκρασίας είναι πολύ μικρότερες από ό,τι είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα. Με αποτέλεσμα να χρειάζεται επιπλέον 3-4 χιλιάρικα ο πολίτης για να ζεσταθεί. Και βεβαίως και στα αστικά κέντρα θα έχει μια αύξηση τάξη 45% στις δαπάνες. Αυτό τι κάνει? Περιορίζει τη δυνατότητα κατανάλωσης στους άλλους κλάδους της οικονομίας. Άρα έχει συνέπειες στο σύνολο της αγοράς.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι ότι τα αυξημένα κόστη στα κάψιμα κίνησης επηρεάζουν και επιχειρήσεις και τις μεταφορές, τις χερσαίες. Με αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, και οι οποίες είναι στα όρια τους.
0: Και τις τιμές των προϊόντων, να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Έτσι. Και αυτό θα μετακυληθεί σε έναν βαθμό, αν όχι όλο, σε έναν βαθμό και στα προϊόντα. Άρα θα μειώσει ακόμα περισσότερο την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Από την άλλη μεριά έχουμε αύξηση του κόστου της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. στην ηλεκτρική ενέργεια, πολύ σωστά κατά την άποψή μου, ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ στήριξη των ενεργοβόρων βιομηχανιών με 95 εκατομμύρια ευρώ. Θετικό και σωστό. Οι μικρές επιχειρήσεις, ναι, αρτοπιεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, βιοτεχνία.
0: Το πήρατε από το στόμα μου. Κύριε Καβαθά, χθες είχαμε τον πρόεδρο των αρτοπιών από τα Τρίκαλα, τον κύριο Κωνσταντίνο Παναγιώτου, ο οποίος μας έλεγε ότι τα τελευταία 4 χρόνια κλείσανε 20 αρτοπιεία στην περιοχή των Τρικάλων και συνολικά η Ομοσπονδία των Αρτοπιών, πανελλαδικά, μιλά για 1.200 αρτοπιεία, τα οποία...
1: 1.500, για να
0: 1.500, να μάλιστα, ακόμα χειρότερα, που είτε κλείσανε είτε συγχωνεύτηκαν, αν ήταν περισσότερα, υπό την ίδια επιχειρηματική, τέλος πάντων, δραστηριότητα και στέγη. Μιλάμε για τεράστιο αριθμό επιχειρήσεων που λόγω του ενεργειακού κόστους δεν μπορούν να αντέξουν.
1: Και προσέξτε, άντεξαν και κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης της περασμένης δεκαετίας. Δεν έκλεισαν. Αρτοπία έκλεισαν τώρα.
0: Ναι.
1: Έκλεισαν επίσης περίπου 1.500 πρατήρια και ζαχαροπλαστεία λόγω ακριβώς της ενεργειακής κρίσης.
0: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση, σας αποδεσμεύω, ξέρω ότι είναι πολλές υποχρεώσεις σας. Πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, αν είχατε, θα μιλήσω και για το Ταμείο Ανάκαψης και Αδεικτικότητας ή του Ειδικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, του ΕΣΠΑ τέλος πάντων, ως ευρύτερα γνωστό, θα σας έφερνε άλλο αέρα ως μικρομεσαίες επιχείρησης, ναι.
1: Είναι σαφές ότι στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση η μετάβαση χρειάζεται πόρους. Είτε για την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, είτε για την πράσινη μετάβαση. Αυτοί οι πόροι είναι μηδενικοί, θα έλεγα, και ή αφορούν το ένα πολύ μικρό ποσοστό των επιχειρήσεων. Δηλαδή, στο ΕΣΠΑ που αναφερθήκατε, υπολογίστε ότι μόνο το 6,5% των επιχειρήσεων έχει δυνατότητα πρόσβασης στο ΕΣΠΑ.
0: Ισχνό, πολύ ισχνό, ναι.
1: Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, από τα 11,5 δισεκατομμύρια του δανειακού σκέλους, περίπου, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης, περίπου 1,7 δις πέρασαν σε μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές και τα υπόλοιπα πήγαν στις μεγάλες επιχειρήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτός που δεν έχει πρόσβαση, γιατί το πρόβλημα είναι πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, περίπου 70.000 επιχειρήσεις, ένα σύνολο 900.000, μπορούν να περάσουν το κατόφλι της τράπεζας. Να έχουν δηλαδή να εκπληρούν τα τραπεζικά κριτήρια για να δανειοδοτηθούν. 65 με 70.000.
0: Ναι.
1: Άρα, χωρίς χρηματοδότηση από το συστημικό τραπεζικό σύστημα, χωρίς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, χωρίς χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, η όποια μετάβαση ψηφιακή ή πράσινη στηρίζεται σε ίδιους πόρους. Και από τις έρευνες και τις μελέτες που κάνει το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ, να σας πω ότι το 50% των επιχειρήσεων έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε επενδύσεις στους τομείς αυτούς μικρού κεφαλαίου, της τάξης των 10.000. Δεν είναι αρκετό. Και εξιδίων πόρων, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αρκετό για να είμαστε μέσα στις εξελίξεις τεχνολογικές που έρχονται.
0: Και μάλλον δεν προαιωνίζεται και καλή η κατάσταση μέσα στους επόμενους μήνες με όλο αυτό που ζούμε, έτσι.
1: Όχι. Γιατί δεν βλέπω κάποιο θετικό, εκτός λόγω και προεκλογικής περίοδου, αλλάξουν τα δεδομένα, αλλάξει η πολιτική βούληση.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Εντάξει, ναι. Αρκεί να εφαρμοστεί αυτή είναι η πολιτική βούληση.
1: Όχι υποσχέσεις, όχι υποσχέσεις. Ναι, ναι. Και χτυπήματα στην πλάτη κουράστηκα. Ναι. Όπως έχουν κουραστεί 900.000 συναδελφοί μου, ναι, στη χώρα.
0: Και δεν μιλάμε μόνο για την κυβέρνηση, μιλάμε και για την αντιπολίτευση, γιατί και από εκεί υπάρχουν τέτοιου είδους προτάσεις.
1: Ναι. Για να τελειώσω το κομμάτι της αντιπολίτευσης, ναι, γιατί κάποιος θα με ακούει και θα λέει αυτός κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Εγώ καταρχάς δεν αντιπολιτεύουμε πολιτικές κυβερνήσεις, αντιπολιτεύουμε πολιτικές που βλάπτουν τα συμφέροντα των επαγγελματιών, των βιοτεχνών και των εμπόρων. Δεν είναι δουλειά μου να κάνω αντιπολίτευση. Είναι δουλειά των κομμάτων. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έχω πει και στο σημερινό Πρωθυπουργό και στους προηγούμενους που έχουν διατελέσει Πρωθυπουργούς, ότι μαζί μου συμφωνούν με τη ΓΕΣΕΒΕ, μαζί μου είναι πολύ υπερβολικό, με τη ΓΕΣΕΒΕ συμφωνούν οι αρχηγοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης και διαφωνούν οι ίδιοι όταν γίνονται Πρωθυπουργοί.
0: Μάλιστα. κατάλαβα. Αυτή είναι η τεράστια αντίθεση, κύριε Καβαθά.
1: Είναι το χτύπημα στην πλάτη.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματίων Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος, και νομίζω ότι μας τα είπε ξεκάθαρα και έξω από τα δόντια για το τι ακριβώς συμβαίνει στον χώρο που εκπροσωπεί. Ανοιχτά μικρόφωνα, Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, έρθει το Λάρισα εδώ στη συντονισμένη. Σε δευτερόλεπτα επανερχόμαστε.

0: κλείσιμο των επικοινωνιών και της θεματολογίας στην ουσία με τον συνάδελφο τον Άρη τον Ψύχα, Δίκη Τεμπον. Άρη, καλησπέρα, εντάχει. Ναι. Και πάλι...
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
0: Σου δίνω όσο χρόνο θέλεις, βέβαια, μέχρι το τέλος της εκπομπής. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα σε κάθε περίπτωση. Για πες μας λίγο.
1: Λοιπόν, πριν από λίγο διάκοψε το δικαστήριο, καταθέτει ο κύριος Πάνο Ρούτσι. Να υπενθυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα είχε ξεκινήσει την κατάθεσή του. Αισθάνθηκε μια αθειαθεσία. Χρειάστηκε να διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και εκεί διεκόπη η κατάθεσή του, η οποία συνεχίζεται σήμερα. Από το πρωί ολοκλήρωσε και απαντά σε ερωτήσεις τώρα της συνηγόρου σου, της κυρίας Ιωρίς Κωνσταντοπούλου. Περιέγραψε λίγο πολύ αυτά που γνωρίζουμε. Κρατάμε το γεγονός ότι ερχόμενος από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα, αμέσως μετά την γνωστοποίηση του συμβάντους και περίπου γύρω στις 3.30 με 4 τα ξημερώματα, βρέθηκε στο σημείο και είδε από μακριά τις φλόγες που έγιναν, όπως είπε χαρακτηριστικά, και την κινητοποίηση των αρχών. Υπενθύμησε ότι το παιδί του ήταν να πάει με αεροπλάνο τελικά από Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, αλλά επειδή καθυστέρησε, έχασε αεροπλάνο και επέλεξε να ταξιδέψει με τρένο. Σε όλα όσα περιέγραψε, όλα όσα συνέβησαν στα νοσοκομεία και σε αυτό το χάος που επικρατούσε εκείνες τις ώρες, μέχρι να προχωρήσουμε στη διαδικασία της ταυτοποίησης με την λήψη DNA. Σε μια στιγμή της κατάθεσής του έγινε μια αναφορά που προκάλεσε αίσθηση, τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας που έκανε για το ζήτημα των εκταφών, κάποιοι του πλησίασαν προσφέροντάς του χρήματα προκειμένου να σταματήσει να μιλάει για τα Τέμπη. Ρωτήθηκε από την έδρα αν γνωρίζει ποιοι άνθρωποι ήταν αυτοί, ένα, και εν δεύτερον εάν το κατήγγειλε στις αρχές, και στις δύο ερωτήσεις η απάντηση ήταν αρνητική, με ό,τι νομική σημασία μπορεί να έχει πλέον αυτός ο ισχυρισμός ενώπιον του δικαστηρίου.
0: Να είχε απασχολήσει την επικαιρότητα το θέμα το συγκεκριμένο τότε, αν θυμάμαι καλά.
1: Το θυμόμαστε. Ωστόσο, αν δεν μπορείς να υποστηρίξεις ποιοι ήταν ή αν δεν το κατήγγειλες τότε, θα γίνεται κατανοητό ότι είναι ένας ισχυρισμός ο οποίος δεν μπορεί να
0: καταλογιστεί ως μαρτυρία
1: ή να διερευνηθεί με κάποιο τρόπο από τις αρμόδιες αρχές. Σε αυτό το σημείο είμαστε. Οι συνεδρίες θα συνεχιστεί σε μισή ώρα περίπου. Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης του κυρίου Ρούτσι θα συνεχίσουμε με μέλη της οικογένειας Ρούτσι, η κυρία Μιρέλα Ρούτσι και ο αδερφός του Πάνου Ρούτσι, του δικοχαμένου θύματος, έχουν προγραμματιστεί να καταθέσουν. Φαντάζομαι ότι όλη αυτή η διαδικασία θα μας πάει μέχρι τις 3, οπότε και η λήξη της σημερινής συνεδρίασης.
0: Και από, και από Δευτέρα μετά, έτσι, καταθέσεις συγγενών.
1: Απομένουν κάποιες καταθέσεις συγγενών θυμάτων και έχουν ξεκινήσει και οι καταθέσεις των επιβατών. Είτε τραυματίστηκαν είτε όχι. Χθες είχαμε τις πρώτες και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά συγκλονιστικές, γιατί είναι οι άνθρωποι που βιώνουν ξανά την τραγωδία όπως την έζησαν και την αγωνία τους να σωθούν από τα συντρίμμια και την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε. Μπαίνουμε σε νέα φάση. Επαναλαμβάνω, απομένουν κάποιες βέβαια, γιατί κάποιοι συγγενείς θυμάτων ζουν μακριά από την περιοχή, κάποιοι είναι στο εξωτερικό. Άρα φτάνουμε στην ολοκλήρωση της λίστας των μαρτύρων των συγγενών θυμάτων και θα περάσουμε μετά στους τραυματίες επιβάτες της
0: Άρη Ψυχά, θα μου επιτρέψεις να σε ρωτήσω κάτι, πολύ γρήγορη απάντηση θέλω. Δεν θυμάμαι, είχαν προηγηθεί αποφάσεις για αιτήματα που αφορούν διερεύνηση στοιχείων όπως η άρση του απορρίτου και ο έλεγχος κινητών? Αυτή η ιστορία έχει λήξει οριστικά?
1: Αυτό είναι σε ό,τι αφορά υπήρχε το σύντημα με τη συσκευή του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη, είχαν υποβληθεί αιτήματα. Τα αιτήματα έχουν γίνει δεκτά από το δικαστήριο. Έχει συντηθεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών να διερευνηθεί το στοιχείο και αναμένουμε τα αποτελέσματα στο δικαστήριο. Προκειμένου να έχει γίνει δεκτό το αίτημα αυτό το συγκεκριμένο. Πάντα για τη συσκευή του σταθμάρχη έχουμε την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών, υπάρχουν αυτά. Αυτό που δεν είχε γίνει είναι να εξεταστεί η συσκευή ως συσκευή. Τι έχει μέσα, αν υπάρχουν φωτογραφίες, αν υπάρχουν κάποιες αναπάντητες κλήσεις, γιατί στην άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών, να πούμε ότι δεν καταγράφονται οι αναπάντητες κλήσεις. Ό,τι υπάρχει τέλος πάντων στην συσκευή του σταθμάρχη θα εξεταστεί. Να υπογραμμίσουμε, αφού το βάζει το θέμα, ότι και ο συνήγορος του μοιραίου σταθμάρχη, του Βασίλη Σαμερά, έχει ζητήσει επίσης και ο ίδιος να γίνει ο ένοχος στην συσκευή, να σταματήσει όποιο παραφιλολογικό.
0: Άρη Ψύχα, ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ από καρδιάς. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Πάντα εξαιρετικές οι πληροφορίες των συναδέλφων και δει τώρα συγκεκριμένα του Άρη του Ψύχα. Λοιπόν, 12:57. Πάμε σε κλείσιμο της εκπομπής. Προλαβαίνουμε πρώτο σέλιδο. Ναι, γιατί όχι. Λοιπόν, εφημερίδα Καθημερινή, τίτλοι τέλος για την Guilfoyle. Δεν ασχοληθήκαμε τώρα να ασχοληθούμε. Απερχόμενοι δεν είναι. Όχι ότι ασχοληθήκαμε όταν εκπροσωπούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην πρεσβεία στη χώρα μας. Το παρασκήνιο της αποπομπής και η πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Έκρηξη μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Τι άλλο έχουμε? Λοιπόν, είχαμε μια διακοπή. Τι έχουμε δει, πτώση ρεύματος? Όχι. Ωραία. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Το παρασκήνιο μιας έξωσης. Η Guilfoyle αποχωρεί 339 ημέρες μετά που κρύβονται τα μυστικά της. Οι μπλε ζώνες της μακροζωίας. Μάλιστα, μας τα λέτε και εμάς αυτά. Λοιπόν, απογευματινή και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Οι προτάσεις των Πριτάνεων να καθορίζουν τα ιδρύματα των αριθμών των εισακτέων και να διευρυνθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 1.200.000 σπίτια. Ενεργειακή ασπίδα. Το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας απογευματινή. Η ακρίβεια είναι η μοναδική αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Δύο δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, εφημερίδα των Συντακτών, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαψεύδει την κυβέρνηση, προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου προϋπολογισμού του 2027. Τα λέγαμε χθες, παρακαλώ, αυτά. Αν δεν μας παρακολουθήσατε, να ορίστε και τα πρωτοσέλιδα σήμερα. Σε φάση επιβράδυνση η ελληνική οικονομία με ανάπτυξη 1,8% το 2026 και το 2027. Δεν είναι ανάπτυξη το real estate, να ξέρετε, αυτό που γίνεται με τις οικοδομές. Λοιπόν, δεν λέμε άλλα πρωτοσέλιδα. Τέλος για σήμερα, ανοιχτά μικρόφωνα από τον Αλέξανδρο Ζαούτσου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής. Τον Δημήτρη Τσολάκη που ρύθμισε τον ήχο. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Για χαρά σε όλους και σε όλες. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε γύρω σας και αυτούς που έχουν ανάγκη και ξέρετε ποιοι είναι. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιδιαμούν την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών.

0: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σάρωση κακοκαιρία, πλημμύρα σε Αττική, Εύβοια, Σκιάθο και Ρόδο. Κλειστοί δρόμοι, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Δύσκολη νύχτα στην Ιερά Πέτρα, σε καρότσες και σκηνές, υποβροχή περισσότεροι από 500 μετανάστες. Στοιχεία για 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα, διαβίβασε στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές ο Ιατρικός Σύλλογος της περιοχής, το μικροσκόπιο και 5 ιατρία. Ξεκινάει δίκη για το κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών και εμπορίας ανθρώπων μέσω ιδιωτικής κλινικής στην Κρήτη. Πάμε γρήγορα στην Ρόδο και στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην περιοχή στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο που πραγματικά δοκιμάζεται εδώ και ώρες από την κακοκαιρία. Τα φαινόμενα ξεκίνησαν να εκδηλώνονται, πρέπει να σας πω, γύρω στα μεσάνυχτα στη Ρόδο. Μέχρι ωστόσο περίπου τις 10 το πρωί δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, γιατί τα φαινόμενα κατά διαστήματα παρουσίαζαν ύφεση, οπότε ομαλοποιείται η κατάσταση. Ωστόσο γύρω στις 10 ξεκίνησε μια καταιγίδα η οποία δεν έχει σταματήσει μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει σταματήσει να βρέχει. Κάποιες φορές πέφτει λίγο η ένταση, αλλά κάποιες φορές είναι τόσο δυνατή που θυμίζει θύελλα. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Έχουν κλείσει ακόμα και κεντρικοί δρόμοι. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε πολλά σημεία από την αστυνομία και σε άλλα σημεία έχει ούτως ή άλλως έχουν γίνει αδιάβατοι οι δρόμοι από τα νερά. Με αποτέλεσμα η Ρόδου Λίνδου, ο κεντρικός οδικός άξονας της ανατολικής πλευράς, να μπορεί να πάει κανείς μέχρι ένα σημείο, δεν μπορεί να πάει δηλαδή στην κεντρική και την νότια Ρόδο από τα ανατολικά. Έχει αρκετά μεγάλα προβλήματα μέσα στην πόλη. Έχουν φουσκώσει χήμαροι και ποτάμια και στη δυτική πλευρά προς την Ιαλισσό. Είναι δηλαδή περίπου το μισό νησί, το βόρειο κομμάτι του, που πραγματικά δοκιμάζεται από την κακοκαιρία. Το νότιο τμήμα του νησιού, πρέπει να σας πω ότι ευτυχώς δεν έχει προβλήματα.
0: Είχε χύσει και τα 112 σε εσάς νωρίτερα.
1: Τύπησε 112 γύρω στις 10.30-11 το πρωί. Υπήρχε ούτως ή άλλως το πρωί από τον Δήμο της Ρόδου ισχυρή σύσταση για να μην μετακινούνται οι πολίτες χωρίς λόγο. Ήρθε και το 112. Είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα, πρέπει να σας πω, που είναι ακινητοποιημένα λόγω του μεγάλου όγκου των νερών σε διάφορα σημεία στο οδικό δίκτυο. Υπάρχουν και άλλα σημεία που έχουν γίνει κατολισθήσεις, πλαγιές που είναι πάνω από δρόμους που έχουν παρασυρθεί χώματα και φερτά υλικά και έχουν κλείσει δρόμοι και από αυτό το λόγο. Γενικά είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν προβλήματα άλλα σε υποδομές. Μέχρι τώρα δεν έχει καταγραφεί. Ωστόσο είναι το ότι δεν σταματάει να βρέχει, με αποτέλεσμα να είναι όλο και χειρότερη η κατάσταση στο οδικό δίκτυο.
0: Μάλιστα. Μαριέτα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Το σημαντικότερο είναι βέβαια ότι δεν έχουμε προβλήματα. Έχουμε μόνο προβλήματα σε δρόμους. Ωστόσο το θέμα είναι να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις. Και βέβαια είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία, αλλά και πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε διάφορα σημεία. Εκτός από τη Ρόδο είχαμε και στην Αττική προβλήματα, στην Εύβοια, στις Ποράδες, μάλιστα σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια. Από τις πρώτες πρωινές ώρες άρχισαν να εκδηλώνονται προβλήματα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Στην περιοχή του Μαντιδίου ο ποταμός Κυρέας έχει φουσκώσει και σε τρία σημεία τα νερά έχουν φτάσει μέχρι και το οδικό δίκτυο, μεταφέροντας μάλιστα μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών. Εστάλει και μήνυμα από το 112 στην περιοχή πολιτικά της Σεβίας. Εκεί λοιπόν η στάθμη του ποταμού προκάλεσε ανησυχία στις τοπικές αρχές. Προληπτικά έκλεισε και ο δρόμος που συνδέει τα πολιτικά με τα ψαχνά λόγω των πλημμυρικών φαινομένων. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε αργότερα με τον Κώστα Ανούση που βρίσκεται στην περιοχή. Πάμε τώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Αντιπεριφερειάρχη Σποράδων, την κυρία Αμαλία Γραβάνη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Γραβάνη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είναι δύσκολη και σε εσάς η κατάσταση, έτσι. Σάρωσε ουσιαστικά η κοκαιρία και τα τρία νησιά των βορείων σποράδων. Έντονη βροχόπτωση, ισχυρή άνεμη.
2: Είναι ακριβώς, ήταν μάλλον, ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, από χθες το βράδυ. Είχαμε ισχυρή βροχόπτωση, πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Ιδιαίτερα στο Σκόπελο ήταν πολύ πιο ισχυρή η άνεμη, λιγότερη ένταση της βροχόπτωσης από ό,τι στη Σκιάθο.
0: Ναι.
2: Ταλαιπώρησε η κακοκαιρία και την Αλόνισο. Έχουμε μια ελαφρά ύφεση των φαινομένων σήμερα.
0: Στην Αλόνισο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, είχαμε και ένα εστιοφόρο που έπεσε στα βράχια της Περιστέρας. Λύθηκε ο κάβος του. Ευτυχώς όμως και οι διαπηβαίνοντες βγήκαν στη στεριά.
2: Ναι, πήγε σκάφος και τους πήρε και τους μετέφερε στο λιμάνι της Σαλονίσου. Νομίζω ότι ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα επικινδυνότητας της ζωής τους.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε πήγαν όλα καλά, έτσι θεωρούμε.
0: Ναι.
2: Η Αλόνισος είχε διακοπές του ρεύματος το βράδυ, το ίδιο είχε η Σκόπελος από τις 2.30 και μετά. Στη Σκιάθο είχαμε πολύ βροχή, μα πάρα πολύ βροχή, έντονους ανέμους, αλλά νομίζω ότι όλα πήγαν καλά. Δηλαδή σήμερα σε μια αυτοψία που κάναμε μετά το πρώτο φως της ημέρας για να δούμε τι συμβαίνει και ποιες είναι οι ζημιές, πιστεύουμε ότι τουλάχιστον δεν έχουμε έντονες ζημιές σε υποδομές. Εκτός από τους δρόμους που πράγματι ξεχύλισαν, τα ρέματα που κατεβάσαν πολύ νερό στη θάλασσα, δέντρα που έπεσαν, αλλά με την βοήθεια της πυροσβεστικής και των αρμόδιων φορέων έχουν καθαριστεί οι δρόμοι και δεν έχουν πρόβλημα προσβασιμότητας. Δόξα τω Θεώ, πιστεύουμε ότι όλα πήγαν καλά.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εύχομαι να πάνε καλύτερα από εδώ και στο εξής, να μην συνεχιστούν τα φαινόμενα.
2: Και εγώ το εύχομαι και το ελπίζω. Να είστε καλά. Καλό
0: να είστε καλά. Επίσης, κυρία Γραβάνη, επίσης. Και είπαμε τώρα, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το όλα καλά ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Χρυσόστομος Παρανός, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι. Τελικά τι θα γίνει, θα συνεχιστεί αυτό το κύμα κακοκαιρίας, θα πλήξει τώρα άλλες περιοχές, πηγαίνει αλλού ή θα έχουμε ύφεση των φαινομένων?
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι είναι μάλλον ένα έντονο κύμα κακοκαιρίας με, θα έλεγα, χειμερινή ύφη. Έχουμε και κάποια χιόνια στα ορεινά, έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία. Κύλησε με γενικά όχι πολλά προβλήματα, θα έλεγα. Δεν έχουμε μεγάλες καταστροφές δηλαδή. Όπως αναμενόταν, είχαμε αρκετό νερό στις Ποράδες αλλά και την Εύβοια, καθώς και στη Χερσόνησο του Άθος στη Χαλκιδική. Εκεί σιγά σιγά τα φαινόμενα θα αρχίσουν να κοπάζουν, δεν θα σταματήσει να βρέχει, ωστόσο θα είναι πιο ήπιες αυτές οι βροχές, δηλαδή δεν υπάρχει πλέον λόγος ανησυχίας για εκεί. Αυτή τη στιγμή το σύστημα βρίσκεται μεταξύ της Κάρπαθου και της Ρόδου και καθώς τροφιλίζεται γύρω από τον εαυτό του, αντλεί μεγάλα ποσά υγρασίας τα οποία τα αναποθέτει με τη μορφή ισχυρών βροχών αλλά και καταιγίδων στη Ρόδο. Mm-hmm. Εκεί θεωρώ ότι χρειάζεται τώρα πολύ αυξημένη προσοχή. Ήδη έχει πέσει πάρα πολύ νερό στο νησί και τις επόμενες ώρες, δηλαδή μέχρι και το βράδυ, νωρίς το βράδυ, 10-11 η ώρα, θα συνεχίσουν αυτές οι βροχές στα ίδια μέρη, δηλαδή στην Ρόδο αλλά και στα νησιά βορειότερα προς τα Δωδεκάνησα, καθώς και στο Καστελόριζο αλλά και σε Κάσο Κάρπαθο. Θα συνεχίσει να βρέχει επίσης και στην Κρήτη, εκεί θα σταματήσουν οι βροχές αύριο το απόγευμα, αλλά γενικά θα είναι ήπιες βροχές, δηλαδή τα πιο έντονα φαινόμενα τα έχουμε μέχρι και το βράδυ σήμερα στα Δωδεκάνησα, χρειάζεται πολύ προσοχή. Mm-hmm. Έχουμε κάποια προβλήματα και από τους ανέμους, φτάνουν και τα 8-9 μποφόρ με ακόμα μεγαλύτερες ρηπές. Αυτοί θα διατηρηθούν χονδρικά μέχρι και αύριο το πρωί, οπότε και σταδιακά δεν είναι ότι θα εξασθενήσουν, απλά θα έχουμε μικρότερες εντάσεις μέχρι 6-7 μποφόρ δηλαδή. Και γενικά αύριο θα έχουμε μια βελτίωση στη χώρα, κάποια φαινόμενα μόνο σε Δωδεκάνησα και Κρήτη και αυτά σιγά σιγά θα αρχίσουν να εξασθενούν. Ωστόσο από Παρασκευή θα έχουμε κάποιες νέες βροχές, αλλά όχι ιδιαίτερα έντονες, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ Χρυσόστομε. Καλό μεσημέρι. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στα Χανιά, καθώς ξεκίνησε σήμερα στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων η δίκη για την υπόθεση της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2023 και είχε προκαλέσει πανελλήνιο αλλά και διεθνές ενδιαφέρον. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Κρήτης θα καθίσουν 33 κατηγορούμενοι. Η δικογραφία περιλαμβάνει 341 μάρτυρες κατηγορίας και εκατοντάδες έγγραφα. Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλώς σου μεσημέρι. Μια μεγάλη υπόθεση που όπως φαίνεται όμως θα έχει και διάρκεια, έτσι.
4: Μια πολύ μεγάλη υπόθεση στην οποία συμμετείχε η Europol σε ό,τι αφορά στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και σε χώρες όπως την Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Παρόν σήμερα στην αίθουσα που νωρίς το πρωί ήταν ο 76χρονος γιατρός ιδιοκτήτης της κλινικής, ο οποίος δήλωσε πως δεν έχει δικηγόρο και ζήτησαν να το διορίσει το δικαστήριο. Το ίδιο χρειάστηκε να γίνει με άλλους δύο κατηγορούμενους. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου άρχισε να αναζητεί δικηγόρους από λίστα, όμως περιλάμβανε μόνο 5 άτομα και κάποιοι δεν μπορούσαν να αναλάβουν. Έτσι η δίκη διακόπη για να ειδοποιηθεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων και να στείλει νέα λίστα με ονόματα. Επίσης είχαν υποβληθεί αιτήματα αναβολής, καθώς συνηγόροι κατηγορουμένων απουσίαζαν, ο ένας στη δίκη της Αγίας Σκέβης, στο Αμαρτωλού Γεροκομείο, αν θυμάστε,
0: ναι, ναι,
4: και ο άλλος φέρεται να έπαθε διάτρηση στομάχου. Το δικαστήριο αναμενόταν να εξετάσει τα αιτήματα μετά τον διορισμό συνηγόρων, όσο για το δεύτερο κατηγορούμενο, τον εμβριολόγο, 46 ετών, δεν ορουσιάστηκε στη δίκη αυτοπροσώπως, αλλά μια συνεργάτηδα του δικηγόρου του ζήτησε αναβολή, λόγω του ότι δικάζει στην Αθήνα. Αναβολή ζητήθηκε και από τον καθηγητή γυναικολογίας του Παγνή, καθώς ο δικηγόρος του εισήχθη εκτάκτως στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Να υπενθυμίσουμε ότι το κύκλωμα εκμεταλλευόταν 169 λοδαπές ως δότριες οαρίων ή παρέμφετες μητέρες, ενώ παράλληλα εξαπατούσε ασθενείς μέσω εικονικών εμβριομεταφορών και μεσολαβούσε σε παράνομες υιοθεσίες. Παράλληλα εξαπατούσαν ασθενείς μέσω εικονικών εμβριομεταφορών, εξωσωματικές δηλαδή επεμβάσεις, και μεσολαβούσαν σε παράνομες υιοθεσίες. Από το Δεκέμβριο του 2022 καταγράφηκαν τουλάχιστον 182 περιπτώσεις εκμετάλλευσης γυναικών στον τομέα της αφαίρεσης οαρίων και παρένθετης μητρότητας, ενώ εξιχνιάστηκαν περισσότερες από 400 περιπτώσεις εξαπάτησης μέσω εικονικών εξωσωματικών.
0: Μάλιστα.
4: Το όφελος που αποκόμιζε η κλιματική οργάνωση ένα πρόγραμμα παρένθετης μητρότητας κειμενόταν συνήθως από 70 έως 100.000 ευρώ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις άγγιζε και τις 120.000 ευρώ. Υπάρχουν βέβαια πιο αναλυτικά στοιχεία για τους βασικούς κατηγορούμενους. Πάντως είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι άνθρωποι που προσπαθούσαν με επώδυνες διαδικασίες να αποκτήσουν ένα παιδί έπεσαν θύματα απάτης.
0: Αυτό είναι και το πιο τραγικό.
4: Βέβαια.
0: Μέσα σε όλα.
4: Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν 30 λοδαπές γυναίκες δότριες οαρίων ή σε κατάσταση εγκυμοσύνης με τη διαδικασία της παρέμφετης μητρότητας. Από την έως τώρα έρευνα και συγκεκριμένα από το Δεκέμβριο του 2022 έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 71 γυναίκες δότριες οαρίων, ορισμένες από αυτές να τις εκμεταλλεύεται κατ' επανάληψη οργάνωση, 98 γυναίκες θύματα εμπορίας ανθρώπων οι οποίες στέθηκαν σε εργασιακή εκμετάλλευση, 13 περιπτώσεις μη σύνομων περιστατικών για διαδικασία απόκτησης τέκνου μέσω προγράμματος παρένθετης μητρότητας, 4 περιπτώσεις παράνομων υιοθεσιών τετελεσμένων ή για απόπειρα και 400 περιπτώσεις εξαπάτησης και πρόκλησης σωματικής βλάβης ασθενής μέσω εικονικών εξωσωματικών το 2021, το 2022 και το 2023. Αναμένεται να αρχίσει η δίκη στις 10, 11, 12 και 13 Νοεμβρίου.
0: Και περιμένουμε να δούμε, είναι μια πραγματικά μεγάλη υπόθεση
4: μια
0: με πάρα πολλές διαστάσεις.
4: Μια υπόθεση η οποία δυστυχώς έδωσε αρνητικό πρόσημο στη χώρα μας, σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία, η Αυστραλία και η Αμερική.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κατερίνα για το αναλυτικό το ρεπορτάζ. Στην Πάτρα τώρα, στοιχεία για 42 κέντρα αισθητικής, τα οποία φέρεται να πραγματοποιούνταν ιατρικές πράξεις, διαβίβασε στις αστυνομικές αρχές ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και ιατρία όμως. Περισσότερα θα μας πει ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Στη δικαιοσύνη λοιπόν προσφεύγει ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, παραδίδοντας σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών έναν ογκοδέστατο φάκελο με πλήρη στοιχεία για κέντρα ομορφιάς της πόλης, τα οποία διαφημίζουν και πραγματοποιούν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν τέτοια αρμοδιότητα. Πρόκειται, όπως είπες και εσύ, για 42 κέντρα αισθητικής, ενώ σύμφωνα και με την πρόεδρο του Συλλόγου και Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, κυρία Άννα Μαστοράκου, άλλα 5 ιατρία εντοπίστηκαν παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις. Αξιολογώντας, πώς το έκανε αυτό ο Ιατρικός Σύλλογος, αξιολογώντας δημόσιες διαφημιστικές αναρτήσεις, ιστοσελίδες αλλά και καταγγελίες πολιτών, συγκέντρωσε στοιχεία για χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και αισθητικής που διενεργούν ιατρικές πράξεις χωρίς τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Το τελικό πόρισμα λοιπόν κατατέθηκε επισήμως στις αστυνομικές και εντός της ημέρας και στις αγγελικές αρχές. Με αφορμή τις αποκαλύψεις, ο Ιατρικός Σύλλογος ξεκαθαρίζει και το τοπίο, υπογραμμίζοντας ότι η αισθητική περιποίηση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχύει με την άσκηση της ιατρικής. Η παρουσίαση μιας επεμβατικής θεραπείας ως απλής αισθητικής εφαρμογής δεν αναιρεί τον αμιγώς ιατρικό της χαρακτήρα. Καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να μην θέτουν την υγεία τους σε κίνδυνο, και πριν από κάθε αισθητική ή θεραπευτική πράξη οφείλουν να επιβεβαιώσουν ότι ο επαγγελματίας διαθέτει την νόμιμη ιδιότητα του γιατρού και φυσικά τα απαιτούμενα προϊόντα, και ότι ο χώρος διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας νόμιμου ιατρίου. Για την διευκόλυνση μάλιστα του κοινού, στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών αναγράφονται αναλυτικά όλα τα ονόματα των γιατρών μελών του, καθώς και τα αδειοδοτημένα ιατρία της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στα Τρίκαλα και στον συνάδελφο τον Αλέξανδρο Ζόουτσο, καθώς είχαμε κινητοποίηση των κτηνιατρικών υπηρεσιών στα ορεινά μετά από κρούσμα ευλογιάς. Καλό σου μεσημέρι, Αλέξανδρε.
1: Καλό μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Δυσάρεστες πραγματικά μνήμες. Του Αυγούστου του 2025 επέστρεψαν στον νομό Τρικάλων. Έρχονται να απασχολήσουν την τοπική κτηνιατροφία. Και μπορεί βεβαίως για ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα να πούμε ότι ο νομός Τρικάλων παρέμεινε καθαρός από την ευλογιά των ευωπροβάτων. Ωστόσο, είχαμε ένα νέο κρούσμα στην Καστανιά Καλαμπάκας. Η ζωονόσος ήρθε να χτυπήσει εκ νέου την τοπική κτηνοτροφία μετά από σχεδόν 17 μήνες από τη στιγμή που είχε παρουσιαστεί το τελευταίο κρούσμα στην περιοχή της Φαρκαδόνας. Είπαμε ότι το κρούσμα το συγκεκριμένο εμφανίστηκε στην τοπική κοινότητα Καστανιάς της περιοχής του Δήμου Μετεώρων, όπου υπήρξε αυτό το επιβεβαιωμένο κρούσμα, σημαίνοντας συναγερμό στις κτηνιατρικές αρχές των Τρικάλων και της Θεσσαλίας, θα λέγαμε ευρύτερα. Να πούμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στην μοναδική σταυλική εγκατάσταση προσώρας που δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη κοινότητα και θανατώθηκαν με βάση τα επίσημα στοιχεία 201 συνολικά ζώα. Από την κτηνιατρική υπηρεσία Τρικάλων δομολογήθηκαν όλες οι προλοιπόμενες διαδικασίες καθώς και η απολύμανση των εγκαταστάσεων. Και να πούμε ότι γύρω από την εστία έχουν οριστεί ζώνη προστασίας 5 χιλιόμετρων, η οποία ήδη έχει ελεγχθεί χωρίς να έχουμε άλλο κρούσμα, αλλά και μια ζώνη επιτήρησης 20 χιλιόμετρων και περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη περίπου 40 χιλιόμετρων με την περιφέρεια Θεσσαλίας να συνδράμει με μέσα και με πόρους. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει μια ανησυχία στους κτηνοτρόφους, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί δεύτερο κρούσμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Στη Λάρισα θα βρεθεί σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των εγγενείων μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στις νέες καριές του Δήμου Κιλελέρ. Στο μεταξύ, με αφορμή την έλευση του Πρωθυπουργού στη Λάρισα, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων απευθύνει κάλεσμα για κινητοποίηση στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους, ζητώντας παράλληλα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Για τις 5 το απόγευμα, βάσει του προγράμματος, αναμένεται η άφιξη του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη για τα εγγένεια της μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας της Μέτλεν και του ομίλου Κάραντζη στις νέες καριές του Δήμου Κιλελέρ. Είναι μια επένδυση της τάξης των 170 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία σηματοδοτεί επί της ουσίας την ανάπτυξη των υποδομών αποθήκευσης ενέργειας στην ελληνική επικράτεια. Τώρα, η έλευση του Πρωθυπουργού βεβαίως έχει κινητοποιήσει από την προηγούμενη εβδομάδα η είδηση της έλευσης του Πρωθυπουργού τους αγρότες και την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, η οποία απευθύνει κάλεσμα για μια κινητοποίηση στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ζητώντας τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στις 3 ώρα το μεσημέρι στον κόμπο του Πλατικάμπου. Έχει δοθεί το ραντεβού από την Ενωτική Ομοσπονδία προκειμένου βεβαίως να κατευθυνθούν με κομβόι, με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα προς τον χώρο των εγγενείων, όπου θα κατατεθεί το αίτημα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Βεβαίως τώρα ο σχεδιασμός της αστυνομίας δεν νομίζω να περιλαμβάνει την διευκόλυνση της πομπής των τρακτέρ από τον κόμπο του Πλατικάμπου προς τις νέες καριές. Μιλάμε για μια μεγάλη απόσταση και βεβαίως θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό που ζητούν βεβαίως οι αγρότες και το τονίζουν στο κάλεσμά τους η Ενωτική Ομοσπονδία είναι ότι η έλευση του Πρωθυπουργού στη Λάρισα γίνεται σε μια περίοδο όπου τα προβλήματα είναι πολλά, δεν μπορούν να κάνουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Όσες γίνονται έχουν μεγάλη καθυστέρηση με εμφανείς συνέπειες για τις προκαταβολές και την εξόφληση του τσεκ που δικαιούται ο κάθε αγρότης έγκαιρα. Δεν δίνονται αποζημιώσιμα από τον ΕΛΓΑ και άλλα προγράμματα ή δίνονται με μεγάλες καθυστερήσεις. Και βεβαίως υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας, όπως αναφέρουν οι αγρότες, με τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη και των εφοδίων για να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Τώρα, όσον αφορά τους κτηνοτρόφους, η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να κάνει το εμβόλιο. Επιμένουν βεβαίως και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στο να προχωρήσει η συγκεκριμένη διαδικασία για το θέμα της ευλογιάς, ενώ τίθεται παράλληλα και το θέμα των διώξεων που έχουν ασκηθεί κατά δεκάδων αγροτών που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Όπως λένε τουλάχιστον οι αγρότες και οι εκπρόσωποι τους, η κατάσταση στον αγροτικό τομέα είναι χειρότερη από τις περσινές κινητοποιήσεις. Αυτό που οφείλω να πω εγώ, δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα, θα δούμε το αίτημα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό προκειμένου να τον ενημερώσουν. Βεβαίως διαζώσει μια αντιπροσωπεία των αγροτών είναι, έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο. Προγραμματίζεται πάντως για τα τέλη του τρέχοντος μηνός πανελλαδική σύσκεψη της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων στην Νίκαια για να προγραμματιστούν, να προγραμματιστεί ένας νέος κύκλος κινητοποιήσεων. Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα και βεβαίως ο μήνας αυτός, όπως τουλάχιστον λένε οι αγρότες, θα έχει σίγουρα εξελίξεις και αποφάσεις για το τιμέλη γενέστερο όσον αφορά το αγροτικό και το κτηνοτροφικό μέτωπο.
0: Μάλιστα, έτοιμοι να θερμάνουν, όπως φαίνεται, πάντως τις μηχανές των τρακτέρ τους. Είναι, αν σκεφτούμε ότι σήμερα ξεκινούν να πάνε να βρουν τον Πρωθυπουργό με τα τρακτέρ και περιμένουμε και την πανελλαδική συνάντηση, σύσκεψη που θα έχουν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε κλίμα. Καταγγελία για μαύρο χρήμα στο Δήμο Συντικής της Δυτικής Λέσβου. Στο κάδρο τώρα ο Δήμαρχος και ένας σύμβουλος. Μάλιστα για το θέμα έδωσε συνέντευξη τύπου και η πρώην Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, η κυρία Ζαχαρό Ιωακήμ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο παρακολουθεί την υπόθεση. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η πρώην Αντιδήμαρχος Πολιτισμού ξεκαθάρισε ότι η αποχώρησή της από την παράταξη μετά από 7 χρόνια αποτελεί προσωπική επιλογή αυτογνωσίας, καθαρότητας και αξιοπρέπειας, αρνούμενη οποιαδήποτε προσέγγιση από τρίτους. Σύμφωνα με την ίδια, κατά τον τελευταίο χρόνο περιήλθαν σε γνώση τη στοιχεία που συνδέονται με υφαρπαγή χρημάτων και δημοτών. Επανέλαβε ότι έχει καταθέσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία στην Εισαγγελία Αθηνών και τα οποία αφορούν δύο πρόσωπα αποκλειστικά, όπως είπατε και εσείς, στο Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου και ένα ειδικό συμβουλό του. Αναφέρθηκε επίσης στις απειλές και είπε ότι στις απειλές που δέχτηκε όταν αντέδρασε το 2025, αποδίδοντας την καθυστέρηση της αντίδρασής της σε σοβαρά προσωπικά προβλήματα που αντιμετώπισε και στο φόβο που ένιωθε. Μάλιστα, περιέγραψε και ένα διάλογο που είχε με σύμβουλο του Δημάρχου, ο οποίος τη χαρακτήρισε ανόητη επειδή δεν δεχόταν μίζες, προτρέποντάς την ειρωνικά να περιέγραψε και ένα διάλογο που είχε με σύμβουλο του Δημάρχου, ο οποίος τη χαρακτήρισε ανόητη επειδή δεν δεχόταν μίζες, προτρέποντας

0: 45.000 ευρώ, με τη μερίδα του λέοντος να προορίζεται για συγκεκριμένο καλλιτεχνικό διευθυντή. Ναι. Ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή απέρριψε την εισήγησή της, μειώνοντας το ποσό στις 339.000 ευρώ. Επίσης, ο Δήμαρχος ζήτησε την πλήρη διερεύνηση των τηλεφωνικών επικοινωνιών και των τραπεζικών λογαριασμών. Παράλληλα, άφησε σαφείς πολιτικές αιχμές για προσπάθεια εργαλειοποίησης υπόθεσης, διερωτώμενος πώς σημαίνει πολιτικό πρόσωπο του τόπου μας, ενημέρωσε Δήμαρχο Όμορου Νησιού 2 ημέρες πριν για την απόφαση της ΤΕΟΣ Αντιδημάρχου να εμφανιστεί σε μεσημεριανή εκπομπή Αθηναϊκού Καναλιού και κατέληξε στη δήλωσή του με ένα πολύ αιχμηρό υστερόγραφο. Τζάμπα πήγε το 2ωρο φροντιστήριο σε γνωστό μέσο ενημέρωσης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πάμε τώρα στην Καβάλα, όπου εκεί είχαμε συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Μάλιστα, σε ένα φορτηγό εντοπίστηκαν περισσότερα από 170 κιλά κάναβης. Κώστας Λουκούμης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Ειρήνη, σε μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας εντοπίστηκε κύκλωμα ναρκωτικών με 174 κιλά κάναβης. Τα ναρκωτικά, σύμφωνα με την αστυνομία, εισάγονταν στη χώρα σε συσκευασίες σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες φορτηγών οχημάτων από την Ισπανία. Έγιναν δύο συλλήψεις σε περιοχές της Καβάλας, ενώ ακόμα τρία πρόσωπα περιλαμβάνονται στη δικογραφία για εγκληματική οργάνωση. Οι μεταφορές αυτές πραγματοποιούνταν υπό τις εντολές και την καθοδήγηση των δύο προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Καθοριστικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης αποτέλεσε ο εντοπισμός ενός φορτηγού οχήματος με το οποίο ένας από τους συλληφθέντες είχε μπει στην Ελλάδα μέσω του μεθοριακού σταθμού της Νυμφαίας στην Κομοτηνή. Το συγκεκριμένο όχημα είχε δεσμευτεί από το Τελωνείο Κομοτηνής για διοικητικές παραβάσεις και η αστυνομική της ομάδας δίωξης ναρκωτικών Καβάλας μαζί με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο ανίκνευσης ναρκωτικών του λιμεναρχείου προχώρησαν σε έλεγχο του φορτηγού και εντοπίστηκε η μεγάλη ποσότητα αυτή των ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ένα πιστόλι, μαχαίρια και χρήματα. Οι δράστες είναι αντιμέτωποι με διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα και αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή. Ενώ το προανακριτικό έργο συνεχίζεται από το τμήμα δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Καβάλας, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης να πάμε και όπου βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης, καθώς οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών ο 22χρονος που προμήθευσε ναρκωτικά στην 20χρονη κοπέλα που τελικά κατέληξε μετά από χρήση έκσταση τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε χώρο διασκέδασης. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ο 22χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας. Καθώς κρεμούσε το ένταλμα σύλληψης, ενεργοποιήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Άλλωστε, σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για προμήθεια ναρκωτικών με αποτέλεσμα το θάνατο. Σήμερα ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη σε βάρος του για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, επειδή στην κατοχή, στην έρευνα που έγινε, βρέθηκαν 39 γραμμάρια χασίς σε δεματάκια, αλλά και συσκευασίες MDMA, δηλαδή έκσταση, σε διάφορες μορφές, είτε σε μορφή βράχου, είτε σε μορφή πάστας, όπως και ζυγαριά ακριβίας. Έτσι του ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη. Για όλα αυτά πήρε προθεσμία από την 5η Ειδική Ανακρίτρια Ναρκωτικών να απολογηθεί την Παρασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες, όπως δηλαδή μεταφέρει συνηγορός του. Ο ίδιος δεν γνώριζε την 20χρονη, δεν ήρθε ποτέ σε επαφή μαζί της και υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε ούτε τον φίλο, ούτε τον 20χρονο φίλο της κοπέλας. Δηλαδή λέει ότι ποτέ δεν έδωσε ναρκωτικά στους συγκεκριμένους δύο.
0: Ενώ φέρεται να αναγνωρίστηκε από τον φίλο της κοπέλας.
2: Ναι, αναγνωρίστηκε από τον 20χρονο, έτσι άλλωστε ταυτοποιήθηκε από τις διοπτικές αρχές και συγκεκριμένα από το γραφείο ναρκωτικών της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας και έτσι ταυτοποιήθηκε και έτσι εκδόθηκε έντολα σύλληψης σε βάρος του. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι ενδεχομένως να υπήρχε διάθεση ναρκωτικών μεταξύ χρηστών και έτσι τα ναρκωτικά να έφτασαν στους 20χρονους και μεταξύ των οποίων και η άτυχη κοπέλα. Περιμένουμε βέβαια τι εξηγήσει θα δώσει ακριβώς ενώπιον της ανακρίτριας. Αυτή είναι η πρώτη θέση του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Πάμε τώρα στην Φλωρινά, καθώς όπως φαίνεται το κόστος θέρμανσης για το χειμώνα θα είναι ιδιαίτερα υψηλό και έχει ξεκινήσει και από νωρίς λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή. Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ στη Φλόρινα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάμι, καλό σου μεσημέρι. Τώρα εσείς φαντάζομαι ότι έχετε, εδώ εμείς Θεσσαλονίκη έχουμε κρύο. Φαντάζομαι ότι έχετε κι εσείς ακόμη πολύ πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Άλλοι στρέφονται στα καυσόξυλα, άλλοι στο πετρέλαιο.
1: Κυρίως η στροφή των πολιτών τα τελευταία χρόνια, αφού η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι απαγορευτική για τους κατοικούς της Λέμνας, που ήδη όπως είπες και εσύ έχουμε ανάψει εδώ και μία εβδομάδα τα ατάκια, τις όπες και τα καλωριφές, και θα τα κλείσουμε τον Μάιο όπως ήθιστε, παρόλο που δεν έχουμε τους χειμώνες που είχαμε τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούμε να έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και να αναγκαζόμαστε να ανάβουμε από τέρα τα καλωριφές μέχρι και τον Μάιο, με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,60 λεπτά να είναι απαγορευτική για τους καταναλωτές, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι τρατηριούχοι υδρών καυσίμων, οι οποίοι όπως τονίζουν όχι μόνο δεν έχουν αιτήματα για να γεμίσουν δεξαμενές με πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά δεν υπάρχουν και αυτές οι λύσεις που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν ρωτήσει πότε θα ξεκινήσει η διανομή, προκειμένου να γεμίσουν έστω και με 100 λίτρα την δεξαμενή τους για να θερμαθούν τις ημέρες αυτές, αν δεν έχουν πετρέλαιο από την περσινή χρονιά. Από την άλλη, βέβαια, εν αναμονή και των ανακοινώσεων για το επίδομα θέρμανσης, καθώς θα αυξηθεί αρκετά το επίδομα θέρμανσης στην περιοχή, ωστόσο όμως δεν είναι ικανοποιητικό όπως χαρακτηριστικά να φέρνουν κάτι, όταν καλούνται να πληρώνουν 3 και 4 χιλιάρικα για να θερμαθούν και το επίδομα είναι μόλις τα 500 ευρώ.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα εδώ στον 102 FM ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο κ. Θέμης Κουρτζής.
2: Θα δούμε πόσο θα δώσει έκπτωση το κράτος. Τα 20 λεπτά το ακούω που θα δώσουν τα δηληστήρια. Εμείς είχαμε πει ότι τα 35 λεπτά στο σύνολο είναι πολύ εφικτό και φαίνεται ότι θα είναι 35 πλάς. Είναι αντιληπτό, όλοι οι καταναλωτές είμαστε, ότι θα βγάλεις να δώσεις 400 ευρώ παραπάνω από ό,τι έδινε στο χιλιόλιτρο από πέρσι. Δεν είναι λίγα λεφτά. Το επίδομα θέρμανσης, να σας πω, τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί σαν κόστος για το κράτος, γιατί παίρνουν όλο και λιγότεροι. Δηλαδή το 22-23 πήραν 840.000, το 23-24 πήραν 680, το 24-25 πήραν 668, πέρσι πήραν νομίζω γύρω στους 600.000. 224 εκατομμύρια και καταλήξαμε στα 86.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Επιστρέψαμε τώρα και πάμε στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε προβλήματα και σε εσάς, δηλαδή είχαμε βροχοπτώσεις και το θέμα στη δική σας περιοχή, πέρα από τα προβλήματα φαντάζομαι που αντιμετωπίσατε, είναι ότι οι μετανάστες που είναι συγκεντρωμένοι στην Ιεράπετρα πέρασαν τη νύχτα σε σκεπαστές καρότσες, όσοι βέβαια δεν είχαν σκηνές για να μπορέσουν τουλάχιστον να μπουν για λίγο από κάτω.
1: Καταρχάς να πούμε τον αριθμό των μεταναστών, ο οποίος ξεπέρασε οι αναπομείνοντες τους 700 και προσθέθηκαν άλλοι 44 το βράδυ, γιατί είχαμε νέες αφήξεις.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν υφίσταται καμία υποδομή για να μπορέσει να χωρέσει αυτόν τον κόσμο. Είναι απλά ένα οικόπεδο της πρώην αγροτικής αποθήκης της Ένωσης Εταιρισμών. Εκεί βρίσκονται και το υπόστεγο που φιλοξενεί τα αυτοκίνητα της καθαριότητας του Δήμου και το συνεργείο. Σε αυτό το υπόστεγο λοιπόν προσπάθησαν να μείνουν περίπου τους 200 μετανάστες. Μετά ένας επιχειρηματίας, ο οποίος προσφέρθηκε, έφερε 4 καρότσες κλειστές. Οπότε εκεί περίπου έμειναν 180 άνθρωποι. Η ΥΠΑ και η αρμοστία του ΙΕ, η οποία συναντήθηκε νωρίτερα με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, με τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού, αλλά και τα στελέχη της αστυνομίας και του λιμενικού, ζήτησε από το Δήμο να ανοίξει τα γραφεία. Οπότε και εκεί εν μέρη άνοιξε ο Δήμος, δηλαδή όχι όλα τα γραφεία, αλλά κάποιους χώρους. Οπότε μπόρεσαν να κοιμηθούν και εκεί κάποιοι άνθρωποι. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν υπάρχει εκεί δυνατότητες να παραμείνουν οι άνθρωποι αυτοί. Καθυστερεί η διαδικασία για να μεταφερθούν στην Αγία των Χανίων. Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει μεταφορά 100 και αναμένεται στις 6 το απόγευμα να προχωρήσουν και άλλοι 100, να μεταφερθούν δηλαδή στην Αγία, να λιγοστέψει ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, βροχερή, μια λάσπη, υπάρχουν παιδιά μικρά, έγκυες γυναίκες.
0: Αυτό, ανάμεσά τους υπάρχουν και μικρά παιδιά. Ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Δεν υπάρχουν υποδομές σε καμία περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να παραμείνουν στην Ιεράπετρα. Τώρα, να πω ότι ήταν συγκινητική η προσφορά των ντόπιων, οι οποίοι φέρνουν ρούχα, τα δίνουν στον Ερυθρό Σταυρό, όπου τα προσφέρουν μετανάστες. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί πέρασαν μια θάλασσα βρεγμένη.
0: Σίγουρα.
1: Δίνονται τρόφιμα και υπάρχει μια γενικότερη προσπάθεια να υπάρχει συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να έχουν έτσι μια στοιχειώδη κατάσταση.
0: Και φροντίδα τέτοιο. Βέβαια, μάλιστα, μετά από όσα πέρασαν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα. Σε ευχαριστούμε. Τώρα θα πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών, γιατί εκεί συνεχίζεται η αποσυμφόρηση στην κλειστή δομή κλειδί στη Συντική, που είχαμε δει τις προηγούμενες μέρες να δημιουργούνται επεισόδια μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε δει τις προσπάθειες των μεταναστών να φύγουν από την δομή, να προσπαθήσουν να φύγουν.
2: Και κάποιοι τα κατάφεραν.
0: Ναι.
2: Ναι. Καλημέρα σας από τις Σέρες, καλησπέρα σας από τις Σέρες. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα της κλειστής δομής, κλειδί στη Συντική, παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα και μεγάλο θέμα. Να σας πω ότι συνεχίζει η αποσυμφόρηση. Χθες μεταφέρθηκαν 40 μετανάστες, μεν 20 προς το Προκεκά Δράμας και άλλοι 20 προς το Προκεκά Ξάνθης. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε το μικρότερο αριθμό μεταναστών που φιλοξενούνται στη δομή, είναι 130 άτομα. Να θυμίσω λίγο ότι είχαμε ξεπεράσει τους 500, ενώ η υποδομή είναι για πολύ λιγότερους. Και 600, να μην σας πω. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, που ήταν αρχικό αίτημα αυτό, ζητά εδώ και μήνες και μετά τα τελευταία, όπως είδες και εσύ, βία περιστατικά, την ταυτόχρονη αποσυμφόρηση και διακοπή της λειτουργίας της δομής με μεταφορά των μεταναστών σε άλλες κατάλληλες δομές ή προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών που διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές και πληρούν τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας. Επισημαίνεται δε πως η κατάσταση είναι λόγω δομή έχει ξεπεράσει τα όρια της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας και αυτό αποδεικνύεται από τα γεγονότα που είδαμε το τελευταίο διάστημα, από το καλοκαίρι μέχρι και τώρα, έχουν κοπάσει κάπως το τελευταίο διάστημα. Προφανώς συνέβαλε και η αποσυμφόρηση της κλειστής δομής, αλλά θυμάστε ότι είχαμε πολύ βία επεισόδια με πέτρες εναντίον των αστυνομικών, τους μετανάστες να διαμαρτύρονται για άθλιες συνθήκες κράτησης, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια έκρηκτη κατάσταση που μας οδήγησε σε επεισόδια που γνωρίζουμε όλοι, αλλά και σε αποδράσεις. Οι πληροφορίες λένε ότι έγιναν και κάποιες απόπειρες αυτοκτονίας, είχαμε προσπάθειες απόδρασης σχεδόν σε καθημερινή βάση. Όλα αυτά καταλάγιασαν κάπως με την αποσυμφόρηση, η οποία συνεχίζεται, όπως είπαμε, και αυτή τη στιγμή στη δομή υπάρχουν 130 μετανάστες.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά. Στην Πάρο, λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί χθες ο Υπουργός Υγείας βρέθηκε εκεί για τα εγγένεια του Κέντρου Υγείας. Ωστόσο, αυτά πραγματοποιήθηκαν εν μέσω διαμαρτυριών. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλώ μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη ο Υπουργός Υγείας. Πρόκειται να κοινωνήσει.
0: Ακούμε με διακοπές, Λίνα, με συγχωρείς, ακούμε με διακοπές.
3: Με ακούτε τώρα καλύτερα?
0: Ναι.
3: Ελπίζω, υπάρχει ένα πρόβλημα στις τηλεπικοινωνίες λόγω των καιρικών συνθήκων. Ο Υπουργός Υγείας, λοιπόν, επισκέφθηκε χθες τους χώρους του Κέντρου Υγείας, του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας της Πάρου, συνομίλησε με το προσωπικό και να δηλώσει τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγγενιάζουμε ένα κέντρο υγείας που φτιάχτηκε πριν 45 χρόνια και δεν είχε γίνει η παραμικρή ανακαίνιση ως τώρα, δηλώσε ο κ. Γεωργιάδης, σχολιάζοντας παράλληλα τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνησης. Το συγκεκριμένο έργο πολλές φορές στη διαδρομή κινδύνεψε να χαθεί, ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, αλλά τελικά καταφέραμε να το κάνουμε πράξη. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός για το έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε, να πούμε, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο Υπουργός δήλωσε πως η σημερινή στελέχωση του Κέντρου Υγείας είναι σχετικά ικανοποιητική, αναγνωρίζοντας ωστόσο πως οι ανάγκες της Πάρου συνεχώς αυξάνονται. Ανακοίνωσε, λοιπόν, πως έχουν δρομολογηθεί προσλήψεις πολλών ιατρών, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται τον αριθμό και τις ειδικότητες των ιατρών που αναμένεται να προσληφθούν. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Υπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Πάρου και μέλη της Δημοτικής Αρχής στο Δημαρχείο του νησιού. Επισκέφθηκε επίσης τη βάση αεροδιακομιδών του Βελέτζιου Ιδρύματος. Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε κέντρος διαμαρτυρίας έξω από το Κέντρο Υγείας με τη συμμετοχή φορέων, συλλόγων και κατοίκων του νησιού, οι οποίοι εξέφρασαν ειρηνικά τα αιτήματά τους για την κάλυψη των κενών σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τον εξυγχρονισμό του εξοπλισμού και την ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Ο Υπουργός Υγείας, σε ανάρτησή του αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε ως συμμορία της μιζέριας τους διαδηλωτές, γράφοντας συγκεκριμένα: «Βελτιώνουμε σταθερά τις υποδομές, επιταχύνουμε και πολλαπλασιάζουμε τις προσλήψεις, συγγνώμη, αλλά η συμμορία της μιζέριας αταλάντευτη εκεί να γκρινιάζει». Να πούμε κλείνοντας ότι ο Υπουργός επισκέφθηκε και το νέο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο στην Αντίπαρο και δήλωσε πως ότι η συνένωση ιδιωτικού τομέα και Υπουργού Υγείας μπορεί να φέρει θαύματα όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Λίνα, να σε ρωτήσω λιγάκι, επειδή αναφερθήκαμε στα καιρικά φαινόμενα, πώς είναι τώρα στην περιοχή σας?
3: Στις Κυκλάδες σήμερα είχαμε χθες κατά τη διάρκεια της νύχτας κάποιες καταιγίδες, όχι ιδιαίτερα έντονες, δεν προκάλεσαν προβλήματα. Σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε με λιακάδες στις Κυκλάδες, ωστόσο εδώ και λίγη ώρα έχει συννεφιάσει και έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στα περισσότερα νησιά οι πρώτες βροχοπτώσεις. Δεν αναμένονται ωστόσο να είναι πολύ ισχυρές οι καταιγίδες.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φεύγουμε τώρα από την Πάρο, από τις Κυκλάδες και πάμε στα Γιάννενα και στη συνάδελφο την Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι. Προσωρινά εκτός λειτουργίας ο οξονικός τομογράφος του νοσοκομείου Ιωαννίνων, έτσι?
4: Ναι, καλησπέρα σας. Ο οξονικός τομογράφος του νοσοκομείου Χατζικώστα.
0: Χατζικώστα, ναι.
4: Μετά από τη διαρροή νερού που σημειώθηκε στην ψευδοροφή του χώρου, όπου βρίσκεται και κατεστημένος. Σύμφωνα με την ενημέρωση της διοίκησης του νοσοκομείου, η διαρροή προήλθε από υδραυλική βλάβη σε σωλήνωση του ισογείου. Για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η επενεργοποίηση του οξονικού μέχρι να στεγνώσει πλήρως η οροφή και να διασφαλιστεί ότι μπορεί να επανέλθει με ασφάλεια και σε κανονική λειτουργία. Τα προγραμματισμένα ραντεβού που επηρεάστηκαν από τη βλάβη μεταφέρονται σε νέες ημερομηνίες, ενώ για τα επίγοντα περιστατικά έχει υπάρξει συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ώστε να συνεχιστεί η κάλυψη των αναγκών για αξονικές τομογραφίες. Η διοίκηση του Χατζηκώστα διευκρίνησε παράλληλα ότι ο χώρος στον οποίο βρίσκεται ο αξονικός τομογράφος δεν αποτελούσε μέρος της ανακαίνησης του ακτινολογικού εργαστήριου, που πρόκειται να γίνουν και αύριο το απόγευμα και την Παρασκευή τα εγκαίνια στα ναι. στο Πανεπιστημιακό εδώ νοσοκομείο, παρουσία κιόλας του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη. Να σας πω ότι για το περιστατικό παρενέβη και η Λαϊκή Συσπήρωση Υπήρου, η οποία θέτει ερωτήματα σχετικά με τα πρόσφατα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
4: Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει στην ανακοίνωσή της, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η υδραυλική βλάβη συνδέεται με χώρους των ανακοινισμένων τμήματων επιγόντων περιστατικών, τα οποία βρίσκονται ακριβώς πάνω από το ακτινολογικό εργαστήριο και που πρόκειται να εγκαινιαστούν την Πέμπτη. Mm-hmm. Η Περιφερειακή Παράταξη όμως αναφέρει ακόμη ότι οι παρεμβάσεις της ολινώσεις, οι οποίες περιλαμβάνονταν αρχικά στο σχεδιασμό, αφαιρέθηκαν στη συνέχεια από τη μελέτη του έργου και ζητά να υπάρξουν διευκρινήσεις τόσο για αυτή την αλλαγή, όσο και για τους τεχνικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν πριν την παραλαμβάνη του έργου στις 30 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ζητά να γίνουν και άλλοι απαραίτητοι έλεγχοι. Το περιστατικό, καταλαβαίνετε, αποκτά ένα πρόσθετο ενδιαφέρον λόγω και του χρονικού σημείου, στο οποίο σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από τα προγραμματισμένα εγκαίνια των νέων υποδομών του νοσοκομείου.
0: Μα φυσικά και μιλάμε και για νέες υποδομές, όπως ακριβώς το είπες εσύ, Αλεξάνδρα. Ναι.
4: Ναι, και πλέον αναμένεται η αποκατάσταση αυτής της υδραυλικής βλάβης και ο τεχνικός έλεγχος του χώρου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Πάμε νοσοκομείο Ξάνθης τώρα, καθώς σε κανονική λειτουργία είναι πλέον τα νέα αναβαθμισμένα κτίρια των επιγόντων περιστατικών. Γιάννης Πετρακόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι. Ακούσαμε νωρίτερα από τη συνάδελφο στα Γιάννενα ότι εκεί υπάρχουν θέματα. Εκεί σε εσάς, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον είναι καλά τα νέα που έρχονται.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι. Ξεκίνησε και επισήμως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η λειτουργία του ανακαινισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Οι προσφάτως εγκαινιασμένες αρχές Σεπτεμβρίου από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη εγκαταστάσεις αφορούν στον πλήρως ανακατασκευασμένο προϋπάρχοντα χώρο των 650 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και στην προσθήκη νέου εμβαδού 450 τετραγωνικών μέτρων. Η εξέλιξη αποτελεί σημαντικό βήμα αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας του νοσοκομείου Ξάνθης με σύγχρονες υποδομές. Η όλη διαδικασία υποστηρίχθηκε ενεργά και από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης, καθώς και από το ΕΚΑΒ. Η υλοποίηση του έργου αξίας 3,2 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στον Χρήστο Πλευριά για να δούμε τι γίνεται στον πύργο, καθώς εκεί έχουμε την 36η Πανελλήνια Αμφικτιονία, το Συνέδριο των Εθελοντών Αιμοδοτών. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. 16 με 18 Οκτωβρίου, ένα τριήμερο γεμάτο εθελοντισμό και προσφορά ζωής και αγάπης, καθώς ο Δήμος Πύργου υποδέχεται και φιλοξενεί τις συνεδριακές εκδηλώσεις που γίνονται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Είναι μια κορυφαία πανελλήνια συνάντηση αφιερωμένη στην πρόθεση της εθελοντικής αιμοδοσίας, της κοινωνικής προσφοράς και της αλληλεγγύης. Θα πρέπει να πούμε ότι την Παρασκευή θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση στην Ηλιακή Πρωτεύουσα και μάλιστα περιλαμβάνει το απόγευμα συγκέντρωση λαμπαδιδρόμων στο Εθνικό Στάδιο του Πύργου και πορεία με φλόγα ναι. αγάπης προς την κεντρική πλατεία της πόλης, με κεντρική λαμπαδιδρόμο την Ολυμπιονίκη Κατερίνα Θάνο, και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη των εργασιών στο συνεδριακό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Θα έρθουν πολλές εθελοντικές ομάδες που δίνουν αίμα από όλη την Ελλάδα και σκοπός είναι η καλύτερη διάδοση της ιδέας της εθελοντικής μη αμοιβόμενης αιμοδοσίας, όπως τονίζεται, και που στο τέλος θα φέρει το σύνθημα μια σταγόνα ανθρωπιάς, δώσε αίμα, σώσε ζωές, ακολούθησε το μονοπάτι της καρδιάς.
0: Έτσι ακριβώς, πολύ σημαντικό το μήνυμα και αυτή είναι η αλήθεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και από τον πύργο τώρα και από το σημαντικό αυτό μήνυμα της αιμοδοσίας πάμε στην Πτολεμαϊδά, γιατί εκεί σχεδιάζεται ένα πρωτοποριακό έργο επαγωγικής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με την έναρξη της κατασκευής του να τοποθετείται στις αρχές του 2027, εφόσον βέβαια εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις. Η Φωτεινή Γαλλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια ο στόχος είναι να αποτελέσει πρότυπο για την ανάπτυξη αντίστοιχων υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα. Η πρωτοβουλία προωθείται από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφοράς του ΕΚΕΤΑ, με την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νέας τεχνολογικής εφαρμογής που συνδέει την ηλεκτροκίνηση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα λοιπόν με το σχεδιασμό, η προμελέτη του έργου έχει ήδη ολοκληρωθεί και κατατεθεί στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το Ινστιτούτο αναμένει την έγκριση, όπως πολύ σωστά προείπες, στο τέλος του 2026, προκειμένου οι εργασίες κατασκευής να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027. Τώρα, ο προϋπολογισμός υπολογίζεται σε αυτή τη φάση σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί στο σύνολο του. Το σχέδιο περιλαμβάνει ένα χιλιόμετρο υποδομής επαγωγικής φόρτισης, καθώς και ένα ηλιακό διάδρομο μήκους έως και 500 μέτρα. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη? Τι σημαίνει η επαγωγική φόρτιση? Πρόκειται για τεχνολογία σύρματης μεταφοράς ενέργειας μέσω ειδικών συστημάτων που επιτρέπουν τη φόρτιση ενός ηλεκτρικού οχήματος χωρίς τη σύνδεση του με καλώδιο. Στην περίπτωση της δυναμικής φόρτισης, η ενέργεια μπορεί να μεταφέρεται στο όχημα ακόμα και όταν αυτό κινείται πάνω σε ένα ειδικά διαμορφωμένο τμήμα του δρόμου. Παράλληλα, η στατική επαγωγική φόρτιση επιτρέπει την ασύρματη φόρτιση όταν το όχημα είναι σταθμευμένο. Το έργο αυτό στην Πτολεμαϊδά φιλοδοξεί να συνδυάσει και τις δύο αυτές εφαρμογές, ενσωματώνοντας παράλληλα παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και υπηρεσίες έξυπνης κινητικότητας. Τώρα, εκείνο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, η επιλογή της Πτολεμαϊδας δεν είναι τυχαία. Η περιοχή διαθέτει υφιστάμενες οδικές υποδομές, βρίσκεται κοντά στις ενεργειακές εγκαταστάσεις και προσφέρει μεγάλες διαθέσιμες εκτάσεις για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών. Επίσης, αυτό το έργο έρχεται να το εγχείρημα όπως παρουσιάζεται, σύμφωνα με τους αρμόδιους ερευνητές, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και το αντίστοιχα έργα εκλογικής φόρτισης παραμένουν περιορισμένα. Μόνο να ολοκληρώσω ότι εάν προχωρήσει, η Ελλάδα αναμένεται να γίνει η πέμπτη ευρωπαϊκή χώρα που θα διαθέτει αντίστοιχο σύστημα μετά τη Σουηδία, την Ορβηγία, τη Γαλλία και την Ιταλία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε τώρα στον Σταύρο Ζορμπαλά, καθώς έχουμε στην περιοχή της Ερμιονίδας, συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής ζητά επανένταξη της περιοχής στο θέμα της εξωτικής αποζημίωσης για τους αγρότες. Σταύρο Ζορμπαλά στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
8: Γεια σας κυρίες και κύριοι, Ειρήνη, πραγματικά μιλάμε για την Αργολίδα. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση για διεκδίκηση επανένταξης της Ερμιονίδας στις περιοχές εξωτικής αποζημίωσης. Την εξωτική αποζημίωση είναι μια ετήσια ενίσχυση μέσα από την κοινή αγροτική πολιτική. Ο Δήμος διεκδικεί λοιπόν την επανένταξη της περιοχής που δικαιούται εξωτική αποζημίωση, όπως λέει. Θα το παλέψει αυτό με όλες τις δυνάμεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και ζητά λοιπόν αυτή την επανεξέταση των δεδομένων της περιοχής από τα αρμόδια όργανα. Και εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι ήδη η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ανοίξει πρόσφατα και ένα διάλογο, μια διαβούλευση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, ώστε να υπάρξει τελική έγκριση και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η ουσία είναι πάντως ότι ο Δήμος Ερμιονίδας ζητά να έχουμε την επανένταξη όλου του Δήμου στις περιοχές που αφορούν την εξωτική αποζημίωση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Καλό μεσημέρι. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, καθώς το αεροδρόμιο Καλαμάτας αναβαθμίζεται. 51 εκατομμύρια ευρώ για τα έργα του. Υπογράφηκε και η σχετική σύμβαση. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
9: Η Ειρήνη υπογράφει και την περασμένη Παρασκευή πολύ αναμενόμενη πλέον σύμβαση για την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας μεταξύ της κατασκευαστικής κοινοπραξίας και της εταιρείας Καλαμάτα Airport που έχει αναλάβει τη διαχείριση του αεροδρομίου. Τώρα οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού περίπου 9.400 τετραγωνικών μέτρων, την ανακατασκευή του σημερινού αεροσταθμού καθώς και την επέκταση των χώρων στάθμευσης αεροσκαφών και των χερσαίων εγκαταστάσεων. Για τους επιβάτες τώρα ο σχεδιασμός προβλέπει περισσότερα check-in από 4 σε 10. 4 είναι σήμερα σε 10, περισσότερα σημεία ελέγχου ασφαλείας και διαβατηρίων αλλά και νέους εμπορικούς χώρους. Τα έργα τώρα εντάσσονται σε συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα των 125 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της 40ετούς παραχώρησης του αεροδρομίου. Η αναβάθμιση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης επιβατικής κίνησης. Μόνο πέρυσι το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε 368.500 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 8,7% σε σχέση με το 2024, ενώ αναμένεται η φετινή χρονιά να ξεπεράσει ακόμα και το 2025. Τώρα η σύμβαση ορίζει ότι τα έργα θα ολοκληρωθούν, Ειρήνη, μέσα σε 30 μήνες από την έναρξη των εργασιών. Ωστόσο, η ακριβή ημερομηνία έναρξης δεν προσδιορίζεται στην ανακοίνωση, επομένως παραμένει ανοιχτό το πότε θα παραδοθούν οι αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις. Πάντως, σίγουρα το αεροδρόμιο της Καλαμάτας πλέον περνά σε μια νέα εποχή, Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Πάμε πάλι στην Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Ρόδο, καθώς έχουμε μια δυσάρεστη είδηση εξαιτίας κακοκαιρίας. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι και πάλι. Έχουμε έναν νεκρό.
1: Ναι, γεια σας και πάλι από τη Ρόδο. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται και επίσημα η πληροφορία ότι υπάρχει ένας νεκρός από την κακοκαιρία στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου. Ο άνθρωπος πρέπει να παρασύρθηκε με αυτοκίνητο. Βρέθηκε ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, έξω από το όχημα, αλλά χωρίς τις αισθήσεις του. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα στοιχεία, την ταυτότητά του.
0: Ναι.
1: Από ό,τι μάθαμε, είναι ένας μάλλον νεαρής ηλικίας άνδρας. Εκεί βρίσκονται όλες οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες. Και πρέπει να σας πω ότι εκεί έχουν παρασυρθεί και άλλα αυτοκίνητα. Είναι μια περιοχή παραθαλάσσια, αλλά με έντονο ανάγλυφο. Έχουν παρασυρθεί λοιπόν και άλλα αυτοκίνητα εκεί και θα επιχειρηθεί, δεν ξέρω γιατί δεν έχω και εικόνα, προσπαθούμε να μετακινηθούμε προς τα εκεί με το συνεργείο της ΕΡΤ με μεγάλη δυσκολία, θα επιχειρηθεί να ελεγχθούν και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα για την περίπτωση που μπορεί και σε κάποιο άλλο αυτοκίνητο να υπάρχει άνθρωπος που να χρειάζεται βοήθεια.
0: Μάλιστα, δύσκολες ώρες πραγματικά. Ναι. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά από εδώ και στο εξής, να μην έχουμε άλλες τέτοιες δυσάρεστες ειδήσεις. Καλή συνέχεια και στο δικό σου ρεπορτάζ, Μαριέτα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να δούμε τα του πολιτισμού μαζί με τη Φωτεινή Παλογιάννη. Μία μουσική ραψοδία αφιερωμένη στους αγωνιστές του Αρκαδίου παρουσιάζεται σήμερα στο Δίο του Ρεθύμνου με αφορμή και τη συμπλήρωση 160 χρόνων από το ολοκαύτωμα της ιστορικής μονής. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η παράσταση ενδόξως άσομεν τους εν το Αρκαδίο στευτής αθλήσαντας αρχίζει στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα Παντελής Πρεβελάκης και είναι εμπνευσμένη από τη συλλογή Παύλου Βλαστού που φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης στα Χανιά. Συμμετέχουν η Χοροδία Ρεθυμνίων Μικρασιατών και η Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης, ενώ την ενορχήστρωση, τη μουσική διδασκαλία και τη διεύθυνση υπογράφει ο Ανδρέας Γιακουμάκης. Με αφετηρία το αρχαιακό αυτό υλικό, η μουσική σύνθεση προσεγγίζει μέσα από τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία τη μνήμη των γεγονότων του Αρκαδίου. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να κλείσουμε με τον καιρό. Για αύριο στην Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα αρχικά θα επικρατήσουν νεφώσεις και θα σημειωθούν παροδικές βροχές, οι οποίες όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουν την τάση να εξασθενούν, ενώ το απόγευμα θα περιοριστούν μόνο στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα αγγίξει το μεσημέρι τους 19 με 20 βαθμούς στα ανατολικά και τους 22 με 23 στα δυτικά. Ήταν η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κακομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: Πολλά τα προβλήματα, πλημμύρα προβλημάτων από τις πλημμύρες, σπίτια και εγκαταστάσεις πλημμύρισαν, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση από την κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους να δοκιμάζουν κυρίως Αττική, Εύβοιας, Κιάθο και τη Ρόδο. Πολλά τα προβλήματα, πολλές και αντιδράσεις και πολιτικές κόντρες όμως για την απομάκρυνση της πρέσβερας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση και δεν ενημερώνει και τη Νέα Δημοκρατία να απαντά ότι οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ δεν εξαρτώνται από πρέσβεις. Όπως επίσης, πολλές είναι οι αντιδράσεις και οι πολιτικές κόντρες και για την ακρίβεια. Στα καύσιμα με φόντο τις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε πριν από λίγο η κυβέρνηση για τη μείωση των τιμών. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκονται Εύβοια και οι Σποράδες. Νεκρός άντρας από τα φαινόμενα στη Ρόδο παρασύρθηκε από χείμερο. Υπερχείλησε ο ποταμός Κυρία στην Εύβοια, μήνυμα το 112 για εκένωση του οικισμού Μακρικάπα. Στη Σκιάθο σταθμημένα οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά, ενώ ζημιές σημειώθηκαν σε σπίτια και επιχειρήσεις. Απαγορευτικό απόπουλο έως τις 3 σε Πειραιά και Λαύριο. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στα 20 λεπτά αναλύτρο διαμορφώνεται η έκτακτη έκπτωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από τα δηληστήρια, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Energy. Ανοιχτή πρόσκληση στους Έλληνες της Αυστραλίας που σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα είτε για να εργαστούν είτε για να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, απευθύνει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος. Προφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχωρούν η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Τουρκία. Στην Κωνσταντινούπολη σημειώθηκαν σοβαρές πλημμύρες με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πολίτες, ενώ στις οδικές αρτηρίες υπήρξε κυκλοφοριακό χάος. Και τέλος, σε πορτοκαλί προειδοποίηση υποβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. 18 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τα μέτρα που όλοι περιμέναμε ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με τον κλοιό κακοκαιρία στον οποίο βρίσκεται η χώρα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν προβλήματα σε πολλές περιοχές. Οι Εύβοια και οι Σποράδες βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ δύσκολη πολύ είναι η κατάσταση στη Ρόδο. Από εκεί θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στην Ελλάδα, από τη Ρόδο, όπου τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, δεν έχουμε καλές ειδήσεις. Πάμε ευθύς αμέσως στη Ρόδο και στην αποκρίτη αμέσως την Αμαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ, γιατί σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Μαριέτα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μας ακούει η Μαριέτα Γαβριλιώτη? Κάποιο πρόβλημα έχω στη σύνδεσή μας, θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με τη Ρόδο, στην περιοχή των Στεγνών λοιπόν στη Ρόδο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Είναι από τα πρώτα και σημαντικά θέματα του δελτίου μας σε κάθε περίπτωση. Όπως πολλά προβλήματα καταγράφονται πέρα από τη Ρόδο και σε άλλες περιοχές, οι Εύβοια και οι Σποράδες βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Ρόδο, όπως είπαμε και νωρίτερα. Σε 8 περιοχές έχει σημάνει κόκκινο στέγερμος, σχολεία παραμένουν κλειστά και εκτοπλοϊκή σύνδεση επηρεάζεται από τους ισχυρούς ανέμους. Οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου. Υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο κυρίως και έχει γίνει παράκαμψη για τους οδηγούς από Μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση προς τη Χαλκίδα. Ανέφερε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μαντουδίου Αργύρης Λιάσκος. Για να τον ακούσουμε.
2: Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου. Έχουμε το πιο σοβαρό πρόβλημα στο Δήμο κυρίως. Είναι το ποτάμι ο Κυρέας που έχει βγει στο δρόμο. Τον έχουμε αποκλείσει το δρόμο και έχουμε κάνει παράκαμψη από Μετόχη, Δαφνούσα για να πάνε προς Καλκίδα. Δεν περνάει δηλαδή από Μαντούδιο προς Προκόπη.
3: Κλειστά τα σχολεία βέβαια.
2: Ναι, κλειστά τα σχολεία.
4: Είχαμε 112.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν την εικόνα από τα σημεία που δοκιμάζονται περισσότερο. Στην Εύβοια, η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα έχει προκαλέσει ανησυχία. Συνδεόμαστε με τον ρεπόρτερ μας, τον Κώστα Νούση. Κώστα, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα και πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα στο οδικό δίκτυο?
5: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο Μαντούδι, στον ποταμό Κυρέα, ο οποίος σε τρία τουλάχιστον σημεία έχει υπερβεί το επίπεδο του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει ο δρόμος που οδηγεί από το Προκόπη προς το Μαντούδι. Αυτό προσπαθούν να λύσουν και κοιτάζουν να στρέφουν την προσοχή τους εδώ οι τοπικές αρχές, αλλά και η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το έργο όπου γίνεται η απάντηση των υδάτων. Τώρα, μόλις πριν από λίγο ήρθε και ένα 112 για υπερχείληση ποταμού και λέει το 112 αν βρίσκεστε στην περιοχή Μακρύ Κάπα της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας απομακρυνθείτε προς τα Ψαχνά λόγω υπερχείλησης. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα προβλήματα τα οποία εντοπίζονται είναι στους ποταμούς που έχουν. Νωρίτερα το πρωί στα πολιτικά Ευβοίας πάλι υπήρξε 112 όμως για να περιοριστούν οι μετακινήσεις, γιατί και εκεί ήταν δύσκολο και φούσκωνε άλλο ένα ποτάμι το οποίο υπάρχει. Δεν φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα σε κατοικίες από την κακοκαιρία η οποία πλήττει από χθες και κατά κύριο λόγο έχει ενταθεί από τα ξημερώματα, από τις δύο τα ξημερώματα μέχρι και αυτή την ώρα η Εύβοια, η κεντρική και βόρεια Εύβοια βρίσκεται στο κόκκινο. Σε κινητοποίηση και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, η περιφέρεια και η Δήμη. Να πούμε ότι σήμερα έμειναν πάρα πολλά κλειστά σχολεία με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα των σχολείων. Να πούμε ενδεικτικά ότι στην Κάριστο, στο Μαντούδι, στην Κίμη και Αλιβέρη, στην Χαλκίδα, αλλά και στη Σκύρο έμειναν κλειστά τα σχολεία. Προβλήματα υπήρχαν και στην Σκιάθο με 112 και εκεί, Γρηγόρη.
0: Στο κόκκινο λοιπόν η Εύβοια, καλή δύναμη, κουράγιο και υπομονή σε όλους. Κώστα Νούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από την Εύβοια, κυρίες και κύριοι, από την πολύπαθη Εύβοια και να πάμε ευθύς αμέσως τώρα στη Ρόδο. Ελπίζω να έχει αποκαταστεί η σύνδεσή μας με το νησί, στην περιοχή των Στεγνών, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Πάμε στην Μαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία βρίσκεται στο νησί και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του που επικρατούν αυτή την ώρα στη Ρόδο, Μαριέτα.
6: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι δύσκολη η κατάσταση, πρέπει να σας πω. Είναι πολλά τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο, αλλά το κυριότερο βεβαίως είναι ότι έχουμε δυστυχώς ένα νεκρό. Εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα, είναι ένας άντρας μάλλον νεαρής ηλικίας, δεν έχουμε κάποια περισσότερα στοιχεία γύρω από την ταυτότητά του, στην περιοχή Στεγνά Αρχαγγέλου. Είναι μια περιοχή παραθαλάσσια με πολύ έντονο ανάγλυφο. Εκεί λοιπόν παρασύρθηκαν από τα νερά αρκετά αυτοκίνητα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται σε ένα από τα αυτοκίνητα βρισκόταν ο άνθρωπος αυτός, βρέθηκε έξω, πρέπει να πω, μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά εκτιμάται ότι με αυτόν τον τρόπο έχασε τη ζωή του, ότι παρασύρθηκε δηλαδή νερά. Πρέπει να σας πω ότι τον έχει παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο υγείας της περιοχής. Εκεί βεβαίως έχουν συγκεντρωθεί και υπηρεσίες, αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί έχουν παρασυρθεί και άλλα αυτοκίνητα, οπότε θα πρέπει να γίνει και στα υπόλοιπα αυτοκίνητα, εφόσον είναι εφικτό αυτό, έλεγχος μήπως υπάρχει κάποιος ο οποίος χρειάζεται βοήθεια. Γενικά να σας πω ότι είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Τώρα πριν από λίγο σταμάτησε να βρέχει μετά από αρκετές ώρες ραγδαίας βροχόπτωσης. Ωστόσο τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο είναι ακόμα πάρα πολλά. Υπάρχει μεγάλη δύναμη της αστυνομίας στους δρόμους. Υπάρχουν δρόμοι κλειστοί είτε από νερά είτε από φερτά υλικά. Εξακολουθεί να ισχύει η σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τις άσκοπες, γιατί τελικά...
0: Είναι επικίνδυνο βεβαίως, είναι και συγκλονιστικά τα πλάνα που είδαμε νωρίτερα και στο airnews.gr. Πραγματικά συγκλονιστικά βίντεο από τη Ρόδο. Καλή δύναμη και προσοχή σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ Μαριέτα Γαβιλιώτη για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από την Ρόδο τώρα κυρίες και κύριοι, που δυστυχώς έχουμε ένα νεκρό. Και πάμε στο Βόλο. Οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν προβλήματα σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό όπλο σε ισχύ. Την ίδια ώρα η Σκιάθος βρίσκεται σε επιφυλακή μετά το μήνυμα του 112. Ενώ στη Σκόπελο οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα, πλημμύρες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Πάμε στην Φρόσο Παύλου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει συνολικά την εικόνα για τη Μαγνησία και τις σποράδες. Καλό μεσημέρι, Φρόσο, από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Συγκλονιστική ήταν η επιχείρηση διάσωσης δύο ανθρώπων, ενός ζευγαριού Άγγλων, όπου τα ξημερώματα τους βρήκε η καταιγίδα μέσα στο ιστιοφόρο τους, το οποίο προσέκρουσε σε βράχια, παραλύθηκε δηλαδή από τον κάβο, με αποτέλεσμα να περάσουν ώρες μεγάλης αγωνίας αναζητώντας καταφύγιο σε μια σπηλιά δίπλα ακριβώς από το σημείο όπου είχαν προσαράξει. Χρειάστηκαν αρκετές ώρες, από τις 4 η ώρα το πρωί μέχρι να ξημερώσει η μέρα, και να πάνε διασώστες προκειμένου να εντοπίσουν το ζευγάρι, το οποίο είναι καλά στην υγεία τους. Ωστόσο, καταλαβαίνετε, η υποθερμία και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πέρασαν τη νύχτα ήταν τέτοιες που χρειάζονται ακόμη ώρες για να συνέλθουν, εκτός από το φοβερό σοκ, διότι πραγματικά δεν ήξεραν αν από εκεί θα καταλήξουν ζωντανοί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, να σας πω ότι έχουμε εκτεταμένες ζημιές και στην Σκιάθο και στην Σκόπελο και στην Αλόνισο, σε ό,τι αφορά δε τους δρόμους της αγροτικής οτοπίας και στα τρία νησιά, αλλά και σε ολόκληρη τη Μαγνησία, έχουμε πάρα πάρα πολλές ζημιές. Δεν ξεχνάμε, Ντάνιελ και Ηλίας, τις δύο καταστροφικές πλημμύρες του 2023, πληγές που δεν έκλεισαν ακόμα και σήμερα που συζητάμε, και ήρθε ένα νέο έτσι πανδαιμόνιο του καιρού για να ανοίξει την ήδη πληγωμένη γη τόσο της Μαγνησίας όσο και των νησιών. Να σας πω ότι το θέμα του δικτύου της ηλεκτροδότησης ήταν άλλο ένα προβληματικό σημείο. Σήμερα υπάρχουν προβλήματα, μεμονωμένα όμως, και κυρίως αφορούν την ένταση της στάθμης της ηλεκτροδότησης. Να σας δώσω και την εικόνα και να κλείσω και με
0: βεβαίως
4: αυτό.
0: Και να κλείσουμε, ναι.
4: Σχολεία εννοείται ότι δεν είχαμε σήμερα στα τρία νησιά, αλλά και αυτή την ώρα φαίνεται ότι έχουν κοπάσει κάπως οι ισχυροί άνεμοι και η βροχή.
0: Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα και το ρεπορτάζ που μας μετέφερες. Τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία στην αγροτική παραγωγή της Μαγνησίας, με κύριες πληγήσεις, καλλιέργειες, τα μήλα και τα προεκπαιδευτικά, αναφέρθηκε στο σταθμό μας και στους Βασίλη Αδαμόπουλου και Μαρία Γεωργίου. Κύριος Θοδωρής Γεωργαδάκης είναι πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας.
7: Είχαμε ένα καταστροφικό πέρασμα χαλαζιού την περασμένη Κυριακή, απόγευμα Κυριακής, που έκανε μεγάλες καταστροφές, μεγάλες ζημίες, κυρίως σε δεντρώδεις καλλιέργειες. Αυτή η χαλαζόπτωση που ήταν σε μέγεθος του Καρυδιού να κάνει μεγάλες καταστροφές στα μήλα, στα προϊόντα τους. Επίσης και τα φυρίκια, όπου δεν είχαν ξεκινήσει συγκομιδή. Τώρα είχαμε θέματα και με τα κηπευτικά, στην περιοχή της Μακρινίτσης, ειδικοί συνάδελφοι βάζουν και κηπευτικά. Εκεί είναι σχεδόν 100% η ζημία, 95% τα κατέστρεψε τελείως τα όπορ κηπευτικά, φασόλες δηλαδή και λοιπά, που είχαν φυτέψει. Επίσης, η Βράκια που δεν έριξε χαλάζι, αλλά είχαν σφουδρούς ανέμους, έχει κάνει καταστροφές σε δέντρα. Δηλαδή, έχουν σπάσει δέντρα, μήλα, έχουν πέσει κερασιές. Ήταν πολύ ισχυροί άνεμοι. Και βέβαια δεν ξέρουμε ακόμα, γιατί μιλάμε και με τους συναδέλφους, αλλά επειδή ακόμα έχει κακοκαιρία εδώ στη αγορά, στο Πύλιο γενικότερα, βρέχει σταμάτητα από εχθές το απόγευμα, δεν γνωρίζουμε ακόμα τι νέες ζημιές έχει και αυτός ο καιρός. Είμαστε ακόμα προς καταγραφή.
0: Πολλά προβλήματα και καταστροφές στην αγροτική σε αγροτικές καλλιέργειες στη Μαγνησία. Πολλά προβλήματα όμως και στη Σκιάθο. Ακούσαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ από τη Φρόσο Παύλου για την κατάσταση στο νησί. Μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας και στο Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη ο δήμαρχος της Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας.
8: Είδαμε ότι παρασύρθηκαν δύο αυτοκίνητα. Η προσβεστική ήταν συνεχώς και ενεργούσε. Είχαμε και επικτώσεις δέντρων. Τώρα βλέπουμε ότι κάποια τμήματα στο Διαμάντι έχουν αποκολληθεί από την πλακόστρωση. Συνεχίζει η βροχή να είναι έντονη. Είναι αρκετά έντονα τώρα τα πράγματα έτσι, αλλά δεν είναι όπως ήταν από τις 11 μέχρι τις 2 που σας ανέφερα πριν.
3: Ήταν πολύ έντονα.
8: Τα σχολεία θα είναι σήμερα κλειστά.
0: Εννοείται εδώ ότι ήταν σήμερα κλειστά τα σχολεία και στη Σκιάθο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι λένε οι μετεωρολόγοι, να ακούσουμε τώρα πού εντοπίζονται τα πιο έντονα φαινόμενα και πώς αναμένεται να εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες. Για την νωρίτερη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει νέο εκτροδελτίο καιρού. Η Νικολέτα Γιακοπούλου, μετεωρολόγος του Ερνιούς, θα μας πει περισσότερα για την αναλυτική πρόγνωση και πότε να περιμένουμε εξασθένσεις των φαινομένων, ειδικά στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
9: Βεβαίως, Γρηγόρη. Λοιπόν, να πω το εξής. Το ποσό βροχής που έχει πέσει στη Ρόδο τις τελευταίες ώρες είναι ασύλληπτο για την εποχή και την περιοχή. Προσεγγίζουμε στο νησί τους 300 τόνους νερού αναστρέμα. Είναι 6 με 7 φορές το κανονικό νερό που πέφτει το μήνα. Πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, το τονίζω ειδικά για την περιοχή και την εποχή που διανύουμε. Το δυστυχές είναι ότι οι βροχές οι ισχυρές θα συνεχιστούν τις επόμενες ώρες μέχρι και το βράδυ σε πληγήσεις περιοχές. Δηλαδή στην Εύβοια, μέσα στο Αιγαίο προφανώς και στα Δωδεκάνησα, αλλά και στην Κρήτη. Η ύφεση των φαινομένων περιμένουμε σε αυτές τις περιοχές από τις βραδινές ώρες και κυρίως αύριο. Αύριο με κάποια υπολείμματα κακοκαιρίας μόνο στην Κρήτη, οπότε παίρνουμε μια ανάσα. Επίσης, όλες τις επόμενες ώρες θα επιμείνει και ο θυελλώδης βοριάς και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως εδώ στην Αττική τώρα εντείνεται και θα φτάνει τα 9 μποφόρ τοπικά και 10 μέσα στο Αιγαίο με ρηπές πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και πια θα έλεγα ανάσα και από το βοριά παίρνουμε αύριο. Αύριο το πρωί μόνο 8 μποφόρ, μετά θα πέσουμε στα 6 με 7. Κάποιες νέες βροχές περιμένουμε από την Παρασκευή στα βόρεια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα έχουμε τέτοια κακοκαιρία όπως η τρέχουσα.
0: Πάντως το άσχημο, Νικολέτα, σε κάθε περίπτωση είναι ότι ενώ περιμένουμε πώς και πώς αυτές τις βροχές, ειδικά σε αυτές τις εποχές, βλέπουμε ότι με το παραμικρό έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα και βέβαια έχουμε και ανθρώπινες απώλειες, όπως στη Ρόδο που είχαμε έναν 25χρονο νεκρό, δυστυχώς.
9: Έχετε πολύ δίκιο. Δυστυχώς ο καιρός δεν έρχεται κατά παραγγελία, αλλά πραγματικά το ξαναλέω, ειδικά για τη Ρόδο, δεν υπάρχει το ποσό βροχής που έχει πέσει και συνεχίζουν εκεί τα φαινόμενα με αιμονή πυρήνα καταιγίδων.
0: Νικολέτα Γιακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και καλή δύναμη στους ανθρώπους που δοκιμάζονται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τώρα, δούμε ότι γίνεται εδώ στην Αττική. Τώρα, προβλήματα έχει προκαλέσει τον ορωπό το κύμα κακοκαιρίας. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου Οροπού προχώρησαν νωρίτερα οι ρεμόδες αρχές λόγω συσσόρευσης υδάτων στην περιοχή. Πάμε στο ρεπορτάζ μας, τον Γιώργο Κοβό, που έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το πώς έχουν τα πράγματα στην Αττική. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καταρχάς, να τονίσουμε ότι υπήρξε έτσι ένα μικρό λάθος στην ενημέρωση που είχαμε από τις αρχές. Mm-hmm. Το μήνυμα που είχε μιλούσε για την επαρχιακή οδό Οροπού Χαλκουτσίου. Mm-hmm. Τελικά είναι από την άλλη μεριά, είναι στην παραλία του Μαρκοπούλου. Το παραλιακό δρόμο που έχει κοπεί η κυκλοφορία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο ακριβώς. Υπάρχει ένας μεγάλος κύμαρος ο οποίος κατεβαίνει και φτάνει μέχρι τη θάλασσα. Έχει κόψει την κυκλοφορία στη μέση από τις 9-9.30 ώρα το πρωί περίπου. Πολλά οχήματα φτάνουν μέχρι το σημείο. Άνθρωποι της αστυνομίας βρίσκονται εδώ. Τους ενημερώνουν και πρέπει να το φέρνουν και εκεί. Θεώ, ιδιαίτερα παρακινδυνευμένο, δεν περνάει τίποτα από εκεί. Ναι. Και ουσιαστικά κάνουν αμέσως αναστροφή. Στην περιοχή κρατώ πολύ ισχυρή άνεμη. Η βροχή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι μόνο από ισχυρή άνεμη που επικρατούν, έτσι, που δημιουργούν κάποια θέματα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σου πω ότι συναντήσαμε πάρα πολύ έντονη, πάρα πολύ ισχυρή βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας από την Αθήνα μέχρι εδώ. Ιδιαίτερα πάνω στην Εθνική Οδό, με πάρα πολύ χαμηλή ορατότητα και πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. ιδιαίτερη προσοχή τόσο λόγω της χαμηλής ορατότητας αλλά και λόγω των ισχυρών ανέμων να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες τα οχήματα. Μέχρι στιγμής ευτυχώς και στις δύο εθνικές οδούς δεν έχει προκύψει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα από την κακοκαιρία. Όλα εξελίσσονται ομαλά. Εκεί που είχαμε κάποια μικροπροβλήματα είναι στις πτήσεις, δεδομένου ότι έχουν υπάρξει έκτροπες πτήσεων. Δεν κατάφερα δηλαδή να προσγειωθούν στα αεροδρόμια του τελικού προορισμού, προσγειώθηκαν αλλού. Ενώ υπήρξαν και ακυρώσεις, Γρηγόρη.
0: Γιώργο Κοβένα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Προσοχή λοιπόν και τις επόμενες ώρες. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς οι θελώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο, φτάνοντας κατά τόπου τα 10 μποφόρ, προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις εταιρείες για ενημέρωση σχετικά με τα δρομολόγια τους. Στο λιμάνι του Πειραιά ήταν νωρίτερα ο Σπύρος Δαρσινός. Να ακούσουμε όσο μετέδωσε στο News.
11: Η κατάσταση εδώ από το πρωί είναι πλήρως διαχειρίσιμη και ελεγχόμενη τουλάχιστον από το Λιμεναρχείο, όπου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους πλοιάρχους. Απαγορεύτηκε ο απόπλους από το σύνολο, θα λέγαμε, των πλοίων τα οποία αναχωρούσαν για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη βεβαίως. Μόνο το Blue Star Δήλος αναχώρησε νωρίς το πρωί και από ό,τι φαίνεται κινήθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Πέτυχε την κατάλληλη στιγμή για να αναχωρήσει. Τώρα όσον αφορά τον Αργοσαρονικό, από εδώ αναχωρούν μόνο τα συμβατικά πλοία και όχι τα ταχύπλοα. Ενώ να πούμε πως στην Ραφίνα και εκεί τα δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Στο Λαύριο είχαμε επίσης, από το λιμάνι του Λαυρίου είχαμε απαγορευτικό. Ενώ στις 3 η ώρα αναμένεται νέα επανεξέταση των δεδομένων, των καιρικών φαινομένων και αναλόγως θα κινηθεί το Λιμεναρχείο με τους επιλιάρχους για να, αν θα συνεχιστούν τα δρομολόγια.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο μεγάλο θέμα των ημερών. Ενώ βεβαίως να υπενθυμίσουμε ότι παρακολουθούμε πάντα τις εξελίξεις από το μέτωπο της κακοκαιρίας με τα πολλά προβλήματα και ενημερώνουμε διαρκώς. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα των ημερών. Ο χειμώνας είναι πρώτο πυλόν και πριν από λίγο έγιναν οι ανακοινώσεις που όλοι περίμεναν για τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις στα καύσιμα. Επιδότηση 40 λεπτών λοιπόν, αναλύτρωση στο πετρέλαιο Θέρμανση, ανακοίνωσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετρελιάς στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των νέων μέτρων στήριξης για τα καύσιμα. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος ήταν και στην παρουσίαση και θα μας πει περισσότερα για το τι πρέπει να ξέρουμε όλοι οι καταναλωτές. Κώστα, καλό μεσημέρι. Πώς θα κινηθεί, πώς θα ξεκινήσει αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, είναι το μεγάλο ερώτημα. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Θα πάμε από το επίδομα θέρμανσης, Γρηγόρη, από το οποίο αυξάνεται οριζόντια κατά 30% για όλη την χειμερινή περίοδο 2026-2027. Η κυβέρνηση προχωρά σε αυτήν την αύξηση για να αμβλύνει τις πιέσεις από την ενεργειακή κρίση στα νοικοκυριά τον χειμώνα. Η αύξηση μάλιστα αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, το πετρέλαιο θέρμανσης, το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, τα καυσόξυλα, το πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα, ακόμα και την πλέκη.
0: Δεν κατάλαβα το. Ναι, ναι. Ναι, Κώστα, σε ακούμε.
12: Τώρα, ναι, με ακούτε έτσι.
0: Ναι, ναι, πολύ καθαρά, για πάμε.
12: Ναι, ναι. Το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από 1.200 ευρώ σε 1.560 ευρώ για τις πολύ ψυχρές περιοχές της χώρας, για τις ορεινές, τις ψυχρές. Να το αναλύσουμε λίγο αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι το ελάχιστο επίδομα ανέρχεται σε 130 ευρώ από 100 που ήταν με την αύξηση του 30% και φτάνει τα 1040 ευρώ από 800, με εξαίρεση όπως είπαμε αυτές τις περιοχές με δρυμή ψύχος, για τις οποίες έτσι κι αλλιώς προβλέπεται η ενίσχυση να προσαυξάνεται κατά 50%, προσαυξημένη ενίσχυση κατά 25%. Με ανώτατο όριο τα 1.300 ευρώ για τις άλλες μορφές ενέργειας και 1.560 ευρώ ειδικά για όσους τερμαίνονται με ηλεκτρικό και όπως είπαμε. Τώρα σε περιοχές όπως η Ελάτη, το Πάπικο, η Κοζάνη, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερο στις μονάδες.
0: Θα είναι μεγαλύτερο και, και η αύξηση μεγαλύτερη.
12: Και αυτό. Να πω επίσης 2-3 στοιχεία ακόμα που έχουν σχέση με τη διαδικασία Γρηγόρη.
0: Το επιδόματος, ναι.
12: Ναι, πάντα με το επίδομα. Η ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική, λέει το Υπουργείο, για τα χαμηλότερα εισοδηματικά συστήματα καθώς προστίθεται στην οριζόντια μείωση της τιμής στην Αντλία. Επίσης να πούμε ότι περίπου 750.000 νοικοκυριά, δηλαδή ωραία, σχεδόν το 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια για το σχετικό επίδομα. Η ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, καθώς προστίθεται στην οριζόντια μείωση της τιμής στην Αντλία. Και ένα νοικοκυριά, η ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, καθώς προστίθεται στην οριζόντια μείωση της τιμής στην

0: Μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα δοθεί αύριο στην αγορά στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Αν δεν γινόταν καμία παρέμβαση, η τιμή θα ξεκινούσε από το 1,95. Άρα είμαστε στο 1,50 με 1,60. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πιο κοντά τελικά, επειδή έχουν τη δυνατότητα και οι πρατηριούχοι να προχωρούν σε κάποιες εκπτώσεις, καθώς καθένας από αυτούς έχει μια ιδιαίτερη συμφωνία με τα δηληστήρια και τις εταιρείες εμπορίας σε ό,τι αφορά την προμήθεια. Ενδεχομένως τελικά να είναι χαμηλότερο από το 1,55 ευρώ το λίτρο να το βρίσκει ο καταναλωτής. Να επαναλάβω πώς διαρθρώνεται η επιδότηση.
1: Ακριβώς.
0: Είναι διπλή. Ναι. Είναι επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, από τον προϋπολογισμό, αλλά είναι και έκπτωση από την πλευρά και των δύο δηληστηρίων της χώρας. Και έτσι έχουμε 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά το λίτρο από την κυβέρνηση και 20 λεπτά το λίτρο από τα δηληστήρια, που σημαίνει συνολικά επιδότηση
1: 40 λεπτά
0: το λίτρο. Έτσι, ναι. Και έτσι διαμορφώνεται η τιμή του 1,55. Πάμε στον ντίζελ κίνησης. Παραμένει η συνολική επιδότηση από την κυβέρνηση 15 λεπτών συν 5 λεπτά από τα δηληστήρια, που σημαίνει 20 λεπτά συνολικά. Και τέλος, ό,τι αφορά την αμόλυβδη, πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση. Τα δηληστήρια μέχρι τώρα, μάλλον από την κυβέρνηση, δεν υπήρχε επιδότηση στην τιμή της αμόλυβδης. Υπήρχε μόνο έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων κατά 10 λεπτά το λίτρο. Η έκπτωση αυτή θα σταματήσει να ισχύει σε ό,τι αφορά την Hellenic Energy την Παρασκευή, σε ό,τι αφορά την Motor Oil ίσως να κρατήσει δύο μέρες ακόμα, αλλά πάντως έως το τέλος της εβδομάδας θα έχει καταργηθεί και από τις δύο εταιρείες. Και η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα πάρει απάνω της, θα χρεώσει τον κρατικό προϋπολογισμό τη συνέχιση της επιδότησης αυτής, άρα θα έχουμε συνέχιση επιδότησης κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυτή η επιδότηση διαμορφώνει, για να δώσουμε μια τιμή που έχει ενδιαφέρον για τον καταναλωτή, αυτή διαμορφώνει λοιπόν στην Αγγλία μια μέση τιμή πανελλαδικά στην αμόλυβδη 2,20, πράγμα που δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει παρά μόνο εφόσον αλλάζουν οι διεθνείς τιμές. Ενώ σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή είναι 2,11 λεπτά ανά λίτρο, το οποίο επίσης δεν μπορεί να προβλέψει κανείς αν θα αλλάξει με κάποιο τρόπο άλλο πέραν των διεθνών τιμών. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τα μέτρα αυτά στήριξης θα ισχύσουν για ακόμα 15 μέρες και θα εξεταστεί στο τέλος του μήνα τι θα γίνει στη συνέχεια.
1: Βάζουμε μια ανατελεία, μένει στην γραμμή σου να ακούσουμε δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στην παρουσίαση των μέτρων ο κύριος Παπασταύρου, ο οποίος τόνισε ότι καλύπτεται με τα μέτρα αυτά το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης.
2: Ανακοινώνουμε τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αγγλία ως 31 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για κάθε λίτρο δίζελ κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυβδης 95 οκτανίων. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%. Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και συνεπώς με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο. Η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των δηληστηρίων περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος σε σχέση με το 1,75 ευρώ που έκλεισε τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Αυτά λοιπόν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Πάμε και στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, ο οποίος είπε ότι πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Η επιδότηση στην Αγγλία, ειδικά των 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι από η μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δείχνει και την κατεύθυνση και η ιεράρχηση των αναγκών των πολιτών. Έτσι επιδοτούμε με 40 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και 10

0: λεπτά τη βενζίνη. Το συνολικό κόστος των επιδοτήσεων στο δίκτυο ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% έχει ένα επιπλέον κόστος 52 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς λοιπόν τα μέτρα που ανακοινώνται σήμερα έχουν κόστος 98 εκατομμύρια ευρώ.
1: Λοιπόν, τα μέτρα οικονομικής στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, έκανε λόγο στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι συνέπειες της δεν μπορούν να αποφευθούν, ενώ αναφέρθηκε και στη στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στους πολίτες.
2: Βιώνουμε και εμείς και η υπόλοιπη Ευρώπη, και όχι μόνο, τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση της ιστορίας. Δεν το λέω εγώ αυτό, ούτε εσείς. Ούτε ο Πρωθυπουργός το έχει πει, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Το έχει πει ο Γενικός Διευθυντής, ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.
3: Ναι.
2: Την άνοιξη που ξεκίνησε η κρίση. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, το να πει κανείς ότι θα πατήσει ένα κουμπί και δεν θα υποστεί κανείς τις συνέπειες αυτής της κρίσης είναι ουτοπικό. Εμείς τι κάνουμε, δίνουμε τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη στους πολίτες.
1: Αυτά λοιπόν λέει η κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει και πώς αντιδράσει όλα αυτά η αντιπολίτευση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή και δεν ανακουφίζουν τα νοικοκυριά. Ευγενία Λούζο έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει εν συντομία τις πολιτικές αντιδράσεις. Ευγενία.
4: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Νωρίτερα σήμερα, σε συνέντευξη, το πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και για το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης και τις επιπτώσεις της στα ελληνικά νοικοκυριά, τόνισε πως γίνονται κάποιες παρεμβάσεις, όπως ακούσαμε και από τα εξαγγελθέντα μέτρα, αλλά εμείς μιλάμε, είπε, για μια διαφορετική πολιτική που αφορά το ιταλικό μοντέλο, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα στον ΦΠΑ για να μειώνεται αυτομάτως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Η κυβέρνηση συνέχισε, ο κύριος Ανδρουλάκης επενδύει στο να εισπράττει από τον ΦΠΑ υπερέσοδα και να παρουσιάζει μια συγκεκριμένη κατάσταση για τα έσοδα της χώρας. Κληθείς δεν απαντήσει στο ερώτημα αν η κυβέρνηση λάβει αντίστοιχα μέτρα με αυτά που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, εάν θα στηρίξει, ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε προφανώς, ενώ έφερε ως παράδειγμα το μέτρο για τις 120 δόσεις. Να σου πω κλείνοντας ότι ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης νωρίτερα και αυτό σήμερα σε συνέντευξή του στον Αντένα ανέφερε ότι είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση για το ενεργειακό κόστος, ενώ υπεραμείνθηκε για την εισαγωγή ενέργειας από την Ρωσία, τονίζοντας ότι θέλω ο ελληνικός λαός να έχει φθηνή ενέργεια από όπου και αν είναι. Και αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις τώρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική για το κόστος θέρμανσης. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
5: Υπερβάλλοντα ΦΠΑ το 8μηνο 180. Άρα πόσα δώσανε, 36. Ακόμα λοιπόν και στο 1,5% που λένε σήμερα, να ξεκινήσει από αύριο. Συγκριτικά με πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Αυτό δεν καλύπτεται από την αύξηση 30% της επιδότησης. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή λένε 300 και έχουν δώσει 36. Αυτό δεν έχει απάντηση.
1: Ανεπαρκή χαρακτηρίζεται από τη Βουλή τα μέτρα στήριξης ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιάννης Δελής.
6: Και έρχεται εδώ η κυβέρνηση και παίζοντας κυριολεκτικά με τον πόνο των λαϊκών οικογενειών, ανακοινώνει, λέει, κάτι μέτρα ανακούφισης, κάτι μέτρα ασπιρίνες, σκέτη κοροϊδία δηλαδή.
1: Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Βελόπουλος αποδίδει την αύξηση του κόστους θέρμανσης στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και την εμπλοκή της χώρας στη σύγκρουση με τη Ρωσία.
7: Αυτή η ιστορία της εμπλοκής και ο πόλεμος που συνεπικουρούμενοι, θα έλεγα, και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας έκανε εναντίον της Ρωσίας, μας οδήγησε σήμερα στο πετρέλαιο να είναι 2,19, παρακαλώ. 2,19, το καταλαβαίνουμε το νούμερο. Πετρέλαιο θέρμανση 1,90. Το 30 λεπτά επιδότηση.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα, πάμε στα εθνικά ζητήματα. Τώρα, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, στο οποίο βρίσκονται πλέον οι σχέσεις Ελλάδος με τις ΗΠΑ, υπογραμμίζει η Αθήνα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί παρά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Σημαίνεται μάλιστα πως η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να συνεργάζεται σχετίζεται με τα πρόσωπα που επιλέγει κάθε κυβέρνηση, εν προκειμένου οι Αμερικανικοί, προκειμένου να προχωρούν οι κοινές πρωτοβουλίες. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας στάχτρια Κατερίνα Φρίσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λέει η Αθήνα τώρα, Κατερίνα, για τις εξελίξεις μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle? Επειδή είναι σε εξέλιξη ή έχουν υπογραφεί ήδη συμφωνίες για μεγάλα project και ενεργειακά και όχι μόνο με το κάθε το διάδρομο, αλλάζει κάτι στο σχεδιασμό και τις προτεραιότητες? Καλό μεσημέρι.
3: Με την Γρηγόρη, να σας πω καταρχήν ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η εκτίμηση η ελληνική είναι ότι αυτό το θέμα της αποπομπής της μέχρι σήμερα Αμερικανίδας πρέσβειας είναι εσωτερική υπόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σέβεται η Αθήνα τις όποιες αποφάσεις σκοπεύει να λάβει η Ουάσιγκτον. Πάντως, αυτό που τονίζεται είναι ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τα όσα συμφωνήθηκαν και κατά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και τα μεγάλα ενεργειακά έργα είναι θέματα που έχουν συναποφασιστεί από την Αθήνα και την Ουάσιγκτον κεντρικά. Μάλιστα, η συμφωνία υπενθυμίζουν για τον κάθετο διάδρομο. Υπογράφτηκε πέρυσι στις 6 Νοεμβρίου. Έγινε λίγες μέρες, αφότου είχε συμφωνηθεί ήδη ο κύριος Παπασταύρου με την Αμερικανική πλευρά τον περασμένο Σεπτέμβριο και πριν να έρθει η Αμερικανική κυρία Γκυλφόλη στην Αθήνα. Η ιδέα αποφάσεις για τον κάθετο διάδρομο, οι οποίοι σχεδιάζονται τουλάχιστον μία δεκαετία, είχαν ληφθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Πάντως, στα χέρια της πρεσβείας, ο επικεφαλής αναλαμβάνει, ο μέχρι σήμερα αναπληρωτής επικεφαλής, ο Γιώργος Χακ, ο οποίος είναι διπλωμάτης καριέρας, και βεβαίως οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι μέχρι τις αμερικάνικες ενδιάμεσες εκλογές δεν αναμένεται κάποια ραγδαία εξέλιξη, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται, δεν προλαβαίνουν λόγω χρόνου. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι είχαμε έντονες πολιτικές αντιδράσεις από τον αντιπολίτευση και σήμερα για η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle, και μάλιστα υπήρξε και συζήτηση, δεν ξέρω αν αναφερθήκατε νωρίτερα, στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την εξέταση της Ελληνοσερβικής Συμφωνίας.
1: Τι λέει η αντιπολίτευση λοιπόν?
3: Θέτει ζητήματα σχετικά με τις παρεμβάσεις της πρώην πρέσβειας στην ελληνική πολιτική ζωή και τις ενεργειακές συμφωνίες, ενώ η Νέα Δημοκρατία τόνισε και υπερασπίστηκε τη συμβολή της στον κάθετο διάδρομο και υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Να σας πω ότι ειδικότερα έγινε λόγος η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρ, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση είναι βαρύτερα εκτεθειμένη, ενώ το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του, ο κύριος Μάντζος, έκανε λόγο ότι θα πρέπει, ότι υπάρχουν ερωτήματα για την συναλλακτική όπου θα είναι διπλωματία.
1: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είναι θέματα που αφορούν τις ΗΠΑ και δεν επηρεάζουν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Κατσιδάκης για την απομάκρυση της Kimberly Guilfoyle, μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίτζο και την Στέλλα Παπαμιχαήλ.
9: Η συζήτηση για την κυρία Guilfoyle είχε ξεκινήσει στον αμερικανικό τύπο ήδη όταν ήρθε ο κύριος Ρούμπιο στην Αθήνα. Οι πρόοδοι που έγιναν και τα περασμένα χρόνια και το τελευταίο έτος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχιστούν.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Ελλάδος με τις ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί.
10: Θα συνεχιστούν όλα, γιατί είναι όλα μεγάλη στρατηγική σημασία. Δεν είναι έργα τα οποία προσωποποιούνται σε ένα πρόσωπο, εξειδικεύονται σε ένα πρόσωπο. Δεν προκύπτει από πουθενά σχέση της κυβέρνησης με όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία γίνεται ακόμα και με τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν βγει. Δεν προκύπτει κάποια σύνδεση της κυβέρνησης. Και το να βγαίνει η αντιπολίτευση να πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα για να συνδέσει μεταξύ τους γεγονότα, χωρίς να τεκμηριώνει κάτι τέτοιο, μια γνωστή τακτική, δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι.
1: Από την πλευρά του βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, αναφέρθηκε και αυτός εδώ στην τηλεόραση του Air News και στο Newsroom με τον Γιώργο Σχαδίμα. Αναφέρθηκε στην απομάκρυση Αμερικανίδας πρέσβυρος και, όπως είπε μεταξύ άλλων, ο ίδιος έδωσε ότι βασικό ζήτημα, όπως είπε, για την Ελλάδα είναι η συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
11: Γεωτρήσεις. Το οποίο μας ενδιέφερε εμάς από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως αυτές εκπροσωπούνται στην Ελλάδα από την κυρία Γκυλφόη, όπως θα εκπροσωπούνται αύριο το πρωί από τον επόμενο πρέσβη, τι μας ενδιέφερε? Μας ενδιέφερε η Ελλάδα να αποτελεί ένα στρατηγικό σημείο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και να είναι κεντρικός ενεργειακός παίκτης. Και αυτό πώς μεταφράζεται πρακτικά? Μας ενδιέφερε ο κάθετος διάδρομος. Η κυρία Γκυλφόη υπηρέτησε την πολιτική του καθέτου διαδρόμου. Ο κύριος Ρούμπιο ήρθε στην Ελλάδα και μίλησε για τον κάθετο διάδρομο. Η ελληνική κυβέρνηση έχει πει πόσο σημαντικός είναι ο κάθετος διάδρομος και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και για τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας. Mm-hmm. Τα έχουν πει όλοι αυτά. Τι θέλουμε εμείς? Θέλουμε να συνεχίσει αυτή η πολιτική. Η πολιτική αυτή εκφράζεται πρωτίστως και κυρίως από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Το είπε εδώ στη χώρα μας και φυσικά έχει ανταπόκριση και αντιστοίχηση σε αυτό που θέλει η χώρα μας, έτσι όπως αυτό διατυπώνεται και το διατυπώθηκε από τον Πρωθυπουργό, από τον Υπουργό Εξωτερικών, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Άρα λοιπόν αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εμάς. Και εκεί πρέπει να είμαστε στοχευμένοι και να μείνουμε σταθεροί. Θερμή παράκληση δηλαδή. Τώρα εγώ το λέω γιατί. Διότι το να μπαίνει κανείς σε μια συζήτηση δημοσιογραφικού και ενδεχομένως παραδημοσιογραφικού χαρακτήρα, αυτό δεν είναι δουλειά ούτε των ελληνικών κομμάτων, ούτε της ελληνικής κυβέρνησης. Καταλαβαίνει κανένας λοιπόν τα όρια στα οποία μπορεί να παρεμβαίνει και τι πρέπει να λέει.
1: Ακούσαμε λοιπόν και τις στιγμές προς την αντιπολίτευση. Πολιτικές ευθύνες τώρα στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της υπόθεσης, αποδίδει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας απαντήσεις και διερεύνηση των δημοσιευμάτων.
12: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να απαντήσει. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα. Θα γίνει κάποια έρευνα, θα προκαλέσει κάποια έρευνα, θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσιεύματα, ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή? Υπήρχε μία κινητικότητα πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Και αυτό το υιοθέτησε η κυβέρνηση, το επέτρεψε η κυβέρνηση, το ενθάρρυνε η κυβέρνηση. Άρα έχει εκτεθεί.
1: Ευθύνες στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα για τη στάση τους απέναντι στην Κίμπερλι Γκυλφόη αποδίδει ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής.
13: Το άδειασμα και αμέσως μετά και σε απευθείας μάλιστα μετάδοση η αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα Γκυλφόη από την κυβέρνηση Τραμπ κατά πως φαίνεται σχετίζεται με τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς της αμερικάνικης αστικής τάξης που φτάνουν και ως εδώ.
1: Σκληρή γλώσσα κατά όσων χαίρονται, όπως είπε, με την αποχώρηση της Γκυλφόη, χρησιμοποίησε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
14: Τι ομαλώνουν τα βουβάλια, την πυρώνουν τα βατράχια.
15: Αλλά.
14: Η Ελλάδα,
15: ναι.
14: Η πατρίδα μας,
15: ναι.
14: Γεωοικονομικά, γεωπολιτικά, πρέπει ο κάθετος διάδρομος να γίνει.
1: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και από την Ρένα Δούρου.
16: Η αποπομπή της πρέσβυρας Γκυλφόη από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ εκθέτει πολλαπλά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εκθέτει όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
1: Μείζον θέμα η αποπομπή Γκυλφόη, το σχόλιο της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.
17: Είμαι βέβαιη ότι θα κληθεί η κυρία Γκυλφόη να δώσει εξηγήσεις. Αυτά τα πράγματα δεν τελειώνουν με μια παρέτηση.
1: Λοιπόν, η θητεία της Κίμπερλι Γκυλφόη κράτησε λίγο λιγότερο από ένα χρόνο και είναι η συντομότερη θητεία Αμερικανού πρεσβευτή στην Ελλάδα στη μεταμπολιστική περίοδο. Είναι εδώ κοντά μας ο Ντίνα Τάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το παρασκήνιο της αποπομπής της και τις τελευταίες της ημέρες στη χώρα μας. Νατάσα.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μετά από 346 μέρες στην Αθήνα, η Κίμπερλι Γκυλφόη ετοιμάζεται να πάρει το δρόμο της επιστροφής. Η ίδια διαβεβαιώνει για τις ΗΠΑ. Η ίδια διαβεβαιώνει ότι οι κατηγορίες εναντίον της είναι ψευδείς και έχει ορκιστεί να καθαρίσει το όνομά της. Στην ανάρτησή της, μάλιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία, τη συνεργασία και την υποδοχή που της επιφύλαξε. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, τις τελευταίες ημέρες έκανε τα πάντα για να προσπαθήσει να αποτρέψει γρήγορα την αποπομπή της. Άρχισε να τηλεφωνεί σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ και στενούς τους συνεργάτες για να ασκήσει πιέσεις σε αξιωματούχους της κυβέρνησης. Ο επίλογος όμως άρχισε να γράφεται μετά τη δημοσιοποίηση μηνυμάτων που φέρεται να αντάλλαξε με τον Έρικ Ντίτερς, υποστηρικτή και χρηματοδότη του Τραμπ. Λίγο πριν από την επικύρωση του διορισμού της τον Ιούλιο του 2025, φέρεται να του ζήτησε να της μεταφέρει 100.000 δολάρια στο λογαριασμό της, προσφέροντας ως αντάλλαγμα επαφές στην κυβέρνηση. Το τελευταίο διάστημα ισχυρίστηκε ότι τα ενοχοποιητικά μηνύματα δημιουργήθηκαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης, να σου πω Γρηγόρη, για να καθαρίσει το όνομά της. Mm-hmm. Ο πρόεδρος Τραμπ όμως έχανε την υπομονή του και χθες το πρωί έδωσε εντολή για την αποπομπή της. Να σου πω ότι το τελευταίο διάστημα θέλει να αποστασιοποιηθεί και δήλωσε χθες ότι η Κίμπερλι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου. Υποθέτω ότι έβγαινε με το γιο μου πριν από πολύ καιρό. Στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών πληθαίνουν οι αντιδράσεις. Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο ζητούν να διερευνηθούν οι καταγγελίες καθώς και ενδεχόμενες ευθύνες της κυβέρνησης Τραμπ. Το βέβαιο είναι ότι η πολιτική πίεση θα ενταθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική. Ενώ στα πιθανά ονόματα που ακούγονται για τον επόμενο μόνιμο πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής από τη Φλόριντα, Γκάς Μπιλιράκης, ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Τζον Τζόρτζης, ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη. Και να σου πω κλείνοντας, Γρηγόρη, ότι η ίδια η Γκλιφόιλ στους κοντινούς της ανθρώπους δεν έχει κρύψει την επιθυμία να παραμείνει ιδιωτικά στην Ελλάδα
1: ή έστω
18: να περνά μεγάλα διαστήματα στη χώρα μας. Ό,τι και αν αποφασίσει να κάνει, πάντως καλείται να φροντίσει άμεσα για τη μεταφορά της οικοσκευής της. Γιατί να σου πω, τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι είχε επιλέξει να διακοσμήσει την πρεσβεία με μεγάλα προσωπικά της πορτρέτα, Γρηγόρη.
1: Ωραία, εδώ είμαστε και θα τα παρακολουθούμε όλα. Αντάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται τώρα στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων. Μετά τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, έρχεται και η Market on Antenna και άλλα γκάλωπ για να δούμε τώρα το που μετρώνται τώρα τα κόμματα και που βρίσκονται πλέον τα κόμματα. Παράλληλα, από τα συμπεράσματα των δημοσκοπήσεων επιβεβαιώνεται ότι την κοινωνία απασχολούν τα μείζωνα ζητήματα της ακρίβειας και του κόστου ζωής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Γιατί έχουν προκύψει πολλά θέματα το τελευταίο διάστημα. Όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά, όλοι εναντίον όλων Νότι. Η πολιτική αντιπαράθεση χτυπάει κόκκινο. Έχει αλλάξει κάτι στην μεγάλη εικόνα με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις? Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γιώργο και κύριε. Κυρίες και κύριοι, εγώ θυμάμαι ένα παλιό τραγούδι. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία έχει μια μεγάλη διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο κόμμα. Εκεί υπάρχουν οι αλλαγές. Δηλαδή, δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ έχει πλησιάσει την Ελλάς, η οποία δεν ανεβαίνει. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια μεγάλη διασπορά έως σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Καταγράφεται αυτό και αυτά που λέω, έτσι. Δεν είμαι εγώ προφήτης προς Θεού. Απλώς καταγράφω. Και όλες οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια διασπορά η οποία μπορεί να φτάσει και τελικά, αν εκφραστεί, αν διαβάσουμε ευθύγραμμα την πολιτική, η οποία πάντα δεν μας εκκλείσει όμως, μπορεί να έχουμε και 9 κόμματα στη Βουλή, δηλαδή τρέχα γύρευε. Αυτό που λένε οι δημοσκόποι είναι ότι δεν υπάρχει, εφόσον το πρώτο κόμμα είναι πάνω από 25 συγγνώμη, άρα έχει ένα μεγάλο μπόνους στην εκλογή βουλευτών, τότε μόνο με το πρώτο κόμμα μπορεί να γίνει να διαμορφωθεί κυβέρνηση. Μπορεί να απέχουμε ακόμα αρκετούς μήνες από τις εκλογές, αλλά όσο πλησιάζουμε θα προβάλλεται αυτή η εικόνα από τα ποσοστά στον αριθμό των εδρών και εκεί θα διαγράφεται και θα αποτυπώνεται μια πολύ πολύ συγκεκριμένη επιλογή. Όχι με ποιον θα συνεργαστεί ποιος, ναι, αλλά ποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, ναι, θα συνεργαστεί με το πρώτο που όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό διαμορφώνει και μια συνθήκη, θα έλεγα, νευρικότητας και βλέπουμε το δεύτερο και το τρίτο δημοσκοπικά κόμμα, το δεύτερο που είναι το ΠΑΣΟΚ και το νέο κόμμα, η Ελλάδα και το Τσίπρα, να βρίσκονται σε κατάσταση σχεδόν όχι πολεμικής σύραξης, πολιτικής πολεμικής σύραξης θα λέγει κανείς, διότι αρθρογραφία ενός προβεβλημένου στελέχους και πρώην διευθυντή γραφείου τύπου του Μέρου Μαξίμου επί Αλέξη Τσίπρα, στην οποία χαρακτηρίζεται βλάκας ή έστω μεροτηματικό.
1: Η γνωστή αναφορά που προκάλεσε νέο πόλεμο ανακοινώσει.
15: Αντιλαμβάνεσαι αυτό, όχι δεν είναι πολιτικός πολιτισμός, όχι δεν είναι συνδυσμένο, είναι στα δέντρο παράδειγμα και βεβαίως εδώ υπενθυμίζουν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σημειώνουν μάλλον, ότι σήμερα το όνομα του κύριου Καρτερού για τον οποίο μιλάμε έχει απαλληφθεί από τα ονόματα που είχαν υπογράψει. Ωραία. Υπέρ του κύριου Τσίπρα στη Ελλάδα. Έτσι είναι το γενικό πολιτικό.
1: Έτσι διαμορφώνει το σκηνικό, βέβαια. Ναι, Νότι Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν νωρίτερα η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Πάμε στη Χριστιανά Μανιάτη, που έχει το ρεπορτάζ, ήταν εκεί και θα μας πει περισσότερα. Χριστιανά, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Η Ακαδημία Αθηνών συμπληρώνει φέτος έναν αιώνα ζωής, αλλά και η ΕΡΤ 60 χρόνια αντιρροπτικής λειτουργίας. Με αυτή την αφορμή, οι δύο φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους για να φέρουν την επιστήμη, τη γνώση και τον πολιτισμό πιο κοντά στην κοινωνία και στον ελληνισμό της διασποράς. Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ, κάλυψη εκδηλώσεων και αξιοποίηση του αρχαιακού υλικού. Πρώτη δράση είναι η σειρά 36 αφηγήσεων στον Αντώνη Τζαβάρα για θέματα όπως τα αρχαία ελληνικά, η ιατρική αθική, το σύμπαν και η κλιματική κρίση. Διαθέσιμη σειρά από σήμερα σε Netflix και ΕΡΤΕΚΟ. Υπέγραψαν ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιος Ρεγκάκος και ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, ενώ σήμερα παρευρέθηκαν εδώ ο Παύλος Μαρινάκης και ο Γιώργος Γιωργαντός.
1: Χριστιανά Μανιάτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε κατά την τελετή ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος.
20: Οι δύο θεσμοί, η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ, έχουν διαφορετική αποστολή, συναντώνται όμως σε έναν κοινό τόπο. Στην υπηρεσία της γνώσης, του πολιτισμού και εν τέλει της κοινωνίας. Με μεγάλο σεβασμό στο θεσμικό της ρόλο, η ΕΡΤ στέκεται σήμερα δίπλα στην Ακαδημία Αθηνών, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της ιστορίας, του έργου και της διαχρονικής προσφοράς της. Το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφουμε σήμερα αποτυπώνει εμπράκτως αυτή τη διάθεση. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας λοιπόν, έγιναν 36 συνεντεύξεις με επιφανή μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Πρόκειται για ένα πολύτιμο σώμα μαρτυριών και γνώσης, το οποίο παρουσιάζεται ως σειρά vidcast στο Netflix και ως σειρά podcast στην ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Δεν είναι λοιπόν μια απλή καταγραφή, αλλά η δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού αρχείου γνώσης και μνήμης. Μέσα από τις συνεντεύξεις αυτές, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τους ανθρώπους της Ακαδημίας, να ακούσει τις σκέψεις και τις επιστημονικές τους προσεγγίσεις, αλλά, ξέρετε, να ανακαλύψει ουσιαστικά και τη διαδρομή ενός θεσμού που εδώ και έναν αιώνα βρίσκεται στην καρδιά της πνευματικής ζωής της χώρας. Και αυτή ακριβώς, επιτρέψτε μου, είναι η δύναμη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Να διασώζει τη μνήμη, να μεταφέρει τη γνώση και να την καθιστά προσβάσιμη σε όλους. Να συνδέει το παρελθόν με το παρόν και κυρίως το παρόν με το μέλλον.
1: Λοιπόν, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τους ανθρώπους της Ακαδημίας και να παρακολουθήσει τη δημιουργία, θα παρακολουθήσει όλη αυτή τη δημιουργία ενός πολύ μεγάλου θεσμού. Ακούσαμε να λέει ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Πάμε εμείς να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Νικηφόρος Διαμαντούρος, στην ίδια εκδήλωση.
21: Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα στην Ακαδημία Αθηνών την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση ΕΡΤ, με την ευκαιρία της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. Η φετινή χρονιά είναι ξεχωριστή και για τους δύο οργανισμούς. Η Ακαδημία Αθηνών συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή της, ενώ η ΕΡΤ 60 χρόνια από την έναρξη της τηλεοπτικής της λειτουργίας. Για την Ακαδημία, η επέτειος των 100 ετών αυτή αποτελεί αφορμή όχι μόνο να ανατρέξουμε στη διαδρομή ενός αιώνα, αλλά και να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο τις πόρτες της και να φέρουμε το έργο της πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Και αυτό αποτελεί κεντρικό στόχο της δικής μου Προεδρίας. Σε αυτή την προσπάθεια εξωστρέφειας, η συνεργασία με την ΕΡΤ έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ανέλαβε να προβάλλει στο κοινό της δράσης και της πρωτοβουλίας της Ακαδημίας για τη συμπλήρωση των 100 ετών της, συμβάλλοντας έτσι ώστε αυτή η σημαντική επέτειος να γίνει ευρύτερα γνωστή. Η σημερινή υπογραφή έρχεται να δώσει τη συνεργασία αυτή ένα πιο σταθερό και ευρύτερο πλαίσιο. Εύχομαι η συνεργασία μας να είναι ουσιαστική και δημιουργική και να συμβάλλει σε έναν κοινό στόχο, να ανοίξει νέους δρόμους, ώστε η γνώση, η επιστήμη και ο πολιτισμός να αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη παρουσία στη δημόσια ζωή.
1: Εκτός συνόρων τώρα να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Νέες σφοδρές επιθέσεις και κατά ενεργειακών υποδομών στο Κίεβο και άλλες περιοχές της χώρας πραγματοποίησαν ρωσικές δυνάμεις παρά τη συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας που είχε επιτευχθεί σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι εδώ κοντά μας στούντιο η Έλενα Αλεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
0: Πρόκειται για μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις στην πρωτεύουσα του Κιέβου και στις ενεργειακές υποδομές της χώρας, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Χτυπήθηκαν 3 θερμοηλεκτρικά εργοστάσια. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο και πάνω από 20 τραυματίστηκαν. Ενώ ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι σιρήνες του συναγερμού χτύπησαν αφότου οι πύραυλοι και τα ντρόνς είχαν πλήξει τους στόχους τους, λέγοντας ότι δεν υπήρξε προειδοποίηση από τους συμμάχους. Και όλα αυτά ενώ υπήρξαν οι πληροφορίες ότι οι Αμερικανοί εκβίαζαν σε εισαγωγικά τους Ουκρανούς με διακοπή των πληροφοριών, κάτι πάντως που αρνήθηκε, διέψευσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταβαίνει σήμερα στο Λονδίνο, που θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Μπέρναμ, ενώ η Βρετανία ανακοίνωσε νέα στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, την ώρα που ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόφ δήλωσε ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτοί που επιδιώκουν τη συνέχιση του πολέμου, την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει τον τερματισμό του, και είπε επίσης ότι η Ρωσία παρακολουθεί προσεκτικά την αλλαγή στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Ουκρανία. Από την πλευρά του να πούμε ότι το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι αναχέτησε περίπου 900 ντρόνς από την Ουκρανία την περασμένη νύχτα. Παρόλα αυτά υπήρξε ένας νεκρός από χτύπημα σε κέντρο δεδομένων της μεγαλύτερης τράπεζας της Ρωσίας, Sberbank.
1: Και όλα αυτά έχουν σημασία και δίνουμε μεγάλη έμφαση έτσι και αλλιώς όλο αυτό το διάστημα, γιατί διαμορφώνουν και τις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων, στις διεθνείς χρηματαγορές. Δίνουν τη μεγάλη εικόνα και των τόνων των εξελίξεων και η εξελίξη στην Ουκρανία, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Εκεί όπου συνεχίζονται οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας, Έλενα.
0: Και στόχευσαν και θα συνεχίσουν να στοχεύουν, όπως είπαν, τις ενεργειακές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και τα αεροδρόμια. Εκπρόσωπος τον Χούθη ανέφερε ότι έπληξαν το αεροδρόμιο του Ριάντ Βασιλιάς Χαλίντ, διελιστήριο στο Ριάντ, αλλά και το αρχηγείο της Αράμκο στην Ανατολική Σαουδική Αραβία. Το επιβεβαίωσε αυτό η Σαουδική Αραβία, λέγοντας ότι υπήρξε φωτιά και γενικώς από τα πλήγματα αυτά 4 τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί.
1: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, μεγάλος αγώνας απόψε για την ΑΕΚ με στόχο τη δεύτερη νίκη στη League Face του Champions League. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Αντιμετωπίζει στο Λονδίνο τη Σαχτάρ, την Ουκρανική. Είναι, θυμίζουμε εδώ και χρόνια, λόγω του πολέμου, οι Ουκρανικές ομάδες παίζουν σε ουδέτερο έδαφος. Στο Λονδίνο, περίπου πάνω από 8 με 10.000 παρέντες ΑΕΚ θα είναι στο γήπεδο, οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για ένα θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας, οπότε πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση. Είπαμε 10 ώρα το παιχνίδι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τον Δικέφαλο. Χτες ήταν μια εντυπωσιακή βραδιά για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο νέος Ολυμπιακός κόντρα στη Βαλένθια έδωσε 102-97 στην παράταση, όμως ήταν 28 πόντους πίσω στο σκορ, κατάφερε όμως τελευταίο δεκάλεπτο, ανέτρεψε τη διαφορά και στην παράταση πήρε τη νίκη. Εξίσου εντυπωσιακός και ο Παναθηναϊκός στη Σερβία, Παρτίζαν Παναθηναϊκός 55-72 για ένα ακόμα παιχνίδι, εξαιρετικά καλή αμήνα για την ομάδα του Μπράντοβιτς.
1: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακόντο Γιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: Ωραία Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, με το Γιάννη Κωνσταράκη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο, την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί.

Εξαιρετικός Θανάσης Βασιλόπουλος στο κλαρίνο, από το αρχείο μας αυτή η εκτέλεση με την Τασία Βέρα. Ευχαριστούμε για τις ευχές. Να γιάσετε, λέει, να γιάσετε, που βάλαμε Τασία Βέρα. Η αλήθεια είναι ότι κάποτε η Τασία Βέρα είχε εξωστρακιστεί από τα ραδιόφωνα. Τη θεωρούσαν χαμηλή ποιότητα. Ένα πράγμα για το οποίο δεν συμφωνώ καθόλου, φυσικά. Είναι εξαιρετική τραγουδίστρια.

στα 1988 με το Χαρίλαο Ρόδανο στο βιολί, τον Αστρατή Ψήρα στο σαντούρι και το Σταύρο Ρόδανο στην κιθάρα. Ταμπαχανιώτικος, ο οποίος φυσικά οφείλει την ονομασία του στη λαϊκή συνοικία της Σμύρνης με τα βυρσοδεψία, τα μπακ, τα μπάχανα, βυρσοδέψεις δηλαδή, σαντούρκικα. Και φυσικά τέτοιες περιοχές και συνοικίες συναντάμε σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, όπως για παράδειγμα στα Χανιά. Εδώ αυτή η ηχογράφηση μας ήρθε από το CD Λέσβος Αιωλής.

Ακούσαμε πρώτα τη Σέλφο με το υπέροχο λαούτο του Χρήστου Ζώτου, ένα τετράσιμο οργανικό κομμάτι με ύφος ανατολίτικο. Συνεχίζουμε το παιχνίδι που κάνουμε αυτές τις μέρες μεταξύ Ανατολής, Υπήρου και στερεάς Ελλάδας, θα έλεγα πολύ συχνά, και προσπαθούμε να βρούμε κοινές αναφορές και κοινά σημεία εκεί που η μουσική κάνει μια όσμωση και συνδέεται. Ούτως ή άλλως η μουσική είναι πάντα συνδεδεμένη και ενιαία. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μετά ακούσαμε ένα καρσλαμά μαστίχα με το κλαρίνο του Βασίλη Σούκα από το ψηφιακό δίσκο «Η τέχνη του κλαρίνου». Και κλείσαμε με ένα τραγούδι από το Ζαγόρι, την Καραμπεριά, που το ακούσαμε από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας αυτή η εκτέλεση. Νομίζω δεν το έχουμε ξανακούσει σε αυτή εδώ την εκπομπή. Έχουμε ξανακούσει αυτή την ηχογράφηση με τον Γρηγόρη Καψάλη από το... πιθανότατα από εκπομπή του Παπαδάκη είναι αυτό, δεν είμαι 100% σίγουρη. Είναι κάποιες φορές που χάνονται οι φύσες, ιδίως εκεί που ξαναπαίζονται κάποια τραγούδια σε μια άλλη εκπομπή, και έχουμε τη δεύτερη εκπομπή και όχι την πρωτότυπη, και εκεί γίνονται τα πολλά λάθη στο αρχείο μας, τα οποία κάποιες φορές δυστυχώς τα συναντάμε και προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να τα διορθώσουμε μέσα από πολύ καλούς φίλους μουσικούς και μουσικολόγους που αποτελούν εδώ την κοινότητα των ξωτικών της παράδοσης, και τους ευχαριστώ πολύ και όλους εσάς ο ακροατές, και εσείς βάζετε το χεράκι σας πολύ συχνά. 6066-439 και 6066-204 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας, και συνεχίζουμε με τη Γενοβέφα.

Να ζεις το ξηρόμερο, λέει ο φίλος ακροατής. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ο Γιαννάκης εδώ και να μην πάμε λίγο προς το ξηρόμερο. Εξάλλου σήμερα, πως πολύ καλά παρατηρήσατε, υπάρχει μια μελαγχολία στην ατμόσφαιρα και στον αέρα και στον καιρό. Ζούμε εξάλλου στην εποχή της χρονικότητας. Για φαντάσου τώρα να μην μπορείς να σηκωθείς και ξαφνικά εγώ να σας βάλω εδώ πέρα με τη μία, με την πρώτη, να χορέψετε. Καταρχάς θα πιαστούμε όλοι στην κατάσταση που είμαστε, οπότε πρέπει να εργαζόμαστε με τις συνθήκες, όπως σας έχω πει και παλαιότερα. Πάμε να ακούσουμε κάτι αντίστοιχο, ένα Σμυρναίκο, το οποίο όμως είναι διαδεδομένο στη Δυτική Ρούμελη, το πονεμένο στήθος μου με το Θωμά Κωνσταντίνου. Και την παραδοσιακή ορχήστρα 3.

Μια ώρα με τα εξωτικά της παράδοσης πέρασε σαν νεράκι. Κύλησε όπως κυλά ο χρόνος Κρόνος. Αν έστω και σε έναν φτιάξαμε τη διάθεση σήμερα έστω μελαγχολική, νομίζω ότι κάτι καλό κάναμε. Ήταν ο Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο, την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Hello from Athens. Here is the latest news.
2: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης, με το πετρέλαιο να διατίθεται από αύριο περίπου στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέο πακέτο παρεμβάσεων στα καύσιμα με κρατικές επιδοτήσεις και εκπτώσεις των δηληστηρίων που φτάνουν συνολικά τα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης. Για τους δικαιούχους του αυξημένου επιδόματος, το πραγματικό κόστος θέρμανσης εκτιμάται ότι μπορεί να περιοριστεί περίπου στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου προβλέπονται τρεις κρατικές επιδοτήσεις που θα περνούν απευθείας στην Αγγλία χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, με την τελευταία επιδότηση να ενεργοποιείται στις 17 Οκτωβρίου. Στα 46 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το κόστος των νέων μέτρων. Ένας νεκρός και εκτεταμένες καταστροφές από τη σφοδρή κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα. Στη Ρόδο, 25χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα, στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Σοβαρά προβλήματα συνέβια, με αλλεπάλληλα μηνύματα το 112 και υπερχείληση του ποταμού Κυρέα. Υποχώρησε το οδόστρωμα στον δρόμο από το Προκόπη προς το Μαντούδι. Στη Σκιάθο, χήμαροι παρέσυραν αυτοκίνητα, ενώ στη Σκόπελο τα κύματα σκέπασαν τον παραλιακό δρόμο και σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης. Για την εξέλιξη των επικίνδυνων φαινομένων, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, με την πολιτική προστασία να απευθύνει νέες συστάσεις στους πολίτες. Σφραγίστηκε οριστικά σήμερα, παρουσία εισαγγελέα, η κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς των τελευταίων 23 ασθενών σε άλλες δομές. Αντιμέτωπη με νέα κατηγορία βιασμού βρίσκεται η 39χρονη που είχε καταδικαστεί για την απαγωγή και τη σεξουαλική κακοποίηση 10χρονης στη Θεσσαλονίκη το 2020. Αυτή τη φορά παραπέμπεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, κατηγορούμενη για το βιασμό της ίδιας της μητέρας της, το Φεβρουάριο του 2020, λίγους μήνες πριν από την απαγωγή της ανήλικης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 39χρονη φέρεται να εξανάγκασε τη μητέρα της σε σεξουαλικές πράξεις, ενώ κατηγορείται και για τον βιασμό 22χρονης φοιτήτριας, λίγες ημέρες πριν από την απαγωγή της 10χρονης. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε 17χρονο για τον ξυλοδαρμό συμμαθητή του μέσα σε σχολικό συγκρότημα της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο μαθητής δέχτηκε επίθεση από ομάδα ατόμων που βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμό και του αφαίρεσαν το τσαντάκι του. Φέρονται μάλιστα να απαιτούσαν την παρέτησή του από το σχολικό συμβούλιο. Ο 17χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και κλοπή. Παραπέφθηκε στο δικαστήριο ενηλίκων και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων. Αγώνας δρόμου για να ανοίξει αύριο το 40ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης μετά τα προβλήματα που προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση στο διατηρητέο κτίριο, το οποίο βρίσκεται στην οδό Μανουσογιαννάκη, στο κέντρο της πόλης. Στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος προσέφυγε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καταγγέλλοντας πλαστοπροσωπεία μέσω γραπτού μηνύματος. Σύμφωνα με το Υπουργείο, στέλεχος ομάδας μπάσκετ έλαβε μήνυμα που εμφανιζόταν ψευδός να προέρχεται από τον Υπουργό και περιείχε υπαινιγμούς για μελλοντικές οικονομικές συναλλαγές. Ο κ. Θεοδωρικάκος υπέβαλε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, διασπορά ψευδών ειδήσεων, συκοφαντική διαφήμιση και απόπειρα εξαπάτησης τρίτων, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης. Στα εγκαίνια της μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy Metal στη Λάρισα θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Στην αντεπίθεση περνά ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στους βουλευτές που αποχώρησαν από το κόμμα χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους. Η Κουμουνδούρου έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με παλαιότερες δηλώσεις των ίδιων βουλευτών, στις οποίες ζητούσαν από άλλους αποχωρήσαντες να επιστρέψουν τις έδρες τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται και γραπτές δεσμεύσεις 14 βουλευτών ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα, κάνοντας λόγο για παραβίαση της λαϊκής εντολής. Παράλληλα, ζητά την παρέτηση του Κώστα Ζαχαριάδη από την ηγεσία τη Δημοτική Παράταξη Ανοιχτή Πόλη στο Δήμο Αθηναίων μετά την προσχώρησή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Έθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς, ωστόσο τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα πέσει κοντά στους 6 με 7 βαθμούς στα παιδινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 ως 19 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική με ένταση 5 ως 6 μποφόρ στο θερμαϊκό. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
4: Αξιονεστή, η εμβληματική δημιουργία των Μίκη Θεοδωράκη και Οδυσσέα Ελίτη με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Ερμηνεύουν Μίλτος Πασχαλίδης, Άγγελος Χονδρογιάννης, Σπύρος Βέργης. Συμμετέχουν Μικτή Χοροδία Θεσσαλονίκης, Δημοτική Χοροδία Κέρκυρας Σαν Τζάκομο, Χοροδία Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 8:30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Έχουμε έτσι σε έντονο τόνο εδώ και λίγη ώρα μια ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, η οποία ανακοίνωση έχει βγει ως αντίδραση της Ομοσπονδίας σε δημοσιεύματα που, όπως αναφέρει, επιχειρούν να πλήξουν την εικόνα της διοίκησης. Ας διαβάσουμε λιγάκι, ας ακούσετε κι εσείς ένα απόσπασμα της ανακοίνωσης. Τα όρια ανηθικότητας έχουν ξεπεραστεί προπολού, επομένως τίποτα πλέον δεν μπορεί να προκαλέσει έκπληξη. Ξεκινάει αρκετά έντονα η ανακοίνωση, έχω να πω. Θα προκαλούσε απλά θυμηδία η απέλπιδα και διαχρονικά άκαρπη προσπάθεια πρόθυμων μπροστινών να πλήξουν την εικόνα της διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, μην μπορώντας να αντέξουν την αδιάκοπη ανωδική πορεία του αθλήματος στη χώρα. Και συνεχίζει, προκαλεί όμως οργή όταν η νέα προσπάθεια μέσω συγκοφαντικών δημοσιευμάτων επιχειρεί να εμπλέξει εργαζόμενους που μοχθούν καθημερινά για τον κοινό καλό σκοπό. Προκαλεί θλίψη το ότι επιχειρείται σπήλωση προσωπικότητων με εικασίες, υποθέσεις, φαντασιώσεις. Η τακτική της λάσπης μπορεί να αντιμετωπιστεί στοϊκά με διαφορία ή με τη χλέβη που σύσσωμος ο φύλαθλος κόσμος τους αποδίδει. Οι κινήσεις θα είναι άμεσες, η δικαιοσύνη θα έχει το λόγο και είναι πολλά και πολύ πρόσφατα τα παραδείγματα που επιβεβαιώνουν ότι εκεί δεν περνάνε οι εκ του ασφαλούς βρώμικες και ύπουλες μέθοδοι. Αυτή είναι η ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Κυκλοφόρησαν διάφορα έτσι, δημοσιεύματα και με αφορμή μάλλον αυτά θέλει να διευκρινίσει, να τοποθετηθεί σε αυτά.
1: Πάντως για κάποιον ο οποίος αγνοεί πλήρως ποια ήταν αυτά τα δημοσιεύματα, δεν γίνεται σοφότερος από αυτή την ανακοίνωση, γιατί συνήθως στις ανακοίνωσεις οι οποίες θέλεις να απαντήσεις σε κάτι, έχεις αν μη τι άλλο την.
0: Το αναφέρεις εννοείς.
1: Ναι, δηλαδή αναφέρεις κάπου σε τι αναφέρεσαι. Δηλαδή, ή σε ποιον αναφέρεσαι. Επίσης, γιατί μπορεί να είναι άνθρωπος, μπορεί να είναι σε τι μια κατάσταση, μπορεί να είναι ένας οργανισμός, μπορεί να είναι μια άλλη ομάδα, μπορεί να είναι χιλιαδιό.
0: Εκεί που το φωτογραφίζει λιγάκι.
1: Δεν γίνεται, συγγνώμη, είναι επίσημη ανακοίνωση, δεν υπάρχει φωτογραφίζω.
0: Είναι μέσω συκοφαντικών δημοσιευμάτων ότι επιχειρείται να εμπλακούν εργαζόμενοι που μοχθούν καθημερινά. Υπήρξαν σήμερα, κυκλοφόρησαν κάποια δημοσιεύματα. Ναι. Ξέρω αν είναι και προς αναπαραγωγή.
1: Okay. Όταν βγάζεις μια ανακοίνωση για να ξεκαθαρίσεις κάτι, φρόντισε να ξεκαθαρίζεις κάτι. Εγώ, ας πούμε, που τώρα το διάβασα, το
0: δεν
1: άκουσα
0: μάλλον
1: τη
0: μάνα.
1: Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Και ναι. Όχι μόνο δεν έχει ξεκαθαρίσει κάτι, μη σου πω ότι μου έχουν δημιουργηθεί περισσότερα ερωτήματα από αυτά που θα είχα ενδεχομένως πριν ακούσω αυτή την ανακοίνωση για το τι ακριβώς έχει γίνει. Τέλος πάντων, τώρα είναι ζήτημα ερμηνείας και αυτό. Champions League, φίλες και φίλοι.
0: Ναι, θέλεις να δούμε σήμερα την αγωνιστική δραστηριότητα?
1: Όχι,
0: και
1: θέλω να μου πεις αυτή η Viking ποια είναι.
0: Η Viking την είχε αντιμετωπίσει, αν δεν κάνω λάθος, και ο Ολυμπιακός, νορβηγική ομάδα.
1: Τι έκανε ο Ολυμπιακός με τη Viking? Τώρα η Σμαρό Παυλού ψάχνει στα αρχεία της.
0: Τώρα δεν θα ψάξω κατευθείαν, αλλά νομίζω.
1: Θα ρωτήσουμε το συνεργάτη της εκπομπής τι έκανε ο Ολυμπιακός.
0: Αν δεν κάνω τρομερό λάθος, πρέπει να είχε χάσει. Είναι η ομάδα που έχει και το γήπεδο, είναι συνθετικός ο Χλωοτάπητας, οπότε είναι και λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω αν θυμάσαι κάτι, αν σου θυμίζω
1: αυτό
0: κάτι.
1: Αυτό με το συνθετικό κάτι.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτή ήταν η αναμέτρηση. Η νορβηγική ομάδα πάντως, νομίζω είμαι σίγουρη, και ξέρεις, βγαίνει, δεν είναι, λέει. Ναι, ήταν η πρωταθλήτρια Νορβηγίας, ναι, το 25. Νομίζω με αυτή την ομάδα ήταν που είχε το περίεργο το γήπεδο.
1: Και είναι αυτή η ομάδα η οποία έβαλε ένα μεγαλοπρεπέστατο στόπ στην Bayern Μονάχου. Γι' αυτό το ρώτησα εγώ χθες.
0: Γιατί ναι, ναι, ναι.
1: 3-3 δεν κατάφεραν οι Βαβαροί να φύγουν.
0: 3-3, έτσι, όχι αστείο, ούτε καν ένα 0-0 ή 1-1. 3-3, 6 γκολ. Στην αναμέτρηση.
1: Και μάλιστα το τρίτο γκολ των Νορβηγών στις καθυστερήσεις του αγώνα. Οπότε ήταν πάρα πολύ ωραίο μάτσα από εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Επίσης, μιας που μιλάμε για Champions League, γιατί το Champions League σήμερα έχει ονοματεπώνυμο. Και το ονοματεπώνυμο αυτό είναι ΑΕΚ. Γιατί αγωνίζεται η ΑΕΚ σήμερα στο Λονδίνο με αντίπαλο την Σαχτάρ σε μια αναμέτρηση η οποία θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα. Δεν ξέρω, μάλλον πρέπει να είναι πολύ αμφίροπη. Γιατί τώρα. Έτυχε σε ένα από τα site τα οποία μπαίνω να έχει μία απόδοση κάποια στοιχηματική εταιρεία και είναι τάλε κουάλε ο άσος με το διπλό. Mm-hmm. Έτσι. Είναι ακριβώς το ίδιο ποσοστό. Δεν το βλέπω πολύ συχνά να γίνεται αυτό.
0: Έχω να κάνω μια διόρθωση. Κοντά στον Ολυμπιακό ήταν η Bodo Glimt.
1: Α, δεν ήταν η Viking. Η Bodo Glimt και αυτή με ωραίο όνομα.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά εντάξει, να, τώρα βλέπουμε και στην αθλητική εκπομπή της R3.
0: Τα γκολ,
1: πάλι, με γκολ, πάλι με πέναλτι ο Χάρη Κέιν σκόραρε.
0: Εντάξει, πάντως σκόραρε.
1: Και με κεφαλιά φαντάζομαι το δεύτερο, δεν τα έχω δει. Βέβαια, νάτι. Και δεν έπαιξα ένα τζόκερ χθες. Αυτός ο άνθρωπος είτε με το κεφάλι είτε από την άσπρη βούλα.
0: Αφού σκοράρε, εσένα ποιο είναι το πρόβλημά σου? Γι' αυτό δεν πληρώνεται.
1: Για να προσφέρει και καλό λίγο θέαμα. Καλά, θα μου πεις, οι κεφαλιές είναι πολύ θεαματικές.
0: Πάντα. Δεν είναι και εύκολες.
1: Ναι.
0: Αξιοποιεί σωστά, βρίσκει με το κεφάλι την μπάλα στο σωστό σημείο.
1: Είχαμε και ανατροπή, είχαμε και αποβολή. Εκεί νομίζουν κάποιοι ότι τον έχουν πάρει ψηλά τον Αμανέ. Να και ωραία, μια ωραία έτσι νορβηγική κεφαλιά. Θα μπορούσε να την πει και Viking Bayern 3-3. Στα υπόλοιπα έχουμε εικόνα ή έγινε καμιά έκπληξη χθες?
0: Τώρα θα μου δώσει ένα λεπτό για να δω τα χθεσινά αποτελέσματα και να πούμε και το σημερινό πρόγραμμα, καθώς έχει αρκετές αναμετρήσεις και σήμερα.
1: Η ΑΕΚ με τη Σαχτάρ, υπενθυμίζουμε, είναι στις 10 αυτή η αναμέτρηση. Και γίνεται στο Λονδίνο, όπου μάλλον θα παραμείνει η ΑΕΚ κιόλας και για το επόμενο μάτς του Champions League που έχει, γιατί προφανώς στην Ουκρανία δεν μπορούν να παίξουν εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα. Δεν φαντάζει ως φόβητρο, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει όνομα η Σαχτάρ στην Ευρώπη. Ιδανικά θα μπορούσε η ΑΕΚ, αν κάνει το 2-2 στις νίκες, να κάνει ένα σούπερ ξεκίνημα για το Champions League, γιατί έχει όλα τα θεωρητικά εύκολα παιχνίδια μαζεμένα στην αρχή. Οπότε μπορεί να της δώσει μια καλή ψυχολογία ένα θετικό αποτέλεσμα σήμερα.
0: Να πούμε τα χθεσινά αποτελέσματα. Ιδιαίτερη έκπληξη είχαμε και δεν είχαμε, ας πούμε, το Inter Breeze. Το 3-4, ότι η Μπρίζ επικράτησε τη Σίντερ. Εντάξει, μπορούμε να το πούμε και έκπληξη. Λειψία Ειτχόβεν 1-0. Βίκινγκ Πάγερν 3-3, όπως είπαμε. Βιγιαρεάλ Νάπολη 3-1. Γαλατάσαραϊ Μπαρτσελώνα 1-4. Ατλέτικο Μαδρίτης Μάντσεστερ United 2-0. Άρσεναλ Λίλ 3-0. Σαμπάχ Σλάβια Πράγας 2-0. Και Λαντς Σπόρτινγκ 0-2. Όσον αφορά τώρα το σημερινό πρόγραμμα, οι αναμετρήσεις ξεκινούν από τις 8 παρατέταρτο. Φέγενορτ Κόμο, Λάσκ Λίβερπουλ. Στις 10 Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης, Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε, Μπότο Γκλιμπτ Ντόρτμουντ, Μάντσεστερ Σίτι Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μπέτις Πόρτο, Σαχτάρ ΑΕΚ και Σλόβαν Στουτγκάρδη.
1: Πάντως μπερδεύτηκα κάπως τώρα. Έβλεπα τις δηλώσεις του Μάικλ Κάρικ, του προπονητή της Manchester United, και δεν ξέρω αν έγινε κάποιο λάθος στη μετάφραση. Τα αγόρια πονάνε, ήταν. Στο ποδόσφαιρο, ναι, μπορεί και να πονάνε. Αλλά πέρασε μας κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Τους πείραξε η ήττα, πονάνε ψυχολογικά.
0: Πονάνε ψυχολογικά, μάλλον ότι πονάνε. Κουράστηκαν, ας πούμε.
1: Συγγνώμη, είναι του Μπρούνο Φερνάντες ο αστράγαλος πρισμένος και τα αγόρια πονάνε σε ένδειξη συμπαράστασης. Δηλαδή, τι ακριβώς τα αγόρια
0: πονάνε. Είναι το πονάνε, αυτό είναι πονεμένοι δηλαδή.
1: Και λίγη καζούρα στους φιλάθλους της Manchester United και εδώ υπάρχουν.
0: Δεν ξέρω αν την αντέχουν άλλη καζούρα οι φιλάθλοι της Manchester United.
1: Εδώ που τα λέμε, ναι, είναι πάρα πολλά χρόνια στην καζούρα. Αλλά μην για μάλλον μια χαρά. Τη δουλίτσα του, έτσι. Δύο γκολ, αλλά στο δεύτερο η μπάλα πήγε απ' έξω. Για να τα λέμε και όλα. Ο διαιτητής που ήταν, μόνο για τους δικούς μας θα ασκούμε κριτική.
0: Εντάξει, γίνονται και αυτά. Αλλά
1: στην Ευρώπη γίνονται, έτσι.
0: Εξαρτάται, το βλέπεις αν αποτελεί απλά λάθος ή λάθος, χοντρό λάθος που δεν θα έπρεπε να γίνει, θα έπρεπε να το έχει δει. Όλα συγχωρούνται.

0: Και επειδή εδώ είμαστε για να λέμε αθλητικές ειδήσεις και όχι μόνο, μένουμε εδώ και στον παλμό της πόλης, η ανάπλαση όσον αφορά τον χώρο της ΔΕΘ έχει συζητηθεί πάρα πολύ, αρχίζει να παίρνει όμως έτσι τον δρόμο της, καθώς ο όμιλος Άκτορ προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση, ύψος 31%, στον διεθνή διαγωνισμό για την ανάπλαση λοιπόν της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης, η οποία θα είναι όπως φαίνεται η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Βόρεια Ελλάδα. Αποσφραγίστηκαν οι προσφορές των 6 επενδυτικών σχημάτων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, κάτι το οποίο έγινε την περασμένη Δευτέρα, 12 του μηνός, και σύμφωνα με τις πληροφορίες, όπως αναφέρει εδώ το δημοσίευμα από την Βόρεια, ο όμιλος Άκτορ πρόσφερε την μεγαλύτερη έκπτωση, με την ΜΕΤΚΑ να προσφέρει τη δεύτερη μεγαλύτερη έκπτωση και το επενδυτικό σχήμα Μεσόγειος Τρίτων την Τρίτη.
1: Μάλιστα. Είναι συνολικά 6 τα επενδυτικά σχήματα τα οποία υπέβαλαν προσφορές σε έναν διαγωνισμό ο οποίος ήταν διεθνής και κάθε διαγωνισμός ο οποίος έχει αυτό το χαρακτηρισμό είναι και χρονοβόρος, είναι και πάρα πολύ δύσκολος. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσουν κάποιες ενστάσεις ή κάποιες προσφυγές οι οποίες θα πάνε τη διαδικασία κάπως πιο πίσω.
0: Είναι και αυτές μέσα στο πρόγραμμα. Ναι. Γιατί έτσι ήθεστε.
1: Να τις βάζουν τελικά μέσα στο πρόγραμμα.
0: Ναι, θέλω να πω ότι είναι και από τον νόμο, δηλαδή δικαίωμα που έχει κάθε εταιρεία μετά να το ασκήσει για διάφορους λόγους.
1: Θα δούμε αν θα ασκηθεί πάντως αυτό δικαίωμα.
0: Δεν εξυπακούω ότι θα γίνει.
1: Ο προγραμματισμός πάντως λέει ότι μέσα στο 2027 είναι να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες. Mm-hmm. Και ουσιαστικά δεν θα είναι ένα εργοτάξιο όλη η ΔΕΘ έτσι όπως την έχετε.
0: Αλλά κάπως τμηματικά θα δουλεύετε.
1: Ακριβώς. Θα δουλεύετε και θα παραδίδετε κιόλας τμηματικά. Όχι επειδή δεν μπορεί η πόλη να αντέξει ένα τεράστιο εργοτάξιο στο κέντρο της, mm-hmm. επειδή πάρα πολύ απλά δεν μπορεί να μην γίνει έκθεση κάθε Σεπτέμβρη,
0: ναι.
1: οπότε πρέπει να πάμε σε τμηματική εργασία και επίσης δεν μπορεί να διαταραχθεί, εγώ θα βάλω και έναν άλλο κανόνα, η εύρυθμη λειτουργία του Αλεξάνδριου,
0: ναι, βέβαια.
1: Του γηπέδου που υπάρχει εκεί, mm-hmm. το οποίο πρέπει να αναβαθμιστεί από όλη αυτή τη διαδικασία, όχι να κλείσει όσο γίνεται.
0: Μιλάμε για τα περιβάλλοντα χώρο έτσι. Φυσικά, έτσι. Ναι. Το έργο προβλέπει έτσι έναν πράσινο πνεύμα 120 στρεμμάτων, 1064 υπόγειες θέσεις στάθμευσης και να πούμε ότι είναι ένα έργο τεράστιο προϋπολογισμού φυσικά όπως καταλαβαίνουμε για ένα τέτοιο έργο, 165 εκατομμυρίων ευρώ.

0: Λοιπόν, η εκπομπή γίνεται international. Πάμε Λονδίνο.
1: Πάμε φυσικά Λονδίνο.
0: Πάμε Λονδίνο εκεί για τις ανάγκες της ραδιοφωνικής μετάδοσης του πολύ σημαντικού αγώνα της ΑΕΚ. Βρίσκεται ο συνάδελφος Μιχάλης Λαδόπουλος, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Η ώρα είναι 4 και 22 πρώτα λεπτά, γύρω στις 2 και 4 πρέπει να είναι στην
1: Αγγλία.
0: Νομίζω είναι 2 ώρες. Δεν έχουμε διαφορά. Γεια σου, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Μου άρεσε αυτό το international, παιδιά.
0: Ναι, αφού είμαι. International, ναι. Κάθε ομάδα που αγωνίζεται στα κύπελα Ευρώπης μας βγάζει international, μας πηγαίνει, ναι.
2: Έχουμε ακριβώς 2 ώρες διαφορά. Είναι δηλαδή 2 και 20 εδώ. Πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι της K17-19 της ΑΕΚ με την αντίστοιχη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της Youth League. Οι πιτσιρικάδες της ΑΕΚ, να το πούμε αυτό το κλισέ που λέμε, έδειξαν το δρόμο, επικράτησαν με 2-1 της Σαχτάρ, έφτασαν τους 4 βαθμούς στην βαθμολογία της League Phase στην Youth League και ας ελπίσουμε ότι θα τους μιμηθούν το βράδυ και η μεγάλη ομάδα στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Mm-hmm. 8 η ώρα Λονδίνου, 10 Ελλάδα στο παιχνίδι, ακούω. Τι θέλετε να μάθετε, πείτε μου.
1: Ωραία. Στο αγωνιστικό κομμάτι η ομάδα είναι έτοιμη, έχουμε κάποια απουσία?
2: Η μοναδική απουσία είναι τους 300, αλλά ούτως ή άλλως είναι απουσία αναμενόμενη, δεδομένη, είναι καιρό εκτός ο 300. Τον έχει αντικαταστήσει επάξια σε όσα παιχνίδια έχει κληθεί μέχρι στιγμής ο Μπρινιόλι. Το ίδιο θα γίνει και απόψε στο Stamford Bridge. Δεν είναι κάτι δηλαδή που απασχολεί από την άποψη ότι όλοι το ξέρανε, όλοι το περίμεναν και όλοι έχουν προετοιμαστεί γι' αυτό. Ο Βάργκα, ο οποίος ήταν ο αμφίβολος, να το πούμε έτσι, είναι κανονικά με την αποστολή. Του έπλεξε και το εγκόμιο χθες ο Νίκολιτς, είπε ότι είναι πολύ σκληρός, πολύ δυνατός, προσπάθησε, έκανε ό,τι μπορούσε για να είναι έτοιμος και είναι έτοιμος τελικά. Προφανώς δεν θα είναι βασικός, το ξεκαθάρισε και ο Νίκολιτς. Είπε θα δούμε τι χρόνο θα του δώσουμε, γιατί μην ξεχνάμε υπάρχει και το παιχνίδι την άλλη Τρίτη στο Μάντσεστερ με τη City, όπου είναι πολύ μεγαλύτερες οι απαιτήσεις, πολύ πιο απαιτητικό παιχνίδι, εντελώς διαφορετική ομάδα η City από την Σαχτάρ. Ίσως εκεί να δούμε το Βάρκα να ξεκινάει στη βασική ενδεκάδα. Απόψε πάντως αποκλείεται, θα χρησιμοποιηθεί πιθανότατα ως αλλαγή σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα. Η ΑΕΚ σε σχέση με τους υπόλοιπους συνδιεκδικητές του τίτλου, σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες που είναι στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας, έδειξε ότι επηρεάστηκε πολύ λιγότερο έως καθόλου από τις 3 εβδομάδες διακοπής του πρωταθλήματος. Ό,τι έπαιζε πριν σταματήσει το πρωτάθλημα για την Εθνική στο Nations League, το ίδιο έπαιξε και αφού το ξαναξεκίνησε, σε αντίθεση με τους άλλους που δεν τα πήγαν και τόσο καλά, έδειξαν mm-hmm. επηρεασμένοι, οπότε δεν έχει τέτοια προβλήματα η ΑΕΚ.
0: Η Σαχτάρ τι εικόνα έχει?
2: Η Σαχτάρ.
0: Καλά, για να βρίσκεται προφανώς στη League Phase του Champions League, δεν μιλάμε για μια τυχαία ομάδα, ούτε μιλάμε για μια αποδυναμωμένη ομάδα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι το όνομα του παρελθόντος, ας πούμε.
2: Όχι, βέβαια. Όχι βέβαια. Δεν είναι η Σαχτάρ που είχε πάρει το, αν θυμάμαι καλά, το UEFA ήταν. Δεν είναι η Σαχτάρ η οποία με σουρανούς είχε πάρει τα σκύπτρα από τη Δυνάμο Κιέβου στο Ουκρανικό πρωτάθλημα. Μην ξεχνάμε ότι καταρχάς δεν παίζει στο σπίτι της, έτσι. Mm-hmm. Μην το ξεχνάμε αυτό. Παίζει στο Λονδίνο ως γηπεδούχος λόγω του πολέμου και αυτό προφανώς είναι και ένα μειονέκτημα. Επίσης μειονέκτημα είναι ότι δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε που τραβούσε τους παίχτες, ρε παιδί μου. Λέγανε «Ω, θα πάω στη Σαχτάρ». Τώρα δεν μπορούν να πούνε «Ω, θα πάω στην Ουκρανία που είναι σε πόλεμο». Το λένε πολύ δυσκολότερα οι καλοί παίχτες. Πάντως είναι καλή ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία άμα της δώσεις χώρο μπορεί να μέχρι να ανοιγοκλείσει τα μάτια σου να έχει περάσει από την άμυνα στην επίθεση χωρίς να καταλάβεις πώς έγινε αυτό το πράγμα. Αλλά έχει και τα εσωτερικά της προβλήματα, την εσωστρέφειά της των τελευταίων 3-4 ημερών με το θέμα του Αρντά Τουράν, του προπονητή της, έτσι, ο οποίος ουσιαστικά έχει συμφωνήσει με την Ομοσπονδία της Τουρκίας να αναλάβει την εθνική ομάδα της πατρίδας του. Mm-hmm. Ο ίδιος προφανώς πετάει τη σκούφια του να την αναλάβει. Ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου χτες είπε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα τέτοιο πράγμα ενώ έχουμε αύριο το παιχνίδι, που σημαίνει ότι μεθαύριο πολύ όμορφα θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για ένα τέτοιο πράγμα. Δεν είπε ότι προέχει σαχτάρι, είπε ότι προέχει το παιχνίδι. Mm-hmm. Είναι διαφορετικό το ένα με το άλλο, έτσι. Οι φήμες έλεγαν ότι την Κυριακή έκανε ταξίδι αστραπή στην Κωνσταντινούπολη για να ρυθμίσει κάποιες λεπτομέρειες. Οι φήμες διαψεύστηκαν, αλλά το γεγονός, έχω την εντύπωση με αυτά που άκουσα, με αυτά που μου είπαν και με το λίγο ρεπορτάζ που μπορέσαμε να κάνουμε, γιατί εντάξει, δεν παίζουμε και στα δάχτυλα το ρεπορτάζ της Αχτάρ.
0: Του Ουκρανικού ποδοσφαίρου γενικότερα, ναι.
2: Γενικότερα, ναι. Ισχύει ότι έφυγε. Ότι ας πούμε έφυγε το πρωί και γύρισε το βράδυ ή γύρισε το άλλο πρωί.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, ότι ισχύει σίγουρα ότι είναι άνθρωποι της τουρκικής ομοσπονδίας εδώ στο Λονδίνο για να μιλήσουν με τους παράγοντες της Αχτάρ. Ο στόχος που μάλλον αυτό θα γίνει στο τέλος είναι η παράλληλη απασχόληση, να είναι πολυθεσίτης δηλαδή ο Τουρά, να αναλάβει και την εθνική Τουρκίας και να μην φύγει από τη Αχτάρ. Θα βάλουν και οι δύο νερό στο κρασί τους. Προσωπική μου εκτίμηση για να γίνει αυτό, δηλαδή και οι Τούρκοι και οι Ουκρανοί. Θα βάλουν και οι δύο νερό στο κρασί τους. Προσωπική μου εκτίμηση για να γίνει αυτό, δηλαδή και οι Τούρκοι και οι Ουκρανοί.

0: Δηλαδή, να σε πάρουμε τηλέφωνο και αύριο και μεθαύριο και σε 3-4 μέρες.
1: Και οι φύλαθλοι εκεί, γιατί έχουν έρθει αρκετοί από όσο ξέρουμε για να στηρίξουν την ομάδα.
2: Οι φύλαθλοι δεν θα καθίσουν. Δεν είναι και το πλέον εύκολο πράγμα και το πλέον ανέξοδο πράγμα ένα ταξίδι μια εβδομάδα στην Αγγλία.
1: Ακριβώς.
2: Και σε δύο πόλεις κιόλας, έτσι. Αυτό είναι η απάντηση στο δεύτερο σκέλος ερώτησης. Στο πρώτο σκέλος η απάντηση είναι πάλι κατά το ίμιση, όχι με την αποστολή της ΑΕΚ, αλλά θα μείνω και εγώ εδώ.
0: Α, δηλαδή, πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε.
2: Κοίτα χαρά.
0: Εννοείται.
2: Κοίτα γελάνε και τα μουστάκια.
0: Εννοείται, φυσικά.
1: Άρα θα κάνουμε νέα σύνδεση και από το Μάντσεστερ πια.
0: Ναι, εντάξει. Ναι, και πριν το Μάντσεστερ. Όχι σε καθημερινή βάση, αλλά τώρα αποκτήσαμε international πρόσβαση. Ναι, αποκτήσαμε
2: Για να ξέρετε. Εγώ θα είμαι και αύριο στο Λονδίνο και την Παρασκευή το πρωί φεύγω για Μάντσεστερ. Προφανώς δεν θα είμαι με την αποστολή. Εντάξει, ξυπακούεται αυτό. Δεν γίνεται. Παλιά ίσως να γινόταν στις εποχές τις δικές μου. Μπορεί σε αποστολές να μέναμε μαζί με την ομάδα. Εντάξει, κρατούσαμε τις αποστάσεις βέβαια, αλλά μέναμε στο ίδιο ξενοδοχείο. Τώρα δεν θα είμαστε στο ίδιο ξενοδοχείο, είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά θα μείνουμε κι εμείς, θα μείνω κι εγώ μια εβδομάδα εδώ. Θα φύγω για την Παρασκευή για μάτσο για το παιχνίδι της ερχόμενης Τρίτης. Και επειδή μιλήσατε και για κόσμο, εντάξει, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη επισήμανση ότι η εξέδρα σήμερα θα είναι άξιο γήπεδο, έτσι. Οι απεσιόδοξες προβλέψεις μιλάνε για 10.000.
1: Οι απεσιόδοξες.
0: Ναι, τώρα στο Λονδίνο.
2: Οι αισιόδοξες μιλάνε για 15-16.000.
0: Οψόμεθα. Το περιμένουμε πώς και πώς τους τηλεοπτικούς μας δέκτες στις 10 το βράδυ. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε
0: ευχαριστούμε
2: καλά,
0: θερμά. Γεια χαρά. Γεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανση για το φετινό χειμώνα. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανεβαίνει στα 1560 ευρώ από 1200 ευρώ πέρυσι. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Τραγωδία στη Ρόδο από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας στα στεγνά Αρχαγγέλου όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από χήμαρο. Στο έλεος των έντονων καιρικών φαινομένων έβια και σποράδες με αλλεπάλληλα μηνύματα του 112. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνων ενώ η Πολιτική Προστασία απευθύνει νέες συστάσεις στους πολίτες. Σφραγίστηκε οριστικά παρουσία εισαγγελέα κλινική στη Θεσσαλονίκη στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Στα εγγένεια της μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metal Energy and Metal στη Λάρισα θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Δίωξη σε 17χρονο για εξυλοδαρμό μαθητή του στην Καλαμαριά. Τον απειλούσαν για να παραιτηθεί από το σχολικό συμβούλιο. Σε νέα δίκη, 39χρονο που είχε καταδικαστεί για την απαγωγή 10χρονη στη Θεσσαλονίκη το 2020. Κατηγορείται για βιασμό της μητέρας της. Αγώνας δρόμου για να ανοίξει αύριο το 40ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης μετά τα προβλήματα που προκάλεσε ισχυρή βροχόπτωση στο διατηρητέο κτίριο Συνοδόμενος ο Γιαννάκη στο κέντρο της πόλης. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.
2: Με とても美しいですね。とても美しい目をしてます。

0: Λοιπόν, να απευθύνουμε το όχι και τόσο ρητορικό ερώτημα: τι κάνει όταν στραβώνει το μάτς της αγαπημένης σας ομάδας? Και να κάνω το ξεκίνημα πρώτα εγώ. Δεν ξέρω αν η Ισμαρό θα θέλει να ακολουθήσει. Θα βάλουμε και στην κουβέντα μας μετά και άλλο κόσμο, τον ειδικό, ναι, τον άνθρωπο ο οποίος θα μας δώσει κατευθυντήριες γραμμές. Εγώ λοιπόν, αν στραβώσει ένα μάτς στο πρώτο ημίχρονο, πλένω τα πιάτα. Αν η διαφορά πάει από 2 γκολ και πάνω, αρχίζω και σκέφτομαι που χρειάζεται το σπίτι την περισσότερη προσοχή σε δουλειά. Αν επιζητώ ένα μικρό θαύμα, δηλαδή χάνουμε από 3-0 στο ημίχρονο και πρέπει να βάλουμε 4 γκολ, αποφασίζω να καθαρίσω το πατάρι. Μιλάμε ότι έχω από τα πιο καθαρά πατάρια ever. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Έτσι. Θα έλεγες να θα βάψεις και κάνα σπίτι εκεί.
0: Όχι. Δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο ακόμα. Τα πράγματα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ άσχημα για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Στο τέλος, το χειρότερο πράγμα που μπορώ να κάνω είναι αυτό που λέω από μέσα μου: αποχωρώ σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Δηλαδή, και το κλείνω, ευελπιστώντας όμως το μυαλό είναι ακόμα εκεί, ότι επειδή το έκλεισα, τώρα θα αλλάξει το τέτοιο.
1: Ναι. Όχι. Άλλοι κάνουν πιο απλά πράγματα, ναι, ας πούμε.
0: Εγώ είμαι, τα έχω ρυθμισμένα, είναι όλα σχετίζονται με το σπίτι. Ναι. Το οποίο τουλάχιστον έχει και ένα αντίκρισμα αυτό.
1: Όχι, εγώ απλά αλλάζω μια θέση, ας πούμε, μήπως και αλλάξει κάτι, ναι, στα πιο απλά.
0: Πάντως, εγώ μετά από κάθε αγώνα του ΠΑΟΚ, το σπίτι μου είναι πεντακάθαρο, όπως μπορείς να έχεις
1: καταλάβει. Καλό αποτέλεσμα.
0: Έχω τέλειο αποτέλεσμα, ναι.
1: Πάντως, να πούμε ότι αυτό που μπορώ να κάνω εγώ και εσύ, το κάνουν και οι αθλητές όμως, οι οποίοι είτε σε κάποιο ομαδικό άθλημα είτε και σε ατομικό άθλημα έχουν τέτοια γούρια και προκαταλήψεις, αν μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, από τον Ράφα Ναδάλ και τη Σερένα Βίλιαμς μέχρι τον Γιάννη Ιωαννίδη και τον Βασίλη Σπανούλη, ακόμα και τον Γιώχαν Κρόιφ έχουν περίεργες ιεροτελεστίες που ακολουθούν πριν, μετά τον αγώνα. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ναδάλ έκανε ολόκληρη ιεροτελεστία. Να μπει στο κόρτ με το δεξί, να κρατάει μόνο μία ρακέτα, να μην πατήσει τις γραμμές. Τέτοια πραγματάκια η Σερένα Βίλιαμς κάνει κάτι που δεν είναι καθόλου ωραία. Δηλαδή, αν κερδίσει το πρώτο της παιχνίδι με το συγκεκριμένο ζευγάρι κάλτσες, μπορεί να το κρατήσει το συγκεκριμένο ζευγάρι κάλτσες μέχρι όλο το τουρνουά, αν της πάει νικηφόρα.
0: Λέει, φανταστείτε τώρα, μπείτε στο διαδίκτυο και δείτε πόσα Grand Slam έχει κερδίσει η Σερένα Βίλιαμς, θα καταλάβετε πόσες φορές φορούσε επί 10 αγώνες συνεχόμενες τις ίδιες κάλτσες.
1: Να βάλουμε όμως στην κουβέντα μας.
0: Ναι, γιατί μπορούμε να
1: ειδικό,
0: μιλάμε συνέχεια.
1: Να τον προλογίσω λιγάκι καταλήλω στον κύριο Βασίλη Βαρτουδάκη. Είναι κλινικός αθλητικός ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής ενηλίκων και παιδιών εφήβων εδώ από το τμήμα ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Έχει εξειδικευτεί στην αθλητική ψυχολογία, έχει δουλέψει, έχει εργαστεί σε αρκετά αθλητικά σωματεία, οπότε γνωρίζει δηλαδή και εκ των έσω, έτσι, την κατάσταση. Συνεργάτης αθλητικός ψυχολόγος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, αλλά και στις ακαδημίες της μπασκετικής της ΑΕΚ. Και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει λιγάκι για αυτούς τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούν οι αθλητές. Καλησπέρα σας, κύριε Βαρτουδάκη.
2: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σας ακούω πολλή ώρα με προσοχή για όλα αυτά που αναφέρετε και η πραγματικότητα είναι ότι πάρα πολλοί αθλητές επιστρατεύουν τέτοια γούρια ή προλήψεις, προκαταλήψεις όπως ακριβώς τα αναφέρατε, γιατί στην ουσία τους δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας. Προφανώς κάτι εξυπηρετούν για όλους τους αθλητές. Βέβαια, δοθείς ευκαιρίας είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν έχουν μόνο οι αθλητές προλήψεις, προκαταλήψεις. Παρ' όλα αυτά, αυτός είναι ο δικός πληθυσμός με τον οποίο θα αναφερθούμε σήμερα. Εν γέννη, οι άνθρωποι έχουν αυτή την ανάγκη για ασφάλεια, έχουν την ανάγκη για προβλεψιμότητα. Βασικός εχθρός των ανθρώπων γενικότερα είναι η αβεβαιότητα. Οπότε το γούρι πολλές φορές εξυπηρετεί το γεγονός ότι θα μπορώ να προβλέψω με ασφάλεια όσο δυνατόν καλύτερα ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα ή μια έκβαση για μένα. Που στον αθλητισμό φαντάζομαι καταλαβαίνετε ότι έχει τεράστια σημασία. Όλα αυτά που προαναφέρατε και από το τι μπορεί να κάνει η Σερένα Βίλιαμς με τις επαναλαμβανόμενες φορές που φοράει τις κάλτσες του ή ο Ράφα Ναδάλ, που έχει ακόμα κάτι πολύ πιο ειδικό, τελετουργικό σε σχέση με το τι έκανε όταν έπαιζε, δίνει στην ουσία στους αθλητές ένα τρόπο να διαχειρίζονται με κάποιο τρόπο, με παράδοξο, αν θέλετε, σαν τρόπο, το άγχος τους. Οπότε ίσως είναι σημαντικό να το συνδέσουμε και με αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο όριο? Υπάρχει κάποιο όριο πάνω από το οποίο η διαχείριση του άγχους και της ανασφάλειας μετά ξεφεύγει και πάμε σε καταστάσεις όπου ενδεχομένως θα πρέπει να μιλήσουμε για αιμονές? Και αν αυτό το όριο, αν υπάρχει αυτό το όριο, αν είναι, πώς το διακρίνουμε? Και μπορούμε να το δούμε και στη δική μας καθημερινότητα αυτό, προφανώς δεν αφορά μόνο τους αθλητές.
2: Ναι, είναι εξαιρετική ερώτηση, γιατί ακριβώς αυτό το όριο είναι που θα μας κάνει να διαχωρίσουμε το αν κάτι πράγματι είναι λειτουργικό για έναν άνθρωπο ή κατ' επέκταση για έναν αθλητή και κατά πόσο είναι λειτουργικό. Η αλήθεια είναι ότι οι αθλητές και αυτό στο οποίο βοηθούμε τους αθλητές είναι στην ουσία όχι το να έχουν γούρια ή προκαταλήψεις, που για να είμαι ειλικρινής, σε πολύ ψηλό επίπεδο όπως αναφέρατε υπάρχουν αθλητές οι οποίοι έχουν γούρια. Το ζήτημα είναι να μπούμε στη διαδικασία, να τους δώσουμε εναλλακτικούς τρόπους και μηχανισμούς για να μπορέσουν να διαχειριστούν είτε ένα πιθανό άγχος απόδοση που μπορεί να έχουν, είτε το να ενισχύσουν το κίνητρο και την αυτοπεποίθησή τους, είτε ακόμη και τη συγκέντρωσή τους. Η αλήθεια είναι ότι η σχέστηση ρουτινών είναι πολύ βασική στον αθλητισμό και ειδικότερα στον πρωταθλητισμό, το οποίο όμως είναι επαναλαμβανόμενες ενέργειες ή δραστηριότητες των αθλητών, που αυτό από μόνο του δεν καθιστά κάτι παθολογικό. Από τη στιγμή όμως που αυτό αρχίζει και γίνεται αιμονικό με έναν τρόπο, το ότι αποτελεί μόνιμο επαναλαμβανόμενο καθημερινό μοτίβο, και όταν δεν γίνεται αυτό, τότε υπάρχει ένα δυσφορικό συνέστημα, όπως αναφέρουμε, είτε στους αθλητές είτε εν γέννη στους ανθρώπους, τότε εκεί διακρίνουμε το ότι όντως κάτι ίσως να αρχίσει να μην πηγαίνει καλά. Οπότε λοιπόν η βασική διαφοροποίηση, όχι τόσο στον αριθμό των επαναλήψεων που θα κάνει κάποιος αθλητής, είναι στο κατά πόσο αισθάνεται άσχημα ή δυσφορικά όταν αυτό δεν συμβαίνει.
0: Αλλά αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Δηλαδή, ξεκινάς να δημιουργείς μια ρουτίνα για να νιώθεις ασφάλεια.
1: Και μπορεί τελικά να σου προκαλέσει άγχος.
0: Και μπορεί τελικά η έλλειψη αυτής της ρουτίνας, δηλαδή έχεις πετύχει το σκοπό σου, την έχεις δημιουργήσει. Άρα θεωρείται ότι είναι πετυχημένο όλο αυτό. Και αν από τη στιγμή που δεν γίνει μια-δυο φορές σου δημιουργήσει ένα άλλο θέμα, δεν είναι σαν ένας αένας κύκλος όλα αυτά τα πράγματα.
2: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο και είναι κάτι που το συναντάμε πάρα πολύ, ειδικά σε υψηλό επίπεδο αθλητισμού και στον πρωταθλητισμό. Βλέπουμε ότι πάρα πολλοί αθλητές έχουν αυτό που ονομάζουμε ψυχαναγκαστικά στοιχεία. Οπότε και επαναλαμβανόμενες ρουτίνες πολλές φορές, σχεδόν με έναν αιμονικό τρόπο, βλέπουμε ότι καθιστούν τους αθλητές αιμονικούς ή ψυχαναγκαστικούς με αυτό το κομμάτι. Αλλά χωρίς να θέλουμε να βάλουμε ταμπέλες, είναι σημαντικό κάθε φορά διαφοροποιημένα και ατομικά να βλέπουμε το τι βοηθά έναν αθλητή. Επομένως λοιπόν, όντως ακριβώς μπορεί αυτό να γυρίσει και εντελώς αντίθετα για έναν αθλητή. Εκεί που έχει μια συγκεκριμένη συνήθεια, ένα συγκεκριμένο αντικείμενο μπορεί να τον βοηθάει, αυτό εν τέλει να γυρίσει, όπως λέμε, boomerang και να του δημιουργήσει ακόμα περισσότερο άγχος και δεν θα το βοηθήσει σε αυτό που πραγματικά ξεκίνησε να κάνει.
0: Πάντως εσείς καλά κάνετε και χρησιμοποιείτε τον όρο αθλητής. Εγώ σε όλη την κουβέντα που έχουμε κάνει μπορώ να βάλω τον συνάνθρωπο, συμπολίτη, δηλαδή ανθρώπους τους οποίους διακρίνω πράγματα τα οποία λέτε, δεν έχουν καμία σχέση με τον αθλητισμό, αλλά όντως δημιουργούν αυτές τις ρουτίνες, αισθάνονται άσχημα
1: φυσικά
0: όταν αυτές οι ρουτίνες δεν γίνονται.
1: Το εστιάζουμε στο αθλητικό κομμάτι,
0: ναι,
1: αλλά
0: είναι κακό το να είναι κάποιος ψυχαναγκαστικός.
2: Επίσης, είναι εξαιρετική ερώτησή σας. Είναι σημαντικό λοιπόν να αναφέρουμε ότι οι άνθρωποι γενικότερα έχουν στοιχεία από πάρα πολλές ίσως παθολογικές ή ψυχοπαθολογικές διαταραχές. Το ζήτημα λοιπόν είναι να αρχίσουμε να διακρίνουμε πότε αυτό αρχίζει και γίνεται δυσλειτουργικό για τον άνθρωπο. Εν γέννη λοιπόν οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλά στοιχεία από διάφορες ψυχικές δυσκολίες. Το ζήτημα είναι πότε αυτό καθίσταται πραγματικά σημαντικό και επώδυνο για τους ίδιους. Για παράδειγμα, επειδή είπαμε ότι ένας βασικός εχθρός των ανθρώπων, όχι μόνο των αθλητών, γενικότερα των ανθρώπων, είναι το να μην αντέχουν την αβεβαιότητα, να μην αντέχουν κάτι το οποίο μπορεί να γίνει στο μέλλον. Με την ανάγκη λοιπόν αυτή να προβλέψουν το μέλλον, να έχουν στην ουσία εγγυήσεις για το τι θα πάει καλά στο μέλλον και αν θα πάει καλά, επιστρατεύουν διάφορα γούρια ή προλήψεις, τα οποία κατά βάση αποτελούν λαϊκή παράδοση ή αίσθημα των ανθρώπων. Έτσι, εξού και όλα αυτά τα οποία μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος ή οι άνθρωποι γενικότερα με το αν πιστεύουν στο μάτι, στο τι θα γίνεται, ξέρω εγώ, με ένα ρόδι την πρωτοχρονιά, με τα τετράφυλλα τριφύλια, έτσι, με τις μαύρες γάτες, τους καθρέφτες κτλ. Στην ουσία είναι η προσπάθεια των ανθρώπων και η ανάγκη τους να ελέγξουν πράγματα για να νιώσουν μεγαλύτερη ασφάλεια.
1: Όσον αφορά στο αθλητικό κομμάτι, είναι κάτι που το συναντάμε περισσότερο σε αθλητές που κάνουν ατομικά αθλήματα ή και στα ομαδικά? Έχει κάποια διαφοροποίηση?
2: Η αλήθεια είναι ότι επιστημονικά δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Ούτε έχουμε κάποια συγκεκριμένα στατιστικά ή νούμερα σε σχέση με αυτό. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το βλέπουμε εν γέννη στον αθλητισμό. Είτε είναι ατομικό είτε είναι ομαδικό άθλημα. Δηλαδή, όπως αναφέρατε, συγκεκριμένους αθλητές, αυτό το έχουμε δει και σε ατομικά αθλήματα, όπως ο Ναδάλ ή η Σέρενα Γουίλιαμς. Το βλέπουμε όμως ακόμα και στον στο Τζόρνταν όταν έπαιζε. Φόρεσε ένα συγκεκριμένο σορτσάκι κάτω από τους στολείς του Chicago Bulls. Το βλέπουμε ακόμα και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, έτσι. Που είναι ακόμα στην επικαιρότητα και ένας αθλητής πολύ υψηλού επίπεδου. Θα μπει μόνο με το δεξί, έτσι, ή θα κάνει κάτι το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο για να πάει καλά η έκβαση του αποτελέσματος ή η διπλή του απόδοση. Επομένως δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση.
0: Μάλιστα. Ήθελα μία τελευταία ερώτηση.
1: Πάντως και την ώρα του αγώνα και από πλευράς φιλάθλων, δηλαδή των ανθρώπων που συμμετέχουν σε μια διοργάνωση, παρακολουθούν τους αθλητές, βλέπουμε να έχουν γούρια προκαταλήψεις. Μου έχει συμβεί και εμένα, δηλαδή, να είμαι στην κερκίδα και να πούνε κάποιοι: αλλάξτε θέσεις, θα να βοηθήσουμε την ομάδα, ας πούμε.
2: Προφανώς συμβαίνει αυτό. Έτσι, όσοι συμμετέχουν στον αθλητισμό από κάθε πλευρά μπορεί να έχουν, δεν θα έχουν μόνο αθλητές, ή γενικότερα αθλητικός κόσμος και γενικότερα κόσμο. Γιατί στην ουσία, όπως προείπα, ένα γούρι ή μια πρόληψη στην ουσία προσπαθεί να προβλέψει ή να καθησυχάσει έναν άνθρωπο για το απροσδόκητο ή για να τον βοηθήσει να μπορεί να βελτιώσει την ετοιμότητά του, έτσι, να ρυθμίσει τη διέγερσή του, να μεγιστοποιήσει ακόμα και την αυτοσυγκέντρωσή του. Επομένως, είναι πολύ λογικό και οι άνθρωποι που περιβάλλουν ένα αθλητικό γεγονός να θέλουν με κάποιο τρόπο, έστω και με έναν μαγικό, όπως λέμε, τρόπο, να μπορέσουν να συμβάλλουν λίγο στην καλύτερη έκβαση του αγώνα.
0: Εντάξει, και να υπάρχει και ως ένα σημείο και αυτοκριτική, παιδιά. Αν η ομάδα πάει τρένο, έτσι, μην συνεχίζετε να αποκαλείτε τον άλλον μαύρη γάτα επειδή τον είχατε πει πριν από 2-3 χρόνια σε ένα μάτς που έχασε η ομάδα σας. Δεν είναι μαύρη γάτα. Ναι. Η ομάδα το βρήκε την περπατησιά της.
1: Πολύ σωστά,
0: δηλαδή,
1: το έφερες.
0: Μην εξακολουθείτε να κάνετε bullying σε ανθρώπους επειδή έτυχε κάποια στιγμή και του συνδυάσατε με ένα κακό αποτέλεσμα. Έτσι, να σεβόμαστε λίγο.
1: Είναι κακό αστείο αυτό.
0: Ναι. Δηλαδή, κι αν έχω ακούσει εγώ τώρα, μην αρχίσω.
1: Ναι, το πιστεύω.
0: Θα κλείσω ένα ραντεβού, μου φαίνεται. Εδώ. Ναι, γιατί υπάρχουν και αυτά τα περιστατικά. Επειδή καλώς ή κακώς, σε μένα μου δίνεται η αίσθηση ότι ο χώρος του αθλητισμού ενδείκνυται για ένα...
1: Για μια έξαρση, νομίζω, σε αυτό το κομμάτι.
0: Όχι, για ένα ελαφρύ bullying, γιατί πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να στο γυρίσει και να σου πει: έλα ρε, εσύ τώρα με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ θα ασχολούμαστε, πλάκα σου έκανα. Χωρίς να ξέρει βεβαίως κατά πόσο αυτό πονάει τον άνθρωπο που το ακούει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι... Κύριε Βερκουδάκη, γι' αυτό.
2: Ναι. Είναι σημαντικό εδώ πέρα να αναφέρουμε ότι πολλές φορές χρειάζεται να δούμε στον χώρο του αθλητισμού γενικότερα και σε αυτό στο οποίο βοηθάμε τους αθλητές, είναι να δούνε το δικό τους κομμάτι και μερίδιο ευθύνης και να προσπαθούν να εστιάσουν και να ελέγξουν σε αυτά που πραγματικά ελέγχονται πραγματικά από τους ίδιους.
1: Άρα, αν κάποιος αθλητής, ας πούμε, εντός εισαγωγικών το βάζω πάντα γιατί δεν είναι κάτι, ξεφύγει λιγάκι με τα γούρια του, με τις προκαταλήψεις, να έχει μια αεροτελεστία και θέλει να απαγγείλει. Και στροφή λιγάκι αυτό, ποιος είναι ο τρόπος βοήθειας?
2: Σίγουρα κατά κύριο λόγο θα απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, ψυχολόγο, ψυχίατρο, κάποιος ο οποίος έχει διοικευθύνσει κάποια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. Και αν μιλάμε εξειδικευμένα για τον αθλητισμό, καλό θα ήταν να απευθυνθεί σε έναν αθλητικό ψυχολόγο, ο οποίος θα έχει εξειδίκευση ψυχοθεραπευτική για να μπορέσει να τον βοηθήσει κατάλληλα κάπως να απαγκιστρωθεί λίγο από πιθανές αιμονικές συνθήκες μπορεί να έχει, καθώς θα έχει συνδυάσει κατά κύριο λόγο τα αγούρια οι άνθρωποι που θα συνδυάζουν και οι αθλητές με επιτυχημένες εκβάσεις αποτελεσμάτων. Άρα και είναι σημαντικό λίγο κάπως να αποσυνδέσουμε αυτή τη σκέψη και να δούμε λίγο ποια άλλη πεποίθηση ή ποια άλλη θέσπιση ρουτίνας μπορεί να τον βοηθήσει στην καλύτερη έκβαση του αποτελέσματος.
0: Τα σωματεία έχουν τέτοιες ομάδες ή απευθύνονται περιπτωσιολογικά σε ειδικούς?
2: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια και υπάρχει μια ανάπτυξη στον χώρο και στον κλάδο της αθλητικής ψυχολογίας. Όπως ακριβώς αναφέρατε, και δοθεί ευκαιρία, όντως η Κολυμβική Ομοσπονδία, για παράδειγμα, που συνεργαζόμαστε το τελευταίο διάστημα, είμαστε ένα team με 7 ανθρώπων που ασχολούνται με αθλητική ψυχολογία από όλη την Ελλάδα, με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο ηγείται αυτής της προσπάθειας, που συντονισμένα πρώτη φορά γίνεται κάτι σε ένα τέτοιο επίπεδο, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε συντονισμένα και σε συλλογικό επίπεδο τους αθλητές υψηλού επίπεδου. Γίνονται κάποιες προσπάθειες σποραδικές από αθλητικά σωματεία, αλλά νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο ακόμα μέχρι να συστηματικοποιηθεί όπως γίνεται στο εξωτερικό κάτι τέτοιο.
1: Πάντως, μάλλον είναι το λιθαράκι σας σημαντικό, γιατί οι Έλληνες κολυμβητές και οι κολυμβήτρες τα πάνε πάρα πολύ καλά στις διοργανώσεις, εγχώριες και μη. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό και αυτό που το αναφέρατε. Μάλλον είναι σημαντικό αυτό το χέρι βοηθείας που λαμβάνουν.
2: Λέω, νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη και δεν είναι πολυτέλεια, καθώς το βλέπουμε ότι πλέον οι αθλητές στη συγκεκριμένη σκολογική ομοσπονδία που συνεργαζόμαστε, είτε με τα ατομικά αθλήματα, είτε με το water polo κατά κύριο λόγο με τις εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών, βλέπουμε ότι είναι μια επιτακτική τους ανάγκη πλέον. Το ζητούν και είναι κάτι που πλέον το θεωρούν ένα απόσπαστο κομμάτι της προετοιμασίας τους και γενικότερα της προπόνησής τους, καθώς πέρα από τη σωματική προπόνηση, πλέον η προπόνηση γίνεται και σε μυθικό επίπεδο και πλέον οι αθλητές το αναγνωρίζουν και βλέπουν τη σημαντικότητά τους.
0: Μάλιστα. Κάναμε μια κουβέντα προηγουμένως σχετικά με αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών και περιμένοντας βεβαίως να δούμε πώς, τι μορφή θα πάρει το σχετικό νομοθέτημα. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω με την ειδικότητά σας, χωρίς προφανώς να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, αν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στους αθλητές, οι οποίοι μπορεί να διατηρούν όχι απλούς λογαριασμούς, αλλά λογαριασμούς με εκατομμύρια ακολούθους, δημιουργούν καταστάσεις οι οποίες να είναι περίεργες, να είναι έτσι βαριές.
1: Και αν μου επιτρέπεις, Δημήτρη, να συμπληρώσω, να μας πει ο κ. Βερτουδάκης, προχθές συζητούσαμε για τον Φώτη Ιωαννίδη, που επέλεξε να περιορίσει τον χρόνο του, καθώς διαπίστωσε ότι του κάνει κακό,
0: ναι,
1: δεν τον
0: του
1: βοηθάει.
0: Κάνει κακό, ναι.
2: Ναι, κοιτάξτε, αν μπορούμε να κάνουμε μια γρήγορη τοποθέτηση για το συγκεκριμένο θέμα, αρχικά καλώς η κυβέρνηση σώθηκε κάτι τέτοιο, γιατί βλέπουμε ότι πλέον μιλάμε για μια παγκόσμια μάστιγα η οποία πραγματικά δυσκολεύει τα παιδιά. Στους αθλητές συγκεκριμένα βλέπουμε ότι τους επηρεάζει και πράγματι η αλήθεια είναι με αρνητικό τρόπο. Όσο και αν σας ακουστεί κάπως οξύμορο, είναι και συζήτηση ακόμη και με τους ομοσπονδιακούς προπονητές το πώς θα συζητάμε τους αθλητές για τον περιορισμό ή τη διαχείριση των social media, καθώς μιλάμε κατά κύριο λόγο για νεαρά παιδιά έτσι από 18 μέχρι 25 ετών, που μπαίνουν σε μια διαδικασία να δυσκολεύονται να διαχειριστούν όλο αυτόν τον καταιγισμό πληροφοριών που δέχονται. Επομένως και τα επόμενα χρόνια νομίζω ότι πολύ πιο συγκεκριμένα η διαχείριση του ίντερνετ και των social media εν γέννη νομίζω ότι θα είναι κάτι που θα έρθει στο προσκήνιο ξανά και ξανά, ειδικά για τους αθλητές.
1: Ωραία, κύριε Βερτουθάκη, για να κλείσουμε, θα κάνω έτσι την ερώτηση τώρα. Κλειδί, εσείς έχετε προλήψεις, υγούρια.
2: Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, και εγώ σαν άνθρωπος πέρα από την ιδιότητα που έχω, έχω και εγώ και προλήψεις και υγούρια. Παρ' όλα αυτά φροντίζω πολλές φορές να μην επηρεάζουν την καθημερινότητά μου σε βαθμό το οποίο δεν το κάνω λειτουργικό. Νομίζω ότι είναι ανθρώπινο και νομίζω ότι ως άνθρωπος και εγώ έχω αντίστοιχα κάτι. Παρ' όλα αυτά, φροντίζω να μην επηρεάζει ίσως την καθημερινότητά μου.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι και το μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε. Γιατί είναι κάτι που το έχουμε όλοι. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι μόνο για τους αθλητές. Είναι αφορά τους αθλητές. Αφορά και εμάς τους δύο μες στο στούντιο. Το λέω περισσότερο για μένα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαρτουτάκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άκρως ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Παραδείγματος χάρη, ο Ηλίας Σταμπουλής έχει μία αιμονή, δεν ξέρω αν είναι γούρι, να βάζει μετά το τέλος κάθε συνέντευξης το μουσικό πέρασμα, το χαλί και να μην βάζει τραγούδι. Παρά το γεγονός ότι του έχει επισημανθεί ποικιλοτρόπος.
1: Ήθελες να τον δώσεις.
0: Βέβαια, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη.
1: Κάναμε τόσο καιρό να τον πετύχουμε και σε δίνει η Ηλία έτσι εύκολα.

0: Εντάξει, προφανώς τα στοιχεία του κυρίου Βερτουδάκη είναι στη διάθεση της εκπομπής και όσων επιθυμούν βεβαίως να επικοινωνήσουν μαζί τους εδώ είμαστε.
1: Άνοιξε
0: να διευκολύνουμε μια
1: τώρα.
0: Τέτοια
1: ενδιαφέρει
0: κατάσταση. Ναι,
1: πράγμα.
0: Ενδιαφέρει πολύ. Ας πούμε, εντάξει, εγώ είμαι με το ένα βήμα, έχω περάσει την πόρτα του γραφείου του. Ευτυχώς δεν αναρωτήθηκε κανείς τι γίνεται όταν παίζει ο ΠΑΟΚ και έχουν πληθεί τα πιάτα εκ των προτέρων στο σπίτι. Mm-hmm. Έτσι και πέφτει κανένα γκολ.
1: Αν είσαι στο γήπεδο, τι κάνεις?
0: Αυτό το έχουμε κόψει. Είναι το γούρι, το πρώτο γούρι. Δεν πάω γήπεδο, τέλος.
1: Θα μπορούσες να συνεισφέρεις και στο γήπεδο, να δείξεις εκεί αυτό το αίσθημα καθαριότητας.
0: Όχι, τώρα έτσι, επειδή το ρώτησες στο παραδείο της εκπομπής. Ειλικρινά το γήπεδο το έκοψα εγώ προσωπικά γιατί δεν άντεχα να με αποκαλούν έτσι όπως με αποκαλούσαν κάποιοι άνθρωποι.
1: Κάλτσα και τέτοια.
0: Το bullying, ναι. Και σε περιόδους που δεν άξιζε, δηλαδή ανταποκρινόταν η ομάδα πολύ καλύτερα. Και είναι αυτό που λένε στα χωριά, είδες, πάντα καταλήγουμε σε μια ελληνική
1: παράδοση,
0: παροιμία.
1: Ναι, ναι.
0: Καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Mm-hmm. Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Ναι. Αυτό ήταν εμένα που μου κόψε το γήπεδο και μετά ξεκίνησαν τα γούρια στο σπίτι. Και παρά τις προσπάθειες, επειδή βλέπω έτσι φίλους εκεί που κάνουν, παρά τις προσπάθειες που κάνουν διάφοροι συναδέλφοι εδώ πέρα να με πείσουν να πάμε μαζί στο γήπεδο. Είτε για την ομάδα, είτε για την εθνική, είτε σε ποδόσφαιρο, είτε. Λες.
1: Γιατί τώρα μετά το ότι όλες οι ομάδες φέραν άσο και ο ΠΑΟΚ το διπλό και η Καλαμάτα μετά από τόσα χρόνια. Νίκησε, μήπως πρέπει να γυρίσει το γήπεδο.
0: Δεν ξέρω. Ναι. Πάντως το πιατάκι πλενόταν κατά τη διάρκεια του.
1: Αυτά για τα πιατάκια δεν ρώτησα και τον ψυχολόγο εδώ πέρα. Πόσο μπορούν να προβληματίσουν.
0: Μη στεναχωριές. Εδώ είπαμε, το τηλέφωνο είναι στη διάθεση.
1: Να πω λίγα και τρεις αναμετρήσεις για την Ευρωλίγκα σήμερα στο πρόγραμμα. Στις 7 Χάπολ Τελ Αβίβ Μπεσίκτας, 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγερν και 10 παρατέτατο Παρί Μπολόνια.
0: Μάλιστα. Αυτό με τις αναμετρήσεις, ας πούμε, είναι μια αιμονή. Άμα δεν πει όλες τις αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο,
1: θα πούμε τις μισές.
0: Ναι, δεν
1: και
0: γίνεται.
1: Μισό. Έχουμε πει των ελληνικών ομάδων μόνο και τις άλλες διοργανώσεις. Τα πάνω-πάνω
0: ναι,
1: πήραμε. Φυσικά. Όσα βλέπει πεθαρά. Τις άλλες δεν τις είπαμε.
0: Θέλεις να ασχολούμαστε και σε βάθος με τη Χάπουελ, ας πούμε. Άμα δεν μας πεις.
1: Όλο το πρόγραμμα.
0: Όλο το πρόγραμμα, μάλιστα. Λοιπόν. Αύριο και μεθαύριο τι θα κάνω εγώ, όλο το πρόγραμμα.
1: Το σύστημα θα αλλάξει.
0: Τηλεφωνικά, ραντεβού από Δευτέρα. Από αύριο ψάχνω άνθρωπο στην επίθεση. Όσοι πιστοί προσέλθετε στις 3 η ώρα. Να είστε καλά, γεια και χαρά.
1: Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: 30% το επίδομα θέρμανσης, με το πετρέλαιο να διατίθεται από αύριο περίπου στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέο πακέτο παρεμβάσεων στα καύσιμα με κρατικές επιδοτήσεις και εκπτώσεις των δηλητηρίων που φτάνουν συνολικά τα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης. Για τους οικειούχους του αυξημένου επιδόματος, το πραγματικό κόστος θέρμανσης εκτιμάται ότι μπορεί να περιοριστεί περίπου στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου προβλέπονται τρεις κρατικές επιδοτήσεις που θα περνούν απευθείας στην Αντλία, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. 20 λεπτά ένα λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβη βενζίνη 95 οκτανίων, με τελευταία επιδότηση να ενεργοποιείται στις 17 Οκτωβρίου. Στα 46 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το κόστος των νέων μέτρων. Ένας νεκρός και εκτεταμένες καταστροφές από τη σφοδρή κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα. Στη Ρόδο, 62χρονος ξενοδοχειακός υπάλληλος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Σοβαρά προβλήματα συνέβη με αλλεπάλληλα μηνύματα το 112 και υπερχείληση του ποταμού Κυρέα. Υποχώρησε το δόσορμα στο δρόμο από το Προκόπη προς το Μαντούδι. Στη Σκιάθο, χήμαροι παρέσυραν αυτοκίνητα, ενώ στη Σκόπελο τα κύματα σκέπασαν τον παραλιακό δρόμο και σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης. Για την εξέλιξη των επικίνδυνων φαινομένων, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμηση Κινδύνου, με την πολιτική προστασία να απευθύνει νέες συστάσεις στους πολίτες, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες λόγω των θυελλωδών ανέμων. Νέο πακέτο στήριξη για τους αλληλείς ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς δήλωσε ότι η στήριξη των αλληλείων αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της και εξαντλεί τα δημοσιονομικά περιθώρια. Παράλληλα, ανακοινώθηκε νέα δράση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις σε παράκτιους αλληλείς λόγω ζημιών στα δίκτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες. Σφραγίστηκε οριστικά σήμερα, παρουσία εισαγγελέα, η κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς των τελευταίων 23 ασθενών σε άλλες δομές. Αντιμέτωπη με νέα κατηγορία βιασμού βρίσκεται η 39χρονη που είχε καταδικαστεί για την απαγωγή και τη σεξουαλική κακοποίηση 10χρονης στη Θεσσαλονίκη το 2020. Αυτή τη φορά παραπέμπεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, κατηγορούμενη για τον βιασμό της ίδιας της μητέρας της τον Φεβρουάριο του 2020, λίγους μήνες πριν από την απαγωγή της ανήλικης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 39χρονη φέρεται να εξανάγκασε τη μητέρα της σε σεξουαλικές πράξεις, ενώ κατηγορήθηκε για τον βιασμό 22χρονης φοιτήτριας λίγες ημέρες πριν από την απαγωγή της 10χρονης. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε 17χρονο για τον ξυλοδαρμό συμμαθητή του μέσα σε σχολικό συγκρότημα της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο μαθητής δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων που βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμό και του αφαίρεσαν το τσαντάκι του. Φέρονται μάλιστα να απαιτούσαν την παρέτησή του από το σχολικό συμβούλιο. Ο 17χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και κλοπή. Παραπέφθηκε στο δικαστήριο ανηλίκων και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων. Αγώνας δρόμου για να ανοίξει αύριο το 400ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης μετά τα προβλήματα που προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτευση στο διατηρητέο κτίριο, το οποίο βρίσκεται στην οδό Μανασογιαννάκη, στο κέντρο της πόλης. Στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος προσέφυγε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καταγγέλλοντας πλαστοπροσωπία μέσω γραπτού μηνύματος. Σύμφωνα με το Υπουργείο, στέλεχος ομάδας μπάσκετ έλαβε μήνυμα που εμφανιζόταν ψευδώς να προέρχεται από τον Υπουργό και περιείχε υπαινιγμούς για μελλοντικές οικονομικές συναλλαγές. Ο κ. Θεοδωρικάκος υπέβαλε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, διασπορά ψευδών ειδήσεων, συκοφαντική διαφήμιση και απόπειρα εξαπάθησης τρίτων, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης. Συναντεπίθεση περνά ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στους βουλευτές που αποχώρησαν από το κόμμα χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους. Η Κουμουνδούρου έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με παλαιότερες δηλώσεις των ίδιων βουλευτών, στις οποίες ζητούσαν από άλλους αποχωρήσαντες να επιστρέψουν τις έδρες τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται και γραπτές δεσμεύσεις 14 βουλευτών ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα, κάνοντας λόγο για παραβίαση της λαϊκής εντολής. Παράλληλα, ζητά την παραίτηση του Κώστα Ζαχαριάδη από την ηγεσία της Δημοτικής Παράταξης Ανοιχτή Πόλη στο Δήμο Αθηναίων μετά την προσχώρησή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Έθριος θα είναι αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς, ωστόσο τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα πέσει κοντά στους 6 με 7 βαθμούς στα παιδινά. Η άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική με ένταση 5 έως 6 μποφόρ στο θερμαϊκό. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Και πόσο χαίρομαι με το που μπαίνω στην εκπομπή που βλέπω το πρώτο μήνυμα στο Viber Αποστόλη Κοσμόγλου που είσαι στην τεχνική υποστήριξη και είναι από το Θόδωρο το Λευτερούδη που σου στέλνει πολλούς χαιρετισμούς εννοείται και μου λέει Τόνια καλησπέρα, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθες αγαπημένε Θόδωρε, πάντα εδώ, δίνεις το παρόν, στο άκου να δεις, season 6 και ευελπιστούμε να πάμε και season 7 και 8 και 9 και 10 ή αλλιώς 6η, 7η, 8η, 9η, 10η σεζόν εδώ στον 102 της R3. Κάτω από αυτόν λοιπόν, Under the Milky Way, κάτω από αυτόν τον γαλαξία ζούμαστε, έτσι έλεγε ένας φίλος μου, όλοι, έτσι είπε ένας γνωστός για πλάκα προφανώς. Καλώς μας ήρθατε, καλώς ορίσατε, είναι η εκπομπή Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αποστόλης Κοσμόγλου όπως είπα στην τεχνική υποστήριξη και φυσικά στέλνω την καλησπέρα μου και στο Θόδωρο το Λευτερούδη, τον αγαπημένο ακροατή αυτής της εκπομπής, αλλά και γενικότερα οπουδήποτε φθάνει η φωνή μας. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η Βδομαδίτσα, 14 του Οκτώβρη. Ήδη βρισκόμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5, 16 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αν με ρωτάς για την κίνηση που δεν με ρωτάς, εγώ θα σου πω ότι αυτή τη στιγμή είναι λίγο αυξημένη στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στην Ίωνος Δραγούμη και λίγο γύρω εκεί από τα δικαστήρια εδώ Δεκανήσου Μοναστηρίου, αλλά και στο ύψος της Βασιλής Σόλγας, εκεί στην Πέτρου Συνδίκα, διότι εκτελούνται εργασίες, κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Δεν βραχήκαμε σήμερα, στεγνοί είμαστε. Χθες γίναμε μουσκεμα, γιατί το ξέραμε βέβαια, αλλά δεν αφήνουμε τη μηχανή επουδενή. Δύσκολο αυτό. Είμαι σκληροπυρηνική, το έχω ξαναπεί, μυαλό δεν βάζω, παρότι μεγαλώνω. Σήμερα όμως δεν έχουμε βροχούλες. Θα σας πούμε και τα του καιρού και τη κίνηση και το τι συμβαίνει στην πόλη και τα δικά μας θα πούμε και τα πάντα όλα. Εδώ στο Άκου να δεις. Γερβάσιος λέει, γιορτάζει σήμερα. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υφίσταται αυτό το όνομα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων είναι Παγκόσμια ημέρα προτύπων, δηλαδή τυποποίησης, ημέρα της μητέρας στη Λευκορωσία, ημέρα των γιαγιάδων στη Γερμανία και κυρίως εθνική ημέρα επιδορπίου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχουμε βάλει καφεδάκια, έχουμε συγκεντρώσει οτιδήποτε μας απασχολεί. Σας θέλουμε όλους την όμορφη παρέα μας. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά για τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 7 ζωντανά, live. Άκου να δεις τον 102, θα σας θέλουμε πάρα πολύ όλους στα 6930-078-228. Έθιμοτυπικά τέτοια ώρα συνεχίζουμε με ένα τραγούδι το οποίο είναι αγαπημένο, κλασικό, διαχρονικό, Αιτήλα, All the Way και φυσικά Captured, διότι μας εχμαλωτίζει από την πρώτη του νότα και Southside Johnny για τη συνέχεια και φύγαμε.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης 14 του Οκτώβρη, φθινοπορεινή Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, ένα πλατή χαμόγελο, η θετική μας ενέργεια και διάθεση, οπουδήποτε φθάνει η φωνή μας. Πολύ χαίρομαι κάθε φορά που ανταμώνουμε, που επικοινωνούμε. Τώρα, ας πούμε, μιλούσαμε με το φίλο μου τον Βασίλη από την Καβάλα. Κάθε φορά γελάω έτσι με αυτά που λέμε. Να σε καλά πάντα, φίλε Βασίλη. Εννοείται ότι θα παίξω το τραγούδι σου μετά τις 5.30. Να καλησπερίσω και το φίλο μου τον Στάθη, τον Βουλγαρούδη, το είπα σωστά Στάθη, το είπα σωστά, Βουλγαρούδη Στάθης, ο οποίος μου λέει και να βρέχει, λέει, θα σε ντύσουμε με μαύρες σακούλες όπως την προηγούμενη φορά. Αναφέρεται, επειδή εγώ σας έχω ξαναπεί για όσους ακούν αυτή την εκπομπή, ότι οδηγώ με μηχανή και την άλλη φορά που έβρεχε πάρα πολύ με ντύσανε με σκουπιδό σακούλες και καλά με κάνανε. Νομίζω, Αποστόλη, το θυμάσαι και εσύ εκείνο το ενσταντανέ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, απόγευμα Τετάρτης, έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, όχι κάτι να μας απασχολεί. Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα τα του καιρού μας για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Εγώ σας είχα πει από χθες ότι σήμερα δεν θα βρέχει και όντως δεν έβρεξε. Από την άλλη, βέβαια, διαβάζω για απίστευτες εικόνες στη Ρόδο. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται από χθες και η Ρόδος και η Κρήτη και η Αθήνα. Αλλά στη Ρόδο οι κάμερες κινητών έπιασαν ένα πάρα πολύ σπάνιο φαινόμενο, ασυνήθιστου μεγέθους. Στο βίντεο που είδαμε και έγινε viral και δημοσίευσε μάλιστα η σελίδα Forecast Weather Greece, καταγράφηκε ένας γιγάντιος υδροστρόβιλος εκεί στα στεγνά της Ρόδου, το οποίο είναι πραγματικά μοναδικό φαινόμενο. Βέβαια, αν δεν κινδυνεύεις, αν υπάρχουν προβλήματα, έντονα φαινόμενα που δημιουργούν άλλα θέματα, εκεί είναι διαφορετική ιστορία, αλλά εν προκειμένου αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, σήμερα στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σήμερα Τετάρτη, αναμένονται παροδικές βροχές, αλλά εγώ από ό,τι είδα στη δική μου κρυστάλλινη σφαίρα δεν περιμένουμε βροχές μέχρι και το βράδυ. Σας το λέω για να ξέρετε, γιατί σκεφτόμουν και εγώ να βάλω πλυντήριο και να πλώσω αργότερα. Από την άλλη, η θερμοκρασία κυμαίνεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Και αν με ρωτάτε, τις πρώτες εικόνες που παραπέμπουν σε χειμερινό, όχι πλέον φθινοπορεινό, αλλά χειμερινό σκηνικό, κατέγραψε σήμερα πρωί Τετάρτης 14 Οκτωβρίου και ο Παρνασσός αλλά και ο Όλυμπος, που καλυφθήκανε στα Λευκά, ιδιαίτερα εκεί στον Παρνασσό στις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού κέντρου, και μάλιστα σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό στο Facebook το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού δημοσίευσε οπτικό υλικό από την εξέλιξη του φαινομένου, συνοδεύοντάς το με τη φράση Winter is coming. Εμείς ακόμα προσπαθούμε να καταπιούμε το γεγονός ότι έχουμε φθινόπωρο. Πόσο μάλλον να καταπιούμε και το γεγονός ότι έρχεται και ο χειμώνας. Σιγά σιγά, αγάλι αγάλι, γίνεται η αγουρίδα μέλη. Εμείς ακόμα θυμόμαστε το summertime sadness. Δηλαδή, εδώ σας είπα, τις προάλλες την Κυριακή, όχι το Σάββατο, έκανα μπάνιο στη θάλασσα. Όχι, πόσο μάλλον να σκέφτομαι από τώρα το χειμώνα. Εξάλλου, τα χαλιά ακόμα δεν τα στρώνουμε. Τα στρώνουμε εκεί, γύρω στις 26 Οκτώβρη, στον Άγιο Δημήτριο. Έχουμε ακόμα.

Summer time sadness. Η αλήθεια είναι ότι ισχύει λίγο, για μένα τουλάχιστον. Δηλαδή μου λείπει λίγο το καλοκαιράκι 2026 και όχι μόνο. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα Τετάρτης 14 του Οκτώβρη, ακουναδείς των 102. Καλησπέρες για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα. 120 λέει ευρώ η κολόνια μου έπεσε και έσπασε στο πάτωμα. Σφουγγάρισα λέει με τα ρούχα μου για να μην πάει χαμένη. Άσε κι εγώ που έχω πάρει κολόνια αυθεντική, σκέφτομαι ότι το ψέκασμα είναι 1 ευρώ τουλάχιστον. Μπορεί και να είναι και 1,5 ευρώ, ας πούμε, το ψέκασμα, οπότε ψεκάζω κατά βούληση, δηλαδή λίγο. Λοιπόν, εννοείται λέει ένα άλλο ότι θέλω να ξεκινήσω να λέω τους άλλους μπρο, είναι αυτό που λέει και ο γιος μου, για να μην δείχνω μεγάλη, όπως μπρο φέρε το πιεσόμετρο. Τέτοια μηνύματα θέλουμε στο Viber στο 6930-078-228, έτσι απόγευμα Τετάρτης, να χαλαρώσουμε σιγά σιγά. Η Τετάρτη εξάλλου εθιμοτυπικά είναι λίγο και το μικρό Σάββατο, σιγά σιγά είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, οπότε αρχίζουμε και σκεφτόμαστε πώς και θα έτσι εκμεταλλευτούμε σιγά σιγά τις επόμενες ημέρες και το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Σας λέγαμε νωρίτερα βέβαια, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και αναφορικά με τον καιρό μας, και Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή προς το παρόν τουλάχιστον, ναι μεν οι θερμοκρασίες είναι πλέον φθινοπορεινές, εξάλλου είμαστε στον Οκτώβρη, αλλά από την άλλη δεν υπάρχει κάτι που να μας προβληματίζει με έντονα φαινόμενα, έντονες βροχές, έντονες καταιγίδες, τουλάχιστον εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αν εσύ που μας ακούς τώρα έχεις γενέθλια, έχεις παρέα με τον Mr. Summer Guy, τον Cliff Richard, το Σερ Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός. Cliff Richard γεννήθηκε στο Λάνκαου της Ινδίας, Αγγλοϊνδός θεωρείται, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940, ή της βίνει τα 86 κεράκια, θεωρείται ότι ήταν, άκου να δεις, η απάντηση σου λέει της Αγγλίας στο φαινόμενο Elvis Presley και κυριάρχησε στην pop σκηνή της χώρας του, κυρίως στη δεκαετία του 50. Μάλιστα το τραγούδι του Move It θεωρείται ένα από τα πρώτα rock and roll βρετανικά τραγούδια και οι πωλήσεις του ξεπερνούν παγκοσμίως τα 250 εκατομμύρια αντίτυπα. Και επειδή εμείς σκεφτόμαστε Summer Holiday από τώρα, και όμως δεν μετράμε αντίστοιχα ακόμα για τα Χριστούγεννα, η αλήθεια είναι αυτή, αν και θα έπρεπε, πάμε με το συγκεκριμένο τραγούδι ήδη σε τίτλους ειδήσεων, διότι ήδη τελείωσε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής και επανερχόμεθα εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανεβαίνει στα 1560 ευρώ από 1200 ευρώ πέρυσι. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστήριων. Τραγωδία στη Ρόδο από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Νεκρός ανασύρθηκε 62χρονος άνδρας στα στεγνά Αρχαγγέλου όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από χήμαρο. Στο έλεος των έντονων καιρικών φαινομένων βρέθηκαν έβοια και σποράδες με αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 σε ύφεση πλέον η κακοκαιρία. Νέα μέτρα στήριξη για τους αλληλείς ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Σχέδιο για 3.846 νέες θέσεις στάθμευσης για γιοταχή και δίκυκλα στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται και πάρκινγκ τύπου Καρουζέλ. Σφραγίστηκε οριστικά παρουσία η εισαγγελέα κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Δίωξη σε 17χρονο για ξυλοδαρμό μαθητή του στην Καλαμαριά. Τον απειλούσαν για να παραιτηθεί από το σχολικό συμβούλιο. Σε νέα δίκη, 39χρονη που είχε καταδικαστεί για την απαγωγή 10χρονη στη Θεσσαλονίκη το 2020, κατηγορείται για βιασμό της μητέρας της. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Για μία ακόμη φορά, εξαιρετική επιλογή του φίλου μας του Βασίλη που μας ακούει εκεί στην όμορφη πόλη της Καβάλας. Ευελπιστούμε να είστε όλοι καλά οπουδήποτε μας ακούτε, σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας και όχι μόνο, και στο εξωτερικό. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 14 του Οκτώβρη. Ένα τεράστιο χαμόγελο, ένα τεράστιο φιλί, αν θέλετε, έτσι, ραδιοφωνικό, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, στα 38 λεπτά μετά τις 5. Έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Θυμοτυπικά πάντα για κάποιο λόγο στην περιοχή γύρω από τα δικαστήρια, αλλά άρχισε να φορτώνει και ο περιφερειακός, κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος περίπου Σικές μέχρι και την Πολύχνη, από ό,τι βλέπω. Προς το παρόν τουλάχιστον. Το έχουμε ξαναπεί ότι εσείς είστε οι καλύτεροι reporters. Οπότε 2313-338-420 μας λες και μία καλησπέρα, αλλά και το ρεπορτάζου. Και φυσικά, αν θέλετε, είστε του γραπτού λόγου και θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας, στο 6930-078-228 είναι το Viber του 102. Και επειδή λέγαμε ότι πλέον ο καιρός είναι φθινοπορεινός, όλοι αρχίζουμε και ανεβοκατεβάζουμε ρούχα τα οποία ενδεχομένως να μην τα ξαναφορέσουμε και ποτέ. Αυτό το ότι ανεβοκατεβάζω ρούχα που δεν τα φοράω, πραγματικά δεν ξέρω γιατί το κάνω, αλλά για κάποιο λόγο μάλλον το κάνω. Όπως και να έχει, όλοι έχουμε κατεβάσει λίγο πιο ζεστά ρούχα, λίγο μπουφανάκια, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Οπότε σιγά σιγά αρχίζουμε και μπαίνουμε σε φθινοπορεινούς, δεν θα πω χειμωνιάτικους ρυθμούς. Αλλά επειδή αυτή η εκπομπή είναι γνωστή επίσης για την γαστρονομική της λατρεία, θέλουμε να σας πάμε σε κάτι γαστρονομικό. Λοιπόν, επειδή ξανά λέμε, πίνουμε και καφεδάκι κάθε απόγευμα 5 με 7 μαζί, θα σας πάω στο γνωστό γαστρονομικό οδηγό, στο Taste Atlas, που σε πάει στα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά της Ευρώπης μέχρι τις αγαπημένες γεύσεις της Αμερικής και τις ιδιαίτερες συνταγές της Μέσης Ανατολής. Ο γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas δημοσίευσε τη νέα του κατάταξη με τα 50 καλύτερα μπισκότα του κόσμου. Σας κερνάμε φοντάν. Λοιπόν, στη λίστα περιλαμβάνονται γλυκίσματα από δεκάδες χώρες, με την Ελλάδα να καταγράφει σημαντικές διακρίσεις και μία από τις πολύ παραδοσιακές της συνταγές να φτάνει μία ανάσα πριν από την κορυφή. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας κουράσουμε. Στην πρώτη θέση της κατάταξης βρίσκονται τα. Δεν θα το πω σωστά. Τα Vanočni Krukovci. Από την Τσεχία. Αν κάποιος ξέρει τσέχικα, να μας τα πει καλύτερα. Vanočni Krukovci. Αλλά στη δεύτερη θέση, καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση, τα ελληνικά μελομακάρονα, συγκεντρώνοντας πάρα πολύ υψηλή βαθμολογία. Αν με ρωτάς για την τρίτη θέση, είναι τα Makraout Ed Luz από την Αλγερία. Στην τέταρτη θέση ακολουθούν τα Alfajores από την Αργεντινή. Και την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν τα Ολλανδικά Stroop Waffles. Πάρα πολύ ωραία. Όπως και να έχει όμως, εκτός από τα μελομακάρονα που βρίσκονται στην δεύτερη θέση, που δεν είναι και μπισκότα μεταξύ μας, αλλά τέλος πάντων το παραβλέπουμε αυτό, η ελληνική παρουσία είναι αισθητή και σε άλλες θέσεις αυτής της κατάταξης. Τα αμυγδαλωτά καταλαμβάνουν την 24η θέση, ενώ τα μουστοκούλουρα, αυτό είναι το σωστό, με τα πολλά ου, όχι μουστοκούλουρα, βρίσκονται στην 28η θέση. Στην 47η θέση δε συναντάμε τους κουραμπιέδες. Τελικά στην μάχη μελομακάρονο οι κουραμπιές, μάλλον το μελομακάρονο είναι ο νικητής. Στη λίστα πάντως ξεχωρίζουν ακόμα και τα γαλλικά μακαρόν στην 31η θέση. Ευελπιστούμε ότι σας ανοίξαμε και λίγο την όρεξη να φάτε ένα γλυκάκι μαζί με τον καφέ, να ακούσετε και όμορφες μουσικές, όπως ας πούμε ακούμε Who για τη συνέχεια, διότι σαν σήμερα το 1967 κυκλοφόρησαν στη Μεγάλη Βρετανία το σιγκλάκι του, το I Can See For Miles. Είναι μέρος του άλμπουμ του The Who Sell Out, που είχε κυκλοφορήσει το 1967, είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος στην Αμερική, μπαίνοντας στο top 20 του Billboard. Εγώ, απ' την άλλη, επειδή είναι πολλά που είναι γύρω μου ανεξήγητα, είπα να ακούσουμε αυτό το τραγούδι.

Άγκου να δεις, ήταν 102.3, απόγευμα Τετάρτης 14 του Οκτώβρη και πάμε κάτι, σε κάτι πολύ όμορφο που αφορά τους νέους και όχι μόνο βέβαια, είμαστε και νέοι, το νέοι ας πούμε, εντάξει πάλι είναι σχετικό. Είμαστε εμείς και είναι και οι νέοι αντικειμενικά, είμαστε και εμείς που είμαστε νέοι στην ψυχή, γιατί όχι. Λοιπόν, θα σας πάω τώρα έτσι μια γρήγορη βόλτα στο πρώτο Thes Youth Festival του 2026. Για δύο μέρες η καρδιά της Θεσσαλονίκης χτυπάει στο ρυθμό της νέας γενιάς μέσα από ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που συνδυάζει και μουσική και τεχνολογία και δημιουργικότητα και αθλητισμό και κοινωνική συμμετοχή και ψυχαγωγία. Είναι από αυτά που μας αρέσουν πάρα πολύ, που συμβαίνουν για τα νέα παιδιά, που είναι το μέλλον, είναι η περιουσία για όλους εμάς. Και μας αρέσει που συμβαίνει και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το Thes λοιπόν Youth Festival δημιουργείται με στόχο να αποτελέσει ένα νέο, έναν ανοιχτό θεσμό για τους νέους της πόλης και όχι μόνο, ξαναλέω, γιατί και εμείς θεωρούμαστε νέοι, έναν έτσι χώρο που μπορούν να συναντηθούν, να εκφραστούν, να μοιραστούν ιδέες, να ανακαλύψουν νέες εμπειρίες και να συμμετάσχουν ενεργά. Το πρόγραμμα αυτού του διημέρου, το οποίο θα λάβει χώρα 30 και 31 του Οκτώβρη, εμείς σας το λέμε από τώρα για να κάνετε τα κουμάντα σας, εδώ στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό του πρώτου Thes Youth Festival, το οποίο είναι καλό από εδώ και πέρα να υπάρξει και δεύτερο και τρίτο κτλ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και διαγωνισμό νεανικών συγκροτημάτων για όσους έτσι θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική, ζωντανές ραδιοφωνικές καλή ώρα μεταδόσεις, διαδραστικές εμπειρίες, εκπαιδευτικά έτσι ιδρύματα και φορείς συγχρόνως καλούνται να συμμετάσχουν με δικές τους βιωματικές, δημιουργικές, εκπαιδευτικές καινοτόμες δράσεις, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τον συμμετοχικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Το πρώτο Thes Youth Festival φιλοδοξεί να φέρει στο προσκήνιο τη φωνή των νέων που όλοι θέλουμε να τους ακούσουμε, να ενισχύσει την εξωστρέφεια που όλοι τη χρειαζόμαστε, τη δημιουργικότητα αυτή και αν τη θέλουμε και τη συμμετοχή τους και να εξελιχθεί σε ένα σταθερό θεσμό για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο ευχόμαστε και εμείς πάρα πάρα πολύ. Οπότε σημειώστε το στην ατζέντα σας 30-31 του Οκτώβρη όταν τελειώνει ο μήνας στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τώρα μουσικά θα συνεχίσουμε με τον Τζόι Κόκερ. Άκου να δεις τώρα μια ιστορία. Σαν σήμερα, το 1972, συλλαμβάνεται μετά από συναυλία του στην Αδελαΐδα εκεί στην Αυστραλία για εμπορία ναρκωτικών. Η αστυνομία ανακαλύπτει στα καμαρίνια ποσότητες μαριχουάνας και ηρωίνης. Αντί όμως να φυλακιστεί, διατάζεται από τις αρχές της Αυστραλίας να αποχωρήσει από τη χώρα μέσα σε 48 ώρες. Όχι δηλαδή μόνο να βγάλει το καπέλο του, αλλά γενικώς να την κάνει σιγά σιγά με ελαφρά πηδηματάκια.

Και η ZZ Top στην παρέα του Άκου να δεις, στον 102, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα 14 του Οκτώβρη του 2003 η ZZ Top κυκλοφορούν τη συλλογή τραγουδιών Chrome, Smoke and BBQ. Η ειδική έκδοση περιέχει 4 CD με τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες, τα οποία τα παίζουμε και εμείς και τα μεταδίδουμε σε αυτή την εκπομπή, ας πούμε La Grange, Sharp Dressed Men, Blue Jeans Blues, αλλά εμείς τώρα ακούσαμε κάτι λίγο προγενέστερο από το 1979, Cheap Sunglasses. Να, κάτι που δεν φοράμε σήμερα εδώ στην όμορφη πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, εννοώ ότι δεν φοράμε γυαλιά ηλίου. Βέβαια, παρόλα αυτά, πάντα βρίσκονται στην τσάντα, τουλάχιστον στη γυναικεία τσάντα, διότι αν ανοίξει μια γυναικεία τσάντα, θα βρει πράγματα που δεν ήξερε ποτέ ότι υπάρχουν καν. Ας πούμε, εγώ μεταξύ μας τώρα δεν θα ανακαλύψω το περιεχόμενο της τσάντας που κουβαλάω καθημερινά στη δουλειά, αλλά σε κάθε περίπτωση μέσα στην τσάντα, πλην όλων των άλλων, εδώ ξέρουν οι συνάδελφοι ότι έχω και το άρωμά μου και το ένα και το άλλο, υπάρχει μέχρι και οδοντόνυμα. Δηλαδή, κουβαλάω ακόμα και αυτό. Λοιπόν, άκου Βασίλη τώρα από την Καβάλα. Ο φίλος μου Δημήτρης από τη Λάρισα μου λέει ότι χθες μαζεύτηκαν στην Αθήνα για να δούνε και να παρακολουθήσουν τους Deep Purple. Σας τα είχαμε πει και για χθες. Τουλάχιστον 10.000 κόσμου. Δεν είναι και λίγοι. Μια χαρά είναι για τους Deep Purple. Δεν το συζητάω καν. Οπότε τελικά είμαστε πολλοί που είμαστε για λατζί ροκ και μας αρέσουν οι σε εισαγωγικά αράχνες. Εννοείται ότι το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου Δημήτρης θα λίγο μετά τις 6. Εννοείται θέλω να καλησπέρισω και τη φίλη μου την Σοφία, την Αθηνά, τη Μαρία που μας ακούει επίσης στη Λάρισα και εκεί απόβροχο έχετε από ό,τι μου λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης στη Λάρισα. Γενικότερα σήμερα είναι μια φθινοπορεινή ημέρα στο περισσότερο έτσι μέρος της χώρας. Το θέμα είναι να μην υπάρχουν προβλήματα και έντονα φαινόμενα. Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο, στην Πολυτεχνείου και στη Μοναστηρίου. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Με David Bowie και Heroes θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, διότι σαν σήμερα το 1977 κυκλοφορεί το 12ο στούντιο άλμπουμ του David Bowie και το δεύτερο της τριλογίας του Berlin Trilogy, σε συνεργασία με τον Brian Eno με τίτλο Heroes. Ηχογραφήθηκε στο Hansa Studio του Βερολίνου από τον Ιούλιο στον Αύγουστο του 1977 και φυσικά δημοφιλή τραγούδια είναι πολλά, όπως αυτό που ακούμε ευθύς αμέσως, το οποίο σας το αφιερώνουμε σε όλους εσάς, διότι το έχουμε ξαναπεί ότι εσείς και εμείς, αν θέλετε, είμαστε οι ήρωες της καθημερινότητας. Με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930 078 228.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης, με το πετρέλαιο να διατίθεται από αύριο περίπου στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέο πακέτο παρεμβάσεων στα καύσιμα με κρατικές επιδοτήσεις και εκπτώσεις των δηληστηρίων που φτάνουν συνολικά τα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης. Για τους δικαιούχους του αυξημένου επιδόματος, το πραγματικό κόστος θέρμανσης εκτιμάται ότι μπορεί να περιοριστεί περίπου στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου προβλέπονται τρεις κρατικές επιδοτήσεις που θα περνούν απευθείας στην Αντλία χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. 20 λεπτά ένα λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, με τελευταία επιδότηση να ενεργοποιείται στις 17 Οκτωβρίου. Στα 46 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το κόστος των νέων μέτρων. Την εφαρμογή του μέτρου για αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην Αντλία από την 1η Νοεμβρίου επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους αγροτών στις νέες καριές Λάρισας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης και οι εκκρεμότητες στις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας, τονίζοντας ότι παραμένει αβέβαιη η διάρκεια της κρίσης, ενώ χαρακτήρισε προτεραιότητα την αντιμετώπιση των εκκρεμωτήτων του ΟΣΔΕ. Νέο πακέτο στήριξη για τους αλληλείς ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς δήλωσε ότι η στήριξη των αλληλέων αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις και εξαντλεί τα δημοσιονομικά περιθώρια. Παράλληλα, ανακοινώθηκε νέα δράση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις σε παράκτιους αλληλείς λόγω ζημιών στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες. Ένας νεκρός και εκτεταμένες καταστροφές από τη σφοδρή κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα. Στη Ρόδο, 62χρονος ξενοδοχειακός υπάλληλος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Σοβαρά προβλήματα υπήρξαν στην Εύβοια με αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 και υπερχείληση του ποταμού Κυρέα. Υποχώρησε το δόσμα στον δρόμο από το Προκόπη προς το Μαντούδι. Στη Σκιάθο, χήμαροι παρέσυραν αυτοκίνητα, ενώ στη Σκόπελο τα κύματα σκέπασαν τον παραλιακό δρόμο και σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης. Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η κακοκαιρία. Σφραγίστηκε οριστικά σήμερα παρουσία εισαγγελέα κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς των τελευταίων 23 ασθενών σε άλλες δομές. Αντιμέτωπη με νέα κατηγορία βιασμού βρίσκεται η 39χρονη που είχε καταδικαστεί για την απαγωγή και τη σεξουαλική κακοποίηση 10χρονης στη Θεσσαλονίκη το 2020. Αυτή τη φορά παραπέμπεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο κατηγορούμενη για τον βιασμό της ίδιας της μητέρας της το Φεβρουάριο του 2020, λίγους μήνες πριν από την απαγωγή της ανήλικης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 39χρονη φέρεται να εξανάγκασε τη μητέρα της σε σεξουαλικές πράξεις, ενώ κατηγορείται και για τον βιασμό 22χρονης φοιτήτριας λίγες ημέρες πριν από την απαγωγή της 10χρονης. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε 17χρονο για τον ξυλοδαρμό συμμαθητή του μέσα σε σχολικό συγκρότημα της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο μαθητής δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων που βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμό και του αφαίρεσαν το τσαντάκι του. Φέρονται μάλιστα να απαιτούσαν την παραίτησή του από το σχολικό συμβούλιο. Ο 17χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και κλοπή. Παραπέμφθηκε στο δικαστήριο ανηλίκων και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων. Σχέδιο για τη δημιουργία 3.846 νέων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης με στόχο την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος του πάρκινγκ. Προβλέπεται η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης στη Νέα Ελβετία και την Άνω Τούμπα, καθώς και η αξιοποίηση δημόσιων και δημοτικών οικοπαίδων για περισσότερες από 2.000 θέσεις δωρεάν στάθμευσης. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται και μηχανικά πάρκινγκ τύπου καρουζέλ. Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια, με τις πρώτες δημοπρατήσεις να προγραμματίζονται για το 2027. Στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος προσέφυγε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καταγγέλλοντας πλαστοπροσωπεία μέσω γραπτού μηνύματος. Σύμφωνα με το Υπουργείο, στέλεχος ομάδας μπάσκετ έλαβε μήνυμα που εμφανιζόταν ψευδώς να προέρχεται από τον Υπουργό και περιείχε υπαινιγμούς για μελλοντικές οικονομικές συναλλαγές. Ο κ. Θεοδωρικάκος υπέβαλε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, διασπορά ψευδών ειδήσεων, συκοφαντική διαφήμιση και απόπειρα εξαπάτησης τρίτων, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Έθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς, ωστόσο τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα πέσει κοντά στους 6 με 7 βαθμούς στα παιδινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική με ένταση 5 έως 6 μποφόρ στο θερμαϊκό. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6.30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
7: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
8: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
9: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
10: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
11: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
12: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
13: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

Από τα πιο γνωστά τραγούδια, μπορεί να μην μπαίνουμε στον υδροχό, να είμαστε στο ζώδιο του ζυγού, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα καλοκαιρινό βράδυ, θα σας πάω πίσω τώρα, στο 1986, πάνω από 4.000 άνθρωποι μέσα στο θέατρο Δάσους και άλλοι τόσοι στα Πεύκα γύρω από αυτό, άκουγαν τον Νίκο Παπάζογλου και μάλιστα εκείνη η συναυλία κυκλοφορεί σε διπλό δίσκο με τίτλο «Επιτόπια ηχογράφηση, θέατρο Δάσους, 18 Αυγούστου του 1986». Παρουσιάζεται λοιπόν αυτή η συναυλία σήμερα Τετάρτη, 14 του Οκτώβρη, στις 9.30 το βράδυ, στη μικρή σκηνή στην Κάτω Τούμπα, εκεί όπου κάποτε λειτουργούσε το στούντιο αγροτικών. Και το κυριότερο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Η είσοδος είναι ελεύθερη και σε αυτή την εκπομπή, καθημερινά κοντά σας 5 με 7, ακού να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να ευχαριστήσω τον Αποστόλη τον Κοσμόγλου που βρίσκεται στο τιμόνι της τεχνικής υποστήριξης. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 6, 13 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, από όσο εξ όσων γνωρίζω, δεν θα βρέξει κατά τη διάρκεια της ημέρας, αν θέλετε να πλώσετε ρούχα, και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους, δηλαδή είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα. Θέλουμε τη συμμετοχή σας στην εκπομπή, θέλουμε να έρθετε στην παρέα μας. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, στο 6930-078-228. Αλλάζουμε τελείως ρότα, μουσική, και πάμε σε πιο σύγχρονα ακούσματα, διότι εθιμοτυπικά τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής ακούμε λίγο έτσι πιο pop, λίγο πιο όχι rock, και rock ακούμε και... Α, Jimi Hendrix θα βάλουμε τώρα, ναι, σωστά. Έτσι, έχεις δίκιο, εγώ είχα μείνει στον David Guetta, αλλά θα έρθει και ο David Guetta, αλλά τώρα θα βάλουμε Jimi Hendrix, σωστό. Πάμε, Hey Joe, έτσι. Για το φίλο μου τον Δημήτρη από τη Λάρισα, απλά έχω συνηθίσει ότι τη δεύτερη ώρα παίζουμε λίγο πιο έτσι τσιριμπίμ τσιριμπόμ, να το πω άσματα, αλλά χρωστάω αυτό από την πρώτη ώρα. Έχει δίκιο ο φίλος μου Αποστόλης. Οπότε ακούμε Jimi Hendrix, ακούμε και κάτι ακόμα και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

Καλησπέρα, λέει, βρε παιδιά, η φίλη μου η Αθηνά. Μόλις πάω, λέει, να στείλω μήνυμα, κάποιος με διακόπτει. Καλησπέρα, λοιπόν, τα κατάφερα επιτέλους. Κάλιο αργά παρά αργότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλη μου Αθηνά. Εδώ είμαστε στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης 14 του Οκτώβρη. Ευελπιστούμε όλους να σας βρίσκουμε σε πολύ καλή διάθεση. Είναι, είπαμε, η Τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα. Δεν έχουμε πολλά προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 13 βαθμοί Κελσίου, πλέον φθινοπορεινό καιρό. Απολαμβάνουμε εδώ στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ ότι σιγά σιγά επιστρέφετε από την εργασία σας, σιγά σιγά είστε αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητο, πολύ πολύ προσοχή φυσικά στο αυτοκίνητο, ή ακόμα καλύτερα έχετε φτάσει ήδη στο σπίτι και αποφασίζετε σιγά σιγά να χαλαρώσετε αυτό το απογευματόβραδο Τετάρτης. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, πολλές πολλές καλησπέρες. Θα πάω σε μουσικό νέο και θα πάω συγκεκριμένα στο Μάικλ Σάμιουελ Κιγιουανούκα, αγαπημένο Βρετανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό, μουσικό και παραγωγό δίσκων, ο οποίος ετοιμάζει την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ τώρα μέσα στον Οκτώβρη με τίτλο Fads και συγκεκριμένα στις 23 Οκτωβρίου του 2026, ενώ η αλήθεια είναι ότι παράλληλα βρίσκεται σε στάδιο αποκατάστασης μετά από ένα ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο αντιμετώπισε. 23 λοιπόν του Οκτώβρη βγαίνει το νέο του άλμπουμ, το οποίο γράφτηκε παράλληλα με το προηγούμενο του άλμπουμ, το Small Changes, το 2023, αλλά τώρα σου λέει είναι πιο έτσι ελεύθερο και πιο ψυχεδελικό. Ανυπομονώ να το ακούσω. Λόγω της πορείας της υγείας του ακύρωσε προγραμματισμένες εμφανίσεις όπως συμμετοχές ως support στους Mumford & Sons και βρίσκεται σε διαδικασία τόσο αποκατάστασης όσο και φυσικοθεραπείας. Δεν υπάρχουν για τον λόγο αυτό ανακοινωμένες αυτή τη στιγμή τρέχουσες συναυλίες ή ημερομηνίες περιοδίας για το 2026, ενώ μάλιστα τον Ιούλιο του 2026 γιορτάστηκε η επέτειος των 10 ετών ακριβώς από αυτό, από την κυκλοφορία αυτού του εμβληματικού του δεύτερου άλμπουμ, του Love and Hate, με την κυκλοφορία ψηφιακών ζωντανών ηχογραφήσεων. Αυτό είχε κυκλοφορήσει το 2016, το Love and Hate, το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του τραγουδιστή και τραγουδοποιό, με έδρα φυσικά στο Λονδίνο. Είχε κυκλοφορήσει 15 Ιουλίου του 2016, ήδη συμπληρώνει 10 χρόνια κιόλας, και με το συγκεκριμένο τραγούδι και ενδεχομένως και κάτι τις ακόμα, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων για το τρίτο ημίωρο. Εδώ στα Άκου να δεις τον 102, υπέροχο τραγούδι, μείνε στην παρέα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανεβαίνει στα 1.560 ευρώ από 1.200 ευρώ πέρυσι. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Από την 1η Νοεμβρίου αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία, δέσμευση Μητσοτάκη από τη Λάρισα. Τραγωδία στη Ρόδο, από το πέρασμα της κακοκαιρίας νεκρός ανασύρθηκε 62χρονος άντρας. Στο έλεος των έντονων καιρικών φαινομένων, έβοια και σποράδες, ανεπάλληλα μηνύματα του 112. Σε νέα μέτρα στήριξης για τους αλλοίς προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Σχέδιο για 3.846 νέες θέσεις στάθμευσης για αγιό ταχύ και δίκυκλα στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται και πάρκινγκ τύπου καρουζέλ. Σφραγίστηκε οριστικά παρουσία εισαγγελέα κλινικής Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Δίωξη σε 17χρονο για ξυλοδαρμό συμμαθητή του στην Καλαμαριά, τον απειλούσαν για να παραιτηθεί από το σχολικό συμβούλιο. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ3.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Η αφρόκρεμα του σύγχρονου pop βρίσκεται σε αυτό το τραγούδι. Tones and I, David Guetta, Teddy Swims, αγαπημένοι, λατρεμένοι και οι τρεις. Εδώ στο άκου να δεις το 102 της R3, gone, gone, gone, δηλαδή σε θέλω μόνο όταν είναι να φύγεις. Μείνετε εδώ στην όμορφη παρέα του άκου να δεις τον 102, κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μας στη ζωή σας και δεν θα χάσετε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Η θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου. Θεωρητικά δεν αναμένουμε έντονα φαινόμενα στην πόλη της Θεσσαλονίκης τις επόμενες ώρες, ούτε και για αύριο Πέμπτη. Λοιπόν, και επειδή έχει φθινοποριάσει, έχουμε κατεβάσει κάποια ρούχα έτσι πιο ζεστά και πολλοί ενδεχομένως από εσάς να σκέφτεστε σιγά σιγά το Σαββατοκύριακο αυτό, το επόμενο, δεν ξέρω, όσο πλησιάζουμε και στην γιορτή του Αγίου Δημητρίου και στην 28η Οκτωβρίου, να στρώσετε και σιγά σιγά τα χαλιά. Άλλοι πάλι που είναι πιο χριστουγεννιάκηδες, να το πω, σωστό είναι το σωστό, ναι, χριστουγεννιάκηδες. Λοιπόν, όπως είναι ο Θανάσης Βικόπουλος που ακολουθεί μετά με το «Μια ιστορία θα σας πω» στο 7 με 8 εδώ στον 102, ενδεχομένως να θέλετε να στολίσετε και νωρίτερα. Εγώ σας έχω ένα χριστουγεννιάτικο άλμπουμ αυτά και με άλλα. Λοιπόν, η Άλανις Μωρισέτ, αγαπημένη και αυτή, κυκλοφορεί χριστουγεννιάτικο αλμπουμάκι. Και όχι τώρα, δεν σας το λέω, γιατί το κυκλοφορεί τώρα, στα κοντά, μέσα στο Νοέμβριο. Από το 2020 και εφεξής, η Άλανις Μωρισέτ έχει καθιερώσει μια ετήσια παράδοση, εμφανιζόμενη κάθε εορταστική περίοδο με τη δική της διασκευή σε κάποιο κλασικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Φέτος, λοιπόν, η Καναδή τραγουδοποιός αποφάσισε να συγκεντρώσει όλες αυτές τις ηχογραφήσεις μαζί με αρκετές νέες διασκευές και δύο πρωτότυπα τραγούδια σε ένα άλλο καινούριο ολοκληρωμένο άλμπουμ που φέρει τον τίτλο Good Weather for Immaculate Conception. Ο δίσκος αυτός είναι προγραμματισμένος να κυκλοφορήσει τώρα στις 6 του Νοεμβρίου και περιλαμβάνει, σου λέει, ένα εντυπωσιακά ετερόκλητο σύνολο καλεσμένων, ενώ αξίζει να σημειώσω ότι η τελευταία στούντιο δουλειά της Άλανις Μωρισέτ ήταν το Such Pretty Forks in the Road το 2020, ενώ τώρα στις αρχές του 2026 η καλλιτέχνηδα εντάχθηκε στο Songwriters Hall of Fame. Παράλληλα, η μουσικός συνεχίζει να απασχολεί τα μουσικά δρόμενα μέσα από απρόσμενες ζωντανές εμφανίσεις, καλλιτεχνικές συναντήσεις, προσεγγίζοντας τώρα το χριστουγεννιάτικο ρεπερτόριο μέσα από τη δική της ιδιαίτερη ματιά. Η κυκλοφορία αυτή του άλμπουμ έρχεται σε μια στιγμή που οι fans της Άλανις Μωρισέτ αναζητούν νέα μουσική για να συνοδεύσουν τις γιορτές τους, τη χριστουγεννιάτικη τους λίστα που λέω και εγώ, και η προσθήκη νέων κομματιών ενισχύει αυτή την προσμονή. Με την εμπειρία και την καλλιτεχνική της ικανότητα, η Άλανις Μωρισέτ υπόσχεται να προσφέρει μια μοναδική χριστουγεννιάτικη εμπειρία στους ακροατές της. Αλλά επειδή θεωρώ 14 του Οκτώβρη είναι πολύ νωρίς για να παίξουμε κι εμείς χριστουγεννιάτικο άσμα και σιγά σιγά μπαίνουμε στον πειρασμό, πάμε να ακούσουμε κάτι παλαιότερο με το χέρι στην τσέπη, Hand in my pocket, από την Άλανις Μωρισέτ.

Florence and the Machine, αγαπημένο συγκρότημα, εδώ στο Άκου να δεις τον 102, What the Water Gave Me. Πάρα πολλά μας δίνει το νερό, η θάλασσα, η ηρεμία, και εξάλλου και εμείς 80% και ίσως και 90% νερό είμαστε. Από τη μία Florence θα σε πάω στην άλλη Florence, θα σε πάω στην ηθοποιό, στη Florence την Πιού, η οποία είναι ενθουσιασμένη με την Ελλάδα, και γιατί να μην είναι άλλωστε, διότι εμείς είμαστε πάρα πολύ ωραίοι για τους εκτός από εμάς. Δεν είναι ωραία για να ζεις εδώ, να μένεις, να εργάζεις, να πληρώνεις λογαριασμούς και λοιπά, υποχρεώσεις, αν δεν μην γκρινιάξω, αλλά γενικά για να είσαι έτσι επισκέπτης, τουρίστας και διάσημος που έρχεται εδώ και απολαμβάνει την ελληνική κουζίνα, είναι μια χαρά. Λοιπόν, ενθουσιασμένη με την Ελλάδα, η Florence Pugh, η οποία εξομολογήθηκε πως της αρέσει πάρα πολύ να περνάει στην χρόνο στη χώρα μας, να απολαμβάνει τα παραδοσιακά πιάτα της ελληνικής κουζίνας, καθώς θεωρεί, εγώ το ξέρω, γι' αυτό πάχει να τρία κιλά, πως είναι η καλύτερη. Ηθοποιός, λοιπόν, με αφορμή την κυκλοφορία της σειράς East of Eden, στην οποία πρωταγωνιστεί, έδωσε συνέντευξη στο Golden Nest Traveler, κατά την οποία μίλησε για τις αγαπημένες της ταξιδιωτικές αναμνήσεις, και όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το πιο όμορφο μέρος που χαλαρώνει, φυσικά αναφέρθηκε στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Μου αρέσει, λέει, πολύ να χαλαρώνω κάτω από τον ήλιο στην Ελλάδα, πρώτα απ' όλα επειδή οι άνθρωποι είναι υπέροχοι, και όλες, άκου να δεις τώρα τι είπε, όλες αυτές οι γιαγιάδες, οι μαμάδες που κρατούν ολόκληρη την οικογένεια στις ταβέρνες, παντού και πάντα μου γεμίζουν την καρδιά. Και φυσικά λόγω του φαγητού, δικός μας άνθρωπος. Νομίζω, λέει, ότι η ελληνική κουζίνα είναι η καλύτερη, γιατί τα κάνει όλα τέλεια. Πρωτεΐνη, σου λέει, κρεατάκι δηλαδή, τέλεια. Λαχανικά, τέλεια. Προϊόντα από τον κήπο, τέλεια. Τζατζίκι, τέλειο. Όλα, σου λέει, είναι τέλεια εδώ στην Ελλάδα. Πάρα πολύ ωραία. Και όταν δήλωσε αργότερα η Florence Pugh πως το αγαπημένο της θαύμα στον κόσμο είναι η Ακρόπολη, και περιέγραψε μάλιστα ένα σκηνικό από τα γυρίσματα κάποιας ταινίας παλαιότερης του 2018, το The Little Drummer Girl, όπου πραγματοποιήθηκαν εκεί, και μάλιστα είπε ότι ήταν η μοναδική νυχτερινή λήψη που δεν ένοιαζε καθόλου τι ώρα ήταν, απλώς και μόνο επειδή ήταν πάρα πάρα πολύ ονειρικά. Νομίζω ότι μας κάνει την καλύτερη διαφήμιση, όχι ότι χρειαζόμαστε διαφήμιση, νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν και για την ελληνική κουζίνα και για τις ελληνικές ομορφιές, χειμώνα καλοκαίρι, δηλαδή είτε επιλέξεις θάλασσα είτε επιλέξεις βουνό. Τι μπορείς να επιλέξεις για σήμερα, απογευματόβραδο Τετάρτης 14 του Οκτώβρη. Ήδη σας είπαμε για την συναυλία που μας έρχεται από το 1986, επιτόπια ηχογράφηση θέατρο δάσους 18 Αυγούστου του 1986 του Νίκου Παπάζογλου, που σήμερα παρουσιάζεται, σήμερα Τετάρτη στις 9.30 στη μικρή σκηνή στην Κάτω Τούμπα, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Πάμε όμως και σε κάτι λίγο πιο θεατρικό. Η εξαιρετικά επιτυχημένη παραγωγή που κέρδισε το κοινό την προηγούμενη σεζόν με τον Παλμό, με την ενέργεια, με το πάθος, με τη δυναμική της, επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών σε θεατρική διασκευή και σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη, με τον Πασχάλη Τσαρούχα στον εμβληματικό ρόλο που όλοι το ξέρουμε, του Αλέξη Ζορμπά. Ο Ζορμπάς, λοιπόν, εννοείται ότι τον ξέρουμε όλοι και έχουμε διαβάσει όλοι το βιβλίο του Καζαντζάκη, αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς και αυθεντικούς ήρωες της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ενσαρκώνοντας τη χαρά της ζωής, τη δύναμη της στιγμής και όχι μόνο. Όσο ζούμε την ευτυχία, δύσκολα τη νιώθουμε, μόνο όταν περάσει καταλαβαίνουμε πόσο ευτυχισμένοι σταθήκαμε. Να, αυτό είναι το λάθος που κάνουμε όλοι οι άνθρωποι. Όταν είσαι ευτυχισμένος, πρέπει να το ξέρεις εκείνη τη στιγμή. Δεν ανάγκη να πεις «Α, τότε ήμουν ευτυχισμένος πριν 30 χρόνια», ας πούμε. Και το τέλος ποτέ δεν είναι το τέλος. Το τέλος είναι η αρχή. Μπορεί σήμερα η παράσταση αυτή στο θέατρο Μονής Λαζαριστών να λαμβάνει χώρα στις 7, αλλά μπορείτε να την παρακολουθήσετε και αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή και το Σάββατο στις 9 και την Κυριακή είναι στις 7. Και τα εισιτήρια μόνο από 7 ευρώ. Επίσης, να σας πω ότι το μισό του 0 είναι στο μικρό θέατρο Μονής Λαζαριστών. Και σήμερα Τετάρτη στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια από 9 ευρώ. Αν εισιτηρίου είμαστε εδώ, στο Άκου να δεις τον 102, σας ευχαριστούμε θερμά όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το φίλο μου τον Απόστολο τον Κοσμόγλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 μετά το απόγευμα. Με τη λαλίστα τι θα έλεγε κανείς. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μένετε στον 102, διότι ακολουθεί ο Θανάσης Βικόπουλος με μία ακόμα ιστορία. Εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5 να προσέχετε, να είστε όλοι καλά. Να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και η θερμοκρασία είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης, με το πετρέλαιο να διατίθεται από αύριο περίπου στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέο πακέτο παρεμβάσεων στα καύσιμα με κρατικές επιδοτήσεις και εκπτώσεις των δηληστηρίων που φτάνουν συνολικά τα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης. Για τους δικαιούχους του αυξημένου επιδόματος, το πραγματικό κόστος θέρμανσης εκτιμάται ότι μπορεί να περιοριστεί περίπου στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου προβλέπονται τρεις κρατικές επιδοτήσεις που θα περνούν απευθείας στην Αντλία, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, με την τελευταία επιδότηση να ενεργοποιείται στις 17 Οκτωβρίου. Στα 46 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το κόστος των νέων μέτρων. Με αντιπροσωπεία αγροτών συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από τα εγκαίνια της μεγαλύτερης μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, στις νέες καριές Λάρισας. Ο διάλογος είναι διαρκής και ξεκινά νωρίς. Έχουμε μια διεθνή κρίση που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στους αγρότες. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος είναι να ξεκινήσει από 1η Νοεμβρίου το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία. Από 1η Νοεμβρίου. Η Ελλάδα είναι μια πλεονασματική ως χώρα στην παραγωγή ενέργειας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αργότερα, μιλώντας στα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy and Metals του ομίλου Καράτζη στη Λάρισα. Έχουμε υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα στη διεθνή κρίση, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Ένας νεκρός και εκτεταμένες καταστροφές από τη σφοδρή κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα. Στη Ρόδο, 62χρονος ξενοδοχειακός υπάλληλος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Σοβαρά προβλήματα υπήρξαν στην Εύβοια με αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 και υπερχείληση του ποταμού Κυρέα. Υποχώρησε το οδόστρωμα στο δρόμο από το Προκόπη προς το Μαντούδι. Στη Σκιάθο, χήμαροι παρέσυραν αυτοκίνητα, ενώ στη Σκόπελο τα κύματα σκέπασαν τον παραλιακό δρόμο και σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης. Η κακοκαιρία είναι πλέον σε ύφεση. Νέο πακέτο στήριξης για τους αλλήλους, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Παράλληλα, ανακοινώθηκε νέα δράση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις σε παράκτιους αλλήλους λόγω ζημιών στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες. Σφραγίστηκε οριστικά σήμερα παρουσία εισαγγελέα κλινικής Θεσσαλονίκη, η οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς των τελευταίων 23 ασθενών σε άλλες δομές. Αντιμέτωπη με νέα κατηγορία βιασμού βρίσκεται 39χρονη που είχε καταδικαστεί για την απαγωγή και τη σεξουαλική κακοποίηση 10χρονη στη Θεσσαλονίκη το 2020. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 39χρονη φέρεται να εξανάγκασε τη μητέρα της σε σεξουαλικές πράξεις, ενώ κατηγορείται και για το βιασμό 22χρονης φοιτήτριας λίγες ημέρες πριν από την απαγωγή της 10χρονης. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε 17χρονο για τον ξυλοδαρμό συμμαθητή του μέσα σε σχολικό συγκρότημα της Καλαμαριάς. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο μαθητής δέχτηκε επίθεση από ομάδα ατόμων που βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμό του και του αφαίρεσαν το τσαντάκι του. Σχέδιο για τη δημιουργία 3.846 νέων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης με στόχο την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος του πάρκινγκ. Προβλέπεται η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης στη Νέα Ελβετία και στην Άνω Τούμπα, καθώς και αξιοποίηση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων για περισσότερες από 2.000 θέσεις δωρεάν στάθμευσης. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται και μηχανικά πάρκινγκ τύπου καρουζέλ. Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια, με τις πρώτες δημοπρατήσεις να προγραμματίζονται για το 2027. Και ο καιρός έθριος θα είναι αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με παραδοτικές νεφώσεις. Το απόγευμα η άνεμη βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Το 1914 ο Καναδός στρατιώτης Χάρι Κόλμπουρν, που υπηρετούσε ως κτηνίατρος, ταξίδευε με τρένο μαζί με άλλους συναδέλφους του. Σε κάποιο σταθμό αισθάνθηκε την ανάγκη να βγει από το βαγόνι για λίγο καθαρόν αέρα. Σαν βγήκε λοιπόν, φίλες και φίλοι, έπεσε μπροστά σε ένα μικρό αρκουδάκι, θηλυκό, σχεδόν 7 μηνών, που είχε γλιτώσει από τις σφαίρες ενός κυνηγού που μόλις είχε σκοτώσει τη μητέρα του. Ο στρατιώτης Κόλμπουρν θα λέγαμε πως βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή. Διαπραγματεύθηκε με τον κυνηγό και κατάφερε με 20 δολάρια, μεγάλο για την εποχή ποσό, να πάρει αυτό το αρκουδάκι. Μια μεγάλη φιλία ξεκινούσε. Ο Χάρι πρόσεχε το αρκουδάκι σαν παιδί του και εκείνο του ανταπέδιδε την αγάπη σε κάθε ευκαιρία. Την ονόμασε Γουίνι, από την δικιά του πατρίδα, την πόλη Winnipeg. Λίγους μήνες μετά, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος καλούσε τους νέους της Ευρώπης να μπουν στη μεγαλύτερη κρεατομηχανή που είχε στήσει ποτέ ο καπιταλισμός. Ένας εξ αυτών των νέων, ο Χάρι Κόλμπουρν, που έφυγε για την Αγγλία με το σώμα υπηκού του The Ford Gary Horse. Μόνο που δεν επρόκειτο να φύγει χωρίς τη Γουίνι.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, καθώς επίσης τις ακροάτριες και τους ακροατές από τους τοπικούς ραδιοσταθμούς της ΕΡΤ σε Λάρισα, Βόλο, σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. In the bleak midwinter, το πρώτο μας τραγούδι, φίλες και φίλοι, χοροδιακό από τη χοροδία του καθεδρικού ναού του Worcester. Ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, συνδεδεμένο με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος μόλις έχει ξεσπάσει στη σημερινή μας ιστορία. Ο Κόλμπουρν κίνησε γη και ουρανό στην πατρίδα του πριν αναχωρήσει για την Αγγλία, προκειμένου να πάρει μαζί του το αρκουδάκι. Και τα κατάφερε. Αρχικά, οι καναδικές στρατιωτικές αρχές έδωσαν το πράσινο φως να έχει στο στρατόπεδο μαζί του την Γουίνι, η οποία Γουίνι πάρα πολύ γρήγορα έγινε η μασκότ, θα λέγαμε, της ομάδας, της μονάδας του υπηκού, στην οποία υπηρετούσε ο Χάρι Κόλμπουρν. Και όταν το καράβι σάλπαρε για την Αγγλία, μαζί με τα άλογα, μέσα στο καράβι μπήκε και ένα αρκουδάκι. Γουίνι και Χάρι πέρασαν λοιπόν μαζί τον Ατλαντικό, φίλες και φίλοι, και συντροφιά έζησαν 4 μήνες στα στρατόπεδα του Salisbury Plain στην Βρετανία. Ο στρατιώτης εκπαίδευε τη Γουίνι και την αντάμιβε με μήλα, συμπυκνωμένο γάλα και σιρόπι. Το μικρό αρκουδάκι κοιμόταν μαζί του και τον ακολουθούσε παντού. Σκαρφάλωνε στους στήλους, στα δέντρα, έπαιζε με τους υπόλοιπους στρατιώτες και αποτελούσε στις μέρες εκείνες αναπόσπαστο κομμάτι των φωτογραφιών της δεύτερης καναδικής ταξιαρχίας. Όμως τον πόλεμο, όσο είσαι ζωντανός, σήμερα είσαι εδώ και την επομένη αλλού. Κάποιο πρωί ο Χάρη και οι υπόλοιποι συνάδελφοί του έλαβαν την διαταγή να προωθηθούν στη Γαλλία. Το ταξίδι της αρκούδας Γουίνι τελείωνε εκεί. Το ζώο δεν μπορούσε πλέον να ταξιδέψει στο μέτωπο. Τότε ο Κόλμπουρν σκέφτηκε να αφήσει την Γουίνι στον ζωολογικό κήπο του Λονδίνου, προκειμένου το ζωντανό να είναι προστατευμένο. Ήρθε λοιπόν σε επαφή με τους υπευθύνους του κήπου, δίνοντας την υπόσχεση μάλιστα, εάν κατάφερνε να γυρίσει ζωντανός, να έπαιρνε την αρκούδα μαζί του στον Καναδά. Στα χαρακώματα της Γαλλίας ο Κόλμπουρν και οι συνάδελφοί του κατάλαβαν τι εστί τραγωδία. Ο ίδιος, παρότι κτηνίατρος και έχοντας πάρει ήδη το βαθμό του ταγματάρχη, χρειάστηκε να οδηγήσει πολλές φορές τους άνδρες του σε τοπία γκρι, εκεί όπου η ανάσα κοβόταν από τα αέρια και οι ψυχές από τις βολές του αντίπαλου πυροβολικού και των πολυβόλων. Μία από τις βόμβες του εχθρού παρολίγο μάλιστα να του κοστίσει την ίδια του τη ζωή. Παρά τον τραυματισμό του, τα κατάφερε και αφοσιώθηκε στη συνέχεια εκ νέου στη φροντίδα των αλόγων της μονάδας του υπηκού. Κάποια στιγμή πήρε άδεια. Ο Χάρη δεν έχασε καιρό, έφτασε στη μάχη και από εκεί με καράβι πέρασε στην Αγγλία για να επισκεφθεί τη φίλη του τη Γουίνι, που δεν ήταν πλέον αρκουδάκι, αλλά μια μεγάλη μαύρη αρκούδα. Όταν έφτασε στον ζωολογικό κήπο του Λονδίνου,
Οι υπεύθυνοι του τόνισαν πόσο ήρεμη ήταν η Γουίνι, χαρακτηρίζοντάς την το πιο εξημερωμένο ζώο που είχε βρεθεί ποτέ εκεί, σε βαθμό που άφηνε μικρά παιδιά να ανεβαίνουν στις πλάτες της. ...1918. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος τελειώνει με νίκη των δυνάμεων της Αντάντ και ο Κόλμπουρν φεύγει από τη Γαλλία για το Λονδίνο στην αγαπημένη του αρκούδα. Το ζώο, φίλες και φίλοι, είχε πλέον προσαρμοστεί για τα καλά στο νέο του περιβάλλον. Οι άνθρωποι του ζωολογικού κήπου τόνισαν πως μία νέα αλλαγή ίσως και να μην βοηθούσε στη μετέπειτα ζωή του. Έτσι και αλλιώς και στον Καναδά ενδεχομένως σε κάποιο ζωολογικό κήπο θα κατέληγε. Την άγρια φύση Γουίνι δεν την ήξερε για να την άφηναν ελεύθερη. Και κάπως έτσι ο Χάρι έδωσε τη συγκατάθεσή του για το καλό της Γουίνι και έφυγε χωρίς αυτήν.

Αυτοί, φίλες και φίλοι, ήταν οι Ravishing Beauties, ένα από τα ιστορικότερα βρετανικά συγκροτήματα των αρχών της δεκαετίας του 80, και το μελοποιημένο ποίημα Futility, ματαιότητα δηλαδή, του πολύ μεγάλου Βρετανού ποιητή Robert Owen, ο οποίος είχε φύγει και αυτός για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με άλλες ιδέες, ήθελε να δοξαστεί, αλλά όταν είδε την τραγικότητα των χαρακωμάτων γύρισε πίσω, ένας πραγματικός πολέμιος κάθε μορφής πολέμου. Ο γεννημένος στις 18 Ιανουαρίου του 1882 Βρετανός συγγραφέας Άλαν Αλεξάνδερ Μίλν έζησε και αυτός από κοντά την φρίκη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μάλιστα σε μία από τις πιο φρικιαστικές μάχες, εκείνης του Σόμ. Άρρωστησε βαριά και μετά την ανάρρωσή του μετατέθηκε στην υπηρεσία πληροφοριών προκειμένου να γράφει προπαγανδιστικά άρθρα. Έτσι κι αλλιώς δεν αγαπούσε τον πόλεμο. Εκεί τον μίσησε. Στο βιβλίο του «Ειρήνη με τιμή» του 1934 κατήγγειλε τον πόλεμο ως άσκοπη σφαγή και έγκλημα κατά της ανθρώπινης λογικής, και λίγο αργότερα εξέδωσε το πρώτο του παιδικό βιβλίο, το «Μια φορά και έναν καιρό», στο οποίο σατήριζε τον πόλεμο. Ο Μίλ το 1913 είχε παντρευτεί την Dorothy de Selincourt και το 1920 είδαν το γιο του τον Κρίστοφερ Ρόμπι να γεννιέται. Το 1925 ο Μίλν αγόρασε μια εξοχική κατοικία στο Χάρφιλ του Ανατολικού Σάσεξ και μία από τις αγαπημένες του ασχολίες ήταν να επισκέπτεται τον ζωολογικό κήπο του Λονδίνου μαζί με το μικρό του γιο. Εκεί πρώτο είδαν πατέρας και γιος τη Γουίνι, που είχε σώσει κάποτε από αβέβαιο μέλλον ο στρατιώτης Χάρι Κόλμπον. Ο μικρός Κρίστοφερ Ρόμπιν αγάπησε τόσο πολύ τη Γουίνι που έδωσε το όνομά της στο λούτρινο αρκουδάκι που του είχε αγοράσει ο πατέρας του και το οποίο παλαιότερα το αποκαλούσε Έντουαρτ. Προκειμένου να φτιάξουμε τον τίτλο του βιβλίου Winnie the Pooh, φίλες και φίλοι, μας λείπει το Pooh. Αρχικά να πούμε πως Πού αποκαλούσε ο μικρός έναν κύκνο τον οποίον τάιζε στο ζωολογικό κήπο, αλλά ουσιαστικά και πάλι η αρκούδα εμπλέκεται, διότι όπως θα πει αργότερο ο μπαμπάς του μικρού, μην τον ξεχνάμε, ο συγγραφέας Μίλ, η Γουίνι κάθε φορά που την πλησίαζε στη μύτη μία μύγα, ενοχλημένη κουνούσε τη μουσούδα της ξεφυσώντας, βγάζοντας έτσι από τα ρουθούνια της ένα ξεφύσιμο που ακουγόταν σαν πφουφ. Τίτλο έχουμε λοιπόν, όπως και ήρωα, την αρκούδα. Ο Μίλ άρχισε να γράφει μια ιστορία για ένα αρκουδάκι και ένα αγόρι, ο οποίος δεν ήταν άλλος από τον ίδιο του τον γιο, τον Κρίστοφερ Ρόμπιν. Οι δυο τους όμως θα ήταν εξόχως μόνοι στο δάσος και έτσι ο Μίλ αποφάσισε, φίλες και φίλοι, να δημιουργήσει μια μεγάλη παρέα από ζώα. Το λοιπόν στηρίχθηκε πού? Στα υπόλοιπα λούτρινα ζωάκια με τα οποία έπαιζε ο γιος του. Ήταν ο Πίγκλετ, το γουρουνάκι δηλαδή, ο Έιορ, ο Γκαρίς Γάιδαρος, η Κάγκα, το καγκουρό, και ο γιος της Ρου. Και κοντά σε αυτός και ο Τίγρης. Δύο έξτρα ήρωες, η Κουκουβάκια και ο Λάγος, δημιουργήθηκαν από τον ίδιο το Μίλ, δηλαδή δεν ήταν κουκλάκια του γιού του. Ενώ αργότερα ο Γκόφερ, ο Κάστορας, δημιουργήθηκε από την Disney όταν θα ερχόταν η ώρα, η συγκεκριμένη παρέα να γίνει ταινία. Εμείς κάπου εδώ πάμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι, προκειμένου να ακούσουμε το τραγούδι Winnie the Pooh από την ταινία Winnie the Pooh and the Honey Tree του 1966.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 30% το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Από την 1η Νοεμβρίου αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία, δέσμευση Μητσοτάκη από τη Λάρισα. Τραγωδία στη Ρόδο, από το πέρασμα της κακοκαιρίας νεκρός ανασύρθηκε 62χρονος άντρας στα στεγνά Αρχαγγέλου όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από χήμαρο. Στο έλεος των έντονων καιρικών φαινομένων βρέθηκαν έβοια και σποράδες. Σχέδιο για 3.846 νέες θέσεις στάθμευσης για αγιόταχη και δίκυκλα στη Θεσσαλονίκη, έρχονται και πάρκινγκ τύπου καρουζέλ. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στο Winnie the Pooh, το αρκουδάκι Winnie. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Θυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ωραία η παρέα μας, γλυκιά. Και σήμερα ο αγαπημένος Άκης από την Αθήνα, αφού του συνήλθε μετά το συνταρακτικό, συναρπαστικό ντέρμπι χθες μεταξύ της Βαλένθια και του Ολυμπιακού στο μπάσκετ και έχοντας χάσει 15 κιλά από την αγωνία, στέλνει την καλησπέρα του και εμείς ανταποδίδουμε. Όπως επίσης τον αγαπημένο τον Κωνσταντίνο και τη Μαρία. Πάρα πολλά φιλιά. Η Παναγιώτα έστειλε το μήνυμά της. Πάντοτε γλυκό τρόπο και γλυκιά είναι και η καλησπέρα μας, όπως και στην Τατιάνα. Καλησπέρα στο Στέλιο, στον Μάκη, τη Μαρία και το Δημοσθένη στην Νεάπολη, στην Άννα, μια γλυκιά αγκαλιά στην Ανά και τη Γεωργία. Η δράση, φίλες και φίλοι των ιστοριών, εκτυλίσσεται στο δάσος των 100 στρεμάτων. Ο όνομα. Ο Μιλ δεν γράφει μια τυχαία ιστορία έτσι για να εκδώσει ένα ακόμη βιβλίο. Τα δείγματα γραφής του ήταν ήδη λαμπρά. Με το ρακουδάκι Winnie τι κάνει? Δημιουργεί μια μικρογραφία της κοινωνίας, όπου η φιλία και η αποδοχή του άλλου είναι θεμελιώδεις αρχές. Δεν υπάρχουν αρχηγοί, όλα τα ζωάκια μαζί συναποφασίζουν. Παρά την απλότητά του, ο Winnie θεωρείται από πολλούς ένας φιλόσοφος της ζωής, βέβαια, καθώς η προσέγγιση του για τον κόσμο βασίζεται στην ηρεμία, την καλοσύνη και την απόλαυση μικρών πραγμάτων, όπως ένα βαζάκι μέλι, ας πούμε. Εκτός από την αληθινή αρκούδα, αληθινά ήταν και τα μέρη που ενέπνευσαν τον κόσμο όπου εκτυλίσσονται οι ιστορίες του Winnie. Συγκεκριμένα πηγή έμπνευσης αποτέλεσε το Σάσεξ της Αγγλίας. Εκεί είχε σπίτι, αν θυμάστε, ο Μιλ. Το Σάσεξ γενικώς αποτελεί ιδανικό προορισμό για όσους αγαπούν τον Winnie. Τη λογοτεχνία γενικώς αναζητούν μια απόδραση γαλήνια. Γραφικά χωριουδάκια, παραδοσιακά μαγαζιά να πιεις εγγλέζικο τσάι, ήρεμη περίπατη, κρυμμένα αξιοθέατα. Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό που συνδυάζει φυσική ομορφιά αλλά και νοσταλγία για έναν λογοτεχνικό θησαυρό. Το πραγματικό δάσος των 100 στρεμάτων υπάρχει. Βλέπετε, στην καρδιά του Σάσεξ βρίσκεται το Ashdown Forest, το οποίο ενέπνευσε τον Μιλ να δημιουργήσει αυτόν τον μαγικό κόσμο.

Okay, φίλες και φίλοι, εμείς μιλώντας για μια μικρή αρκούδα, λέμε το αρκουδάκι στα ελληνικά, το αρκουδάκι, ουδέτερο. Η μετάφραση του βιβλίου στα ελληνικά είναι αυτή, Winnie το αρκουδάκι. Τελικά όμως είναι αρσενικό ή θηλυκό, όπως το πραγματικό ήταν η Winnie. Στο βιβλίο, αλλά και στα πρώτα ποίηματα, οι αναφορές είναι he, δηλαδή αυτός, άρα αρσενικό. Για να μην μαλώνουμε το λέω όλο αυτό, έτσι. Για στάσου όμως θα ρωτήσετε, γιατί λες ποίηματα, κοιτάξτε. Θα θυμάστε ότι ο γιος του Μιλ, ο Κρίστοφερ Ρόμπιν, αποκαλούσε το λούτρινο αρκουδάκι του Έντουαρτ, πριν αγαπήσει την αρκούδα του ζωολογικού κήπου και το μετονομάσει το αρκουδάκι του σε Γουίνι. Το αρκουδάκι του Κρίστοφερ Ρόμπιν έκανε τον ντεμπούτο του με το όνομα Έντουαρτ σε ποίημα του Μιλ, το Teddy Bear. Και έκανε τον ντεμπούτο του στην έκδοση της 13ης Φλεβάρη του 1924 του περιοδικού Punch. Και το ίδιο ποίημα δημοσιεύθηκε ξανά στο βιβλίο του Μιλν με παιδικούς στίχους. Ήταν το When We Were Very Young. Και όλο αυτό στις 6 Νοεμβρίου του 1924. Θα μας πεις ποιο είναι αυτό το βιβλίο? Είναι το Winnie the Pooh, φίλες και φίλοι, που κυκλοφόρησε στις 14 Οκτωβρίου του 1924. Παραμ. Πάντως στην αρχή, δηλαδή στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου, τον αρκούδο ακόμη Έντουαρτ τον λέγανε. Με το όνομα Winnie θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στις 24 Δεκέμβρη του 1925, σε μια χριστουγεννιάτικη ιστορία που παραγγέλθηκε και δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα του Λονδίνου Evening News. Είδατε? Παντού, φίλες και φίλοι, τα Χριστούγεννα δίνουν μια άλλη λάμψη. Στις ιστορίες του Μίλνου, αρκούδος είναι γλυκά άφελης και δεν παίρνει γρήγορες τροφές, αλλά είναι φιλικός, στοχαστικός και σταθερός χαρακτήρας. Παρότι τόσο αυτός, όσο και οι φίλοι του συμφωνούν ότι είναι μια αρκούδα με πολύ λίγο μυαλό, ο Winnie αναγνωρίζεται από την παρέα ότι περιστασιακά μπορεί να έχει και λίγη ξυπνάδα, που συνήθως καθοδηγείται από την κοινή λογική. Μια τέτοια ήταν, για παράδειγμα, να κάνει πασία πάνω στην ομπρέλα του μοναδικού ανθρώπου, του Κρίστοφερ Ρόμπιν, για να σώσει το γουρουνάκι από μια πλημμύρα. Ο Winnie το αρκουδάκι είναι επίσης ένας ταλαντούχος ποιητής και οι ιστορίες του πολύ συχνά διακόπτονται από τα ποίηματά του. Κάνει και λίγο εφέ. Αν και ταπεινός για την αργή του ευφία, είναι άνετος με τα δημιουργικά του χαρίσματα. Όταν, για παράδειγμα, το σπίτι της Κουκουβάγιας γκρεμίζεται σε μία ανεμοθύελα, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν μέσα ο ίδιος ο αρκούδος, το γουρουνάκι και η κουκουβάγια, ο Winnie ενθαρρύνει το γουρουνάκι να ξεγλιστρήσει από τα χαλάσματα, υποσχόμενος ότι ένα σεβαστό τραγούδι μου θα γραφτεί για τα κατορθώματά σου. Αργότερα μάλιστα τον συναντάμε, φίλες και φίλοι, να σκέφτεται την όλη δημιουργική διαδικασία καθώς συνθέτει το τραγούδι.

0: Μουσικά, φίλες και φίλοι, βρεθήκαμε στο 1968, όταν προβλήθηκε η ταινία κινουμένων σχεδίων με τον τίτλο «Winnie the Pooh and the Blustery Dye». Εκεί λοιπόν ακούστηκε το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε όλοι μαζί στην τροφιά, το «The rain, rain, rain came down, down, down». Από τη χοροδία των Studio Disney. Ο πρώτος καλλιτέχνης, φίλες και φίλοι, σκητσογράφος που εικονογράφησε το αρκουδάκι ήταν ο υπέροχος Ernst Howard Shepard. Κάποια στιγμή τα νέα μαθεύτηκαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εκεί στην Ευρώπη και κυρίως στην Αγγλία γίνεται χαμός με ένα αρκουδάκι. Γιατί να μην το προσκαλέσουμε και εμείς στην παρέα μας? Κι έτσι κάποια στιγμή η παρέα του Winnie μπαίνει σε ένα καράβι και φτάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεκριμένα στις 6 Ιανουαρίου του 1930 ο παραγωγός Steven Schlesinger θα αγοράσει τα δικαιώματα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τον Καναδά από τον ίδιο το συγγραφέα Alexander Mill με προκαταβολή $1,000,000, παρακαλώ, και το 66% των εσόδων του Schlesinger. Ηλικιώδη για την εποχή ποσά, φίλες και φίλοι. Μέχρι τον Νοέμβριο του 1931 το αρκουδάκι ήταν ήδη μια επιχείρηση που θα απέδιδε $50 εκατομμύρια ετησίως. Ο Σλέσιγκερ από ένα σημείο και μετά έμοιαζε με τον Σκρούτζ Μακ Ντακ στα παλιά εικονογραφημένα που είχε κάνει μια πισίνα γεμάτη χρυσές λίρες και βουτούσε μέσα. Και ήταν λογικό αν αναλογιστείτε ότι προώθησε τον Γουίνι και την παρέα του για περισσότερα από 30 χρόνια, δημιουργώντας την πρώτη κούκλα, τον πρώτο δίσκο, το πρώτο επιτραπέζιο παιχνίδι, το πρώτο παζλ, πάνω απ' όλα την πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή στις Ηνωμένες Πολιτείες στο NBC και βέβαια στη συνέχεια κινούμενα σχέδια και κινηματογραφικές ταινίες. Κάποια στιγμή το 1953 ο Σλέσιγκερ θα αποδημήσει κύριον. Τότε η σύζυγός του Σίρλεϊ Σλέσιγκερ Λάσουελ συνεχίζει να αναπτύσσει η ίδια τον χαρακτήρα του Winnie και το 1961 παραχωρεί άδεια για τα δικαιώματά της στην Walt Disney Productions με αντάλλαγμα τα δικαιώματα στην πρώτη από τις δύο συμφωνίες μεταξύ του Στέφαν Σλέσιγκερ και της Disney. Την ίδια χρονιά η χείρα του Μιλ, η Δάφνη, παραχώρησε επίσης ορισμένα δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων κινηματογραφικών ταινιών στη Disney. Και έτσι, φίλες και φίλοι, από το 1966 η Disney κυκλοφόρησε πολλές παραγωγές κινουμένων σχεδίων με πρωταγωνιστή τον Winnie και τους φίλους του, ξεκινώντας με την ταινία κινουμένων σχεδίων την προαναφέραμε Winnie the Pooh and the Honey Tree του 1966. Ακολούθησαν, ακούσαμε νωρίτερα το τραγουδάκι από την ταινία εκείνη, το Winnie the Pooh and the Blustery Day του 68 και βέβαια το Winnie the Pooh and the Tiger του 1974. Μια τέταρτη μεγάλου μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων, η Winnie the Pooh and the Die for Iror, θα κυκλοφορήσει το 1983. Μια νέα σειρά ταινιών μεγάλου μήκους Winnie the Pooh θα ξεκινήσει χρόνια μετά και συγκεκριμένα τη δεκαετία του 2000 με τις The Tiger Movie της χρονιάς εκείνης, Piglet's Big Movie 3 χρόνια αργότερα, Pooh's Half Lump Movie του 2005, Winnie the Pooh του 2011 και Christopher Robin του 2018. Η Disney έχει επίσης παράγει τηλεοπτικές σειρές, συμπεριλαμβανομένων των Welcome to Pooh Corner από την Disney Channel από το 83 μέχρι το 86, The New Adventures of Winnie the Pooh από το ABC από το 88 μέχρι το 91, The Book of Pooh από την Playhouse Disney από το 2001 μέχρι το 2003 και το My Friends Tiger and Pooh επίσης από την Playhouse Disney από το 2007 και για 3 χρόνια. Και δεν μας λες, Θανασάκη, η αληθινή Winnie τι απέγινε? Α, τι έγινε? Η επιτυχία του βιβλίου, φίλες και φίλοι, τότε έκανε την αρκούδα του ζωολογικού κήπου του Λονδίνου ακόμη πιο διάσημη. Ο θάνατός της το 1934 θα γίνει πρωτοσέλιδος στις εφημερίδες. Το κρανίο της στάλθηκε σε βασιλικό κολέγιο ιατρικής στην Αγγλία και εκτέθηκε για μελέτη στους φοιτητές. Μια σειρά από αγάλματα που θυμίζουν το υπέροχο δέσιμο του στρατιώτη Χάρη με την αρκούδα υπάρχουν τόσο στο ζωολογικό κήπο του Λονδίνου αλλά και σε αντίστοιχο κήπο στη γενέτειρα του στρατιώτη. Κάποια στιγμή πάντως ο συγγραφέας των επιτυχημένων βιβλίων, γοητευμένος από την δόξα της επιτυχίας, ανακοίνωσε πως το μικρό παιδάκι που συντροφεύει τον Winnie στο βιβλίο είναι πραγματικό πρόσωπο και είναι ο ίδιος του ο γιος, γιατί στην αρχή δεν το είχε πει. Αμά, και τώρα, τι να σας πω, φίλες και φίλοι, η αποκάλυψη αυτή έστρεψε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης της εποχής στη ζωή του εμπνευστή του Winnie. Ο Christopher Robin κυνηγήθηκε χωρίς έλεος από τον τύπο που δεν σταματούσε να τον καλεί σε συνεντεύξεις και φωτογραφίσεις. Ο μικρός στην αυτοβιογραφία του αποκάλυψε ότι στην αρχή απολάμβανε όλη αυτή την προσοχή. Ωστόσο, όσο συνεχιζόταν αυτό το κυνηγητό, κουράστηκε και δεν μπορούσε πια να το ανοιχτεί. Στο σχολείο, λόγω της δημοσιότητας, ήταν δαχτυλοδεικτούμενος. Χαρακτηριστική στιγμή της πίεσης των μέσων ήταν όταν ένας φωτογράφος έπεισε την οικογένεια να βάλει τον μικρό μέσα στο κλουβί με την πραγματική αρκούδα για να τραβήξει μερικά καρέ. Και όταν μεγάλωσε, ο Κρίστοφερ αποφάσισε ότι δεν ήθελε να έχει πλέον καμία σχέση με τους γονείς του. Και έτσι έζησε. Μακριά τους. Πίστευε ότι τον είχαν καταστρέψει. Σας χαλάω λίγο την ιστορία, αλλά η δημοσιογραφική δεοντολογία πάνω απ' όλα.
1: Pooh fell fast asleep and began to dream.
2: Themselves in horrible knots.
3: They come in stripes.
4: Polka dots.
5: Beware, beware.

0: Το 1977, φίλες και φίλοι, θα κυκλοφορήσει, την προαναφέραμε, η ταινία The Many Adventures of Winnie the Pooh, εκεί όπου ακούστηκε το τραγούδι που μεταδώσαμε πριν από λίγο, το Heffalumps and Woozles. Τα μικιμουδάκια, όπως τα αποκαλώ εγώ, έτσι, όλες αυτές τις γλυκές ιστορίες, οι οποίες κάποια στιγμή, εκτός από τα περιοδικά και τα βιβλία βέβαια, πάνω απ' όλα μεταφέρονται και στην 7η τέχνη, στον κινηματογράφο δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να τα υποτιμούμε, ούτε σε επίπεδο γραφής, πόσο δε μάλλον στο επίπεδο, στο υπέροχο κόσμο των ιδεών και των νοημάτων. Και πάρα πολλές φορές, πιστεύω ότι θα έχετε συμφωνήσει κι εσείς ουκολίγες αποδάφτες, υπήρξανε καινούμενα σχέδια, ιστορίες οι οποίες χαρακτηρίστηκαν παιδικές, που σίγουρα είναι και παιδικές σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, αλλά κακά τα ψέματα είναι ιστορίες οι οποίες πάρα πολύ ωραία μπορούν να εμπνεύσουν τους μεγάλους. Όσα μηνύματα πραγματικά πέρασε ο Γουίνι το αρκουδάκι μέσα από τον τρόπο με τον οποίο η παρέα εκείνη μεγάλωνε μέσα στη ζούγκλα, μέσα στο δάσος, με συγχωρείτε. Μια παρέα στην οποία, αν θυμάστε πάρα πολύ καλά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής δεν υπήρχε κάποιος αρχηγός. Όλα μαζί αντάμωναν τα ζωάκια και αποφάσιζαν από κοινού μέχρι και ποιο θα είναι το βάζο μελιού το οποίο θα πάνε να αρπάξουν. Ποίημα σε περιοδικό λοιπόν, ιστορία βιβλίου που αποτέλεσε την αιτία και αφορμή για τη σημερινή μας εκπομπή, ήρωα σε ραδιοφωνικό θέατρο, πάνω στη σκηνή αργότερα, σε θεατρικά έργα, ήρωας σε κινούμενα σχέδια, κουκλάκι λούδρινο, τα πάντα, το αρκουδάκι Γουίνι ή αλλιώς η Γουίνι, όπως ήταν το πραγματικό αρκουδάκι. Μέχρι και στη Σοβιετική Ένωση έφτασε, βέβαια, για μια υπέροχη τριλογία από το 1969 μέχρι και το 1972. Καλά, οι Σοβιετικοί πήραν ιστορία της Δυτικής Ευρώπης. Γιατί όχι, το αρκουδάκι του Μίλ δεν ξεχώριζε κανέναν από τους ήρωες της παρέας, ούτε τον εαυτό του καν. Όλοι ίσοι. Με νόημα, ε. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τους Φράνκι Γκαλάσο και Τζιμ Κάνινγκς στο Forever and Ever, εκεί όπου το αρκουδάκι συνομιλεί με τον Κρίστοφερ Ρόμπιν πριν αυτός πάει στο σχολείο. Από το Pooh's Grand Adventure του 1997.
1: Pooh, there's something I have to tell you.
2: Is it something nice?
1: Not exactly.
2: Then it can wait.
1: It can? For how long?
2: Forever and ever.

when I'm with you. I wanna call your name forever.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση, στον απόϊχο των κυβερνητικών μέτρων, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα στα εγγένεια μιας εκ των μεγαλύτερων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούζ και Ουκρανία δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, καμία χώρα δεν είναι απονομένο γαλατικό χωριό, μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Σε εθνικό επίπεδο υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση, έκανε λόγο για δίκαιες παρεμβάσεις, κοστολογημένες, οι οποίες θα επανεξετάζονται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις. Αν η ελληνική οικονομία δεν ήταν σε θέση να παράγει πλεονάσματα, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε την κοινωνία, κατέληξε. Στα 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά στο λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται κοντά στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Έντονες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε την πρόταση του Πασόκ για δυναμική παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης μέσω μεταβλητού κόφτη, ώστε μέρος των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ να επιστρέφει στην αγορά με χαμηλότερη φορολογία στα καύσιμα. Άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού ζητά το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για μέτρα ασπιρίνη. Οι Έλληνες θα πληρώσουν περίπου 450 ευρώ παραπάνω ανά χιλιόλιτρο, επεσήμανε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η λύση βρίσκεται στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, στο ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο, στο πλαφόν στα δηληστήρια και σε μια έκτακτη εισφορά υπέρ των υπερκερδών για να μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης παραπάνω από 50 λεπτά το λίτρο, δήλωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Πειρά και από την Ελλάς που τονίζει ότι η κυβερνητική πολιτική αποφεύγει να αγγίξει τα περιθώρια κέρδους στην αγορά. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για δεύτερη ημέρα, αφήνοντας πίσω της ένα νεκρό και εκτεταμένα προβλήματα κυρίως σε Εύβοια, Ρόδο και Σποράδες. Ο 62χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος εντοπίστηκε νεκρός στη Ρόδο στην περιοχή των Στεγνών όταν χήμαρος παρέσυρε το αυτοκίνητό του. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές ο δρόμος που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στις Σποράδες λόγω των θυελωδών ανέμων και βοριάδων που κατά τόπους φτάνουν και τα 9 αλλά και τα 10 μποφόρ σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου. Νέο πακέτο στήριξης για τους αλληλείς ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Σφραγίστηκε οριστικά σήμερα παρουσίαση εγγελέα κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς των τελευταίων 23 ασθενών σε άλλες δομές. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε 17χρονο για τον ξυλοδαρμό συμμαθητή του μέσα σε σχολικό συγκρότημα της Καλαμαριάς. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο μαθητής δέχτηκε επίθεση από ομάδα ατόμων που βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμό και του αφαίρεσαν το τσαντάκι του. Φέρονται μάλιστα να απαιτούσαν την παραίτησή του από το σχολικό συμβούλιο. Αντιμέτωπη με νέα κατηγορία βιασμού βρίσκεται η 39χρονη που είχε καταδικαστεί για την απαγωγή και τη σεξουαλική κακοποίηση 10χρονη στη Θεσσαλονίκη το 2020. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 39χρονη φέρεται να εξανάγκασε τη μητέρα της σε σεξουαλικές πράξεις, ενώ κατηγορείται και για το βιασμό 22χρονης φοιτήτριας λίγες ημέρες πριν από την απαγωγή της 10χρονης. σχέδιο για τη δημιουργία 3.846 νέων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, παρουσίασε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος του πάρκινγκ. Προβλέπεται η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης στη Νέα Ελβετία και την Άνω Τούμπα, καθώς και η αξιοποίηση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων για περισσότερες από 2.000 θέσεις δωρεάν στάθμευσης. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται και μηχανικά πάρκινγκ τύπου καρουζέλ. Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια, με τις πρώτες δημοπρατήσεις να προγραμματίζονται για το 2027. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Έθριος θα είναι σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και θερμοκρασία που θα αγγίξει το μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία μέσα στην πόλη θα φτάσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Πιάνω,
4: πιάλω,
3: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.
9: Fade out.

νύχτα καλοκαιρινή, υγρή στη Λισαβόνα. Ονειροπόλος ποιητής χαϊδεύει τη σιωπή. Ο φόρος της διάνοιας πληρώνεται μαγρύμνια. Αγρίμηνε και κρύβεται σε σώμα λογιστή.

Τη μέρα είναι ένα τίποτα, το βράδυ είναι εγώ που κάθεται καρτερικά στην έρημη από βάθρα να πάρει την κλινάμαξα που πάει στην Άβυσσο.

θλίψη του, την αστραπή της γνώσης, για κάθε του παρόρμηση που άφησε

Καλησπέρα, καλησπέρα, είναι το σβήσιμο της μέρας σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026. Είμαστε στον 102, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία, 693-0078-228, αριθμός Viber του σταθμού για να στέλνετε τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, βίντεο ή ό,τι άλλο επιθυμείτε. Και μετά το Θανάση Βιτκόπουλο που είπε για το Winnie the Pooh, εγώ θα πω για την Ντόρα την εξερευνήτρια. Έτσι δεν πάει η σειρά? Σωστά λέει. Και μετά θα πούμε και για άλλα κινούμενα σχέδια μέχρι να ανοιχτώσουμε και αύριο το πρωί, έχει ο Θεός. Θα επαναφέρουμε λοιπόν στην πραγματικότητα τους ακροατές του 102 FM. Να δούμε λοιπόν τι έγινε στην πόλη σήμερα, τι γίνεται αυτή την ώρα. Αυτή την ώρα λοιπόν, πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας που έφτασε από την Αμοργό. Η υποδοχή έγινε στην Οδό Αγίου Δημητρίου μπροστά από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης και έφτασε στον Άγιο Δημήτριο, ξεκινώντας έτσι τις εορταστικές εκδηλώσεις για το τριήμερο του Αγίου Δημητρίου, που είναι η γιορτή της Θεσσαλονίκης, τριπλή γιορτή, απελευθέρωση, πολιούχος Άγιος και η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου. Οπότε ξεκινούν με αυτόν τον τρόπο οι εορταστικές εκδηλώσεις. Ακόμη δύο παιχνίδια μπάσκετ σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Ο Ηρακλής υποδέχεται τη Βίρτσμπουργκ για το FIBA EuroCup. 39-34 είναι στο ημίχρονο, 39-35 λίγη τώρα το πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Άρης εδώ δίπλα στο Νίκ Γάλις Χολπ υποδέχεται την Τερτώνα στο 6, είναι 20-12. Θα είμαστε μαζί ως τις 10, μείνετε εδώ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα στην Αθηνά. Καιρό είχαμε, Αθηνά, να σε ακούσουμε, να περάσεις από εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και καλή ακρόαση, λέει, σε όλους. 693-00-78-228 είναι ο αριθμός του Viber. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την ακρόαση. Και κάθε κακοκαιρία και ένα νεκρό. Ένα τουλάχιστον. Είχαμε στη Ρόδο σήμερα έναν 62 ετών, ο οποίος έχασε τη ζωή του, παρασύρθηκε από τα νερά που πλημμύρισαν το νησί και ανασύρθηκε νεκρός. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι πλέον μας έχει γίνει συνήθεια αυτό το πράγμα, ότι σε κάθε κακοκαιρία έχουμε και κάποιον άνθρωπο που πάει να περάσει από δύσκολα ρέματα με αποτέλεσμα να παρασύρεται από νερά ή με κάποιον άλλο τρόπο. Έχουμε θρηνήσει τόσους ανθρώπους από την κακοκαιρία. Όταν υπάρχουν επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, μην πηγαίνετε από επικίνδυνους δρόμους όσο μπορείτε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει πίεση χρόνου, υπάρχει οικονομική πίεση, αλλά πιο σημαντικό πράγμα απ' όλα είναι η ζωή, και για να μην μας παίρνει από κάτω, θα σας ευθυμίσω λίγο. Δεν κρυώνουν μόνο οι άνθρωποι, κρυώνουν και τα ζώα. Και κυκλοφορεί ένα βιντεάκι στο διαδίκτυο με ένα αδέσποτο σκυλάκι, το οποίο προφανώς λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας κρύωσε και μπήκε σε ένα pet shop. Από αυτά που οι πόρτες είναι αυτόματες και με την παρουσία ενός μπροστά ενός ανθρώπου ή ενός ζώου ανοίγουν οι πόρτες. Μπήκε μπροστά λοιπόν το σκυλάκι, άνοιξαν οι πόρτες, μπήκε στο pet shop και τι λέτε ότι έκανε? Άρπαξε ένα από αυτά τα κρεβατάκια που είναι για σκύλους με τα δόντια, το πήρε και έφυγε. Έχει τουλάχιστον κάπου να κοιμηθεί το βράδυ.

Λοιπόν, έκλεισε σήμερα η κλινική μετά από 15 μέρες αυτή εδώ της Θεσσαλονίκης, στην οποία λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό ιατρείο. Οι υπάλληλοι της περιφέρειας, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και αστυνομίας, έβαλαν κόκκινη κορδέλα μπροστά, θέτοντας παύση την κλινική, η οποία έπειτα από τον έλεγχο που έγινε από τους ελεγκτές της αρχής διαφάνειας διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράτυπα το συγκεκριμένο ιατρείο και πολλά άλλα. Μάλιστα, μετά από τις καταγγελίες αυτές βγήκαν στο φως και οι καταγγελίες συγγενών ασθενών για συνθήκες περίθαλψης οι οποίες μόνο σε κλινική δεν προσωμίαζαν. Έτσι λοιπόν, μετά την κλινική που έγινε ανατολικά το Λουκέτο πριν από 2 μέρες και με αυτό, μετά τον έλεγχο που έγινε από την αρχή διαφάνειας, έχουμε λοιπόν το διπλό Λουκέτο σε αυτές τις κλινικές. Προσέξτε με αυτές τις κλινικές. Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, φαίνεται πως άνοιξε ο ασκός του αιώλου, ξεκίνησαν οι έλεγχοι και εντοπίζονται τα προβλήματα όπου υπάρχουν.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

Έρχεται δύσκολος χειμώνας, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις στην Ευρώπη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Λάρισα. Νωρίτερα σε συνάντηση με αντιπροσωπή αγροτών τόνισε «Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε». Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.

0: Ζελ. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα και στην Έφη. Χορεύουμε στην κουζίνα με τα τραγούδια σας, λέει. Καλησπέρα στην παρέα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα, τη συντροφιά και που χορεύετε με τα τραγούδια που σας αρέσουν. 693-0078 είναι ο αριθμός Viber για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Ακούσατε νωρίτερα τον Χρήστο Χατζημίση να αναφέρει πως έρχονται νέες θέσεις στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, ορισμένες από αυτές θα είναι τύπου καρουζέλ σε 4 σημεία της πόλης, σε μικρά οικόπεδα. Και αυτά θα είναι απέναντι τα δικαστήρια, ένα ακόμη στην οδό Θάλιτος κοντά στο Μέγαρο Μουσικής και άλλα δύο. Τι είναι όμως αυτές οι θέσεις στάθμευσης τύπου καρουζέλ? Στην ουσία πρόκειται για ασανσέρ αυτοκινήτων. Είναι μηχανικός τρόπος στάθμευσης, ανοίγει ένα ρολό, σαν πάρκινγκ φανταστείτε το, και έχει δύο στήλες αυτοκινήτων, μία δεξιά και μία αριστερά. Είναι άδειες, μπαίνει το αυτοκίνητο και ένα ασανσέρ το υψώνει λίγο και το βάζει στην πρώτη θέση λίγο υπερυψωμένα. Στη συνέχεια το επόμενο αυτοκίνητο που έρχεται μπαίνει και αυτό μέσα, σηκώνεται με το ασανσέρ, το προηγούμενο δε ανεβαίνει μια θέση προς τα πάνω και έτσι λειτουργεί σαν καρουζέλ γύρω γύρω κάνοντας το γύρο μέχρι να γεμίσουν περίπου 20 θέσεις στάθμευσης. Φανταστείτε όπως κάνει η ρόδα του Λούνα Πάρκ το γύρο, αλλά θα είναι με αυτοκίνητα. Με αυτόν τον τρόπο φανταστείτε ότι σε δύο στην ουσία θέσεις αυτοκινήτων σταθμεύουν 20. Οπότε θα εξοικονομείτε πολύς χώρος βάζοντας αυτά τα μηχανικά, τους μηχανικούς τρόπους στάθμευσης, θα έχουμε μεγάλη εξοικονόμηση χώρου και θα μπορούν να σταθμεύουν περισσότερα αυτοκίνητα σε αυτά τα σημεία. Είναι λειτουργική χώρη. Είναι στο εξωτερικό σε πάρα πολλά σημεία τοποθετημένοι, οπότε θα τους δούμε και εδώ, μηχανική, πατάς ένα κουμπί, πληρώνεις με κάρτα, δεν χρειάζεται κανένας άνθρωπος εκεί για να επιβλέπει τη διαδικασία, ενδεχομένως ένας μην μπλοκάρει το σύστημα, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα εξοικονομείτε πολύς χώρος και πολύς χρόνος, άντε να τα δούμε και αυτά, να εξευρωπαϊστούμε ως πόλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Το θέμα των μαρμάρων του Παρθενώνα, των γλυπτών του Παρθενώνα, επανέφερε ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου George Osborne με συνέντευξή του και εκτίμησε ότι είναι αισιόδοξος ότι μπορεί να καταλήξουμε σε συμφωνία, με την προϋπόθεση ότι θα αποδεχθούν και οι δύο πλευρές πως δεν μπορούν να ικανοποιήσουν πλήρως τις απαιτήσεις τους. Αν όλοι προσέλθουν, είπε, στις συζητήσεις με τη λογική ότι δεν θα πάρουν όλα όσα θέλουν, όπως συμβαίνει πάντα σε μια επιτυχημένη συμφωνία, τότε υπάρχει περιθώριο να βρεθεί λύση, είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ελπίζει να καταλήξουμε σε κάποια διευθέτηση, ώστε τα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λονδίνο να μπορούν να εκτίθενται στην Αθήνα, αλλά θα πρέπει να μοιράζονται. Δεν φτάνει δηλαδή που τα πήρανε. Θέλουν τώρα να, όχι μόνο να μην τα δώσουν πίσω, αλλά ας δούμε πώς. Βέβαια, σε άρθρο του ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο είχε ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία που θα απαιτούσε να αναγνωρίσει την κυριότητα των γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο ή ένα σχέδιο που θα σημαίνει ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου. Τώρα αυτό έρχεται να προτείνει ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, να τα δανειζόμαστε. 6 μήνες εμείς, 6 μήνες οι Βρετανοί. Αυτό είναι το σχέδιο, παρόλο που σέβεται πόσο έντονα αισθάνονται οι Έλληνες, είπε χαρακτηριστικά. Και στα σχόλια κάτω από το δημοσίευμα υπάρχει ένα από αυτά που λέει: «ΟΚ, συμφωνούμε. Δώστε τα μας για 6 μήνες και δεν θα τα πάρετε ποτέ πίσω».
4: Ντύθηκαμε όλοι ιδανικά. Κλείσαν τα στόματα. Κι είχες κουζίνα, μπάνιο, χολ.

κι ούτε να ζεις και να μιλάς. Παλιά σου πράγματα δεν πρέπει πια να νοσταλγείς. Με τα φεγγάρια σου και αναμνήσεις να ζητάς. Μες στα συρτάρια σου

Άσε στους άλλους την πλαστή. Πραγματικότητα. Κάψε παλιούς λογαριασμούς.

Λοιπόν, οι γιορτές έρχονται και αν ψάχνατε ποιο είναι το καλύτερο γλυκό, κουραμπιές ή μελομακάρονο, αν είστε από αυτούς που έχουν αντιρρήσεις ή διαφωνίες με τους γύρω σας, ήρθε ο χάρτης Taste Atlas για να απαντήσει λοιπόν ποιο είναι από τα δύο το δημοφιλέστερο ή το καλύτερο γλυκό. Και με διαφορά και μάλιστα συντριπτική λέει τα μελομακάρονα. Σε αυτόν λοιπόν σε αυτή τη λίστα πρώτο μπισκότο στον κόσμο κατατάσσεται το Βανόκι Κρούκοβι από την Τσεχία. Είναι παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα μπισκότα της χώρας αλλά και όλης της κεντρικής Ευρώπης. Και στη δεύτερη θέση είναι τα μελομακάρονα, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 4,3 με άριστα το 5. Ακολουθούν διάφορα γλυκά από όλο τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις ελληνικές συμμετοχές που έχουμε, είναι τα αμυγδαλωτά είναι η 24η θέση, τα μουστοκούλουρα 28η, οι δε κουραμπιέδες καταϊδρωμένοι στην 47η θέση με βαθμολογία 3,8 στα 5. Θέλω να σας πω, νομίζω, δεν είμαι και βέβαιος, θα πρέπει να το ψάξω αυτό, ότι στον ίδιο κατάλογο πέρυσι τα μελομακάρο ήταν πρώτα και όχι δεύτερα. Αν πέσαν μια θέση δεν ξέρω, πάντως στην κόντρα με τους κουραμπιέδες νομίζω έχει δοθεί ξεκάθαρη απάντηση.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σαρώνει η κακοκαιρία τη χώρα και άφησε πίσω της ένα νεκρό στη Ρόδο και σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές. Ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα, στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Κλειστά και αύριο θα είναι τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στη Σκιάθο, οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά, στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ σημειώνονται διακοπές ρεύματος. Η πολιτική προστασία απευθύνει νέες συστάσεις προς τους πολίτες, παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου, ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα προγραμματισμένα δρομολόγια των επιβατικών οχηματαγωγών πλοίων προς την Κρήτη. Μήνυμα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση, στον απόϊχο των κυβερνητικών μέτρων, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα στα εγγένεια μιας εκ των μεγαλύτερων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούζ και Ουκρανία δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Σε εθνικό επίπεδο υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση, έκανε λόγο για δίκαιες παρεμβάσεις, κοστολογημένες, οι οποίες θα επανεξετάζονται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις. Αν η ελληνική οικονομία δεν ήταν σε θέση να παράγει πλεονάσματα, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε την κοινωνία, κατέληξε. Στα 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρελαίο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται κοντά στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δυναμική παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης μέσω μεταβλητού κόφτη, ώστε μεγάλο μέρος των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ να επιστρέφει στην αγορά με χαμηλότερη φορολογία στα καύσιμα. Άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού ζητά το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για μέτρα ασπιρίνη. 40 λεπτά η επιδότηση από το κράτος και τα δηληστήρια στο πετρέλαιο θέρμανσης, οπότε αύριο η τιμή θα είναι 1,55, ενώ η τιμή πέρυσι ήταν 1,10, που σημαίνει ότι οι Έλληνες θα πληρώσουν περίπου 450 ευρώ παραπάνω ανά χιλιόλιτρο, επεσήμανε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η λύση βρίσκεται στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο, στο πλαφόν στα δηληστήρια και βεβαίως σε μια έκτακτη εισφορά επί των υπερκερδών για να μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης παραπάνω από 50 λεπτά στο λίτρο, δήλωσε γραμματέας του ΚΚΕ της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Για Όσκαρ Κοροϊδίας από την κυβέρνηση για τα ψίχουλα στα καύσιμα κάνει λόγο η Νίκη. Η κυβερνητική πολιτική αποφεύγει να αγγίξει τα περιθώρια κέρδους στην αγορά και επιλέγει την επιδότηση των τιμών με δημόσιο χρήμα, τονίζει η Ελλάς. Σφραγίστηκε οριστικά σήμερα παρουσία εισαγγελέα η κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς των τελευταίων 23 ασθενών σε άλλες δομές. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, οι τελωνιακοί ελεγκτές του τμήματος δίωξης λαθρεμπορίου του πρώτου τελωνίου εισαγωγών-εξαγωγών Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια τακτικών δειγματοληπτικών ελέγχων εντόπισαν ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο και προχώρησαν σε περαιτέρω εξέταση με το αυτοκινούμενο σύστημα X-Ray. Το κοντέινερ με δηλωθέν εμπόρευμα γυαλιά ηλίου Χάντρες είχε αφηχθεί απολυμμένα της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Ο ακτινοσκοπικός έλεγχος αποκάλυψε ύποπτες περιοχές εντός του εμπορευματοκιβωτίου. Στον καθολικό φυσικό έλεγχο που ακολούθησε εντοπίστηκαν 24 χαρτοκιβώτια που περιείχαν τα όπλα. Σχέδιο για τη δημιουργία 3.846 νέων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης με κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης στη Νέα Ελβετία και την Άνω Τούμπα, καθώς και αξιοποίηση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων για περισσότερες από 2.000 θέσεις δωρεάν στάθμευσης. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται και μηχανικά πάρκινγκ τύπου καρουζέλ. Στη Γαλλία, οι μαθητικές κινητοποιήσεις παίρνουν τη μορφή λαϊκής διαμαρτυρίας, καθώς όλο και περισσότερος κόσμος κατεβαίνει στους δρόμους. Επεισοδιακές διαμαρτυρίες έχουμε και στην Ισπανία αλλά και στην Αλβανία, όπου οι φοιτητικές διαδηλώσεις κατέληξαν σε βίαιες συγκρούσεις. Και ο καιρός, έθριος αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και θερμοκρασία το μεσημέρι στους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα του Fade Out με Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Καλησπέρα σε όλους, λέει η Κωνσταντίνα. Εύχομαι να είστε όλοι ασφαλείς. Ναι, έτσι όπως είναι ο καιρός και βλέπουμε τι γίνεται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ευχή. Ευχόμαστε λοιπόν από όπου και να μας ακούτε να είστε όλοι ασφαλείς. 693-0078-228, υιοθετώντας την ευχή της Κωνσταντίνας. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας λοιπόν στον αριθμό αυτό του Viber του 102-693-0078-228. Ο Ηρακλής προηγείται στο 36 της Βίρτσμπουργκ με 80-62. Φαίνεται ότι κλειδώνει τη νίκη στο Eurocup. Ο Δε Άρης είναι ντέρμπι. Στο 26 βρίσκεται ο αγώνας με την Ντερτόνα, εδώ δίπλα στο Νιγκάλης Χολς. 52-51 αυτή τη στιγμή το σκορ του αγώνα. Και επειδή άλλαξε ο καιρός και επειδή πολλά κυκλοφορούν, ιώσεις, COVID, οτιδήποτε, πάμε να δούμε γιατί αρρωσταίνουμε. Και τι το λέμε εμείς, τι λένε οι ειδικοί δηλαδή, γιατί εμείς νομίζουμε ότι επειδή κρυώνει ο καιρός αρρωσταίνουμε, αλλά δεν είναι αυτή η αιτία, δεν είναι επειδή η θερμοκρασία πέφτει αρρωσταίνουμε εμείς. Λοιπόν, οι ειδικοί λένε, οι ιοί τον φθινόπωρο και τον χειμώνα εξαπλώνονται πιο εύκολα γιατί βρίσκουν ευνοϊκότερες συνθήκες μετάδοσης. Γι' αυτό να κάνετε και το αντιγρυπτικό εμβόλιο όσο δεν το κάνετε. Επίσης, ο ξηρός αέρας επηρεάζει τις φυσικές άμυνες. Η μύτη αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στους εισβολείς. Ο ξηρός αέρας μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία, να ξεράνει τη μύτη. Εδώ ενώ η θέρμανση επιδεινώνει την ξηρότητα και το κρύο λοιπόν μόνο του δεν προκαλεί ίωση, μπορεί να επηρεάσει ωστόσο τους μηχανισμούς προστασίας του αναπνευστικού. Κλεινόμαστε μέσα και αναπνέουμε τον ίδιο αέρα, ο οποίος μπορεί να είναι ανεπαρκής για ο αερισμός, με αποτέλεσμα τα μικρόβια να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος. Σχολεία και δουλειά μας φαίνουν πιο κοντά και έτσι αρρωσταίνουμε αν είναι ο ένας κολλάει ο άλλος. Και τέλος, άγχος και έλλειψη ύπνου επιβαρύνουν την κατάσταση της υγείας. Το φθινόπωρο έχει υποχρεώσεις, ανοίγουν σχολεία, επιστροφή στη δουλειά μετά το καλοκαίρι, πίεση, απαιτητικά προγράμματα ολοήμερα, οπότε άγχος, έλλειψη ύπνου, κούραση, το ανισοποιητικό πέφτει, γι' αυτό αρρωσταίνουμε. Προσοχή λοιπόν, μην κολλήσετε τίποτα, κυκλοφορούν και πολλά αυτές τις μέρες.

γυμνά δυο πόδια και χιτά και με τη τέχνη νεχτιστά, καθώς ο αγέρας τα ξεντύνει

που χλωμιάζα όταν σου μιλούσα. Ρόδα και μήλα μαγουλά, μαγουλά κέρια και καλά. Πόσας λαχτάρισε ο τόπος και ο γερασμένος στρατοκόπος. Γελάσε ο τόπος μονομιάς ως την καρδιά της ερημιάς. Κι

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Fade out, fade out, fade out.
3: Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στη δεύτερη κατηγορία της Αργεντινής. Στην αναμέτρηση λέει All Boys με Godoy Cruz, με τον διαιτητή Νικολάς Λαμονλίνα να γίνεται πρωταγωνιστής του αγώνα. Και αυτό γιατί δεν είχε VAR. Καταλόγησε ένα πέναλτι για το οποίο οι γηπεδούχοι άρχισαν να ορίονται, και μάλιστα άρχισαν να ορίονται τόσο που επί μισή ώρα διεκόπη ο αγώνας και οι ποδοσφαιριστές τον πλησίασαν με κινητά που πήραν από τον πάγκο και του έδειχναν σε replay τη φάση που καταλόγησε τον πέναλτι, με αποτέλεσμα, αφού διέκοψε τον αγώνα για να μην γίνουν έκτροπα, στη συνέχεια να ακυρώσει το πέναλτι και να δώσει φάουλ, υποστηρίζοντας ότι ο βοηθός του ήταν αυτός που του υπέδειξε το λάθος που έκανε. Ακολούθησε φυσικά μισή ώρα διακοπή ακόμα από τους φιλοξενούμενους, που διαμαρτύρονταν και αυτοί με τη σειρά τους γιατί τους έκανε το πέναλτι φάουλ. Μάλιστα νωρίτερα είχε γίνει πάλι πρώτος πρωταγωνιστής ο διαιτητής, καταλογίζοντας ένα πέναλτι σε ανύπαρκτο χέρι, με αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να διαμαρτύρονται εκ νέου. Και νωρίτερα, πριν ξεκινήσει ο αγώνας, είχαμε άλλη μισή ώρα διακοπή γιατί είχαν επεισόδια οι οπαδοί των δύο ομάδων. Για την ιστορία, μετά από όλα αυτά, στο παιχνίδι δεν μπήκε ούτε ένα γκολ. Ενώ, για να μην σας λέμε μόνο τα άσχημα, σε λίγη ώρα η Bodo Glimt θα φιλοξενήσει την Borussia Dortmund για το Champions League, και έχει κάνει ένα αποστάρισμα η νορβηγική ομάδα από το γήπεδό της, στο οποίο φαίνεται το βόρειο Σέλας να είναι πάνω από το γήπεδό της, μαγευτικά χρώματα. Άλλωστε η λέξη Glimt στα νορβηγικά σημαίνει λάμψη ή αστραπή, και επιλέχθηκε ακριβώς για αυτόν τον λόγο προς τιμήν του λαμπερού βόρειου Σέλας. Η εικόνα είναι μαγευτική.

Λοιπόν, η εποχή που τα ρομπότ θα αντικαθιστούν τους εργαζόμενους φαίνεται ότι έφτασε. Στη Δανία ήδη εργάζονται ρομπότ στα σούπερ μάρκετ. Στην πόλη Λίγκμπι, λοιπόν, βόρεια της Κοπεχάγης, τα ρομπότ μαθαίνουν να εκτελούν καθημερινές εργασίες με στόχο να αναλάβουν σταδιακά τη θέση των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ, τοποθετώντας τα ράφια, τα προϊόντα που χρειάζονται κατά τους νυχτερινούς μήνες. Η εκπαίδευση μέχρι στιγμής των ρομπότ, τα οποία για την ώρα κινούνται αργά, όπως υποστηρίζουν οι υπεύθυνοι του καταστήματος. Σε ένα σημείο του καταστήματος, ένας χειριστής χρησιμοποιεί γυαλιά εικονικής πραγματικότητας και χειριστήρια, καθοδηγεί τα ρομπότ, δείχνοντάς τους πώς να πιάνουν τις συσκευασίες. Οι κινήσεις καταγράφονται και αξιοποιούνται για την εκπαίδευση και φιλοδοξούν ότι από το 2027 τα ρομπότ θα κάνουν αυτή τη δουλειά χωρίς να χρειάζεται απασχόληση άλλων εργαζομένων. Θα αντικαθιστούν τη νύχτα τα προϊόντα που έχουν φύγει, έχουν πολυθεί τη μέρα. Οπότε, να το. Μπήκε στη ζωή μας και τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη νομίζω ότι αυτό θα το βλέπουμε κάθε μέρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Τζόσουα Χακ αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Ελλάδα. Έρχεται δύσκολος χειμώνας, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις στην Ευρώπη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Λάρισα. Νωρίτερα, σε συνάντηση με αντιπροσωπή αγροτών, τόνισε: «Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε». Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα. Στα 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Από την 1η Νοεμβρίου αφορολόγει το αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία, δέσμευση Πρωθυπουργού από τη Λάρισα. Τραγωδία στη Ρόδο με 62χρονο νεκρό από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Στο έλεος των έντονων καιρικών φαινομένων βρέθηκαν εύβοια και σποράδες. Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, ενώ ακυρώνονται τα βραδινά δρομολόγια προς Κρήτη. Η Θεσσαλονίκη υποδέχθηκε την ιερά εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Επόμενη ενημέρωση στις D. Η Θεσσαλονίκη υποδέχθηκε την ιερά εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας.

0: Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ο Ηρακλής νίκησε 90-73 τη Βίρτσμπουργκ. Η Νατάσα λέει ότι τα ρομπότ δεν μπορούν να ικανοποιήσουν θέση που έχει να κάνει με εξυπηρέτηση κόσμου. Λογικό είναι, γι' αυτό τα βάζω να αντικαθιστούν τα προϊόντα που πωλούνται. Ποτέ δεν ξέρεις όμως με το AI στο μέλλον. Εγώ είμαι επιφυλακτικός, δεν ξέρω τι θα ζήσουμε. 90-73 λοιπόν ο Ηρακλής τη Βίρτσμπουργκ. Ο Άρης είναι αυτή τη στιγμή στο 33-68-61 με την Ντερτόνα. Λοιπόν, αν σκέφτεστε αλλαγή εργασιακή ή στη ζωή σας, η Φιλανδία προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Ο Οργανισμός Τουρισμού του Αρχιπελάγους Τουρκού αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο που θα ταξιδέψει εκεί, προσφέροντας δωρεάν διαμονή και αμοιβή 2.000 ευρώ για 7 ημέρες εργασίας μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου. Τα καθήκοντα λοιπόν ποια είναι? Να μπορείτε να μεταφέρετε με χειρουργική ακρίβεια τις μυρωδιές και τα αρώματα του περιβάλλοντος των νησιών αυτών. Η δουλειά προφανώς και δεν αφορά μια απλή καταγραφή, αλλά απαιτεί καταγραφή και αξιολόγηση αρωμάτων της θάλασσας, των πευκοδασών, του φρέσκου ψωμιού και του καπνού από τα τζάκια, και επίσης θα πρέπει να μπορείτε να δημιουργήσετε φωτογραφικό και βιντεοσκοπημένο υλικό για τα social media για να προβάλλονται τα νησιά εκεί του Αρχιπελάγους. Πώς ήταν ο ήρωας στο βιβλίο Άρωμα του Patrick Ζίσκιν? Κάτι τέτοιο ας πούμε θέλουν, αλλά να το αποτυπώνεται και σε βίντεο και σε φωτογραφίες. Μάλιστα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις για τη θέση εργασίας, άνω των 18 ετών, άψογα αγγλικά, ιδανικά και φιλανδικά, να νιώθουν άνετα μπροστά στη κάμερα και να διαθέτουν δικό τους εξοπλισμό βιντεοσκόπησης. Για να δηλώσει συμμετοχή πρέπει να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένο hashtag που αφορά τη συγκεκριμένη nose job, λέγεται η δουλειά για όποιον ενδιαφέρεται, και να βάλετε ένα σύντομο βίντεο στα social που θα μυρίζετε ένα αντικείμενο και θα περιγράφετε το άρωμά του. Προθεσμία, όποιος θέλει να δηλώσει, λίγη 25 Οκτωβρίου, προλαβαίνετε, 2 εβδομάδες έχει ακόμα, όχι, 10 μέρες, και ο νικητής θα ταξιδέψει, που θα ταξιδέψει εκεί, θα ανακοινωθεί στις 17 Νοεμβρίου. Όποιος θέλει, έλα, πρόσφορο έδαφος.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζετε τον David Olela. Μπορεί να, όσοι ασχολείστε με τον ποδόσφαιρο, να μην τον ξέρετε. Όσοι όμως βλέπετε στα social media βιντεάκια, σίγουρα θα τον έχετε μάθει σήμερα. Ο τύπος έχει γίνει viral, είναι προπονητής της ομάδας στη Β' Εθνική της Τσεχίας. Βίαγκεμου στην Αντ Λάμπεν λέγεται η ομάδα. Όχι ότι έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι έγινε διάσημος στην προσπάθειά του να δώσει συνέντευξη χωρίς να κοιτά αυτήν που τον ρωτούσε. Και αυτό γιατί η Σαμπίνα Γιάξοβα είναι μια καλονή που επιλέχθηκε από την ομάδα να παίρνει συνεντεύξεις μετά τους αγώνες και είναι μια εντυπωσιακή γυναίκα η οποία εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα φόρεσε ένα ντεκολτέ που άφηνε ελάχιστα στη φαντασία. Ο δε προπονητής της ομάδας, προκειμένου να μην προκαλέσει και να μην ρίξει ούτε ένα βλέμμα στο ντεκολτέ της κοπελιάς, είχε στραμμένο το βλέμμα του αλλού. Απαντούσε στις ερωτήσεις και είχε το μικρόφωνο στα πλάγια του στόματός του. Δεν έριξε ούτε ένα βλέμμα προς την κοπέλα που του έπαιρνε συνέντευξη. Το βίντεο προκάλεσε ατέλειωτο γέλιο στο διαδίκτυο, με τους σχολιαστές από κάτω να γράφουν «Παλεύει για τη ζωή του». Ένας ακόμη να σημειώνει ότι το επίπεδο αυτοσυγκράτησης του συγκεκριμένου προπονητή είναι βιβλικό, ενώ ένας τρίτος να λέει ότι προφανώς παρακολουθήσε η γυναίκα του. Ωστόσο, απόλυτο σεβασμός για τον έλεγχο του βλέμματός του.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ Κώστα Σαββίδη που ήταν για 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Εσάς πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση στον απόϊχο των κυβερνητικών μέτρων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα στα εγκαίνια μιας εκ των μεγαλύτερων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Κάθε ένταση και χτύπημα στο Ορμούζ και η Ουκρανία δημιουργούν μία μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής, δήλωσε από τη Λάρισα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό. Νωρίτερα, στη συνάντηση με αντιπροσωπεία αγροτών, τόνισε: «Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε». Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση θα είναι τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρελαίο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και στα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται κοντά στο 1 ευρώ και 35 το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δυναμική παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης μέσω μεταβλητού κόφτη, ώστε μέρος των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ να επιστρέφει στην αγορά με χαμηλότερη φορολογία στα καύσιμα. Έντονες οι αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Ο Τζόσουα Χακ, διπλωμάτης καριέρας των Ηνωμένων Πολιτειών, που υπηρέτησε ως αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας στην Αθήνα, αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα, Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με νέα του ανάρτηση στο X, υμνεί την Ελλάδα, αναφέροντας ότι οι Αμερικανοί θα ανακτήσουν το χαμένο πνεύμα τους αν εμπνευστούν από τους αρχαίους Έλληνες. Σαρώνει η κακοκαιρία τη χώρα, ενώ άφησε πίσω της και ένα νεκρό στη Ρόδο. Πρόκειται για έναν 62χρονο που έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Κλειστά και αύριο τα σχολεία στο νησί με απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο ειδικό δίκτυο. Οχήματα παρασύρθηκαν στη Σκιάθο από τα νερά. Στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ σημειώνονται και διακοπές ρεύματος. Παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια των πλοίων προς την Κρήτη. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε κοντέινερ που είχε αφηχθεί από το λιμένα της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Σφραγίστηκε οριστικά σήμερα, παρουσίασε εγγελέα η κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς των τελευταίων 23 ασθενών σε άλλες δομές. Σχέδιο για τη δημιουργία 3.846 νέων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης με κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης στη Νέα Ελβετία και την Άνω Τούμπα, καθώς και αξιοποίηση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων για περισσότερες από 2.000 θέσεις δωρεάν στάθμευσης. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται και μηχανικά πάρκινγκ τύπου καρουζέλ. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ισραηλινοί έπικοι πυρπόλησαν και βανδάλισαν ένα τζαμί γράφοντας γκράφιτι στους εξωτερικούς του τείχους σήμερα στο χωριό Μίχμα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσαν στο γαλλικό πρακτορείο Παλαιστινιακές πηγές και ο Ισραηλινός στρατός. Στη Γαλλία, οι μαθητικές κινητοποιήσεις παίρνουν τη μορφή λαϊκής διαμαρτυρίας, καθώς όλο και περισσότερος κόσμος κατεβαίνει στους δρόμους. Επεισοδιακές διαμαρτυρίες έχουμε και στην Ισπανία αλλά και στην Αλβανία, όπου οι φοιτητικές διαδηλώσεις κατέληξαν σε βίαιες συγκρούσεις. Και ο καιρός έθριος θα είναι αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η βροχή σταμάτησε, προσπάθησε να ρίξει κάτι ψυχάλες νωρίς το απόγευμα, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο αέρας και το κρύο παραμένει. Είπαμε, δείτε αυτές τις 48 ώρες, χθες και σήμερα δηλαδή, σαν πρόβα για το χειμώνα. Δυστυχώς χάσαμε έναν άνθρωπο από την κακοκαιρία στη Ρόδο. Βρέθηκε ένας άντρας νεκρός, θα τα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Μάθαμε και τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μείνετε εδώ, η νυχτερινή βάρδια ξεκινάει. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Αβίδης σήμερα στον ήχο. Φυσικά περιμένουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Έχουμε και βραδιά Champions League σήμερα, οπότε όλα ωραία, ξεκινάμε.

Πάνω από το κινητό ήταν ο Στέφανος που μας έστειλε η πιο καλή παρέα μετά την νίκη της Αριανάρας. Πράγματι, ο Άρης χρειάστηκε 10 λεπτά το πολύ να παίξει σοβαρά για να πάρει τη νίκη απέναντι στο EuroCup. 20 πόντους η διαφορά. Τρομακτικά καλός ο Άρης. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ σήμερα ήταν ότι τη στιγμή που πλησίασε η αντίπαλη ομάδα δεν φοβήθηκε, δεν τα έχασε, κάτι που γινόταν τα τελευταία χρόνια, και ξαναπήρε τη διαφορά που έπρεπε αργά και σταθερά. Θα τα πούμε στη συνέχεια βέβαια. Το μόνο κακό με την νυχτερινή Βάρδα είναι ότι χάνω τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ή της Τρίτης ή της Τετάρτης στον Άρη. Αλλά δεν πειράζει, η παρέα σας είναι βάλσαμο. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το μέτρα στήριξης για το κόστος ενέργειας και θέρμανσης. Όποια προσπάθεια γίνεται και γίνονται προσπάθειες από την κυβέρνηση, είναι αλήθεια, είναι καλοδεχούμενες. Η κρατική επιδότηση λοιπόν στο πετρέλαιο θέρμανσης ανέρχεται σε 20 λεπτά το λίτρο, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στο 1,55 το λίτρο από 15 Οκτωβρίου. Η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην Αγγλία χωρίς εισοδηματικό κριτήριο, ενώ υπάρχουν και επιδοτήσεις 15 λεπτών στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Με τη συνδυασμένη παρέμβαση κράτους και δηληστηρίων, η συνολική μείωση τιμών είναι 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 αυξάνεται οριζόντια κατά 30%, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από 1.200 σε 1.560 ευρώ, ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια και τα περιουσιακά κριτήρια παραμένουν τα ίδια με την περσινή χρονιά. Η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης θα ανοίξει στις 10 Νοεμβρίου, να τη θυμάστε την ημερομηνία, και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου του 2026, μια καλή ημερομηνία, γιατί αμέσως μετά ακολουθούν οι γιορτές των Χριστουγέννων, με το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος να εκτιμάται σε 52 εκατομμύρια ευρώ. Θυμηθείτε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μεγάλη κουβέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κυβερνήσεις, οι περισσότεροι πρωθυπουργοί των άλλων χωρών ζητούν και άλλα έξτρα μέτρα χαλάρωσης στον τομέα της ενέργειας και της στήριξης των οικοκυριών γύρω από τη θέρμανση και το ηλεκτρικό ρεύμα. Οπότε μην εκπλαγείτε αν δείτε και ακόμα περισσότερα μέτρα πάνω σε αυτό.

Θα πρέπει να αισθανόμαστε τυχεροί εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη που η κακοκαιρία πέρασε ξυστά, δεν έγινε κάτι σοβαρό. Είχαμε μεν βροχή, αλλά χωρίς να έχει εντάσεις η βροχόπτωση, δεν δημιούργησε πουθενά προβλήματα. Σπάνιο, γιατί συνήθως με τις δυνατές βροχές εδώ στη Θεσσαλονίκη οι δρόμοι γίνονται ποτάμια. Αυτή τη φορά δεν είχαμε τίποτα και συγχαρητήρια στα συνεργεία του Δήμου. Αλλά η υπόλοιπη Ελλάδα πραγματικά πέρασε δύσκολα. Το χειρότερο έγινε στη Ρόδο, όπου ένας άντρας βρέθηκε νεκρός στην παραλία στεγνά της Ρόδου, καλυμμένος από φερτά υλικά. Πνίγηκε, παρασύρθηκε μάλλον από κάποιο ρέμα, δεν μας έχουν πει ακόμα. Ο άνθρωπος αυτός ήταν πατέρας δύο παιδιών, εργαζόταν στο τομέα του τουρισμού στη Ρόδο. Το αυτοκίνητό του βρέθηκε και αυτό μέσα στη θάλασσα, οπότε οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσπάθησε να βγει από το αυτοκίνητο και κάπου εκεί να τον παρέσυρε κάποιο κύμα και έτσι να έγινε το μοιραίο. Προβλήματα είχαμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στη Ρόδο πλημμύρισαν δρόμοι, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, είχαν πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση. Προφανώς τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν ούτε αύριο. Στην Εύβοια είχαμε μεγάλα προβλήματα, υπερχείλησαν οι ποταμοί και έγιναν κενώσεις και διακοπές κυκλοφορίας. Είχαμε και καταστροφές σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και πολλά προβλήματα σε στάβλους. Θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές της ΔΔΕ στη Θράκη. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα δημιούργησαν προβλήματα και στην Αττική, όχι σε τόσο μεγάλη ένταση, στον Οροπό είχαν πρόβλημα, αλλά και στη Σκιάθο. Το καλό νέο είναι ότι η κακοκαιρία μπαίνει σε ύφεση. Για ακόμα 2-3 ώρες θα βρέχει σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας. Θα κάνει ένα μικρό διάλειμμα η κακοκαιρία και ξανά από την επόμενη Πέμπτη περιμένουμε πάλι βροχές μεγάλης ένταση στο μεγαλύτερο κομμάτι της Ελλάδας. Φαίνεται πως ο Οκτώβριος θα έχει πάρα πολύ νερό. Αυτό δεν συνεπάγεται βέβαια ότι θα δημιουργηθούν τα ίδια προβλήματα, αλλά αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι τα προβλήματα συνήθως απασχολούν το Ιόνιο, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα, οπότε οι αρχές πρέπει να είναι εκεί προετοιμασμένες 100%. Αν δείτε εικόνες από την Κωνσταντινούπολη, γιατί η κακοκαιρία έχει και στους γείτονες στην Τουρκία, δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας. Πραγματικά οι δρόμοι της Κωνσταντινούπολης έμοιαζαν με πισίνα, τόσο νερό έπεσε. Κινδύνευσε για μια γυναίκα, κυκλοφορεί ένα συγκλονιστικό βίντεο που προσπαθούσαν οι άνθρωποι να σώσουν μια γυναίκα που την παρέσυρε το νερό και τελευταία στιγμή πραγματικά σώθηκε αυτή η γυναίκα.

Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στη δίωξη λαθρεμπορίου εδώ στα Τελωνία στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα πιάσανε 3.000 όπλα στο λιμάνι. Δεν πάμε καλά πραγματικά. Δεν ξέρω ποιοι θέλαν να φέρουν αυτά τα όπλα στην πόλη μας. Συγκεκριμένα βρέθηκαν 1.900 στιλέτα, 470 μαχαίρια πεταλούδα, 300 σπαθιά. Τι τα κάνουν πραγματικά. 175 σπαθιά μικρότερα, 45 εκατοστών. 120 σπαθιά ακόμα μικρότερα, 42 εκατοστών. 110 σιδηρογροθιές και 6 μαχαίρια καράμπιτ. Δηλαδή είναι αυτά τα κυρτά μαχαίρια. Μεγάλη επιτυχία των αρχών. Δεν ξέραμε πού θα καταλήγανε. Οι πληροφορίες λένε ότι θα φεύγανε στη Βουλγαρία και από εκεί στην Ευρώπη. Μάλλον λέει δεν θα μένανε στην πόλη μας. Σε 24 χαρτοκιβώτια τα βρήκανε. Φυσικά συνελήφθησαν οι άνθρωποι που τα συνόδευαν και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Τζοσουά Χακ αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Ελλάδα. Έρχεται δύσκολος χειμώνας, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις στην Ευρώπη, δηλώσε ο Πρωθυπουργός από τη Λάρισα, που θα ζητήσει στήριξη νοικοκυριών και μειώσεις των τιμών ενέργειας στη Σύνοδο Κορυφής. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Τραγωδία στη Ρόδο με 62χρονο νεκρό από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Στο έλεος των έντονων καιρικών φαινομένων βρέθηκαν έβοια και σποράδες. Παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, ενώ ακυρώθηκαν τα βραδινά δρομολόγια προς Κρήτη. Η Θεσσαλονίκη υποδέχθηκε την ιερά εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Μέχρι να βγω και να ξαναμπω μετά τους τίτλους που σας είπε ο Χρήστος, μπήκε ένα γκολ από την ΑΕΚ και γύρισα για να σας πω να το πανηγυρίσουμε μαζί, αλλά ισοφαρίστηκε κατευθείαν. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, μέσα σε 2-3 λεπτά ανατρέπονται τα πάντα και γι' αυτό το λατρεύουμε άλλωστε. Η χρήση κινητού την ώρα που οδηγούμε από εδώ και πέρα τιμωρείται πολύ αυστηρά, σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που ισχύει ήδη. Μην περιμένετε ότι θα ισχύσει. Ήδη αν σας σταματήσουν στον δρόμο δεν γλιτώνετε τα 350 ευρώ την πρώτη φορά. Γιατί αν σας ξαναπιάσουν το ποσό πηγαίνει στα 1000 ευρώ και σας αφαιρούν και την άδεια για 6 μήνες. Τη δεύτερη φορά που θα σας πιάσουν μετά την πρώτη υποτροπή το ποσό πάει στα 2000. Όλες αυτές οι ποινές αλλάζουν αν σας πιάσουν να χρησιμοποιείτε κινητό και να προκαλέσετε ατύχημα. Εκεί οι ποινές είναι ιδιαίτερα βαριές, αλλάζει όλο το σκεπτικό, αφαιρείται το δίπλωμα για σχεδόν 2 χρόνια, εκτοξεύεται το πρόστιμο στα 2.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής και ξανά υποτροπής μπορεί να φτάσει το πρόστιμο μέχρι και 4.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 8 χρόνια. Το κάνουμε όλοι. Το παραδέχομαι, το κάνω και εγώ αρκετές φορές. Είναι λάθος να είμαστε μέσα σε ένα αυτοκίνητο και να προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε στους δρόμους και να χτυπάει το τηλέφωνο. Δεν έχουμε αυτές τις ικανότητες οι άνθρωποι. Κακώς πιστεύουμε ότι έχουμε τέτοιες ικανότητες. Το καλό είναι ότι δείχνουν οι οδηγοί ότι προσαρμόζονται στο καινούριο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ειδικά στα αλκοτές, παιδιά, όλο και μειώνονται οι παραβάτες. Αυτό βέβαια ξέρετε τι σημαίνει, έτσι. Λιγότερη κατανάλωση στη νυχτερινή ζωή. Γι' αυτό και τα περισσότερα μπαρ, αν δείτε, δεν πάνε πια μέχρι αργά, μέχρι τις 3-4. Κλείνουν νωρίτερα γιατί δεν έχουν κατανάλωση.

κατανάλωση. Είναι απολύτως λογικό. 12% κάτω οι παραβάτες στο αλκοόλ μόνο τον τελευταίο μήνα. Συμμορφωνόμαστε οι Έλληνες οδηγοί και αυτό είναι πάρα πολύ καλό.

Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ιγνάτιο και στην Ιγνατία. Γιορτάζουν σήμερα. Αν έχετε κάποιον στο περιβάλλον σας, να του στείλετε ένα μήνυμα, θα τον κάνετε να χαρεί πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1863, ο Σουηδός χημικός, ο Άλφρεντ Νόμπελ, πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης. Από την εφεύρεση του αυτή θα κερδίσει πάρα πολλά χρήματα. Έχει κερδίσει τόσα χρήματα που είναι ικανά να συντηρούν μέχρι και σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ, που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία. Και που τόσο πολύ θέλει να το πάρει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν του το δίνουν. Έναν αιώνα μετά, το 1963, το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στον Αμερικανό ακτιβιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Το 1924 γεννιέται ο Ρότζερ Μουρ, Βρετανός ηθοποιός που έγινε γνωστός Εβραίος ως πρωταγωνιστής στη σειρά Άγιος και ως μυστικός πράκτορας στην ταινία James Bond. Παιδιά, έχω πορωθεί το τελευταίο διάστημα. Σε 10 μέρες έχω δει 11 ταινίες James Bond. Τις έχει γνωστό συνδρομητικό κανάλι, τις έχει μόνο τον Οκτώβριο. Γι' αυτό προσπαθώ να τις προλάβω όλες. Και έχω καταλήξει ότι δεν συμφωνώ με την κοινή γνώμη που λένε ότι ο καλύτερος James Bond ήταν ο Σον Κόνερι. Νομίζω ότι ήταν ο Πίρς Μπρόσναλ. Ο Σον Κόνερι είναι πολύ καλός στην πρώτη και στη δεύτερη ταινία. Μετά φαίνεται ότι βαριέται πάρα πολύ σε αυτό το ρόλο, ενώ ο Πίρς Μπρόσναλ ήταν καταπληκτικός. Το 1940 έρχεται στη ζωή ο Τάκης Φωτόπουλος, σπουδαίος Έλληνας πολιτικός φιλόσοφος. Χρόνια πολλά να πούμε στο Ρένο Χαραλαμπίδη, που σήμερα γίνεται 55 ετών, ηθοποιός σκηνοθέτης, μας έχει κάνει να ερωτευτούμε τα αυγουστιάτικα βράδια με την κλασική και αγαπημένη ταινία Φθηνά Τσιγάρα, και όχι μόνο, και τον νυχτερινό εκφωνητή και τα τέσσερα μαύρα κουστούμια. Είναι πολύ καλός σε αυτό που κάνει. Το 1990 χάνουμε τον Λέοναρντ Μπερνστάιν, Αμερικανός συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας, από τους σπουδαιότερους του 20ου αιώνα. Και φυσικά το 2004 η Ελλάδα θρηνεί την απώλεια του Βλάση Μπονάτσου. Τραγουδιστής, ηθοποιός, παρουσιαστής, τα ξέρετε, τον βλέπατε, τον παρακολουθήσατε. Ξεκίνησε με τους Πελώμα Μποκιού, έγραψε τη μεγάλη επιτυχία Γαρίφαλος. Σταθμός στη θεατρική του πορεία ήταν η ερμηνεία του στο musical Εβίτα, δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, που υποδίθηκε τον Τσε Γκεβάρα. Αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο γιατί ήταν αυθεντικός και ειλικρινής. Κρίμα που τον χάσαμε τόσο νωρίς, είχε πολλά να δώσει ακόμα.

Δεν υπάρχει σαραντάρης που βγαίνει για ποτό με τους φίλους του και όταν αρχίζουν και συζητάνε για τα νιάτα τους να μην μιλάει με μια νοσταλγία για εκείνα τα βράδια που πηγαίναμε και κλείναμε τις βραδιές μας στα Goodies και τρώγαμε τα γνωστά προϊόντα που είχε τότε η συγκεκριμένη αλυσίδα. Και αναφέρω τα Goodies γιατί σήμερα υπογράφηκε μια μεγάλη συμφωνία. Τα Goodies και τα Everest μαζί και τα Flow Cafe και κάποια άλλα καταστήματα εστίασης που υπάρχουν στο συγκεκριμένο όμιλο πουλούνται σε μια καναδική εταιρεία, τέλος εποχής δηλαδή, δεν ανήκουν πια σε ελληνικά χέρια τα συγκεκριμένα καταστήματα. Το 100% των μετοχών μεταβιβάστηκε στην καναδική εταιρεία που λέγεται Recipe Unlimited Corporation. Ήθελε πολύ καιρό να γίνει αυτό το deal η συγκεκριμένη εταιρεία. Το πάλευαν πάνω από ένα χρόνο. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει 1100 εστιατόρια σε ολόκληρο τον Καναδά. Διαθέτει καταστήματα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μέση Ανατολή. Το χαρτοφυλάκιο της περιλαμβάνει 18 εμπορικά σήματα. Τώρα βάζει άλλα 4 κάτω από, από τα φτερά της. Είναι από τους μεγαλύτερους εντός εισαγωγικών παίκτες σε αυτό το χώρο. Το deal είναι πολύ μεγάλο, τα οικονομικά δεν έχουν αναφερθεί το ποσό δηλαδή, δεν χρειάζεται κιόλας να το μάθουμε, σημασία έχει ότι αλλάζουν χέρια τα συγκεκριμένα καταστήματα, τελειώνει μια εποχή για τους δημιουργούς των συγκεκριμένων καταστημάτων, πάμε για άλλα.

Αν δεν είστε στο αυτοκίνητο και δεν οδηγείτε και δεν κινδυνεύετε με πρόστιμο 350 ευρώ, πάρτε το κινητό και στείλτε μας μήνυμα μέσω Viber στο 6930-07-8228. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Μας έχετε λείψει. Σήμερα δεν βλέπουμε μεγάλη κίνηση στα μηνύματα. Ο γνωστός γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas δημοσίευσε τα 50 καλύτερα μπισκότα του κόσμου. Και μέσα σε αυτά υπάρχουν και ελληνικά και στη δεύτερη θέση μάλιστα κερδίζουν τα μελομακάρονα. Οι ξένοι θεωρούν τα μελομακάρονα μπισκότα, δεν πειράζει, μην τους το χαλάσουμε. Σημασία έχει ότι είμαστε στη δεύτερη θέση και ότι παγκοσμίως θα λατρεύουν. Στην πρώτη θέση βρέθηκε ένα τσέχικο γλυκό, τον Βανκόνι Κουκρόβρι. Με συγχωρείτε αν το λέω λάθος, έτσι διαβάζεται νομίζω. Συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία παγκοσμίως. Είναι χριστουγεννιάτικο γλυκό, λέει. Πάρα πολύ συνηθισμένο εκείνες τις μέρες στη Τσεχία και τις γειτονικές χώρες. Τη δεύτερη θέση, όπως είπαμε, καταλαμβάνουν τα ελληνικά μελομακάρονα. Συγκέντρωσαν βαθμολογία 4,3 στα 5. Οι ξένοι, λέει, ξεχώρισαν τον συνδυασμό μελιού, καρυδιών και αρωματικών μπαχαρικών. Τους έχει τρελάνει αυτός ο συνδυασμός. Για την ιστορία, να πούμε ποια είναι η πρώτη δεκάδα. Τα αλφαχώρες από την Αργεντινή, τα ολλανδικά στρούβε βάφελς, πολύ ωραία, έχω δοκιμάσει. Στην έκτη θέση βρίσκονται τα πετικότ τέιλς από τη Σκωτία, επίσης πάρα πολύ καλά. Αν ποτέ βρεθείτε στη Σκωτία και δοκιμάσετε τα συγκεκριμένα μπισκότα, θυμηθείτε τα, αφήστε τα να λιώσουν μέσα στο τσάι που πίνουν αυτοί μεγάλα. Εγώ σας λέω να το βάλετε μέσα στον καφέ. Πραγματικά είναι υπέροχη η γεύση τους. Στην 8η τα ιταλικά μπάτσι ντι ντάμα. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν τα μαρανίτος από το Μεξικό, στην 9η θέση, και τα σπεκούλας από την Ολλανδία. Τι άλλο γλυκό είχαμε μέσα στις 50 θέσεις? Τα αμυγδαλωτά μας, σας παρακαλώ, και τα μουστοκούλουρα φυσικά, που βρίσκονται στην 28η θέση και πήραν βαθμολογία 3,9. Και οι κουραμπιέδες στην 47η θέση. Δηλαδή, αν οι ξένοι νομίζουν πως οι κουραμπιέδες μας είναι μπισκότα, κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, εγώ θα αφήσω το στούντιο για λίγο, γιατί θα έρθει ο Χρήστος να σας πει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11 και αμέσως μετά θα επιστρέψω με πάρα πολλά θέματα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση στον απόϊχο των κυβερνητικών μέτρων έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα στα εγγένεια μιας εκ των μεγαλύτερων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Κάθε ένταση και χτύπημα στο Ορμούζ και την Ουκρανία δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής, δήλωσε από τη Λάρισα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό. Νωρίτερα, σε συνάντηση με αντιπροσωπεία αγροτών, τόνισε πως είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται κοντά στο 1 ευρώ και 35 το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Ο Τζόσουα Χακ, διπλωμάτης καριέρας των Ηνωμένων Πολιτειών, που υπηρέτησε και ως αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας στην Αθήνα, αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Ελλάδα. Σαρώνει κακοκαιρία τη χώρα, ενώ άφησε πίσω της και ένα νεκρό στη Ρόδο. Πρόκειται για έναν 62χρονο που έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία στο νησί. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, όπου υπερχείλισε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Οχήματα παρασύρθηκαν στη Σκιάθο από τα νερά. Στη Σκόπελο τα ακύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ σημειώνονται διακοπές ρεύματος. Παρατείνεται το απογορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια προς την Κρήτη. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε κοντέινερ που είχε αφηχθεί από το λιμάνι της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία με την ένδειξη γυαλιά ηλίου Χάντρες. Σφραγίστηκε οριστικά σήμερα, παρουσία εισαγγελέα, η κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς των τελευταίων 23 ασθενών σε άλλες δομές. Σχέδιο για τη δημιουργία 3.846 νέων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης με κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης στη Νέα Ελβετία και την Άνω Τούμπα, καθώς και αξιοποίηση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων. Χαοτική παραμένει η κατάσταση στην αλβανική πρωτεύουσα για δεύτερη ημέρα με βία επεισόδια και πετροπόλεμο ανάμεσα στην αστυνομία και τους διαδηλωτές, οι οποίοι πετάνε μολότοφ και σπάνε τζάμια σε υπουργεία, δημόσια κτίρια, ακόμη και στο πρωθυπουργικό μέγαρο. Οι διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, διαμαρτύρονται κατά της διαφθοράς, ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παρέτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί μεταξύ 10 και 19 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει τον ήχο. Τη Δέσποινα της ανοίξαμε την όρεξη με το θέμα για τα μελομακάρονα και λέει πότε θα έρθουν τα Χριστούγεννα. Σου έχω απάντηση. Σε ακριβώς 71 ημέρες θα γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Μόνο σας παρακαλώ, όχι πολλές παραλλαγές στα μελομακάρονα. Κρατήστε την κλασική παραδοσιακή συνταγή. Το έχετε παρακάνει με τις σοκολάτες, τις τρούφες, τις λευκές σοκολάτες, τα τριμμένα μπισκότα. Ηρεμήστε. Το μελομακάρονο είναι από μόνο του ωραίο, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, αθλητική βραδιά σήμερα, Champions League έχουμε. 1-1 αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ, βρισκόμαστε στο 51ο λεπτό. Παίζει καλύτερα η ΑΕΚ από την Σαχτάρ. Μένει να δούμε αν θα μπορέσει να βάλει και ένα δεύτερο γκολ για να πανηγυρίσει και να πάρει τους 3 βαθμούς, γιατί θυμίζουμε ότι είναι σε έναν πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο όμιλο. Έχουμε και άλλα παιχνίδια. Εκεί στο ΛΑΣΚ με τη Λίβερπουλ παίξανε κάτι σαν πόλο. 3-6 έληξε το σκορ. Δεν είναι ποδοσφαιρικό σκορ αυτό. Manchester City Paris Saint-Germain 0-3 στο δεύτερο ημίχρονο. 3-2 η Feyenoord την Κόμο. Ρώμα Real 2-1. Η Μπέτις έβαλε τώρα γκολ. Χθες είχαμε μια επική ανατροπή από τον Ολυμπιακό. Σας είχα πει πριν φύγω από την εκπομπή ότι ο Ολυμπιακός ήταν πίσω με 28 πόντους και ήταν αγνώριστος, δεν έπαιζε καλά. Και κατάφερε και γύρισε το παιχνίδι, το πήγε στην παράταση και με κρύο αίμα αυτός ο Μοντέρο ήταν πίσω η ομάδα του Ολυμπιακού με 2 πόντους, μένανε 3 δευτερόλεπτα και πήγε και σούταρε ένα τρίποντο με πλάτη. Πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, εμάς η μπάλα θα ζήγησε στα χέρια μας 20 κιλά και αυτός πήρε την μπάλα έτσι απλά, την πέταξε και μπήκε μέσα. Φοβερός ο Ολυμπιακός. Αν συνεχίσει έτσι, δεν μπορώ να φανταστώ κάποια ομάδα πλην του Παναθηναϊκού, που κι αυτός είναι τρομακτικά καλός, που μπορεί να τους κοντράρει. Άρα πάμε ξανά για ένα Final Four με ελληνική παρουσία, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Ο Άρης, όπως είπαμε πριν από λίγο, κέρδισε με 88-68 την Τερτώνα. Μη σας γελάει ότι δεν ξέρετε το όνομά της, ήταν καλή ομάδα. Δυσκόλεψε τον Άρη στο πρώτο ημίχρονο, έκλεισε το ημίχρονο με ένα πόντο διαφορά, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης θυμήθηκε να παίξει άμυνα και κατάφερε να πάρει τους 2 βαθμούς της νίκης. Η Ηρακλάρα μας κέρδισε με 90-73 την Βίρτσμπουργκ. Πολύ καλή ευρωπαϊκή παρουσία του Ηρακλή. Αυτά θα σας ενημερώσουμε αν μπήκε δεύτερο γκολ από κάποια από τις δύο ομάδες στο Σαχτάρ ΑΕΚ. Θα τα πούμε σε λίγο.

Πάμε στη Ρώμη, όπου δύο ανήλικοι ηλικίας 16 και 17 ετών βαριότανε στο σπίτι και τι είπαν να κάνουνε. Πήραν ένα μικρό αυτοκινητό τύπου μίνι και βγήκαν στους δρόμους της Ρώμης και όποιον βλέπανε με πατίνι, τον έσπρωχναν την ώρα που ανέπτυσε ταχύτητα και αυτοί έπεφταν, χτυπούσαν σοβαρά. Έξι τραυματίες πολύ σοβαρά στο νοσοκομείο διακομίστηκαν. Μάλιστα, ανάμεσά τους ήταν και ένας γνωστός Ιταλός ηθοποιός, ο Ντάβιντε Ιακοπίνη. Έτσι πήρε διαστάσεις το θέμα. Τι κάνανε οι νεαροί όταν τους πλησίαζαν το ηλεκτρικό πατίνι? Άνοιγαν το παράθυρο και είτε τους κλωτσούσαν είτε τους έσπρωχναν με πολύ δύναμη ώστε να πέσουν. Δύο από αυτούς, τους έξι τραυματίες, που ξαναλέω και οι έξι είναι σοβαρά τραυματισμένοι, δύο από αυτούς χτύπησαν στο κεφάλι, καθώς κατά τη διάρκεια του χτυπήματος έφυγε το κράνος και χτύπησαν στο κεφάλι. Όταν τους συνέλαβαν, γιατί τους πιάσανε, τους βρήκανε μέσα από τις κάμερες ασφαλείας στους δρόμους της Ρώμης, η απολογία τους ήταν η εξής: το κάναμε για πλάκα επειδή βαριόμασταν. Μάλιστα, ένας από τους δύο είναι και γιος αστυνομικού στην Ιταλία. Την υπόθεση έχει αναλάβει η εισαγγελία ανηλίκων, αλλά έχουν ξεσηκωθεί οι Ιταλοί και ζητούν την παραδειγματική τους τιμωρία, δηλαδή να μην τη γλιτώσουν όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις με 10 μήνες φυλακή με αναστολή ή κοινωνικό έργο κτλ. Κάτι πρέπει να γίνει όντως με τις ποινές σε αυτές τις ηλικίες, στα 16 και στα 17. Και με ωραίες εικόνες θα σας οδηγήσω στο επόμενο τραγούδι, καθώς έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Παρνασό. Εντυπωσιακές οι εικόνες, καλύφθηκε όλο το χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασού. Είχε και μια πολύ ωραία ομίχλη έτσι, ήταν μαγευτικό το μέρος, αν βρισκόταν εκεί. Φυσικά έχουν πέσει ήδη τα πρώτα χιόνια και στον Όλυμπο και έπεται και συνεχεία.

Λοιπόν, η Ειρήνη αναρωτιέται πότε θα δούμε χιόνι, λέει, αν θα δούμε χιόνι φέτος. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι ο χειμώνας θα είναι αρκετά κρύος. Εγώ κρατάω επιφυλάξεις αν θα δούμε χιόνι. Βέβαια, μου λείπουν εκείνες τις στιγμές, αν θυμάστε πριν μερικά χρόνια που είχε αποκλειστεί η Μητροπόλεως με 30 πόντους χιόνι. Γελούσε ο κόσμος, πραγματικά. Είναι ωραία να πέφτει που και που χιόνι, αρκεί να μην δημιουργούνται προβλήματα, δηλαδή να είναι προετοιμασμένοι αυτοί που πρέπει να είναι προετοιμασμένοι. Θα δούμε. Κάντε υπομονή. Προς το παρόν ξέρουμε ότι ο Οκτώβρης θα έχει πάρα πολλές βροχές. Ξαναδίνουμε τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 07 82 28 και έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στήριξη νοικοκυριών και μειώσεις των τιμών ενέργειας θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα. Ηλεκτρονική εφαρμογή αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Τραγωδία στη Ρόδο με 62χρονο νεκρό από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Το έλεος των έντονων καιρικών φαινομένων, έβοια και σποράδες. Είμαστε στους τελευταίους μήνες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη λόγω της αδυναμίας των πολιτών να ανταποκριθούν στα ανελαστικά τους έξοδα, δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Ed News. Ο Τζόσουα Χακ αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Ελλάδα. Eurocup έλειωσε με 88-68 την Τερτώνα στο καυτό Αλεξάνδριο Άρης. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ είμαστε στη τελική στροφή για το τέλος της σημερινής νυχτερινής βάρδιας. Όπως κάθε Τετάρτη, δηλαδή τις περισσότερες Τετάρτες που το θυμάμαι, σας λέμε τις καινούργιες ταινίες που βγαίνουν αύριο Πέμπτη στους κινηματογράφους. Δεν ντρέπομαι να σας το πω. Εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο θα πάω να δω το Street Fighter. Ό,τι έχει να κάνει με τα παιδικά μου χρόνια και τη δεκαετία των 90s και των early zeros, εγώ το τιμάω όσο μπορώ δηλαδή. Δεν είναι μια ταινία που διεκδικεί δάφνες ποιότητας, αλλά είναι μια ταινία που θα σας ψυχαγωγήσει. Και όσοι είστε πιστοί του video game, του παιχνιδιού, να πάτε να τη δείτε. Βγαίνει και μια καινούργια ελληνική ταινία στους κινηματογράφους. Τρεις φίλες συνοδεύουν την αγαπημένη τους γειτόνισσα, χείρα ιατρού και δεινή χρήστρια εφαρμογής AI, την κυρία Στέλλα, σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά. Και εκεί ξεκινάνε όλα. Η ταινία λέγεται «Η Βαλίτσα». Πολλές οι πρωταγωνίστριες, γυναίκες ως επιτοπλίστων, αν θέλετε να στηρίξετε τον ελληνικό κινηματογράφο, να πάτε να το δείτε. Εγώ σας προτείνω να πάτε να δείτε το ημερολόγιο της Verity με την Anne Hathaway, ένα ψυχολογικό θρίλερ. Παίζει και η Dakota Johnson.

και ο Τζον Χάρτνετ, προσλαμβάνουν μια συγγραφέα για να ολοκληρώσει το βιβλίο που έγραφε η σύζυγος, και κάτι έπαθε στο ενδιάμεσο και δεν μπορούσε να το ολοκληρώσει, και εκεί ξεκινάνε όλα. Ερωτεύεται τον σύζυγο της κυρίας και κατά την πορεία βλέπουμε πολλά μυστικά να έρχονται στο φως. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, το ημερολόγιο της Verity. Νομίζω ότι φέτος είναι η χρονιά της Anne Hathaway. Θυμίζουμε ότι είναι και έγκυος, περιμένει το παιδάκι της. Μάλιστα στις τελευταίες εμφανίσεις το κόκκινο χαλί ήταν η κοιλιά της που έκλειψε την παράσταση. Ωραίες εικόνες. Ό,τι και να κάνετε, όποια ταινία και αν επιλέξετε, να περάσετε καταπληκτικά.

Ο Μπρινιόλι μας θύμισε γιατί είναι ένας από τους χειρότερους τερματοφύλακες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έβαλε ένα αυτογκολ, προηγήθηκε Σαχτάρ με 2-1, μετά βγήκε μπροστά στην επίθεση για να ισοφαρίσει και μπήκε και τρίτο γκολ, 3-1, δύο λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Κρίμα για την ΑΕΚ, δεν άξιζε να χάσει, την ισοπαλία την άξιζε σίγουρα, μπορούσε και τη νίκη. Πάμε να κλείσουμε με τους λίγο περίεργους ανθρώπους της πόλης μας. Ένας 28χρονος την προηγούμενη Τετάρτη, μέρα μεσημέρι, παρενόχλησε μια γυναίκα στο δρόμο έξω από ένα σούπερ μάρκετ, κατέβασε το φερμουάρ του παντελονιού του και έδειξε τα γεννητικά του όργανα. Η κυρία όμως δεν φοβήθηκε, δεν το βάλε στα πόδια, πήγε τον άρπαξε από την μπλούζα, άρχισε να φωνάζει σε βοήθεια και κάποιος κάλεσε την αστυνομία. Δεν τον άφησε να φύγει, το συνέλαβε η ομάδα Δίας και έγινε η δίκη σήμερα. Καταδικάστηκε σε 8 μήνες, η οποία μετατράπηκε σε ποινή εξαγοράσιμη, 10 ευρώ ημερεσίως. Οι βλακίες πληρώνονται, πάντα μου το έλεγε αυτό η μητέρα μου, ώρα να πληρώσει το λογαριασμό συγκεκριμένος κύριος. Και εγώ προτείνω να του βάλουν άλλους 8 μήνες, πάλι εξαγοράσιμους, να τους πληρώνει για να καταλάβει τι έκανε, για την απολογία του. Είπε ότι επειδή δούλευε στην εστίαση και δεν προλάβαινε, έκανα την ανάγκη μου, λέει, στο δρόμο και δεν πρόλαβα να κλείσω το φερμουάρ μου. Σας παρακαλώ, πραγματικά, εσείς που τον δικάσατε, δεν πρέπει να του δώσετε άλλα 2 χρόνια έτσι να τα πληρώνει για να καταλάβει ότι και αυτό που έκανε ήταν κατακριτέο, αλλά και η απολογία του είναι σαν να μας κοροϊδεύει. Και πάμε στα Γρεβενά, όπου ένας 68χρονος ιερέας συνελήφθη για revenge porn, ένας όρος που μπήκε τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας. Είχε φωτογραφίες από τη 43χρονη, παρακαλώ, σύντροφό του στο κινητό του και την απειλούσε ότι θα τις δείξει σε κοινούς γνωστούς. Η συγκεκριμένη κυρία πήγε στη δίωξη ξιχνίασης εγκλημάτων, έγινε μια έρευνα, βρέθηκε στο κινητό του πάρα πολλές φωτογραφίες με γυμνό περιεχόμενο. Φυσικά οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, δεν έχουν αποδοθεί ακόμα κατηγορίες, θα συνεχιστεί η δίκη, αλλά 68 χρονών ιερέας στα Γρεβενά για revenge porn. Πραγματικά τι άλλο θα ακούσουμε σε αυτή τη ζωή. Και θα κλείσουμε με το βλάκα της χρονιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας διασώστης καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση γιατί τα τελευταία χρόνια εξπερμάτωνε στο φαγητό των συναδέλφων του και στους καφέδες του. Το τραβούσε βίντεο και τα πουλούσε στο διαδίκτυο για 7 δολάρια το ένα βίντεο. Κάποια στιγμή λοιπόν τον έπιασε η κάμερα ασφαλείας, άρχισαν να τον παρακολουθούν οι συνάδελφοί του. Αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε για 4 χρόνια. Τα αμερικανικά δικαστήρια τον καταδίκασαν σε 25 χρόνια φυλάκιση, όχι για την πράξη του αυτή καθ' αυτή, αλλά για φορολογικούς λόγους. Δηλαδή όλα αυτά τα βιντεάκια που πούλησε δεν έκοβε αποδείξεις. 25 χρόνια φυλακή επειδή απλά ήταν ο βλάκας της χρονιάς. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κώστα του Σαββίδη που φρόντισε τον ήχο. Ήδη έχει πάρει τη θέση του ο Φάνης Ολιάκος, ο άρχοντας της κονσόλας για την υπόλοιπη νύχτα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί γιατί μετακομίζουμε στο καινούριο μας στούντιο και κάνουμε αλλαγές. Θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή από το ολοκένουργιο και υπερσύγχρονο στούντιο μας. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πρώτη μέρα από το καινούριο στούντιο. Εσείς να μην λείψετε ούτε αύριο, θα έχουμε κάνει τρομερές μουσικές επιλογές για να περάσετε ένα ωραίο βράδυ. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει προτεραιότητα στη μείωση των τιμών ενέργειας και στην αναζήτηση τρόπων στοχευμένης προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του χειμώνα. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από σήμερα μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται κοντά στο 1 ευρώ και 35 το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Ο Τζόσουα Χακ, διπλωμάτης καριέρας των Ηνωμένων Πολιτειών που υπηρέτησε ως αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας στην Αθήνα, αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Ελλάδα. Σαρώνει κακοκαιρία στη χώρα, ενώ άφησε πίσω της και ένα νεκρό στη Ρόδο. Πρόκειται για έναν 62χρονο που έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Κλειστά τα σχολεία στο νησί και σήμερα. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Οχήματα παρασύρθηκαν στη Σκιάθο από τα νερά. Στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ σημειώνονται και διακοπές ρεύματος. Παρατείνεται και το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια προς την Κρήτη. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε κοντέινερ που είχε αφηχθεί από λιμένα της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία και με την ένδειξη γυαλιά ηλίου Χάντρες. Σφραγίστηκε οριστικά παρουσία εισαγγελέα η κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς των τελευταίων 23 ασθενών σε άλλες δομές. Σχέδιο για τη δημιουργία 3.846 νέων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης με κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης στη Νέα Ελβετία και την Άνω Τούμπα, καθώς και αξιοποίηση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων. Χαοτική παρέμεινε η κατάσταση στην Αλβανική πρωτεύουσα για δεύτερη μέρα με βία επεισόδια και πετροπόλεμο ανάμεσα στην αστυνομία και τους διαδηλωτές, οι οποίοι πετάνε μολότοφ και σπάνε τζάμια σε υπουργεία και δημόσια κτίρια. Οι διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, διαμαρτύρονται κατά της διαφθοράς, ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα. Σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις παραδικά αυξημένες, η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με παραδικές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Cette chanson tient pour titre Le Moribond de Jacques Brel.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: ακούσει.
1: Amor. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.